χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Προσέξτε τη σειρά. Έχει πολύ ενδιαφέρον η σειρά. Πώς πάει από το ένα στο επόμενο. Μακάρι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουσι παρηγορηθεί. Μακάρι οι πραείς, διότι αυτοί θέλουσι κληρονομήσει την γην. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, διότι αυτοί θέλουσι χορταστεί. Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουσι ελεηθεί. Μακάρι οι καθαροί την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουσι ειδεί των Θεών. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουσι ονομαστεί οι Ιη Θεού. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάριος, ευτυχισμένος. Και κάτι περισσότερο από ευτυχισμένος. Έχουμε την περιγραφή εδώ 8 επαγγελιών της παρούσας ζωής και της μέλουσας. Και θα ήθελα να αναρωτηθούμε γιατί μας λέει εδώ πέρα, ας πούμε, ο μακαρισμός που διαβάζουμε σήμερα. Μακάρι οι πραείς, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. Μας το λέει επειδή είναι προφανές. Μάλλον το αντίθετο, έτσι δεν είναι? Μας το λέει επειδή δεν είναι προφανές. Μας το λέει μάλιστα γιατί δεν είναι προφανές ούτε με μια δεύτερη ματιά, πιο προσεκτική ματιά. Και πάλι δεν φαίνεται. Οι πραείς να κληρονομούν τη γη. Δεν φαίνεται. Όμως εμείς τηρούμε το λόγο του Θεού, παιδιά, αδιαπίστεως. Είμαστε πραείς διαπίστεως, επειδή διαπίστως ο Θεός μας λέει στο λόγο του ότι θα κληρονομήσουμε τη γη. Είμαστε πτωχοί στο πνεύμα, γιατί διαπίστεως μας υπόσχεται ο Θεός ότι θα πάρουμε τη βασιλεία των ουρανών. Έχουμε δηλαδή εδώ 8 υποχρεώσεις και 8 δικαιώματα, θα λέγαμε, του πολίτη της βασιλείας του Θεού. Μακάριος σημαίνει ευτυχισμένος και περισσότερο από ευτυχισμένος. Ξέρετε, η υπακοή στο Θεό και στο θέλημά του, παιδιά, φέρνει χαρά. Φέρνει πολύ μεγάλη χαρά. Ξέρετε γιατί ήμασταν τόσο ενθουσιασμένοι το καλοκαίρι από την εκστρατεία όσοι είχαμε πάει? Ήμασταν ενθουσιασμένοι όχι μόνο επειδή βλέπαμε τη μικρή ανταπόκριση, δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο θα περιμέναμε, αλλά δεν μας χαροποίησε η ανταπόκριση των ανθρώπων στο Ευαγγέλιο. Δεν μας καλωσόρισαν. Δεν μας κέρασαν φαγητό. Δεν μας είπαν, ελάτε στα σπίτια μας, πείτε μας για τον Χριστό. Καθίστε και στο σπίτι μας να μαζέψουμε τους συγγενείς και τους γείτονες. Δεν μας είπαν τέτοια πράγματα. Αλλά επειδή τηρήσαμε τον λόγο του Θεού, την πρόσκλησή του να μαρτυρήσουμε, να δώσουμε τη μαρτυρία μας για το Ευαγγέλιο, αυτό μας έφερε χαρά στην καρδιά μας. Θυμάμαι την πρώτη φορά που ρίσκαρα λίγο. Δεν ξέρω αν έκανα καλά, αναρωτιέμαι. Αλλά είχα πάρει τα δύο παιδάκια που μου έχει χαρίσει ο Κύριος μαζί μου για να πάμε να μοιράσουμε φυλάδια στην Νέα Ιωνία. Και λέω, ας δοκιμάσουμε να δώσω στα παιδάκια λίγα φυλάδια να μοιράσουν. Και μετά από λίγο και μου λένε, μπαμπά, αυτό είναι πολύ ωραίο. Τους λέω, το ξέρω. Και ξέρετε γιατί είναι ωραίο? Είναι ωραίο γιατί κάνετε το θέλημα του Θεού. Αδέλφια μου, η τήρηση του θελήματος του Θεού, η εμπιστοσύνη στο χαρακτήρα του Θεού, φέρνει χαρά στην καρδιά. Πολύ χαρά. Φέρνει ευγνωμοσύνη. Μάλιστα θα έλεγα ότι αυτή η Άγια Ζωή δίνει χαρά και η Άγια Ζωή δυναμώνει την ελπίδα στο έλεος του Θεού. Προσέξτε, η Άγια Ζωή δυναμώνει την ελπίδα στο έλεος του Θεού, γιατί και πάλι όταν τηρούμε το Λόγο του Θεού, αδέλφια μου, ελπίζουμε στο έλεος του Θεού. Δεν κερδίζουμε τίποτα τηρώντας τον νόμο του ή πιστεύοντας τον Λόγο του, αλλά ελπίζουμε στο έλεος του Θεού πάντα, και αυτό είναι που μας σώζει. Αλλά η τήρηση του Λόγου του Θεού, του νόμου του Θεού, δίνει χαρά. Πάρτε το ανάποδα. Η ζωή της αμαρτίας. Ή ενδεχομένως και από τη δικιά σας προσωπική ζωή, όταν μία φορά έχετε σφάλει μπροστά στην παρουσία του Θεού, έχετε κάνει κάποιο λάθος, κάποια αμαρτία. Η αμαρτία αυτή δεν φέρνει φόβο στην καρδιά? Δεν φέρνει ενοχή? Δεν φέρνει οδύνη, θλίψη? Βλέπετε, η τήρηση του νόμου του Θεού, η εμπιστοσύνη στο χαρακτήρα του Θεού φέρνει χαρά. Γι' αυτό έχουμε αυτή την μακαριότητα, την ευτυχία, στην οποία ο Κύριος μας καλεί. Μια μακαριότητα που την παίρνουμε διαπίστεως. Πιστεύουμε στο χαρακτήρα του Θεού, πιστεύουμε στο έλεος του. Και να έρθουμε λίγο στη σειρά που σας έλεγα προηγουμένως. Μακάρι η πτωχή το πνεύμα, τι είναι το πρώτο. Λέγαμε ότι η πτωχή το πνεύμα είναι αυτοί που αισθάνονται χρεοκοπημένοι και ανίκανοι να τηρήσουν το λόγο του Θεού, τον νόμο του Θεού. Γι' αυτό είναι κενοί, άδειοι μπροστά στο Θεό, χωρίς να έχουν να κρατήσουν στα χέρια τους τίποτα. Όταν κάποιος είναι πτωχός, χρεοκοπημένος δηλαδή, έχει αυτή την, καταλάβει την χρεοκοπία του, αυτομάτως μετά από λίγο αρχίζει και δημιουργείται στην καρδιά του ένα πένθος. Αρχίζει και η αγωνία, είναι ο δεύτερος μακαρισμός. Τι θα κάνω? Τι θα συμβεί με μένα? Πού θα πάω? Έχει ένα πένθος. Στο οποίο βλέπετε, μονάχα ο λόγος του Θεού θα μπορέσει να πει τέτοια αντιφατικά πράγματα, γιατί ο δεύτερος μακαρισμός χοντρικά λέει, είναι ευτυχισμένοι ή δυστυχισμένοι. Αυτό δεν λέει. Μακάρι οι πενθούντες. Και όταν κανείς είναι μακάριος Επειδή πενθεί, βλέπετε πρώτα η φτώχεια στο πνεύμα, μετά έρχεται το πένθος ότι τι θα κάνουμε πλέον αφού είμαστε άδειοι και φτωχοί. Έρχεται ο τρίτος μακαρισμός, μακάρι η πραής, και ταιριάζει απόλυτα σε αυτή τη θέση. Ο φτωχός στο πνεύμα έχει να κάνει στη σχέση του με τον εαυτό του. Η πτώχεια στο πνεύμα έχει να κάνει στη σχέση μας με τον εαυτό μας. Πώς θεωρούμε εμείς τους εαυτούς μας μπροστά στα μάτια μας, μπροστά στην παρουσία του Θεού. Η πράη όμως έχει να κάνει πώς θεωρούμε τους εαυτούς μας στη σχέση με τους άλλους ανθρώπους και το Θεό. Ο πράος δεν είναι ο αδύναμος. Καμιά φορά νομίζουμε ότι πράος είναι κάποιος που είναι αδύναμος. Δεν είναι ο αδύναμος. Δεν είναι αυτός που θα λέγαμε ο ξεπλημένος, ο άχρωμος. Είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν έχει ενδιαφέρον, δεν έχει κανείς ενδιαφέρον να κάνει παρέα μαζί τους. Είναι λίγο άχρωμοι. Δεν είναι αυτός ο πράος. Ο πράος δεν είναι αυτός που είναι αναποφάσιστος. Που δεν ξέρει τι να κάνουμε αυτό, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Ούτε πράος είναι ο δειλός. Ούτε αυτός που του λείπει η σιγουριά. Επίσης, προσέξτε και μια άλλη μικρή λεπτομέρεια. Πράος δεν είναι ο εύκολος άνθρωπος. Κάποιος που είναι εύκολος. Λέει, σε παρακαλώ, πας να κουβαλήσεις, να μου φέρεις ένα ποτήρι νερό. Και πάει και σου φέρει ένα ποτήρι νερό. Δεν είναι αυτός ο πράος. Αν και ο πράος έχει και αυτό το χαρακτηριστικό. Πράος είναι ο ευγενικός. Είναι αυτός που επιλέγει δηλαδή να είναι ευγενικός, που επιλέγει να είναι ταπεινός, είναι αυτός που επιλέγει να σκέφτεται τους άλλους και να κρατάει σε αυτοέλεγχο τον εαυτό του. Αυτός είναι ο πράος. Για παράδειγμα, από τη γραφή, πράος ας πούμε, δεν φαίνεται να είναι ο Ισαάκ, αν και έχει ένα προφίλ αρκετά χαμηλό. Ούτε μαλώνει με τη γυναίκα του, ούτε με τα παιδιά του. Φαίνεται αρκετά υπάκουος στον πατέρα του όταν τον πηγαίνει να τον σφάξει απάνω στο βουνό. Δεν φαίνεται να είναι ο Ισαάκ. Φαίνεται όμως πράος να είναι ο Αβραάμ. Και θα έρθουμε στον Αβραάμ σε λίγο. Πράος λοιπόν είναι αυτός που ασχολείται περισσότερο με τους άλλους. Γιατί ζούμε, αδερφοί, σε μια κοινωνία στην οποία ασχολούμαστε πάρα πολύ με τους εαυτούς μας. Ασχολούμαστε να δικαιώσουμε τους εαυτούς μας. Και όχι να υποστηρίξουμε τα δικαιώματα των αδελφών μας ή τους άλλους ανθρώπους. Ο κόσμος γύρω μας αντιστέκεται σε αυτή την πραότητα. Τα διάφορα μοντέλα, τα μοτίβα που κυριαρχούν είναι «άρπαξε ό,τι μπορείς, εσύ». Ή λέμε πάλι «το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό». Αυτό δεν είναι πραότητα, προφανώς. Ο πιο δυνατός συναισθηματικά ή σωματικά, ο πιο αδίστακτος, είναι αυτός που έρχεται πρώτος, είναι αυτός που διεκδικεί τα δικαιώματά του. Θυμηθείτε κάποια παράταξη στο πανεπιστήμιο, όσοι είσαστε φοιτητές, λέει «με αγώνες θα κατακτήσουμε τα δικαιώματά μας». Αγώνες. Να κάνουμε κατάληψη στη φοιτητική εστία ή στο πανεπιστήμιο. Να κλείσουμε τους δρόμους. Να σπάσουμε τα μαγαζιά. Να κάνουμε αγώνες. Με τους αγώνες θα κατακτήσουμε. Τέτοιου τύπου αγώνων. Ή θυμηθείτε το Δαρβίνο με τη φυσική επιλογή. Πώς ορίζει ο Δαρβίνος την εξέλιξη? Λέει ότι τα πιο ισχυρά είδη επιβιώνουν σε βάρος των πιο ασθενικών ειδών. Είναι η φιλοσοφία αυτού του κόσμου. Αν και αυτό το τελευταίο του Δαρβίνου δεν ισχύει. Υπάρχουν ασθενή είδη τα οποία επιβιώνουν εις βάρος των ισχυρών. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Πάρε ό,τι μπορείς. Και ο καθένας μας μας μαθαίνουν να γίνομαστε το κέντρο του κόσμου, το κέντρο του σύμπαντος. Και με τέτοια βέβαια μυαλά κυκλοφορούν και άλλα 6 δισεκατομμύρια δίπλα μας άνθρωποι, και ο καθένας από εμάς, από αυτούς μάλλον ελπίζω να μην αφορά εμάς αυτό το θέμα, νομίζει ότι είναι το κέντρο του σύμπαντος. Αλλά κοίταξε αυτός που είναι φτωχός στο πνεύμα, αυτός που αισθάνεται χρεοκοπημένος, που πενθεί εξαιτίας της χρεοκοπίας του, αυτός δεν θεωρεί τον εαυτό του μεγαλύτερο από τους άλλους. Αυτός μπορεί να υπηρετήσει τους άλλους. Και έχει και το θεωρητικό υπόβαθρο πίσω του. Ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ βάζει πρώτα τα συμφέροντα του Λότ. Όταν άρχισε να δημιουργείται διαπληκτισμός, αν και ο Αβραάμ ήταν από θέση ισχύος, ήταν ο αρχηγός της οικογένειας, και λόγω ηλικίας, και λόγω ότι ήταν ο θείος του Λότ, και ο λόγο ότι ήταν αυτός που πήρε την πρωτοβουλία να βγει και τον ακολούθησε ο Λότ, είχε όλα τα χαρτιά με το μέρος του Αβραάμ. Ο Αβραάμ μπορούσε να μην το συζητήσει καν, να του πει: Λότ, σε παρακαλώ, επειδή δημιουργείται φασαρία με τους βοσκούς τους δικούς σου και τους δικούς μου, κάνε κάτι. Σε παρακαλώ, πήγαινε 10 χιλιόμετρα πιο πέρα, 100 χιλιόμετρα πιο πέρα. Όχι, ο Αβραάμ λέει: Λότ, διάλεξε πρώτος εσύ. Αν εσύ πας εδώ, εγώ θα πάω από εκεί. Αν εσύ πάρεις την κοιλάδα, εγώ θα πάρω τα βουνά. Και παρόλο που ο Λότ είναι άδικος, διαλέγει την κοιλάδα, διαλέγει το καλύτερο. Ο Αβραάμ παίρνει τα βουνά. Αυτό σημαίνει πραότητα. Να ενδιαφερόμαστε, να υποστηρίζουμε τα ενδιαφέροντα του άλλου. Ο Μωυσής, δεύτερο παράδειγμά μας. Στους Αριθμούς, στο κεφάλαιο 12 και το εδάφιο 3, όταν ήρθε κάποια στιγμή και τα αδέρφια του, δηλαδή η Μαριάμ και ο Αρών, είπανε: Μα καλά, μόνο ο Μωυσής είναι προφήτης εδώ πέρα. Εμείς δεν είμαστε τίποτα. Εμείς δεν έχουμε κανένα δικαίωμα. Και η γραφή, ξέρετε, τους αναγνωρίζει ότι ήταν προφήτες. Και η Μαριάμ ήταν προφήτης. Δεν είμαστε τίποτα, όλοι ό,τι λέει ο Μωυσής τα κάνουμε. Και εμείς εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε κάτι. Και γράφει εκεί το σχόλιο, και ενδεχομένως να μην το γράφει ο Μωυσής, αλλά κάποιος, το Πνεύμα του Θεού βέβαια το έχει προσθέσει το σχόλιο, λέει ο Μωυσής ήταν πιο πραής από κάθε άλλο άνθρωπο πάνω στη γη. Σκεφτείτε τι μεγάλο σχόλιο, τι υψηλό σχόλιο, το Λόγος του Θεού, το Πνεύμα του Θεού να σε χρεώνει τη μεγαλύτερη πραότητα από οποιονδήποτε άλλο. Και ο Μωυσής δεν διεκδίκησε τα δικαιώματά του να πει: μια στιγμή, βρε παιδιά, ποιος σας είπε να έρθετε έξω από την Αίγυπτο, ποιος σας έβγαλε. Δεν είπε τίποτα, αλλά παρενέβη ο Θεός. Και ο Μωυσής δεν ήταν κάποιος χαρακτήρας ήπιος, καλόβολος, που να μπορούν να τον χειριστούν οι άλλοι και να του πούνε: πήγαινε εδώ, έλα εκεί, πήγαινε παραπέρα. Όχι, ο Μωυσής ήταν άνθρωπος που είχε ισχυρή προσωπικότητα, πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Ο Στέφανος τον περιγράφει δυνατό σε λόγια και έργα. Πάνω στο βουνό, όταν κατέβαινε, θυμόσαστε την ώρα που είχε πάρει τις εντολές στα χέρια του, κράταγε τις πέτρινες πλάκες, με τις 10 εντολές στα χέρια του και κατέβαινε, και του λέει ο δίπλα του ο Ιησούς του Ναβί, του λέει: σαν να ακούω πόλεμο, φωνή κάτω στο λαό. Και τι τον παντάει ο Μωυσής, του λέει: δεν είναι φωνή, του λέει: τραγουδάκια ακούω κάτω. Το γλεντάνε και κατεβήκανε και όντως ήταν το χρυσό, το μοσχάρι, τη λατρεία. Ο Μωυσής πιάνει τις πλάκες και τις σπάει κάτω. Ο Μωυσής δεν ήταν ο καλόβολος, ο ήπιος που δεν μπορούσε να μιλήσει, αλλά τη στιγμή που ήταν τα προσωπικά του συμφέροντα πάνω στη συζήτηση και διακυβευόντουσαν, ο Μωυσής έκανε πίσω. Λέει: ας με υποστηρίξει ο Θεός, αν με υποστηρίξει ο Θεός, εγώ δεν θα υποστηρίξω τον εαυτό μου. Τη στιγμή όμως που ήταν η προσβολή προς το πρόσωπο του Θεού, ο Μωυσής εξέφρασε την οργή του. Εξέφρασε την οργή του εναντίον της αμαρτίας, όχι εναντίον του λαού. Προσέχετε ποιος είναι ο πράος. Το λέω αυτό το παράδειγμα γιατί παίζει μεγάλο ρόλο να ξεκαθαρίσουμε στη σκέψη μας ποιος είναι ο πράος. Και βέβαια θα καταλήξω στο τρίτο παράδειγμα, όπως ενδεχομένως οι περισσότεροι περιμένετε. Ποιος άλλος να είναι πιο πράος από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Μάθετε από μένα, θυμάσαστε που το λέει, ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Λιδωρούμενος, όταν δηλαδή τον κορόιδευαν, περιγράφει ο Πέτρος, γιατί ήταν μπροστά και το είχε δει. Λιδωρούμενος, δεν αντελιδώρει. Όταν τον κορόιδευαν, δεν απαντούσε στις κατηγορίες. Όταν έπασχε, Πάσχων, δεν υπήλει, δεν του απειλούσε. Θα δεις τι θα σου κάνω εγώ. Δεν το έλεγε. Και λέω αυτή τη φράση: θα δεις τι θα σου κάνω εγώ, γιατί είναι μια φράση πολύ διάχυτη στην κοινωνία μας. Όταν κάτι μας κάνουν, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ξέρεις τι μπορώ να σου κάνω εγώ. Το βλέπετε πώς το ανταλλάσσουν αυτές τις φράσεις οι άνθρωποι. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Λέει ο Παύλος μια φράση, τη διάβασε το πρωί ο Φιλήμωνας. Μην νικάστε υπό του κακού, μην νικάστε υπό του κακού, αλλά νίκα δια του αγαθού το κακόν. Ξέρετε, ολόκληρη η κοινωνία είναι χτισμένη. Πώς θα νικήσω το κακό? Το κακό θα το νικήσω κάνοντας περισσότερο κακό. Αυτό δεν λέμε έξω. Πώς θα νικήσουμε την πονηριά και την αδικία? Κάνοντας περισσότερη αδικία. Περισσότερη πονηριά. Αλλά ο Κύριος μας δεν νίκησε έτσι την πονηριά και την αδικία. Ή μήπως κάνω λάθος? Ο Κύριος μας νίκησε την πονηριά και την αδικία με το αγαθό. Το αγαθό τελικά θα νικήσει. Έτσι δεν διαβάζουμε στη γραφή? Τελικά ο Κύριος δεν θα επικρατήσει? Αν λοιπόν πιστεύουμε κι εμείς ότι τελικά το αγαθό θα κυριαρχήσει, γιατί τότε στη ζωή μας την πρακτική πολεμάμε το κακό και την αδικία με περισσότερο κακό και με περισσότερη αδικία? Και το λέω αυτό γιατί παρασυρώμαστε κι εμείς, σαν πιστοί, να εφαρμόσουμε τις ίδιες μεθόδους. Πώς κατακτάει κανείς τη γη? Ερχόμαστε σε αυτό το θεματάκι τώρα. Θα ήθελα να ανοίξουμε όσοι έχουμε γραφές στο ψαλμό Λάμδα Ζήτα, ψαλμός 37. Είναι ένας ψαλμός μεγάλος, έχει 39 εδάφια και είναι ο ψαλμός στον οποίο αναφέρεται δύο φορές αυτό το εδάφιο. Αναφέρεται στο 11 και στο 29 με δύο διαφορετικές λέξεις. Στο 11 λέει «Οι πραείς θα κληρονομήσουν τη γη», στο 29 λέει «Οι δίκαιοι θα κληρονομήσουν τη γη». Θα ήθελα να, καθώς θα το διαβάσω λίγο, θα το διαβάζω εγώ και όσοι έχετε γραφές προσέξτε ή όσοι μπορείτε να συγκρατήσετε στη μνήμη σας, και ας προσπαθήσουμε να απαντήσουμε την ερώτηση την εξής. Ο ψαλμωδός, ο Δαβίδ δηλαδή, συστήνει ότι η γη κληρονομιέται και προσπαθεί να καθησυχάσει αυτόν τον άνθρωπο στον οποίο απευθύνει τον ψαλμό, ενδεχομένως να ξεκινάει από τον εαυτό του και να προσπαθεί να απευθυνθεί μετά και στους υπόλοιπους να πει την εμπειρία του, γιατί μάλλον είναι από τους ψαλμούς που έγραψε ο Δαβίδ στο τέλος της ζωής του, οπότε μεταφέρει εμπειρία σε αυτόν τον ψαλμό. Και λέει ακριβώς αυτό: μία αγανάκτη για τους πονηρευομένους. Τι μας έρχεται όταν κάποιος είναι πονηρός? Στη ζωή δεν μας έρχεται μία αγανάκτηση. Γιατί με αδικείς? Όταν οδηγείς εκεί και έχεις πάει στο φανάρι, στην αριστερή στροφή, στην λεωφόρο και κάποιος πάει και μπαίνει ακριβώς μπροστά από όλη τη σειρά τη μεγάλη, μπαίνει ακριβώς εκεί στη στροφή και εμποδίζει τη διασταύρωση να κινηθεί, δεν αισθάνεσαι μια αδικία? Γιατί με κλέβεις? Ή όταν κάποιος άλλος σου παίρνει τη σειρά εκεί στην τράπεζα ή στο ταχυδρομείο, σας παρακαλώ κύριε, πήγαινε πίσω, δεν αισθάνεσαι αδικία? Μην αγανακτείς όμως. Δεν λέει να μην τον ελέγξεις ενδεχομένως, αλλά λέει να μην αγανακτείς στην καρδιά σου Και ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα, παιδιά, είναι να φυλάμε τις καρδιές μας. Μην αγανακτείς για τους πονηρευωμένους. Ή ενδεχομένως μη ζηλεύεις τους εργάτες της ανομίας. Και καθώς θα διαβάσω λίγο τον ψαλμό, μερικά εδάφια, προσέξτε και αν βρείτε, πείτε μου, με ποιο τρόπο ενδεχομένως προσπαθεί να αποκτήσει κανείς τη γη. Εδάφιο 1. Πώς προσπαθεί να την αποκτήσει κανείς τη γη. Μην αγανάκτει δια τους. Το βρήκαμε. Πώς προσπαθεί να κατακτήσει κανείς τη γη. Πονηριά. Ένας τρόπος δηλαδή που προσπαθεί κανείς να κατακτήσει τη γη είναι η πονηριά. Μην αγανάκτει δια τους πονηρευωμένους. Εδάφιο 7. Αναπαύω επί των Κύριων και πρόσμενε αυτόν. Μη αγανάκτει δια των κατεβοδούμενων εν τη οδό αυτού, δια άνθρωπο πράττοντα παρανομίας. Πώς προσπαθεί κάποιος να κατακτήσει τη γη. Το βρήκαμε. Παρανομίες, Πράττει παρανομίες. Στο εδάφιο 10. Προσπαθεί κάποιος να κατακτήσει τη γη με ασέβεια. Όλοι προσπαθούν να κατακτήσουν, βλέπετε. Αυτός ο κόσμος προσπαθεί να κατακτήσει τη γη με ασέβεια. Στο εδάφιο 12 έχω συγκεντρώσει. Με μηχανοραφίες. Ο άδικος. Μηχανάται. Ο Σεβής, συγγνώμη, στο 12. Μηχανάται. Μηχανοραφίες. Σκέφτεται. Πώς θα κατακτήσω, πώς θα πάρω. Στο εδάφιο 14. Οι ασεβείς εξέσπασαν ροφέα και ενέτειναν τόξο. Με ρομφαία και τόξο, δηλαδή με το σπαθί και με το τόξο. Ξέρετε το σπαθί και το τόξο στην τεχνική του πολέμου. Το σπαθί το είχαν τα παλικάρια τα καλά. Ενώ το τόξο το είχαν θεωρεί το όργανο των δειλών. Πολεμικό όργανο των δειλών. Οι οποίοι κάθονται μακριά, τραβάνε ένα τοξάκι, σε βαράνε από μακριά. Αυτοί δεν ρισκάρουν να έρθουν σε άμεση επαφή με τον αντίπαλο και θεωρεί το ένα πολεμικό εργαλείο των δειλών στην αρχή. Μετά το υιοθετήσανε βέβαια όλες οι πολεμικές μηχανές της αρχαίας Ελλάδος, αλλά είναι αυτό που χτυπάει από μακριά, που χτυπάει κρυφά, που δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Γι' αυτό λέει και στον ψαλμό: σε φυλάει από βέλος που πετάει, το οποίο δεν ξέρεις από πού σου έρχεται και ξαφνικά σε χτυπάει. Εδάφιο 16. Καλύτερο το λίγο του δικαίου παρά ο πλούτος των πολλών ασεβών. Και ο πλούτος, ξέρετε, κάθε φορά οι πλούσιοι προσπαθούν να αποκτήσουν κι άλλα. Με πλούτο προσπαθούν να κερδίσουν τη γη. Εδάφιο 21. Δανείζεται ο ασεβής και δεν αποδίδει. Προσπαθούν να κλέψουν, να πάρουν δανεικά. Να κερδίσουμε κι αυτό, να κερδίσουμε κι εκείνο. Ή στο εδάφιο 32. Κατασκοπεύει ο αμαρτωλός των δίκαιων. Και εκεί πάλι να κερδίσει. Να πάρω, κατασκοπία. Τι πάει να κάνει αυτός, να κάνω κι εγώ διαφορετικό. Όλα αυτά δεν θα σας δημιουργούν μέσα σας στην καρδιά σας. Αγωνία, ανησυχία, γιατί. Γι' αυτό και το πρώτο εδάφιο που ουσιαστικά λέει το συμπέρασμα του ψαλμού: μην αγανακτείς για τους πονηρευωμένους, μη ζήλευε. Η γη. Ξέρετε, η γη, παιδιά, δεν κατακτιέται. Φαίνεται να μην κατακτιέται και να μην αποκτιέται. Η γη τελικά, όπως λέει ο λόγος του Θεού, κληρονομιέται. Σε ποιον ανήκει η γη και το πλήρωμα αυτής, θυμόσαστε? Σε μένα, λέει ο Κύριος. Σε μένα ανήκει η γη και το πλήρωμα αυτής. Και αν έχουμε το μέρος μας, αν έχουμε πατέρα μας, τον Θεό του Σύμπαντος, θα κατακτήσουμε τη γη. Ξέρετε, ο Μάρτιν Λόι Τζόουνς, και ήθελα να διαβάσω και αυτό το σχόλιο, συγκρίνει την πραότητα με τον έλεγχο του Θεού. Προσέξτε ένα σχόλιο και να δούμε τι σχέση έχει με το θέμα μας. Λέει ο Τζόουνς, είναι σχετικά εύκολο να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας μπροστά στο Θεό και να αναγνωρίζουμε την αμαρτία μας. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να ακούσουμε τον άλλο να λέει για μας κάτι. Ασθενέστητα, το αρνούμαστε. Όλοι προτιμάμε να καταδικάζουμε εμείς τους εαυτούς. Το κάνουν, θα του πούνε, ξέρεις, Βασίλη μου, εκεί δεν φέρθηκες καλά. Τι λέτε, ο πράος θα αντιδράσει και θα οργιστεί? Θυμηθείτε τον Μωυσή, τον άνθρωπο του Θεού, ή θυμηθείτε τον Ιησού Χριστό. Γιατί ο πράος δεν βάζει τα δικαιώματά του πάνω από τα δικαιώματα του άλλου, ανάποδα. Και τελικά, παιδιά, η γη θα κληρονομηθεί. Η γη δεν κατακτιέται, η γη κληρονομιέται. Και ας δούμε μερικές εφαρμογές αυτής της κληρονομιάς. Για σκεφτείτε προσωρινά προς το παρόν. Βέβαια, δεν κληρονομούμε τη γη, είναι διαπίστωση που λέγαμε προηγουμένως. Αλλά ο πράος σίγουρα είναι αυτάρκης. Και αν είναι αυτάρκης, τελικά δεν του λείπει τίποτα. Γιατί δεν θεωρεί ότι αξίζει να έχει περισσότερα. Ο πράος δεν το θεωρεί αυτό. Δεύτερον, ο πράος εν Χριστώ κατέχει ήδη τα πάντα. Ο Παύλος το λέει αυτό στη Β' Κορινθίους 6:10 για όσους σημειώνουν τα εδάφια. Ως μηδέν έχοντες, λέει, το θυμόσαστε, και τα πάντα κατέχοντες. Έχω τα πάντα. Μου ανήκει το σύμπαν. Είμαι ήδη συγκαθισμένος στον θρόνο του Θεού. Όταν έγραφε την Εφεσίους, αυτό σκεφτότανε. Ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Ή πάλι στην προς Ρωμαίους, πώς και μετ' αυτού, αν μας χάρισε το γιο του, λέει, πώς και μετ' αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα. Πώς? Ο πράος είναι αυτάρκης, δεύτερον ο πράος εν Χριστώ κατέχει ήδη τα πάντα. Τρίτον, θα έρθει μια μέρα που αυτή η υπόσχεση θα επαληθευτεί κυριολεκτικά 100%. Ο Θεός μας θα φτιάξει καινούργιο ουρανό, αλλά θα φτιάξει, ξέρετε, και καινούργια γη, στην οποία θα κατοικεί η δικαιοσύνη. Και μετά από 50 τρισεκατομμύρια χρόνια, αν μπορέσουμε να μιλήσουμε με αριθμούς και με χρόνια για την αιωνιότητα, εμείς ακόμα θα πανηγυρίζουμε και θα δοξάζουμε το Θεό που αυτή η υπόσχεσή του βγήκε αληθινή. Οι πράοι θα κληρονομήσουν τη γη. Θα νόμιζε κανείς ότι οι πράοι με το σταυρό στο χέρι, έτσι δεν λέει ο κόσμος. Πού πας με το σταυρό στο χέρι? Πού πας? Αλλά οι πράοι με το σταυρό στο χέρι και τελικά, αδέλφια μου, κατακτάνε τη γη. Αυτοί που τους βλέπεις τη μια στιγμή να είναι πάνω από την επιφάνεια του νερού, την άλλη σαν να πνίγονται, και λες αυτός σε λίγο θα σβήσει. Αυτός σε λίγο θα χαθεί. Κι όμως αυτός έχει το Θεό μαζί του. Αυτός ο πράος άνθρωπος, αυτός ο ήσυχος, αυτός που τον θεωρείς εσύ σαν loser, θα λέγαμε, σαν χαμένο, αυτός τελικά ο Θεός τον παίρνει, τον περνάει από το ένα βήμα στο επόμενο, τον αυξάνει πνευματικά και τελικά του χαρίζει τη γη. Και αυτό που προσπάθησε ο άδικος άνθρωπος να κατακτήσει τελικά δεν το κατακτάει, αλλά το κατακτάει αυτός ο οποίος εμπιστεύτηκε την υπόσχεση του Θεού. Ας παρακαλέσουμε το Θεό να μας δώσει αυτό το πνεύμα. Είναι δύσκολο, το ξέρω. Αλλά ξέρετε, είναι κάτι που ο Θεός το δίνει σαν δώρο. Δεν το κερδίζουμε εμείς. Απλώς εμείς διαπιστώνουμε την ανάγκη αυτού του δώρου. Ζητάμε λοιπόν από το Θεό αυτό το δώρο. Και όταν το ζητήσουμε με την καρδιά μας και εμπιστευτούμε τη χάρη του, να είστε σίγουροι ότι θα μας δώσει την ειρήνη αυτού νου που σε λίγο θα του ανήκει όλη η γη. Το ξέρετε ότι σε λίγο θα μας ανήκει όλη η γη? Ας το πιστέψουμε. Ας το έχουμε στην καρδιά μας και ας έχουμε την ειρήνη αυτού νου που σε λίγο θα του ανήκει όλη η γη. Και ας μας δώσει τη χάρη του ο Κύριος να μην κυνηγάμε αυτό τον κόσμο, να μην κυνηγάμε διάφορα πράγματα στον κόσμο αυτό, όπως και οι υπόλοιποι άνθρωποι. Ας μην μας παρασύρει το πνεύμα του κόσμου.
1: Το παράπονο του ήταν τι ήταν να κάνουμε.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο τίτλος της σημερινής ομιλίας θα μπορούσε να ήταν «Εισαγωγή ή

κάνει η Εκκλησία για το θέμα των αφοπλισμών ή τι γνώμη έχετε για την πάλη των τάξεων. Αυτές είναι ερωτήσεις που έρχονται σαν βροχή στους αδελφούς, τους χριστιανούς που βρίσκονται εκεί γύρω σε μια τέτοια εκδήλωση ή σε κάποια χριστιανική ομιλία. Και ξέρω ότι πολλοί πέφτουν σε κατάσταση αμηχανίας, γιατί βρίσκονται μπροστά σε ανθρώπους με αποφασιστικότητα, με ένα συνέστημα αποστολής, οι οποίοι προκαλούν και ρωτούν εσείς τι κάνετε που έρχετε και μας μιλάτε και μας λέτε όλα αυτά τα πράγματα. Και δημιουργείται αμηχανία και πολλές φορές οι αδελφοί μας δεν ξέρουν πώς να απαντήσουν, αρχίζουν και αισθάνονται, έχουν συναισθήματα μειονεκτικά απέναντι αυτών των ενθουσιωδών μαχητικών νέων. Και είναι γνωστή η μαχητικότητα και θα μπορούσα να πω και η συνέπεια των νεαρών κομμουνιστών, οι οποίοι όταν τελειώσει το πανεπιστημιακό έτος δεν φεύγουν από την πόλη όπου είναι το πανεπιστήμιο, αλλά μένουν ακόμα 1-2 μήνες εκεί για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο κόμμα και για να κυκλοφορήσουν στα γύρω χωριά και να μοιράσουν φυλάδια. Να βγουν τις Κυριακές το πρωί και να πουλήσουν την εφημερίδα του κόμματός τους, γιατί πιστεύουν ότι λέει την αλήθεια. Και πολλοί άλλοι από τους δικούς μας, που ξέρουν ότι έχουν την αλήθεια του Θεού, δεν τολμούν να το κάνουν αυτό. Και τίθεται το ερώτημα, τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους αυτούς τόσο αποφασιστικούς? Είναι γνωστό ότι κατά τις περασμένες δεκαετηρίδες, από το 1920, είχα αρκετά υπόψη μου να συζητήσω, αλλά ο χρόνος μας δεν μας φτάνει. Και θα αναφέρω απλώς τα ονόματα δύο ατόμων πολύ σημαντικών, γνωστών ίσως σε όλους μας, θεατρικού συγγραφέα του Μπέρτολτ Μπρέχτ και φιλοσόφου του Ζαν Πολ Σάρτρ, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει σε μια πολύ ατομιστική, εγωιστική ζωή αυτοεκδήλωσης και αυτοπραγμάτωσης και αυτό όλα για τον εαυτό τους. Και είχαν καταντήσει να χρησιμοποιούν τα πάντα έμψυχα και άψυχα γύρω τους για την δική τους την προβολή. Και στο τέλος έφτασαν σε έναν δρόμο όπου δεν έβρισκαν πια σκοπό στη ζωή τους. Και ο Μπέρτολτ Μπρέχτ κατά την δεκαετία του 20 ασπάστηκε τον μαρξισμό και θεώρησε ότι στην κολεκτιβοποίηση των πάντων θα νικηθεί ο ανθρώπινος εγωισμός. Και ήβρε, λέει, σκοπιμότητα στη ζωή του και αισθάνθηκε σαν να απελευθερώθηκε από μια μάχη που τον οδηγούσε στο θάνατο. Και το ίδιο ο Ζαν Πολ Σάρτρ, ο οποίος είχε ξεκινήσει με την αυτοεκδήλωση και την αυτοπραγμάτωση και όπου έπρεπε να έχει απόλυτη ελευθερία να κάνει οτιδήποτε, αυτό στο τέλος έφτασε να απορρίπτει όλες τις αξίες και τελικά στράφηκε προς την άλλη άκρη και δέχθηκε τον μαρξισμό και εξήμνησε μάλιστα και τον σταλινισμό. Και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Η πατρίδα μας είναι γεμάτη από συγγραφείς, από μουσικούς, από θεατρικούς συγγραφείς, οι οποίοι βρήκαν την εκπλήρωσή τους, έτσι τουλάχιστον νομίζουν, στις διακηρύξεις και στις αξίες του μαρξισμού. Και το ερώτημα είναι, τι επιτέλους λένε αυτοί οι άνθρωποι, τι έχουν ανακαλύψει αυτοί, το οποίο εντυπωσιάζει και κάνει ανθρώπους που λέγουν ότι ξέρουν και έχουν τον Λόγο του Θεού να αισθάνονται μειονεκτικότητα απέναντί τους. Θα πρέπει να εξετάσουμε, είναι πολύ σοβαρό το θέμα της απομυθοποιήσεως του μαρξισμού. Γι' αυτό και εγώ καταπιάστηκα με μια μικρή εισαγωγή, τουλάχιστον μερικές ιδέες να δώσω, και νομίζω ότι θα πρέπει πολλοί άλλοι να το πάρουν αυτό το θέμα και να το συνεχίσουν, γιατί είναι πολύ ευρύ και υπάρχουν πολλοί τομείς, πολλά σημεία στα οποία μπορεί να σταθεί κανείς και να εξετάσει το περιεχόμενο και να δει από πού προέρχονται αυτές οι αξίες τις οποίες διακηρύττουν οι μαρξιστές. Θα έχουμε μια μικρή νήξη για αυτά τα πράγματα, ξεκινώντας με τον Βρετανό φιλόσοφο Bertrand Russell, ο οποίος στο βιβλίο του «Ιστορία της Δυτικής Φιλοσοφίας» έχει ένα κεφάλαιο στο οποίο εξετάζει την φιλοσοφία του Αυγουστίνου και τη θεολογία του Ιερού Αυγουστίνου του λεγόμενου. Και λέει το εξής, ότι το πρότυπο της ιστορίας των Ιουδαίων, του παρελθόντος και του μέλλοντος, το πρότυπο της ιστορίας των Ιουδαίων, του παρελθόντος και του μέλλοντος, είναι τέτοιο ώστε ασκεί ισχυρή έλξη στους καταπιεσμένους και τους δυστυχείς όλων των εποχών. Ο Ιερός Αυγουστίνος, λέει, εφήρμοσε αυτό το πρότυπο, προσάρμοσε το πρότυπο αυτό της ιστορίας των Ιουδαίων στο χριστιανισμό. Και ο Μάρξ το εφάρμοσε στο σοσιαλισμό. Είπε ο Bertrand Russell, αν θέλετε να καταλάβετε ψυχολογικά το μαρξισμό, φτιάξτε ένα λεξικό. Γράψτε στο αριστερό το μέρος της λέξης «Γιαχβέ».

Αντίστοιχα, δεξιά ίσον διαλεκτικός συλλισμός. Αριστερά, ο Μεσσίας. Δεξιά, ο Μάρξ. Αριστερά, η εκλεκτή. Δεξιά, το προλεταριάτο. Αριστερά, η εκκλησία. Δεξιά, το κομμουνιστικό κόμμα. Αριστερά, η δευτέρα έλευση. Δεξιά, η επανάσταση. Αριστερά, η κόλαση. Δεξιά, η τιμωρία των καπιταλιστών. Αριστερά, η χιλιετηρίδα. Δεξιά, η κομμουνιστική κοινοπολιτεία, η ιδεώδης κομμουνιστική κοινωνία. Και συνεχίζει ο Ράσελ, οι λέξεις στα αριστερά δίδουν το συγκινησιακό περιεχόμενο των λέξεων στα δεξιά. Και είναι αυτό το συγκινησιακό περιεχόμενο γνωστό σε όλους όσους είχαν μια χριστιανική ή μια ιουδαϊκή ανατροφή που κάνει την εσχατολογία του Μάρξ πιστευτή. Ίσως τα λεγόμενα του Ράσελ να είναι λίγο γενικά, μπορεί να ξεφεύγει σε ορισμένα σημεία, μπορεί να μην έχουμε την ίδια αντίληψη με εκείνον περί του τι θα πει χριστιανική ανατροφή, αλλά πιστεύω ότι η παρατήρηση του αυτή έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί όχι μόνο εξηγεί την έλξη που αισθάνονται αρκετοί χριστιανοί προς τον μαρξισμό, αλλά μας δίδει μια κατεύθυνση για να ερευνήσουμε τον μαρξισμό από μια λιγότερο συμβατική αλλά πολύ αποκαλυπτική άποψη. Θα πρέπει ίσως να κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση του τι περιέχει βασικά η μαρξιστική φιλοσοφία, πράγματα που τα έχουμε πει στο παρελθόν, αλλά μια φορά το χρόνο να τα ακούει κανείς δεν αρκεί. Οι μαρξιστές ονομάζουν το φιλοσοφικό σύστημα στο οποίο στηρίζουν την κοσμοθεωρία τους διαλεκτικό υλισμό. Είναι υλισμός γιατί υποστηρίζει ότι η πρωταρχική ουσία στον κόσμο είναι η ύλη. Γι' αυτό το λένε υλισμό. Η ύλη είναι άναρχη, αδημιούργητη, αιτία του εαυτού της, αιώνια και βρίσκεται σε διαρκή αλλαγή λόγω μιας εσωτερικής κινήσεως που την χαρακτηρίζει. Η κίνηση αυτή είναι επίσης άναρχη, αδημιούργητη και άφθαρτη. Είναι μια ιδιότητα της ύλης. Όλες οι άλλες οντότητες που υπάρχουν στο σύμπαν, όπως το ξέρουμε και ιδιαίτερα στο γνώριμό μας κόσμο γύρω μας, είναι προϊόντα της ύλης. Το πνεύμα, η ψυχή, η προσωπικότητα, η αγάπη, όλα αυτά είναι προϊόντα της εν κινήσει ευρισκομένης ύλης. Η αλλαγή της ύλης διέπεται από ορισμένους νόμους που χαρακτηρίζονται ως νόμοι της διαλεκτικής. Γι' αυτό και τον λέμε διαλεκτικό υλισμό. Και είναι τρεις οι βασικοί νόμοι αυτή της διαλεκτικής. Πρώτα, ο νόμος της διαμάχης ή της αλληλοδιείσδησης των αντιθέτων. Σύμφωνα με τον νόμο αυτό, κάθε οντότητα που μπορεί να παρατηρηθεί φυσικά ή μπορεί να συλληφθεί σαν ιδέα ή να γίνει αισθητή σαν συνέστημα αποτελείται από αντιστρατευόμενα στοιχεία, αντίθετα στοιχεία τα οποία υπάρχουν σε μια ασταθή ενότητα. Σύμφωνα με αυτές τις αντιλήψεις, ο νόμος της ταυτότητας που ορίζει ότι κάθε αντικείμενο είναι αυτό που είναι και ότι κάτι δεν μπορεί να είναι και να μην είναι ταυτόχρονα, θεωρείται μονοπλευρός. Και ο Μάρξ, ο Έγκελς, τον χαρακτήρισε ολότελα ανεπαρκή νόμο για να καταλάβει κανείς το σύμπαν, τη φύση. Δεύτερος νόμος είναι ο νόμος της μετατροπής ποσότητας σε ποιότητα, σύμφωνα με τον οποίο πολλές ποσοτικές συσσωρεύσεις έχουν σαν συνέπεια ένα ποιοτικό άλλο. Ο μόνος τρόπος για να προκύψει μια νέα ποιότητα μέσα στον κόσμο είναι αυτές οι συσσωρεύσεις, οι αυξήσεις, οι ποσοτικές ή και λατώσεις καμιά φορά. Και τρίτον, ο νόμος, η άρνηση της αρνήσεως. Αυτός είναι ο τρίτος νόμος που στην ουσία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο νόμος των διαλεκτικών τριάδων του Χέγκελ, του γερμανού ιδεαλιστή φιλοσόφου, του οποίου μαθητής ήταν ο Μάρξ. Ο Μάρξ του άρεσε να λέει ότι την ιδεαλιστική διαλεκτική του Χέγκελ, που ήταν με τα πόδια πάνω, άνω κάτω, εκείνος την έφερε να βρίσκεται με τα πόδια κάτω, δηλαδή στη σωστή θέση. Σύμφωνα με αυτό το νόμο, δηλαδή την άρνηση της αρνήσεως, κάθε οντότητα ή κάθε αντικείμενο περνά από διαδοχικές βαθμίδες ανάπτυξης. Κάθε τέτοια βαθμίδα είναι η σύνθεση αντιθέσεων, συγκρούσεων που λαμβάνουν χώρα στην προηγούμενη βαθμίδα. Με τη σειρά του, αυτό που προκύπτει από την παρούσα σύνθεση θα προκαλέσει την αντίθεση του, την άρνησή του και η διαμάχη αυτών των αντιθέτων στοιχείων θα επιληθεί, η διαμάχη αυτή θα επιληθεί
με μια καινούρια σύνθεση. Και έτσι τα συγκρουόμενα διαρκώς συντίθεται στα καινούρια. Και τα καινούρια προκύπτουν από αυτές τις συγκρούσεις. Είναι ευνόητο, αλλά πρέπει να το προσέξουμε και να το θυμόμαστε πάντοτε, ότι τους νόμους αυτούς δεν τους ήβρε ο Μάρξ και ο Έγγελς γραμμένους σε κάποια περγαμηνή που ήταν κρυμμένοι στο θησαυροφυλάκιο του σύμπαντος. Τους διατύπωσαν τους νόμους αυτούς οι ίδιοι για να δικαιολογήσουν φιλοσοφικά και επιστημονικά τον τρόπο με τον οποίο εκείνοι έβλεπαν και ερμήνευαν τον κόσμο γύρω τους. Στην πραγματικότητα, ο Μάρξ ξεκίνησε με την μελέτη οικονομικών φαινομένων. Και για να είμαστε πιο ακριβείς, θα πρέπει να πούμε ότι ο Μάρξ ξεκίνησε με την εκθρόνηση του Θεού. Έτσι ξεκίνησε. Και κατόπιν διατύπωσε νόμους για να το δικαιολογήσει. Αντέδρασε με τον τρόπο του σε συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες, σε συγκεκριμένα κοινωνικά φαινόμενα, ιστορικά φαινόμενα, και τις αντιδράσεις του αυτές προσπάθησε να τις δικαιολογήσει με την διατύπωση καταλλήλων φιλοσοφικών αντιλήψεων. Ο νόμος της διαλεκτικής συγκρούσεως, αυτόν που αναφέραμε, ο πρώτος νόμος, αυτός ο νόμος εκφράζεται στα κοινωνικά φαινόμενα σαν πάλι των τάξεων. Και αυτή η πάλι, η διαμάχη των τάξεων, σύμφωνα με τους μαρξιστές, φέρνει την πρόοδο. Και αυτός, λένε, είναι συνέπεια του νόμου αυτού των συγκρούσεων, που είναι απαραίτητος νόμος μέσα στο σύμπαν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει πρόοδος. Πρέπει όμως να προσέξουμε ότι οι νόμοι της διαλεκτικής, αυτούς που διετύπωσαν ο Μάρξ, Έγγελς και οι διάφοροι μαθητές και απόστολοι τους εν συνεχεία, δεν καλύπτουν όλο το φάσμα των διακηρύξεων του μαρξισμού. Σκοπό είχαν να δικαιολογήσουν φιλοσοφικά, επιστημονικά όλα όσα λένε, όλα όσα κάνουν, όλα όσα λένε ότι βλέπουν οι μαρξιστές. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Δεν καλύπτει φιλοσοφικά ο διαλεκτικός υλισμός όλο το φάσμα των διακηρύξεων, των αρχών, των αξιών που προβάλλουν, και είναι αυτές οι αξίες που δεν εξηγούνται από τον διαλεκτικό υλισμό, είναι αυτές οι αξίες, μάλλον αυτές οι διακηρύξεις, τις οποίες προβάλλουν οι μαρξιστές για να ξεσηκώσουν τα πλήθη, για να καταγγείλουν την κοινωνική αδικία, να καταγγείλουν την διαφθορά του κόσμου και να συγκινήσουν τις μάζες. Προσέξτε, αυτά τα πράγματα τα οποία χρησιμοποιούν για να επιτύχουν αυτό, δηλαδή την δράση, αυτά δεν καλύπτονται ουσιαστικά, εκτός από λίγες εξαιρέσεις, από τις φιλοσοφικές τους τοποθετήσεις, τον διαλεκτικό υλισμό. Και οι διακηρύξεις αυτές προβάλλονται με την αξίωση πρωτοτυπίας, με τέτοια αξίωση πρωτοτυπίας, ώστε οι χριστιανοί να καταλαμβάνονται από δέος, ως αν ο Λόγος του Θεού να μην έχει πει τίποτε ποτέ, ως αν οι προφήτες να μην έχουν καταγγείλει χιλιάδες χρόνια πριν από τον Μάρξ την διεστραμμένη κατάσταση του κόσμου, και ως αν οι προφήτες και ο Λόγος του Θεού να μην έχουν υποδείξει λύσεις για τα προβλήματα του κόσμου. Και αυτό είναι πολλές φορές το εξοργιστικό. Γιατί έρχονται οι μαρξιστές και όταν τους πει κανείς για τις αξίες και τις διακηρύξεις του Ευαγγελίου, αρχίζουν να χλεβάζουν και να λέγουν αυτά που μιλάτε εσείς, αυτά που λέτε εσείς είναι εξωκοσμικά πράγματα, ανήκουν σε έναν άλλο κόσμο, αφορούν σε έναν άλλον ανύπαρκτο κόσμο, τον οποίο εσείς έχετε εφεύρει για να καταπιέζετε τον προλετάριο, για να τον έχετε σε κατάσταση δουλείας, για να τον παρηγορείτε με πράγματα που ανήκουν σε κάποιον ανύπαρκτο κόσμο. Και το εξοργιστικό που λέγω είναι ότι εκείνοι ισχυρίζονται ότι ήρθαν να αλλάξουν τον κόσμο και να φέρουν τον παράδεισο εδώ στη γη, και όταν εξετάσει κανείς τον κόσμο τον οποίον υπόσχονται, βλέπουν ότι αυτός ο κόσμος, αυτός ο ιδεώδης κόσμος για τον οποίον μιλούν, μοιάζει πάρα πολύ με τον κόσμο των χριστιανών. Από ποια άποψη? Γιατί είναι εσχατολογικής φύσεως. Οι χριστιανοί λένε ότι ο κόσμος, ο τέλειος, θα έλθει όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός του Θεού, όταν έλθει στην Δευτέρα του Έλευση, όταν θα καταργηθεί το κακό για πάντα. Αλλά εάν εξετάσετε τις μαρξιστικές διακηρύξεις, τις υποσχέσεις, είναι της ιδίας φύσεως εσχατολογικές. Γιατί πρόκειται να λάβουν χώρα αυτά τα πράγματα μόνο όταν θα συμβούν ορισμένα φαινόμενα, τα οποία είναι τελείως ασυνήθιστα, τα οποία δεν είναι φαινόμενα τα οποία βλέπουμε σήμερα, τα οποία είναι φαινόμενα για να λάβουν χώρα, θα πρέπει να εξασκηθεί μια εξωτερική επίδραση, σαν αυτήν της παρουσίας του Υιού του Θεού.
Γιατί τα φαινόμενα αυτά για τα οποία μιλάνε ούτε καν προβλέπονται, ούτε καν συμβιβάζονται με τον νόμους της εξελίξεως που υποστηρίζουν αυτοί και με τους νόμους της διαλεκτικής. Και θα το ξαναδούμε αυτό το θέμα λίγο αργότερα. Ο Μάρξ εμφανίζεται από τους βιογράφους του να κάνει την εμφάνισή του στην σκηνή της ιστορίας αγανακτισμένος εναντίον των καταπιεστών της εργατικής τάξης. Από τη διδακτορική του διατριβή όμως φαίνεται να κάνει την είσοδό του οργισμένος εναντίον του Θεού και φωνάζοντας η προμηθεϊκή δήλωση «με μια λέξη μισώ όλους τους θεούς» είναι η ομολογία, το σύνθημα εναντίον όλων των θεών στον ουρανό και στη γη που δεν αναγνωρίζουν την ανθρώπινη αυτοσυνείδηση ως την ύψιστη θεότητα. Εμφανίζεται οργισμένος ο Μάρξ εναντίον όλων των θεών και λέει ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν οι άνθρωποι να γίνουν άνθρωποι πραγματικά, να πραγματοποιηθούν, να γίνουν άνθρωποι, είναι να καταργηθούν οι θεοί, να καταργηθεί η έννοια του Θεού. Μόνο έτσι θα απελευθερωθεί, λέγουν ο άνθρωπος. Και η αδυναμία του Μάρξ προς την προμηθέα της ελληνικής μυθολογίας είναι πολύ μεγάλης σημασίας. Ο Μάρξ δεν είδε τον Προμηθέα απλώς ως έναν ευεργέτη. Ξέρετε ο Προμηθέας τι έκανε. Έκλεψε το φως, την φλόγα από τους θεούς και την έδωσε στους ανθρώπους. Εκείνος ήταν κάτι ημίθεος, θεός και ο Προμηθέας. Ήταν υπερβατικής προελεύσεως. Δεν ήταν άνθρωπος ο Προμηθέας. Έχει μεγάλη σημασία αυτός ο μύθος. Μπορεί να είναι μύθος, αλλά εκφράζει μια γνώση της ανθρωπότητος. Κάτι το οποίο έχει στη συνείδησή της. Και ο μύθος αυτός δεν είναι σημαντικός για τον Μάρξ απλώς γιατί ο Προμηθέας ευεργέτησε την ανθρωπότητα κλέβοντας από τους θεούς αυτό που οι θεοί ήθελαν να στερήσουν. Θυμόσαστε τι είπε ο διάβολος στην Εύα. Δεν είναι αυτά τα πράγματα που λέει ο κύριος. Δεν πρόκειται να πάστε τίποτα, αλλά απλώς θα γίνετε πιο καλοί αν παρακούσετε και αν ανταρτέψετε. Λοιπόν, ο Προμηθέας εκφράζει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, το σημαντικό στοιχείο το οποίο κάνει ελκυστική την ιστορία, γιατί επαναστάτησε έναν. Χαρακτηρίζει του Μάρξ τη φιλοσοφία. Έτσι ξεκίνησε. Γιατί σύμφωνα με την αντίληψη του Μάρξ, η απελευθέρωση του ανθρώπου πρέπει να αρχίσει με την ανατροπή της τυραννίας της θρησκείας. Η ανθρωπότητα, είπε ο Μάρξ, δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί πριν καταργήσει την ιδέα, πριν καταργήσει την έννοια του Θεού. Και τώρα να προσέξουμε ένα άλλο πράγμα. Το επιστημονικό έργο του Μάρξ αποτελείται από κριτική. Έχει εξασκήσει την κριτική της πολιτικής, των πολιτικών θεσμών, την κριτική της πολιτικής οικονομίας, την κριτική των κοινωνικών θεσμών, την κριτική όλων της φιλοσοφίας. Όλα του τα έργα εκφράζονται μια κριτική. Αλλά το σημαντικό είναι το εξής, ότι ο Μάρξ το 1844, όταν ξεκίνησε αυτή του την κριτική και την ξεκίνησε σαν κριτική της φιλοσοφίας του Χέγκελ, έγραψε ένα δοκίμιο το οποίο έχει τον τίτλο «Μια συμβολή στην κριτική της φιλοσοφίας του νόμου του Χέγκελ, εισαγωγή». Αυτός ήταν ο τίτλος του έργου του Μάρξ, του πρώτου δοκιμίου του Μάρξ, σαν κριτική πάνω στη φιλοσοφία. Λεγότανε «Μια συμβολή στην κριτική της φιλοσοφίας του νόμου», φιλοσοφία του νόμου, των νομικών δηλαδή, του Χέγκελ. Στο δημοσίευμα αυτό περιέχεται η εξής βασική, θεμελιώδης, κεντρική πρόταση. «Για την Γερμανία, λέει ο Μάρξ, η κριτική της θρησκείας είναι βασικά πλήρης, έχει συντελεστεί, έχει εκπληρωθεί». Η κριτική της θρησκείας. Και η κριτική της θρησκείας είναι η προϋπόθεση κάθε κριτικής. Η βασική πρόταση του Μάρξ ότι η κριτική της θρησκείας είναι η προϋπόθεση κάθε κριτικής. Αυτό το δεύτερο μέρος ορίζει την σπουδαιότητα της κριτικής της θρησκείας στη μαρξιστική σκέψη. Η κριτική της θρησκείας είναι το προαπαιτούμενο, είναι το θεμέλιο για την κριτική των οικονομικών, των πολιτικών, των νομικών θεσμών και για κάθε άλλη κριτική που θα ακολουθήσει. Δηλαδή από εκεί ξεκινάμε. Πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουμε το θέμα της θρησκείας και από εκεί και πέρα αρχίζει κάθε κριτική και κάθε ανάπτυξη. Πολύ σημαντικό αυτό, πρέπει να το προσέχουμε. Η πρόταση αυτή αποτελεί την δήλωση της κεντρικής θέσης που έχει η κριτική της θρησκείας και η αθεία. Γιατί εκεί οδήγησε. Στην αθεία οδήγησε η κριτική της θρησκείας την οποία έκανε ο Μάρξ. Δεν άφησε τίποτα. Η κριτική βέβαια έχει σαν σκοπό να εξετάσει την προέλευση ενός θεσμού, να εξετάσει τις βάσεις του, να κατηγορήσει, να εκβάλει, να αποβάλει όλα τα σαθρά στοιχεία, τα μη βιώσιμα στοιχεία και να διατηρήσει και να ενισχύσει τα βιώσιμα στοιχεία μέσα σε έναν θεσμό, στα οικονομικά, στην πολιτική, στη θρησκεία, στη φιλοσοφία, οπουδήποτε. Αλλά λέει, ξεκινάει με την κριτική της θρησκείας. Και η κριτική της θρησκείας αυτή, η αθεία αυτή, θέτει, πώς το λένε, ορίζει την μεθοδολογία με την οποία θα γίνει η κριτική όλων των άλλων πραγμάτων. Ξεκινάει με βάση την αθεία
για να κάνει όλες τις άλλες κριτικές. Και είναι αυτό το κίνητρο το βασικό στη ζωή του Μάρξ. Είπαμε, όταν ξεκίνησε ο Μάρξ, ξεκίνησε με εκείνη την κραυγή ότι μισώ όλους τους θεούς. Και αυτό με φέρνει σε ένα σημείο το οποίο το έχω αναφέρει πολλές φορές, ότι δεν θεωρώ μόνο αφελείς, αλλά και επικίνδυνα αδιάβαστους εκείνους τους χριστιανούς που νομίζουν ότι μπορούν να βρουν κάτι χρησιμοποιήσιμο στον μαρξισμό ή ότι μπορούν να συνεργαστούν καθιονδήποτε τρόπο με τους μαρξιστές. Γιατί ελέγχθησαν πολλές φορές τέτοια πράγματα όπως εμείς αποβάλλουμε την αθεία, δεν μας ενδιαφέρει η αθεία του Μάρξ, αλλά έχει μια ωραία μέθοδο αναλύσεως των κοινωνικών και οικονομικών φαινομένων και εκείνο θα το κρατήσουμε, δεν μπορούμε να κρατήσουμε τίποτα. Γιατί η ανάλυση ξεκινάει με την απόρριψη, με την εκθρόνηση του Θεού. Εκείνη είναι η προϋπόθεση κάθε κριτικής, κάθε μεθοδολογίας την οποία χρησιμοποιεί ο μαρξισμός. Και εάν δεν το κάνει αυτό, δεν είναι μαρξισμός. Άσχετα τώρα με την κριτική της θρησκείας ως προϋπόθεση και προαπαιτούμενο για κάθε άλλη κριτική, ο μαρξισμός εμφανίζει δύο πολύ εύγλωτα φαινόμενα και ελπίζω ότι θα έβρω τον χρόνο να συσχετίσω αυτά, γιατί τα λέγω εύγλωτα, με κάτι άλλα πράγματα τα οποία έτσι σαν σημειώσεις, απλώς υποσημειώσεις, θα αναφέρω στο τέλος. Πρώτον, προσέξτε αυτό. Ο Μάρξ ακολουθεί ένα σχέδιο σωτηρίας. Λέγονται πολλά πράγματα, φιλοσοφικά, θεωρίες, αφηρημένα πράγματα, αλλά στη τελευταία ανάλυση, όταν πρόκειται να πάμε προς τον αντικειμενικό σκοπό, ο Μάρξ ακολουθεί ένα σχέδιο σωτηρίας, με γραμμές παράλληλες προς το σχέδιο της σωτηρίας της Αγίας Γραφής, αλλά με βασικές αντιστροφές και διαστρεβλώσεις με τις οποίες εκτοπίζεται ο Θεός και αντιστρέφεται η πρωταρχικότητα πνεύματος έναντι της ύλη. Δεύτερο, όπως ανέφερα και προηγουμένως, όλα τα στοιχεία που αποτελούν το σύνολο των ηθικών διακηρύξεων του μαρξισμού στο κοινωνικό, στο πολιτικό, στο εθνικό και στο παγκόσμιο επίπεδο είναι παρμένα από τη βίβλο και σε πολλές περιπτώσεις, τις περισσότερες ίσως, περιέχουν αυτές τις κατάλληλες υλιστικές διαστροφές. Ο Μάρξ βέβαια το δήλωσε πολλές φορές ότι εκείνος πήρε την φιλοσοφία του Χέγκελ που ήταν ιδεαλιστής, δηλαδή θεωρούσε ως πρωταρχικό το πνεύμα, αλλά είχε διάφορες λόξες και ο Χέγκελ, την διαλεκτική από εκεί την ήβρε ο Μάρξ, και είπε ότι πήρε την, ήταν μαθητής του Χέγκελ ο Μάρξ όπως είπαμε, πήρε την διαλεκτική του Χέγκελ και την έβαλε σωστά στα πόδια της, ήταν ανωκάτου λέει. Εμείς όμως λέμε ότι ο Μάρξ αναποδογυρίζει και διαστρέφει την αλήθεια της Αγίας Γραφής και κατόπιν την εμφανίζει σαν ανακάλυψη δική του. Ας πάρουμε μερικά παραδείγματα. Υπάρχουν πάρα πολλά και εδώ πέρα λέγω που δίδω ιδέες και τροφή για σκέψη στους πολλούς για να κάνουν τέτοιες εξετάσεις, να τις εξετάσουν όταν ειδούν, όταν έρχονται αντιμέτωποι με, με διάφορες διακηρύξεις, με διάφορες αξίες μέσα στον κόσμο τον σημερινό. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, θέλω να σας δώσω παραδείγματα των διαστροφών, πώς γίνονται οι διαστροφές. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, η πρωταρχική, άναρχη, αιώνια ουσία είναι το πνεύμα. Ο Θεός είναι πνεύμα και δημιούργησε εκ του μηδενός την ύλη, την φύση και όλα όσα υπάρχουν. Σύμφωνα με τον μαρξισμό, η ύλη είναι η πρωταρχική, αδημιούργητη, αιώνια ουσία. Η ύλη, όχι το πνεύμα. Το πνεύμα, καθιονδήποτε τρόπο κι αν το αντιλαμβάνεται κανείς, και όλα τα σχετικά με το πνεύμα είναι παράγωγα της ύλης, είναι προϊόντα της ύλης. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού και το σύνολο αποτελείται από άτομα. Σύμφωνα με τις μαρξιστικές αντιλήψεις, ο άνθρωπος προήλθε δια της εξελίξεως μέσα από την ύλη και το άτομο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα μόριο μέσα στη μάζα. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, το κακό που μαστίζει τον κόσμο και την ανθρωπότητα ειδικότερα οφείλεται στην πτώση του ανθρώπου, στο ότι ο άνθρωπος ανταρτεύοντας χωρίστηκε από τον Θεό που είναι η τελική πραγματικότητα. Ο Θεός είναι η τελική πραγματικότητα. Ο άνθρωπος χωρίστηκε από τον Θεό και αυτή είναι η αιτία του κακού. Συνέπεια της πτώσεως αυτής του ανθρώπου είναι η είσοδος της αμαρτίας στον κόσμο και στη ζωή του ανθρώπου, η οποία ζωή του ανθρώπου χαρακτηρίζεται από την αμαρτία. Κάθε πράξη του ανθρώπου, κάθε ενέργεια του χαρακτηρίζεται από την αμαρτία. Σύμφωνα με τον μαρξισμό, η πτώση της ανθρωπότητος οφείλεται στο ότι αποχωρίστηκε από την γνησιότητα της υλικής ζωής, του πρωτόγονου κοινοβίου, της κοινοκτημοσύνης, όταν δεν υπήρχε ούτε περιουσία
ούτε μονογαμία, ούτε οικογένεια. Τα τρία κακά, σύμφωνα με τον μαρξισμό. Ο άνθρωπος έπεσε θύμα της αντιθέσεως θεωρίας και πράξης, της αντιθέσεως ύλης και πνεύμα, του χωρισμού της χειρονακτικής από την πνευματική διοικητική εργασία. Λόγω του χωρισμού αυτού, σιγά σιγά, πρέπει να το πούμε το σιγά σιγά, γιατί πρέπει να αφήσουμε και στα εκατομμύρια χρόνια που είναι τόσο απαραίτητα για την εξέλιξη και για τον υλισμό να κάνουν τη δουλειά τους και αυτά, σιγά σιγά άρχισαν να αποδίδονται τα πρωτεία στο πνεύμα αντί στην ύλη. Έτσι σιγά σιγά δημιουργήθηκαν οι ιδεαλιστικές αντιλήψεις για τον κόσμο. Έτσι σιγά σιγά δημιουργήθηκε η απάτη της πρωταρχικότητας του πνεύματος και έτσι ήλθε και η εφεύρεση του Θεού. Αυτά είναι τα κακά στον κόσμο. Γι' αυτό έπεσε η ανθρωπότητα κατά τον Μάρξ και τον Έγκλης. Συνέπεια της πτώσεως αυτής είναι η εμφάνιση της ταξικής κοινωνίας και της πάλης των τάξεων που χαρακτηρίζει όλες τις σχέσεις και όλες τις εξελίξεις των ανθρωπίνων κοινωνιών. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, το κακό στον κόσμο οφείλεται στην αμαρτία του ανθρώπου, ενώ σύμφωνα με τον Μαρξισμό οφείλεται στο κοινωνικό σύστημα. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος δεν έχει την ικανότητα να εργαστεί για την σωτηρία του. Πρέπει να υποταχθεί στον Θεό και να τον υπακούσει και από αυτόν να πάρει τη σωτηρία του. Βασικό, το βασικότατο αυτό. Σύμφωνα όμως με τον Μαρξισμό, μόνο ο άνθρωπος μπορεί να διενεργήσει τη σωτηρία του. Ακριβέστερα, η επανάσταση των μαζών που θα καταργήσει κάθε Θεό και σέβασμα θα φέρει την σωτηρία της κοινωνίας και επομένως και την σωτηρία του ανθρώπου. Βλέπετε, η μάζα σώζεται, θα σωθούν κατόπιν και τα σταγονίδια και τα μόρια μέσα στη μάζα. Ο Χριστός κηρύττει τη μετάνοια. Ο Μάρξ κηρύττει τη επανάσταση. Ο Χριστός λέει ότι ο άνθρωπος πρέπει να μετανοήσει, να υποταχθεί. Ο Μάρξ λέει ότι οι μάζες πρέπει να αποκτήσουν ταξική συνείδηση και να επαναστατήσουν. Η Αγία Γραφή λέει ότι η αγάπη του Χριστού συσφίγγει μας, διότι κρίνομεν τούτο, ότι αν εις απέθανε υπερ πάντων, άρα οι πάντες απέθανον, και απέθανεν υπερ πάντων, δια να μην ζώσει πλέον δι' αυτούς οι ζώντες, αλλά δια τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών. Αυτό λέει η Γραφή. Ο Λένιν καλεί όλους τους ενσυνείδητους επαναστάτες, δηλαδή τους αυτούς που αντιστοιχούν στους πνευματικούς χριστιανούς, τους καλεί σε απεριόριστη και σε ολοκληρωτική αφοσίωση στο κόμμα. Η ηθική μας, λέει ο Λένιν, είναι ολότελα υποτελής στους σκοπούς που έθεσε ο ταξικός αγώνας. Δεν μπορεί να υπάρξει καμιά ουδέτερη περιοχή στη ζωή του επιμέρους αγωνιστή. Δεν υπάρχουν απόψεις της ζωής που δεν υπάγονται στον κανόνα του σκοπού. Κάθε άποψη της ζωής πρέπει να είναι υποτεταγμένη στον τελικό μας στόχο. Ο Χριστός λέει να αγαπήσεις τον εχθρό σου. Ο Λένιν λέει να εξοντώσεις τον φίλο σου, τον σύντροφό σου, όταν θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα του κόμματος. Ο Μπέρτολτ Μπρέχτ, μάλιστα, ο περίφημος συγγραφέας, θεατρικός συγγραφέας που αναφέραμε, στο Lehrstück die Maßnahme προσπαθεί να δικαιολογήσει αυτού του είδους την ηθική, περιγράφοντας μια ομάδα κομμουνιστών πρακτόρων που προσπάθησαν να ξεκάνουν ένα νεαρό συνάδελφό τους, σπρώχνοντάς τον σε ένα πηγάδι με ασβέστη, γιατί άφησε να τον αναγνωρίσει η αστυνομία. Και μάλιστα ο Μπρέχτ παρουσιάζει τους συντρόφους εκεί που προσπαθούν να πάρουν και τη συγκατάθεση του φίλου τους που θέλανε να ρίξουν στο πηγάδι. Αυτή είναι η ηθική. Μιλούν οι μαρξιστές για δικαιοσύνη. Και όχι μόνο μιλούν, αλλά την έχουν μονοπολίσει σε τέτοιο βαθμό που την έχουν κάνει σήμα κατά τεθέν δικό τους. Κι όμως περισσότερο από 2.500 χρόνια πριν από τον Μάρξ, ο Ισαΐας βροντοφώναξε τα εξής, μιλώντας εκ μέρους του Κυρίου: «Ουέ εις τους ψηφίζοντας ψηφίσματα άδικα και εις τους γραμματείς τους γράφοντας καταδυνάστευση, δια να στερήσωσιν τον ενδεή από της κρίσεως και δια να αρπάσωσι το δίκαιο των πτωχών του λαού μου, δια να γίνωσι λάφυρον αυτών εχείρε και να γυμνώσωσι τους ορφανούς». Αργότερα μάλιστα διατύπωσε με απλά, με πολύ απλά αλλά πολύ σαφή λόγια, την εξής αρχή: «Και θέλουσι οικοδομήσει οικίας και κατοικήσει, και θέλουσι φυτεύσει αμπελώνας και φάγει των καρπών αυτών. Δεν θέλουσι κτίσει αυτή και άλλος να κατοικήσει. Δεν θέλουσι φυτεύσει αυτή και άλλος να φάγει. Δεν θέλουσι κοπιάζει εις μάτιν». Και ο Αμός μάλιστα ζητάει την εφαρμογή της δικαιοσύνης αυτής εδώ και τώρα. Και λέει: «Αφαίρεσον απ' εμού τον ήχο των οδών σου και το άσμα των οργάνων σου. Δεν θέλω ακούσει. Αλλά η κρίση ας καταραίει ως είδωρ και η δικαιοσύνη ως αέναος χήμαρος».
Ο Θεός ζητάει από το λαό του να πάυσει την φλιαρία, την θρησκευτική, τους τύπους, τις τελετές, και να επιδοθεί στην εφαρμογή της δικαιοσύνης. Τώρα, στην επιστολή του Παύλου προς Κολοσσαείς διαβάζουμε: «Η Κύριοι αποδίδεται εις τους δούλους σας το δίκαιον και το ίσον, εξεύροντες ότι και εσείς έχετε Κύριον εν ουρανείς». Και εδώ βέβαια είναι αυτό που ανάβει τα αίματα των μαρξιστών, οι οποίοι λένε δικαιοσύνη την οποία θα δώσει ο Κύριος σε δούλο δεν είναι δικαιοσύνη, και η δικαιοσύνη θα έλθει μόνο όταν θα καταιγηθούν οι Κύριοι και οι δούλοι. Και αυτό ισχύει ίσως ωραία. Στην πραγματικότητα όμως μας μιλάει για μια δικαιοσύνη η οποία είναι κολοβή, αν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Γιατί η δικαιοσύνη την οποία διακηρύττει ο Θεός είναι δικαιοσύνη που δεν εξαρτάται από την ύπαρξη ημίων ή δούλων. Είναι δικαιοσύνη απόλυτη. Και αυτά μένει μαρξιστές μπορούν να τα ονομάσουν μεταφυσικές αντιλήψεις και έννοιες, και μπορεί να χλεβάζουν και να κοροϊδεύουν. Το γεγονός όμως είναι ότι εκείνοι δεν κατόρθωσαν μετά από 65 χρόνια να εφαρμόσουν κανενός είδους δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη την οποία έχουν εφαρμόσει οι μαρξιστές εκεί που κυριαρχούν είναι δικαιοσύνη η οποία εξαρτάται από το κοινωνικό επίπεδο στο οποίο βρίσκεσαι, γιατί δεν έχουν καταργήσει τις κοινωνικές τάξεις. Μπορεί να μην λέγονται ευγενείς και πάρικοι και δουλοπάρικοι, αλλά λέγονται νομενκλατούρα, όπως τους ονομάζει ο ρωσικός λαός, και λέγονται η υψηλή ιεραρχία του κόμματος και οι άλλοι, οι λοιποί. Η δικαιοσύνη την οποία υπόσχονται οι μαρξιστές είναι εσχατολογική έννοια. Δηλαδή είναι κάτι που είναι ανύπαρκτο τώρα και θα υπάρξει κάποτε όταν θα λάβουν χώρα όλα εκείνα τα εσχατολογικά φαινόμενα. Θα τα αναφέρω, είπα, λίγο αργότερα, πιο συγκεκριμένα. Πριν από 3.500 χρόνια διατυπώθηκε μια αρχή ισότητας που ήταν ρεαλιστική και εφικτή. Διαβάζουμε στο Λεβιτικό: «Και θέλεις αριθμίσεις σε αυτόν 7 εβδομάδας ετών, επτάκης 7 έτη. Και η ημέρα των 7 εβδομάδων των ετών θέλουν συνήστε εισέ 49 έτη. Τότε θέλεις κάμει να ηχήσει ο αλλαλαγμός της Άλπιγκος την 10η του 7ου μηνός. Την ημέρα του εξυλασμού θέλετε κάμει να ηχήσει η Σάλπιγκς καθ' όλη τη γη σας. Και θέλετε αγιάσει το 50ο έτος και θέλετε διακηρύξει άφεσιν εις την γη προς πάντας τους κατοικούντας αυτής. Ούτως θέλει είστε ενιαυτός αφέσεως εις εσάς και θέλετε επιστρέψει έκαστος εις το κτήμα αυτού και θέλετε επιστρέψει έκαστος εις την οικογένεια αυτού». Η αρχή αυτή ελάμβανε υπόψη της την πραγματικότητα της αμαρτίας και την ανάγκη της οικονομικής ανεξαρτησίας μιας οικογένειας. Γι' αυτό έπρεπε να διατηρεί η οικογένεια την περιουσία της. Αλλά λόγω της υποβαθμίσεως την οποία υφίσταται διαρκώς η κοινωνία, όταν αφαιθεί μόνη της, κάθε 50 χρόνια ζητάει ο Θεός να γίνουν αναπροσαρμογές, να επιστρέφουν πίσω στο σωστό. Επειδή ο κόσμος κατρακυλάει προς τα κάτω, πρέπει να γίνεται μια επαναφορά στην κατάσταση στην οποία έπρεπε να βρίσκεται η κοινωνία. Αυτή είναι μια αρχή η οποία εφαρμόστηκε όσο εφαρμόστηκε και η οποία περιείχε μια διακήρυξη ισότητος η οποία ποτέ δεν έχει διατυπωθεί κατά τρόπο πρακτικό. Η ισότητα για την οποία μιλούν οι μαρξιστές είναι εσχατολογική κι αυτή. Πρέπει να έλθουν όλα εκείνα τα εσχατολογικά φαινόμενα για να είναι δυνατή η ισότητα για την οποία μιλάνε. Η πραγματική ισότητα η οποία υπάρχει σήμερα, η οποία έχει επιτευχθεί μετά από 65 χρόνια σοφής διακυβέρνησης, είναι ισότητα διαβαθμισμένη. Έχει διαβαθμίσεις. Και με άλλα λόγια δεν είναι ισότητα, γιατί ισότητα είναι ή δεν είναι. Και όπως είπαμε, υπάρχει μια ισότητα στον πάτο για τους πολλούς. Κατόπιν υπάρχει μια ισότητα για την νομενκλατούρα. Η νομενκλατούρα, όπως την ονομάσανε οι Ρώσοι, ο ρωσικός λαός, είναι η αριστοκρατία της γραφειοκρατίας. Αυτή είναι μια τάξη συγκεκριμένη που υπάρχει. Και κατόπιν είναι και η ανώτατη βαθμίδα του κόμματος. Είναι άλλη βαθμίδα εκείνη στην οποία υπάρχει άλλη ισότητα. Αλλά καθώς καταλαβαίνετε, αυτή η ισότητα δεν είναι ισότητα. Υπάρχουν πολλά άλλα στοιχεία, όπως είπαμε, τα οποία πρέπει να τα αναλύσει κανείς, να τα πάρει, να τα εξετάσει, να τα δει από πού προέρχονται. Και καιρό βέβαια δεν έχουμε να το κάνουμε, αλλά υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία πρέπει να τα θίξουμε οπωσδήποτε. Είναι το θέμα της ειρήνης και το θέμα της ελευθερίας. Το θέμα της ειρήνης προβάλλεται σήμερα πάρα πολύ. Και προβάλλεται κυρίως από τους μαρξιστές και από όλους εκείνους τους οποίους μπορούν να επηρεάσουν με κάποιο τρόπο και για κάποιο λόγο. Και ίσως σε αυτή την περίπτωση να βρίσκονται πολλοί χριστιανοί και λέγανε: «Να, ένα θέμα στο οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε, στο θέμα της ειρήνης. Να, κάτι για το οποίο μπορεί να μην έχουμε καμιά επιφύλαξη». Το ερώτημα όμως είναι τι λέει ο Λόγος του Θεού για την ειρήνη και τι είναι η ειρήνη. Μιλάμε για την ίδια ειρήνη?
είπε ο Κύριος μερικές ώρες πριν από το σταυρό του. Ειρήνη αφήνω εις εσάς. Ειρήνη την εμήν δίδω εις εσάς. Ουχή καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ. Τι είδους είναι η ειρήνη που δίδει ο κόσμος? Εξηγεί ο Ιερεμίας. Οι σοφοί κατησχύνθησαν, επτοήθησαν και συνελήφθησαν, διότι απέρριψαν τον λόγο του Κυρίου. Και ποια σοφία είναι εν αυτής? Διότι ιάτρευσαν το σύντριμα της θυγατρός του λαού μου επιπολέως, λέγοντες ειρήνη, ειρήνη, και δεν υπάρχει ειρήνη. Η ειρήνη στο συλλογικό επίπεδο προέρχεται από την ειρήνη στο ατομικό επίπεδο. Αντάρτες άνθρωποι που απορρίπτουν τον Θεό δεν μπορούν να συλλάβουν και να προωθήσουν γνήσια ειρήνη. Άλλοι είναι οι σκοποί τους και άλλα τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους. Δεν αρκεί να μιλά και να φωνάζει κανείς για ειρήνη. Η γη είναι πλήρης από κρίσεως αιμάτων, λέει ο λόγος του Θεού δια του Ιεζεκίηλ. Και η πόλης πλήρης καταδυναστίας. Και ποια είναι η συνέπεια? Δια τούτο θέλω φέρει τους κακίστους των εθνών και θέλω συγκληρονομήσει τα σοικίας αυτών. Όλεθρος επέρχεται και θέλω συζητήσει ειρήνη και δεν θέλει υπάρχει. Και ας μην πούμε ότι αυτά τα πράγματα ελέγχθησαν για ορισμένες συνθήκες με τους Βαβυλωνίους και με τους Πέρσες και με τους Ασσυρίους, και ότι αυτά τα πράγματα που έλεγε ο Ιεζεκίηλ και που έλεγε ο Ιερεμίας και ο Ισαΐας εφαρμόζονται εκείνη την εποχή. Οι αρχές, οι συσχετήσεις είναι οι ίδιες. Είτε μιλάμε για τους Πέρσες, τους σημερινούς, είτε μιλάμε για τους Πέρσες της εποχής εκείνης. Όλεθρος επέρχεται και θέλουν συζητήσει ειρήνη και δεν θέλει υπάρχει. Και ακούγεται με παράπονο η φωνή του Θεού δια του προφήτου Ισαΐα. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο διδάσκων σε δια την ωφέλειάν σου, ο οδηγών σε δια της οδού διής έπρεπε να υπάγεις. Ήθε να ήκουες τα προστάγματά μου, τότε η ειρήνη σου ήθελε νίστε ως ποταμός και η δικαιοσύνη σου ως κύματα θαλάσσης. Βλέπετε, τα δύο αυτά πηγαίνουν μαζί, ειρήνη και δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε καταπίεση από το ένα μέρος και ειρήνη. Και τελειώνει ο προφήτης το μήνυμά του. Η ειρήνη δεν είναι εις τους ασεβείς, λέει ο Κύριος. Αυτό που προσπαθούν να προωθήσουν σήμερα οι ειρηνόφιλοι και οι αυτοαποκαλούμενοι και αυτοδιαφημιζόμενοι ειρηνόφιλοι δεν είναι ειρήνη. Άλλωστε αυτοί οι ίδιοι απορρίπτουν τον Θεό, υποδαυλίζουν επαναστάσεις και αιματοχυσίες και ταραχές σε όλο τον κόσμο, σε όλο το πρόσωπο της γης, και αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να αφοπλίσουν τους αντιπάλους τους, ώστε να μπορούν να κυριαρχήσουν σε ολόκληρο τον κόσμο απρόσκοπτα, χωρίς δυσκολία. Αυτός είναι ο αντικειμενικός σκοπός. Εχείρες σας είναι μεμολισμένε από αίματος και οι δάκτυλοι σας από ανομίας. Τα χείλη σας ελάλησαν ψεύδι. Η γλώσσα σας εμελέτησε κακίαν. Ουδείς εξητεί την δικαιοσύνη. Ουδέ κρίνει εν αληθεία. Θαρούσιν επί την ματαιότητα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των ανθρώπων σήμερα. Από την ανώτατη ηγεσία έως τον τελευταίο άνθρωπο του κόσμου. Θαρούσιν επί την ματαιότητα. Και θα το δείτε αυτό γραμμένο κάθε μέρα στις εφημερίδες, κυρίως στις κυριακάτικες. Την ματαιότητα πάνω στην οποία θαρούν. Θαρούσιν επί την ματαιότητα και λαλούσι ψεύδι. Την οδόν της ειρήνης δεν γνωρίζουν. Το γεγονός ότι στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού κινήματα ειρήνης, κυρίως δε ανεξάρτητα κινήματα ειρήνης, είναι απαγορευμένα, και αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος, αποτελεί πολύ σημαντικό σχόλιο σχετικά με την γνησιότητα, την ειλικρίνεια και τους στόχους των κινημάτων αυτών. Αυτή είναι η εδώ και τώρα ειρήνη που λέγουν ότι επιδιώκουν οι μαρξιστές. Η ειρήνη την οποία ονειρεύονται και υπόσχονται είναι και αυτή μια εσχατολογική έννοια. Αυτό πρέπει να το προσέχουμε πάντοτε. Είναι δηλαδή κάτι σαν τον ουρανό, τον οποίον περιμένουν οι χριστιανοί, τη νέα δημιουργία. Ο μαρξιστής, ο πιστός, περιμένει την εκπλήρωση της ειρήνης αυτής μαζί με την εκπλήρωση όλων των άλλων των εσχατολογικών υποσχέσεων.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε από την καρδιά μας για την αγάπη σου, την ένδοξη και θαυμαστή. Σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου για μας. Μας έφερε στον κόσμο τούτον με σκοπούς δοξασμένους να φτάσουμε στην δόξα σου, να βλέπουμε το πρόσωπό σου και να γνωρίζουμε το πρόσωπό σου για όλη την αιωνιότητα. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί έστειλες τον Υιόν της αγάπης σου από τους ουρανούς, τον Κύριον Ιησού Χριστόν, τον οποίον εθυσίασες στο Γολγοθά για τις αμαρτίες όλων μας. Σε ευχαριστούμε για το μεγάλο λύτρο, το μοναδικό που πληρώθηκε για τη σωτηρία της ψυχής μας. Χάρη στον Υιόν σου, χάρη στο αίμα, είμεθα και μπορούμε να σταθούμε στην παρουσία την ειδική σου. Πλημμένοι με το αίμα ερχόμεθα το πρωινό τούτο, ο Κύριε Θεέ μας, να ζητήσουμε να μας δώσεις την παρουσία σου, την ευλογία σου, να μεγαλύνεις το Χριστό ανάμεσά μας και να δοξαστεί και να υψωθεί ο Χριστός εν το μέσο ημών. Παρακαλούμε πολύ να μιλείς στις καρδιές όλων μας. Κάποια ψυχή που είναι μετέωρη ακόμα και δεν έχει κάνει το βήμα να την ελκύσεις, να έλθει στο Χριστό. Παρακαλούμε κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας να την επισκεφτείς και να την ευλογήσεις. Το πνεύμα σου το αγαθό να δουλέψει στις καρδιές και να φέρει ψυχές στη χάρη, στην αιώνια ζωή. Σε παρακαλούμε πολύ. Ακόμα θυμίζομαι την παγκόσμια εκκλησία σου, την οποία παρακαλούμε να προετοιμάσεις σαν νύμφη για τη συνάντηση με τον Ιμφίο εκείνη την θαυμαστή και μεγάλη ημέρα που έχουμε μπροστά μας και την οποία προσμένουμε με χαρά ότι θα δούμε το πρόσωπό σου τότε. Παρακαλούμε πολύ ακόμα, Πατέρα μας ευλογημένε, να επισκεφθείς το έθνος μας και να το ελεήσεις, να κλείνεις την καρδιά του στην υπακοή του Ευαγγελίου σου σε μετάνοια και ειλικρινή επιστροφή σε σένα. Παρακαλούμε για τα έθνη της γης γενικά και τα έθνη που είναι τριγύρω μας, ώστε να διάγουμε ησύχιο βίο και να έχουμε ειρήνη. Παρακαλούμε άρχοντες και αρχομένους να φέρεις τη χάρη σου. Θυμίζομαι και το λαό των Ισραήλ, να τον φέρεις σε ταπείνωση, σε μετάνοια, σε αναγνώριση στους δεσμούς της Διαθήκης, για να έρθουνε και ρία να ψυχείς. Τάχινε Κύριε την ελευσίν σου, παρακαλούμε πολύ στο όνομά σου και για τη δόξα σου και για τη δόξα του Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Θα διαβάσω στον ψαλμό Ιωταΐτα μερικά εδάφια, όχι όλα γιατί είναι μεγάλος ψαλμός. Διαβάζω μερικά εδάφια. Ιωταΐτα. Πρώτα απ' όλα από το εδάφιο 1 έως 6. Θέλω σε αγαπά Κύριε η ισχύς μου. Ο Κύριος είναι πέτρα μου και φρούριόν μου και ελευθερωτής μου. Θεός μου, βράχος μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει. Η ασπής μου και το κέρας της σωτηρίας μου, υψηλός πύργος μου. Θέλω επικαλεστεί τον αξιήμνητον Κύριον και εκ των εχθρών μου θέλω σωθεί. Πόνοι θανάτου με περιεκύκλωσαν και χήμαροι ανομίας με κατετρώμαξαν. Πόνοι του άδου με περιεκύκλωσαν, παγίδες θανάτου με έφθασαν. Εν τη στενοχωρία μου επεκαλέστην τον Κύριον και προς τον Θεόν μου εβόησα. Ήκουσε εκ του ναού αυτού της φωνής μου και η κραυγή μου ήλθε ενώπιον αυτού εις τα ότα αυτού. Και στο 24 εδάφιο ως το 28 διαβάζω. Και ανταπέδωκε εις εμέ ο Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου, κατά την καθαρότητα των χειρών μου, έμπροσθεν των οφθαλμών αυτού. Μετά οσίου, όσιος θέλεις είστε. Μετά ανδρός τελείου, τέλειος θέλεις είστε. Μετά καθαρού, καθαρός θέλεις είστε. Και μετά διεστραμμένου, διεστραμμένος θέλεις φερθεί. Διότι εσύ θέλεις σώσει λαών τεθλιμμένων, οφθαλμούς δε υπερηφάνων θέλεις ταπεινώσει. Διότι εσύ θέλεις φωτίσει τον λίχνον μου, Κύριος ο Θεός μου θέλει φωτίσει το σκότος μου. Σε τούτο το ψαλμό, όπως και σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής, ο Θεός παίρνει την προσωνυμία, θα λέγαμε, την προσωνυμία, μια ειδική προσωνυμία, όπως στην περίπτωση τούτη,
είναι ο βράχος, είναι η πέτρα. Και αυτό το όνομα το παίρνει ο Θεός για τον εαυτόν του χάριν του πλάσματος. Χάριν του πλασματός του για να γεννήσει μέσα του την εμπιστοσύνη στον Θεόν τον ζωντανό και ασάλευτο. Να δημιουργήσει μέσα του και να φυτέψει μέσα του την πεποίθηση ότι ο Θεός είναι αμετακίνητος, ασάλευτος, αιωνίως υπάρχει και κατά συνέπεια είναι το μοναδικό φρούριο, είναι το μοναδικό καταφύγιο για την ψυχή την ταλαιπωρημένη, για το πλάσμα τούτο το μικρό και αδύνατο, το πλάσμα το οποίο δέρνεται μέσα στους ανέμους των καιρών και θα ήθελε κάπου να στηριχθεί. Πραγματικά σαν κοιτάμε στον εαυτό μας ανακαλύπτουμε την αδυναμία να μας κυκλώνει. Είμαι θα τυλιγμένη από αδυναμία. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν σκύβει στον εαυτό του να το δει αυτό το πράγμα ζει σε μια ονειροφαντασία. Στην αυταπάτη νομίζει ότι είναι κάτι και νομίζει ότι μπορεί να κατορθώσει κάτι. Στην πραγματικότητα όμως είναι τελείως αδύνατος. Και ακριβώς ο Θεός παίρνει αυτό τον τίτλο, αυτή την προσωνυμία για τον εαυτόν του, ακριβώς για να γεννήσει μέσα μας την εμπιστοσύνη, την πεποίθηση σε εκείνον ότι μπορείς να στηριχθείς, σε εκείνον ο οποίος είναι ασάλευτος. Οι αιώνες δεν τον αλλάζουν, δεν αλλοιώνεται, είναι πάντοτε ο ίδιος και θα τον βρεις πάντοτε πρόθυμον, πάντοτε έτοιμον να σε βοηθήσει. Είναι λοιπόν ένας βράχος σωτηρίας και προστασίας για τον κάθε άνθρωπο, για την κάθε ψυχή. Τι θαυμάσιος ο τίτλος αυτός, ο βράχος, εσείς ο βράχος μου. Και ο Μωυσής όταν έγραψε στο λάμδα βήτα του Δευτερονομίου αναφέρεται εκεί πάλι προς τον Θεό, γράφει ετούτο τον όμορφο ύμνο για το Θεό. Πρόσεχε ουρανέ και θέλω να λύσει και σ' ακούει η γη τους λόγους του στόματός μου. Η διδασκαλία μου θα σταλάξει σαν βροχή. Ο λόγος μου θα κατεβεί σαν δρόσος, σαν ψεκάδα στη χλώη επάνω. Και ως όμβρος επί των χόρτων, διότι θα εξυμνήσω το όνομα του Κυρίου. Αποδώστε μεγαλοσύνη στον Θεό μας. Αυτός είναι ο βράχος. Αυτός είναι ο βράχος. Τα έργα αυτού είναι τέλεια. Διότι πάσε αιωδία αυτού είναι κρίσης, Θεός πιστός και δεν υπάρχει αδικία μέσα σε Αυτόν. Δίκαιος και ευθύς είναι Αυτός. Κοιτάξτε πώς μιλάει εδώ πέρα για τον Θεό, τον βράχον, τον βράχον. Και όλος ο ωραίος εκείνος ύμνος του Μωυσή, ολόκληρο το κεφάλαιο εκείνο είναι ένα σέπαινο στο Θεό για τη μεγαλοσύνη Του, για το αναλύωτο του Θεού. Το αίδιον του Θεού, ο Θεός είναι παντοτινός. Σε έναν άλλο πάλι ψαλμό, τον οποίο ο λόγος του Θεού μας διατηρεί εδώ μέσα, έχει κάτι άλλα λόγια, τα οποία λέει, εις τα οποία λέγει τα εξής. Είναι ο ψαλμός ο Ρόβιτα και το εδάφιο 25-27 αυτού του ψαλμού, Ρόβιτα. Το διαβάζω από μέσα. Είναι ο ύμνος του τεθλιμένου και γράφεται και κάνει μια σύγκριση μεταξύ της δικής του αδυναμίας ο Δαβίδ και της μεγαλοσύνης του Θεού. Και λέει «Καταρχάς, η Κύριε, την γίνεθε μελίωσας. Τα έργα των χειρών σου είναι η ουρανή. Αυτή θέλουσε απολεστή, συνδεδιαμένης. Και πάντες ως ημάτιον θα απολεστούν, θα παλαιωθούν. Ως περιένδυμα θέλει τη λήξη αυτούς και θέλει σε αλλαχθεί. Σι όμως είσαι ο Αυτός και τα έτη σου δεν θέλει σε εκλείψει. Τα έτη σου δεν θέλει σε εκλείψει». Και αυτά τα λόγια αυτού του ψαλμού τα παίρνει ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής για να τα ταιριάξει στον Υιόν του Θεού και να μας πει ότι εκείνος είναι περί του οποίου ομιλούσε ο Δαβίδ εδώ μέσα. Ότι τα έτη σου δεν θα εκλείψουν, ότι εσύ τους ουρανούς καταρχάς επίσης, αλλά σημαίνεις για πάντα. Για ποιον τα λέει αυτά? Τα λέει για εκείνον, ο οποίος ήταν το απάβγασμα του Θεού, ο χαρακτήρας της υπόστασής του, ο οποίος λέει στην προς Εβραίους επιστολή, κρατάει τα σύμπαντα με το ρήμα της δυνάμεώς του. Για κοιτάξτε. Ό,τι υπάρχει στον κόσμο εγίνηκε
από το Θεό Λόγο. Ο Πατέρας σκέφτηκε. Ο Πατέρας συνέλαβε το σχέδιο. Ο Υιός είπε και γίνηκε. Ο Υιός το πραγματοποίησε. Τα πάντα τα διατηρεί με το ρήμα, το λόγο της δυνάμεώς του. Ώστε έχει θεμέλια ο κόσμος τούτος. Έχει. Και ποια είναι τα θεμέλια. Και πού στηρίζεται τούτη γη. Και πού στηρίζονται τα στέρια. Στο λόγο του. Ο λόγος του είναι το θεμέλιο που κρατάει το σύμπαν ολόκληρο. Και εμείς υπάρχουμε και πατάμε απάνω στο λόγο το δικό του που είπε να γίνει.

Ο Απόστολος Παύλος σε μια αποκάλυψη την οποία του δίνει το Πνεύμα του Θεού, ότι όχι μόνον είναι αυτός δια του οποίου τα πάντα εγίνηκαν, επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, αυτά είναι υπερβατικά όντα, όντα ανώτερα. Μια μέρα θα τα δούμε στους ουρανούς και θα τα γνωρίσουμε. Μια κατηγορία από αυτά ονομάζονται θρόνοι, γιατί είναι γύρω στο θρόνο του Θεού. Μια άλλη κατηγορία ονομάζονται κυριότητες. Μια άλλη κατηγορία ονομάζονται αρχές. Και μια άλλη κατηγορία ονομάζονται εξουσίες. Τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν εκτίστησαν, και αυτός είναι προπάντων, και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Για κοιτάξτε, τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Γίνηκαν, δημιουργήθηκαν τα πάντα και συντηρούνται δι' αυτού. Είναι ο βράχος, είναι η πέτρα απάνω στην οποία είναι στηριγμένο και θεμελιωμένο ολόκληρο το σύμπαν. Και σε αυτή την πέτρα καλούμεθα να στηριχτούμε. Εκείνοι που θα στηριχτούν σε αυτό το βράχο, ο Ισαΐας έχει μια άλλη εμπειρία μέσα του και λέει, δεν εμάθατε ότι αυτός δεν ατονεί, δεν αποκάμνει, δεν εξιχνιάζεται η φρόνησή του, δίνει ισχύν στους ητονισμένους, αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους. Και οι νέοι ακόμα θα αδυνατήσουν και θα ατονίσουν εξ ολοκλήρου, και οι εκλεκτοί νέοι θα αδυνατήσουν παντάπασιν. Αλλά οι προσμένοντες των Κύριων θέλουσε να νεώσει την δύναμη αυτών, θέλουσε να βγει με πτέρυγες σαν τους αετούς. Θα τρέξουν και δεν θα αποκάμουν, θα περιπατήσουν και δεν θα ατονίσουν, οι προσμένοντες των Κύριων. Ώστε λοιπόν υπάρχει ένα θεμέλιο ασφαλές το οποίο μπορεί κανείς να στηρίξει τη ζωή του. Και δεν είναι σωστό να λες ή να στρέφεσαι εναντίον του Θεού και να αποδίδεις κατηγορία στο Θεό, διότι αυτός είναι δίκαιος, αδικία σε αυτόν δεν υπάρχει καμιά, όπως είπε ο Μωυσής. Αλλά όπως μας είπε και ο Δαβίδ στον πρώτο ψαλμό που διαβάσαμε, τον στον Ιώτα ψαλμό, ο Κύριος ανταποδίδει στον καθέναν ανάλογα. Με άλλα λόγια, συμπεριφέρεται αυτός ο αιώνιος και αμετάβλητος, μεταβάλλει τη στάση του κάθε φορά ανάλογα με την συμπεριφορά του ανθρώπου. Λέει εδώ, όπως διαβάσαμε, μετά οσίου όσιος θα είσαι, μετά καθαρού καθαρός θα είσαι, μετά διεστραμένου διεστραμένος θα φερθείς, διότι εσύ θα σώσεις λαών θεθλιμένων. Και είναι επόμενο. Εάν ο Θεός δεν άλλαζε, όταν το πλάσμα αλλάζει τη στάση του και τη συμπεριφορά του, θα έπρεπε πλέον να αναρωτιόμαστε τι είδους Θεός είναι αυτός. Όταν το πλάσμα ζητάει τη βοήθειά του και δεν τη δίδει και δεν σπέβδει, ή εάν το πλάσμα σκληρύνεται και ο Θεός δεν το κρίνει, εάν ο άνθρωπος γίνεται άφρον, ο Θεός θα πρέπει με φρονιμάδα να χρησιμοποιήσει μέσα παιδαγωγικής για να τον διορθώσει. Ο Θεός είναι ο βράχος. Και ο βράχος αυτός είναι ο Υιός. Αυτός είναι απαρχής. Αυτός εθεμελίωσε το σύμπαν. Και η ζωή του ανθρώπου είναι τότε μόνον ασφαλής, εάν ο άνθρωπος θεμελιώσει την ζωή του σε αυτόν τον βράχο των αιώνων. Είναι ο μόνος που θα διαμείνει και είναι η μόνη ζωή που θα κρατηθεί, η ζωή εκείνη η οποία θα στηριχτεί εις το Χριστό. Πολλά θεμέλια στον κόσμο προσφέρονται. Ένα είναι το μόνιμο, ένα είναι το αναλύωτο, ένα είναι το σταθερό. Ούτε περιστάσεις, ούτε συνθήκες, ούτε θλίψεις, ούτε γεγονότα, ούτε μπόρες, ούτε βροχές. Και αν έρθουν όλα αυτά μαζωμένα, όταν η ζωή είναι στηριγμένη στο βράχο, μένει. Οπουδήποτε αλλού, ιδεολογίες, ρεύματα, φιλοσοφίες, υλικά αγαθά, πλούτη, δόξες, φεύγουν σαν καπνός που λέει και ο ύμνος, περνούν. Και βρισκόμαστε στο φαινόμενο μπροστά να βλέπουμε ζωές σωριασμένες, διότι δεν θεμελιώθηκαν στο μόνο βράχο, στο μόνο ασφαλές θεμέλιο.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένες, ευχαριστούμε. Γιατί όντως Συ ο Θεός, Ιησο Βράχος και ο Υιός Σου και το Πνεύμα το Άγιον, ο Θεός ο Τριαδικός, ο οποίος μας έφερε στην ύπαρξη, τον οποίον γνωρίσαμε, ο οποίος μας επεκαλύφθη, εις τον οποίον οικοδομείται η ζωή μας. Δοξασμένο το όνομά Σου. Σε ευχαριστούμε για τη μεγαλοσύνη Σου μέσα στη ζωή μας. Μας έφερε στην ύπαρξη με δοξασμένο σκοπό. Παρακαλούμε, ευλογών, ευλόγησέ μας. Αποκάλυψέ μας ακόμα από το Λόγο Σου και δοξάστητη. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Αμήν. Και δεν είναι μονάχα στην δημιουργία που αυτός σε δημιούργησε ο Υιός και είναι ο Βράχος ο οποίος κρατάει το σύμπαν. Και όλο το σύμπαν στηρίζεται σε αυτόν. Μεγαλειώδες. Οι σοφοί δεν το σκέπτονται. Δεν το συλλαμβάνουν. Μιλάνε για νόμους. Τι είναι οι νόμοι? Οι φυσικοί νόμοι. Τι άλλο παρά το θέλημά του? Είπε και γίνηκαν. Και τα στηρίζει όλα με τη θέλησή του. Αλλά οι σοφοί δεν βλέπουν. Δεν βλέπουν. Ο άνθρωπος είναι μυοπικός, κοντόφθαλμος. Δεν συλλαμβάνει το μεγαλείο εκείνου ο οποίος υπάρχει. Και όχι μονάχα λέγω το σύμπαν στηρίζεται σε αυτόν και η σωτηρία μας. Μέσα στο Λόγο του Θεού μας λέει ότι δεν υπάρχει άλλος που θεμελίωσε τη σωτηρία και την βαστάζει. Και όταν λέμε σωτηρία εννοούμε ότι ο άνθρωπος είναι χαμένος. Και δεν υπάρχει πραγματικά καμία λέξη άλλη που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κόσμος, παρά η λέξη απώλεια. Άλλο πράγμα τούτο πάλι. Θα μπορούσες να το φανταστείς. Μα ο κόσμος είναι χαμένος. Εμείς τον βλέπουμε όμορφο τριγύρω. Ο ουρανός κάθε μέρα γαλάζιος ή και συνεφιασμένος. Ο ήλιος απάνω, τα αστέρια, το φεγγάρι. Πού είναι ο χαμένος ο κόσμος? Η γη μας την οποία πατάμε, με τις εποχές της που έρχονται αλλεπάλληλα, οι άνθρωποι κινούνται, φτιάνουν πολιτείες, κτίζουν, πετούν, ερευνούν τους βυθούς των ωκεανών. Και τι δεν κάνουν? Χαμένος κόσμος. Κι όμως είναι χαμένος κόσμος. Ούτε πολιτισμοί, ούτε κατορθώματα και επιτεύγματα τεχνολογίας, επιστήμης μπορούν να δικαιώσουν τον άνθρωπο, να τον δικαιολογήσουν. Είναι ένας κόσμος χαμένος. Αυτό λέει η Γραφή. Και αυτό το αντιλαμβάνεται και το καταλαβαίνει ο καθένας σιγά σιγά. Μαθαίνουν ότι δεν πάνε τα πράγματα καλά. Και εμείς δεν πάμε καλά, οι άνθρωποι, και το σύμπαν θύρεται. Και καταστρέφεται συνεχώς. Η ζωή είναι στην απώλεια. Διότι ο άνθρωπος αποστάτησε. Και η ιστορία αυτή της πτώσεως έρχεται μπροστά μας σαν η πιο αληθινή ιστορία που έρχεται να εξηγήσει το δράμα της ανθρώπινης ζωής. Εάν την βγάλεις, δεν μπορείς να καταλάβεις πώς συνέβη ώστε ο άνθρωπος να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Θα τα αποδώσεις στο Θεό ότι τον έφτιαξε τέτοιον? Ο Θεός είναι Άγιος, ο Θεός είναι τέλειος, δεν κάνει πράγματα στραβά και κουτσά, δεν κάνει πράγματα χαμένα. Αλλά ο άνθρωπος στην ελευθερία του απεκόπη, αποστάτησε και διότι αποκόπηκε τον βρήκαν όλες αυτές οι συμφορές. Ένας χαμένος κόσμος. Και τι ήταν δυνατό να γίνει σε αυτόν τον χαμένο κόσμο? Μόνο σωτηρία. Μιλάμε για σωτηρία και είναι το βασικό πράγμα μες στη ζωή. Απώλεια, σωτηρία, τίποτα άλλο. Εξελίχθηκε ο πολιτισμός, πόσο εξελίχθηκε, πόσο προχωρήσαμε, αν έχουμε καλές νομοθεσίες, αν έχουν καλή ή δεν έχουν καλή κυβέρνηση, αν η επιστήμη επέτυχε κάτι. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Ούτε τη ζωή μεταβάλλουν, ούτε τον άνθρωπο τον βγάνουν από το χάος το οποίο έχει πέσει, ούτε ο άνθρωπος μπορεί να ορθοποδήσει ποτέ. Μπροστά του έχει την απώλεια, βρίσκεται στην απώλεια. Χαμός. Έτσι μας βλέπει ο Θεός τουλάχιστον. Και η Βίβλος είναι το πιο ρεαλιστικό βιβλίο μέσα στον κόσμο. Δεν έρχεται να πει στον άνθρωπο, ό,τι σπουδαίος είσαι, που έχεις διανοητικές ικανότητες.
Έχεις επιτυχίες. Τι σπουδαίος είσαι. Τα πράγματα κρίνονται ηθικώς. Ο άνθρωπος ζυγιάζεται μπροστά στη ζυγαριά του Θεού και είναι λειψός και είναι χαμένος. Και σε αυτόν τον χαμένο κόσμο ένα πράγμα είναι το δυνατό να γίνει μόνο μια θεραπεία, η σωτηρία. Και το έργο της σωτηρίας το ανέλαβε να το κάνει εκείνος που δημιούργησε τον κόσμο και τον συντηρεί και τον κρατάει. Δεν ήταν δυνατόν άλλος να βρεθεί. Ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε από κάτω από τη γη. Δεν υπήρξε άλλη ύπαρξη που θα ήταν δυνατόν να έχει τη δύναμη της αγάπης. Να ζήσει δίκαια όπως έζησε εκείνος και άλλα. Να έχει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που είχε αυτός, ώστε να ονομαστεί και να γίνει, να χρηστεί σωτήρας. Ο Ιησούς είναι σωτήρας. Ό,τι και να πεις για τον Ιησού, ο τίτλος ο οποίος του ταιριάζει και του αρμόζει είναι σωτήρας. Μα είναι δάσκαλος, είναι και δάσκαλος. Μα είναι φιλόσοφος, είναι και φιλόσοφος. Μα είναι ηθικολόγος, είναι και ηθικολόγος. Αλλά είναι προπαντός σωτήρας. Διότι τι να σου κάνει η ηθική και τι να σου κάνει η διδασκαλία. Τι να σου κάνει το θαύμα μόνο του. Και αν γινόταν απ' έξω το θαύμα χωρίς να γίνει το θαύμα το εσωτερικό της δικής σου μεταβολής, θα ήσουν ένας χαμένος άνθρωπος. Ανέλαβε να κάνει το μοναδικό έργο, το έργο της σωτηρίας. Και το έκανε. Και είναι στηριγμένο σε σίγουρα θεμέλια. Πρώτα απ' όλα είναι διότι αυτός είναι ο δίκαιος και συνεπώς η δύνατο να δώσει τον εαυτόν του. Ο Άγιος και δίκαιος να δώσει τον εαυτόν του λύτρο για τη σωτηρία τη δική σου. Θα μπορούσες να εμπιστευτείς σε κάποιον έστω σοφό, αράδικο, έστω εγκέφαλο, αλλά παραβάτη των νόμων του Θεού, την υπόθεσή σου για την αιωνιότητα ολόκληρη. Θα ήταν δυνατό να εμπιστευτείς την τύχη σου και το αιώνιο μέλλον σου σε σοφόν, αλλά μη αποδεκτόν από το Θεό. Δεν θα έχει αποτέλεσμα. Ο Ιησούς γίνει και δεκτός για τη δικαιοσύνη του και την αγιότητά του μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού. Και η πληρωμή που έκανε ήταν μοναδική. Ο Θεός την δέχτηκε. Άπαξ και εισήλθε στα Άγια. Δεν θα εισερχόταν στα Άγια. Το Άγιο Πνεύμα ανέλαβε μια εκστρατεία διαφωτισμού του κόσμου και ελέγχου. Τι ελέγχου? Να δείξει ότι ο Χριστός ήταν ο δίκαιος, ο μόνος δίκαιος. Και αν πήρε τη θέση στο Σταυρό, δεν την πήρε γιατί το άξιζε, αλλά την πήρε από αγάπη για σένα και για μένα. Αυτός ήταν ο δίκαιος. Να που ο ουρανός άνοιξε και τον μοναδικό. Ο Θεός δεν θέλει άλλο. Όπως έλεγε κάποιος, ήταν το πιο πολύτιμο μύρο το οποίο χύθηκε στο θυσιαστήριο του Θεού εκεί στο Γολγοθά και το οποίο ο Θεός το οσφράντηκε εις ως μην ευωδίας και το δέχτηκε. Το πιο πολύτιμο μύρο ήταν η προσφορά της ζωής, της Αγίας και δικαίας ζωής του Ιησού στη θέση τη δική σου. Και γίνει και αυτό το μοναδικό λίτρο, το αντίλητρο για την εξαγορά σου. Μα όλη η ιστορία του κόσμου και όλη η αιωνιότης δεν έχει άλλη αξία παρά να εξαγγέλει, αυτό το γεγονός. Το μοναδικό γεγονός. Όπως το γεγονός της δημιουργίας και το γεγονός της σωτηρίας από την άλλη μεριά, εξίσου. Δυναμικό, μοναδικό, ανεπανάληπτο και αναντικατάστατο. Σωτηρία. Ο Απόστολος Παύλος έγραφε στους Κορινθίους. Για εκείνους οι οποίοι εργαζόντουσαν και υπήρχαν και μερικοί οι οποίοι εκεί ήταν όχι καλά των Χριστών. Και ο Παύλος λέει, ακούστε να σας πω, θεμέλιον ουδείς δυνατέ να θέσει άλλο παρά το κείμενον. Και το κείμενον θεμέλιον είναι ο Χριστός. Τι άλλο θα πεις? Θα κηρύξουν για άλλα πρόσωπα? Να κηρύξεις για τον Βούδα, για τον Κομφούκιο, για τον Μωάμεθ? Μα αυτοί σαν άνθρωποι έστω είχαν κάποια θρησκευτικότητα, είχαν κάποια ανησυχία μες στην ψυχή τους, είχαν κάποια αγωνία στην ψυχή τους απάνω στο δράμα το ανθρώπινο. Σκέφτηκαν, μας έδωσαν κάποιες εντολές, κάποιους νόμους, αλλά αυτά δεν είναι τίποτα.

Σώζεται ο άνθρωπος. Σωτηρία δεν υπήρχε. Σωτηρία είναι ο Χριστός. Τους είχαν κάποια αγωνία στην ψυχή τους απάνω στο δράμα το ανθρώπινο. Σκέφτηκαν, μας έδωσαν κάποιες εντολές, κάποιους νόμους, αλλά αυτά δεν είναι τίποτα.

ψυχή τους, είχαν κάποια αγωνία στην ψυχή τους απάνω στο δράμα το ανθρώπινο. Σκέφτηκαν, μας έδωσαν κάποιες εντολές, κάποιους νόμους, αλλά αυτά δεν είναι τίποτα. Δεν σώζεται ο άνθρωπος. Σωτηρία δεν υπήρχε. Σωτηρία είναι ο Χριστός. Ημιτώμα Ιησούς Χριστός. Θα το αρνηθείς, πρόσεξε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Εάν το αρνηθείς, τον εαυτόν σου ζημιώνεις. Ήτανε κάποτε που ήσαν οι Ιουδαίοι και αμφισβητούσαν του Κυρίου την Αποστολή και τα λόγια, και ο Κύριος τους είπε τούτη την παραβολή. Προσέξτε, λέει, ένας άνθρωπος είχε ένα μπέλι. Το έδωσε στους γεωργούς να το καλλιεργήσουν. Και έφυγε. Και ζήτησε να πάρει τον καρπό με τα καιρό. Στέλνει πρώτους δούλους, αυτοί τους διώχνουν. Στέλνει δεύτερους, τους ατιμάζουν. Στέλνει τρίτους, τους χτυπούν. Συμπεριφέρθηκαν τόσο άσχημα. Και είπε στο τέλος, μα θα στείλω και το γιο μου. Ίσως σεβαστούν το γιο μου. Και όμως, λέει, πήραν το γιο και τον έβγαλαν έξω από τα μπέλη και τον σκότωσαν για να του πάρουν την κληρονομιά. Τι νομίζετε ότι θα κάνει, λέει αυτός ο Κύριος? Δεν θα τους εξολοθρέψει όλους αυτούς? Και αυτοί λένε, μη γέννητο, μη γέννητο. Λέει, ακούσατε, λέει, αυτό που έχει υποθεί για έναν λίθον, τον οποίον οι οικοδομούντες τον απεδοκίμασαν. Κι όμως εγίνει και κεφαλή γωνία, σαν γονάρι, ο λίθος αυτός. Στην οικοδομή του Θεού, απάνω σε αυτόν τον λίθον θα κτιστεί η οικοδομή του Θεού. Και τους πρόσθεσε τούτα τα φοβερά λόγια. Όποιος πέσει σε αυτόν τον λίθον απάνω, θα συντριβεί. Και όσο όποιον πέσει ο λίθος απάνω, θα τον λυκμίσει, θα τον λιανίσει, θα τον λεπτύνει όπως λυκμίζει κανείς το στάρι. Έχουμε δύο ενέργειες εδώ πέρα. Εσύ πέφτεις απάνω στο λίθο. Στρέφεσαι εναντίον του Χριστού. Φίλε, θα συντριβείς. Δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγεις. Τον λίθο ποτέ δεν μπορείς να τα βάλεις με τον βράχο αυτόν. Τον λίθο δεν θα τα βάλεις. Θα πας κόντρα, εσύ θα συντριβείς. Θα πέσει αυτός απάνω σου. Θα σε λυκμίσει. Και αυτό γίνεται μέσα στη ζωή. Άνθρωποι που πάνε κόντρα συντρίβονται. Και στην τελική κρίση εκείνος, ο λίθος, θα πέσει απάνω στον κόσμο και απάνω στους ασεβείς και θα τους λυκμίσει. Είτε το να γίνει, είτε τ' άλλο γίνει, είτε εσύ πέσεις, είτε αυτός πέσει απάνω σου. Δεν θα γλιτώσεις από το λίθο αυτόν. Είναι ο λίθος τον οποίον έβαλε ο Θεός, ο βράχος. Απάνω στον οποίον είναι χτισμένη η σωτηρία σου. Έλα λοιπόν να πιαστείς από τον Χριστό. Ό,τι βέβαια η σωτηρία είναι αυτή και τι ασφαλής. Δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς. Ούτε ο ουρανός από πάνω, ούτε οι άνθρωποι εδώ πέρα στη γη, ούτε οι δαίμονες από κάτω. Δεν μπορούν να την αμφισβητήσουν, γιατί ο Θεός τη δέχτηκε. Διότι με βάση την πίστη σου στο Χριστό και στη θυσία του Χριστού, ο ουρανός είναι ανοιχτός και σε περιμένει. Η αγκαλιά του Θεού είναι ανοιχτή και σε δέχεται. Το βιβλίο της ζωής είναι ανοιχτό για να γράψει το όνομά σου. Και έτοιμο να γράψει το όνομά σου με χρυσά γράμματα, ανεξάλειπτα, αναλύωτα, αν σημαίνεις μες στην πίστη. Ο Χριστός ο βράχος της σωτηρίας μας, ο βράχος του σύμπαντος και ο βράχος της σωτηρίας μας. Εκεί στηρίζεται ο κόσμος όλος και η σωτηρία του καθενός μας απάνω σε αυτόν. Δοξασμένο το όνομά του. Α, έχουμε εμείς να ψάλλουμε, μάθεστε. Τον ύμνον 60 παρακαλώ. Τον ύμνον 60.

Κυρία μας Ιησού, είσαι ο βράχος. Ο βράχος των αιώνων. Η ζωή μας, η σωτηρία μας, το μέλλον μας, τα πάντα είναι σε σένα. Όσο σε ευχαριστούμε διότι γνωρίσαμε εσένα, το πρόσωπό σου και το έργο σου, και μπορούμε να στηριζόμεθα σε αυτό, να αντιμετωπίσουμε την φοβερή κρίση του Θεού την ημέρα εκείνη, στηριγμένη σε σένα. Πολύ σε ευχαριστούμε, παρακαλούμε, δώσ' μας ακόμα λίγη μερίδα τροφής για το όνομά σου και για τη δόξα σου. Στο όνομα του Χριστού τα ζητάμε, για τη δόξα του Θεού, του Πατέρα. Αμήν. Και η ζωή, το σύμπαν, η σωτηρία μας στηρίζεται στο βράχο. Και η ζωή, πού θα στηριχτεί η ζωή, καθώς έρχονται οι θύελες, έρχονται οι χειμώνες, έρχονται οι βροχές και οι άνεμοι, το είπε κάποτε ο Ιησούς Χριστός. Μόνον εκείνος που σοβαρεύεται μαζί μου, που παίρνει τα λόγια μου στα σοβαρά και τα δέχεται και τα πράττει, με άλλα λόγια που κάνει την πίστη του πράξη, σοβαρεύεται με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν βέβαια το παίρνει στα ελαφριά, δεν τον ξεγελάς. Εδώ είναι θέμα πραγματικών. Αν στηρίχτηκες ή δεν στηρίχτηκες. Αν όμως έχεις πάρει στα σοβαρά, έρχονται οι άνεμοι, θα έρθουν οι βροχές, θα χτυπήσουν στο σπίτι αυτό και δεν θα γκρεμιστεί. Διότι έχει στηριχθεί στην πέτρα, στον βράχο. Και μιλούσε για τον εαυτό του. Πόσο διαφέρει, λέει ο Χριστός, από τους άλλους μύστες, διδασκάλους, ηθικοδιδασκάλους. Μα κανένας από αυτούς δεν είπε αυτά τα λόγια. Κανένας από αυτούς. Δώσανε κάποιες εντολές και σου είπανε τι να κάνεις. Μα κανένας δεν σου είπε να στηριχτείς σε αυτόν. Ο Ιησούς λέει θα στηριχτείς σε μένα. Στα λόγια μου και στο έργο μου και στο πρόσωπό μου. Είναι ο βράχος. Όλα τα άλλα είναι άμμος. Και χτίζεις την άμμο. Θες είναι ιδεολογίες. Θες είναι πολιτική. Θες είναι φιλοσοφία. Θέλεις είναι ρεύματα μέσα στη ζωή, ποικίλα και διάφορα. Θέλεις είναι πλούτος, πετάει ο πλούτος. Πόσοι άνθρωποι μέσα στον πλούτο τους αυτοκτόνησαν. Θυμάμαι, διάβαζα για τον περασμένο αιώνα, ο βασιλιάς, λέει, των διαμαντιών ερχόταν από την Νότιο Αφρική και πήδησε από το πλοίο και αυτοκτόνησε. Βασιλιάς των διαμαντιών. Εμείς δεν έχουμε ούτε ένα διαμάντι. Και αυτός ήταν ο βασιλιάς των διαμαντιών. Κι όμως δεν του δώσε την ευτυχία. Φήμες. Πόσοι καταλήγουν στη φυλακή. Θυμάμαι την άλλη φορά και τον Αμερικανό αξιωματούχο, τι ήταν εκεί πέρα που κάλεσε, λέει, τους φωτορεπόρτερ και λοιπά, και μπροστά τους αυτοκτόνησε. Πόσο μάταιη η ζωή των ανθρώπων. Και πόσο στέκει στον αέρα πραγματικά. Θεμελιωμένη στην άμμο. Άμμος είναι όλα τα άλλα. Και το ίδιο συμβαίνει και με τον κόσμο. Πολιτισμοί πέρασαν. Και τι γίνηκε. Και πέθαναν. Και πού είναι τώρα. Απολυθωμένοι στα μουσεία. Για πήγαινε στα μουσεία παρά δεις πολιτισμούς. Μυκηναϊκός πολιτισμός. Πού είναι όλα αυτά. Βαβυλωνιακός πολιτισμός. Αιγυπτιακός πολιτισμός. Πού είναι όλα αυτά. Αυτά πέθαναν. Και έσβησαν. Εκείνος θα μείνει. Στον Δανίλη είχε δοθεί η αποκάλυψη αυτή. Όταν ερμήνευσε το όνειρο εκείνου του βασιλιά, του Ναβουχοδονόσορα. Μια αυτοκρατορία μεγάλη. Και ο Ναβουχοδονόσορας ήταν ο πρώτος της αυτοκρατορίας αυτής. Απόλυτος μονάρχης. Ιστορία τον αναφέρει. Φοβερός. Αλλά στο όνειρο του είπε ο Θεός, άκουσε εδώ η βασιλεία σου και οι άλλες που θα ακολουθήσουν θα σαρωθούν από έναν λίθον που θα κοπεί ανευχηρός από τον βράχο. Ο λίθος. Θα πλώσει και θα γίνει, θα πλώσει σε όλη τη γη και θα καλύψει όλη τη γη. Ο λίθος, ο ένας, ο μοναδικός λίθος. Και το ερμήνευσε ο Δανίλη, βασιλεία την οποία ο Θεός θα αναστήσει. Είναι ο βασιλεύς Χριστός που θα κυβερνήσει. Και αυτός ο άνθρωπος ο Ναβουχοδονόσορας, μέσα στο πλούτο του και μέσα στη δόξα του, ήταν την στιγμή που έφτασε στο υπέρτατο της καυχήσεώς του, κάποτε που στους εξώστες του παλατιού του έβλεπε την απέραντη εκείνη πόλη, την Βαβυλώνα. Όσο από εδώ στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη ήταν η έκτασή της. Από εδώ στη Θεσσαλονίκη η έκτασή της.
Έκλεινε μέσα και κήπους, τους οποίους καλλιεργούσαν, και είχε διπλά τείχη. Στο κάθε τείχος 4 άμαξες μπορούσαν να κινούνται. Να κινούνται. Και φράγματα από νερά τριγύρω, ασφάλεια. Έλεγαν, κανείς δεν μπορεί να τους πειράξει. Κανείς. Και μέσα σε εκείνο το μεθύσι της δόξης, καθώς είδε την πόλη, και είπε, αυτή είναι, δεν είναι αυτή η Βαβυλώνη την οποία εγώ οικοδόμησα για τη δόξα μου. Δεν πρόφτασε να βγουν τα λόγια από τα χείλη του και τρελάθηκε. Γίνηκε σαν θηρίο, λέει. Έφυγε στα δάση, έβωσε στα δάση χορτάρι. Οι τρίχες του γίνηκαν σαν αετού φτερά και τα νύχια του σαν όρνιου. 7 χρόνια μέσα στα δάση. Ώσπου ο Θεός τον ελέησε για να του δείξει την υπεροχή του Θεού και το μεγαλείο του Θεού. Ένας άλλος απόγονός του, ο τελευταίος της βαβυλωνιακής περίοδου αυτοκρατορίας, είχε ένα τραγικό τέλος. Είχε μια δραματική εμπειρία όταν είδε ένα χέρι, μια παλάμη, χωρίς πρόσωπο, χωρίς σώμα, μια παλάμη να γράφει στον τοίχο. Και τι του γράψε? Την καταδίκη του. Την καταδίκη του. Μενε, μενε, θεκέ. Μετρήθηκε, ζυγίστηκε, βρέθηκε λυψό στην πλάστικα. Και την ίδια νύχτα οι Μηδοπέρσες μπήκαν μέσα, έστρεψαν το ποτάμι, κατάφεραν, μπήκαν μέσα από το ποτάμι, τον Εφράτη, και μπήκαν στη Βαβυλώνα και τον έσφαξαν. Η βασιλεία του κατελήθη. Αυτοκρατορίες έφυγαν. Ο Δανίλη όμως πέρασε μέσα από την Βαβυλώνα, μέσα από τη Μηδοπερσία. Βλέπετε, ο άνθρωπος ο στηριγμένος εις τον βράχο. Αντιμετώπισε βεβαίως λιοντάρια, πονηρούς ανθρώπους που τον ήξαν στα λιοντάρια. Και μπορείτε να το φανταστείτε. Τα πεινασμένα λιοντάρια να έχουν την τροφή τους μπροστά για να μην τη φάνε. Τα πεινασμένα λιοντάρια να έχουν τον Δανιήλ μπροστά για να μην το φάνε. Και στην απορία του βασιλιά πώς γίνει και του λέει, ο Θεός έστειλε τον άγγελόν του. Ο άγγελος ήταν ο Ιησούς. Ο Κύριος. Όπως ήταν και στους 3 παιδες στο καμίνι. Αυτοί επιζήσανε διότι ήσαν στηριγμένοι στο βράχο. Οι αυτοκρατορίες διαλύθηκαν και φύγανε. Όταν ο Κύριος μίλησε για την εκκλησία του και η εκκλησία του δημιουργήθηκε για πρώτη φορά. Ήταν η Ρώμη. Τέτοια αυτοκρατορία ο κόσμος δεν είχε ξαναδεί. Πού είναι η Ρώμη σήμερα? Η Ρώμη διαλύθηκε. Η Ρώμη έφυγε. Η εκκλησία μένει. Και ο Κύριος είπε, Πιλεάδου, δεν θα κατησχίσουν αυτοί. Η Ρώμη έφυγε. Η εκκλησία του Χριστού μένει. Και θα μείνει. Στην εποχή εκείνη τι ήταν η εκκλησία? Διωκωμένη, αδύνατοι άνθρωποι που διώκονται από την ισχυρά Ρώμη. Αλλά η Ρώμη έφυγε και η εκκλησία δεν ξεριζώθηκε. Η εκκλησία είναι στηριγμένη στο βράχο των αιώνων. Πολλά θεμέλια στον κόσμο, αλλά ο κόσμος τούτος είναι άνευ θεμελίων. Πάει, τελείωσε. Δεν έχει θεμέλια, αυτά δεν είναι θεμέλια, είναι άμμος. Και η κρίση του Θεού, η αξίνα του Θεού είναι στη ρίζα των δέντρων, έτοιμη να χτυπήσει. Και ο λόγος του Θεού λέει ότι τούτος ο κόσμος θα τελειώσει με μια δραματική καταστροφή που έρχεται. Δεν πάει στο καλό. Πάει χειρότερα. Γιατί το κακό υπάρχει μέσα. Ο βράχος θα σταθεί όμως. Και όλοι εκείνοι που είναι στηριγμένοι στο βράχο. Απάνω στον κόσμο είναι γραμμένη επιγραφή που γράφτηκε για εκείνον τον βασιλιά. Μενε, μενε, θεκέ. Μετρηθήκατε, ζυγιαστήκατε, βρεθήκατε λειψή. Αυτό λέει ο Σταυρός. Ο Σταυρός στο Γολγοθά είναι ένα χ. Διαγραφή όλου του κόσμου και όλων των αξιών. Διότι δεν έχουν ηθικό υπόβαθρο. Δεν έχουν θεμέλια. Ο βράχος είναι ο Χριστός. Ειλικρίνης μετάνοια. Καταδίκη της παλιάς σου ζωής της καταδικασμένης. Και επιστροφή στο Χριστό. Στο Θεόδια του Χριστού. Κτίσε τη ζωή σου στο Χριστό. Να οικοδομηθεί και να σταθεί. Αυτή η ζωή θα μείνει. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Ήταν η μεγαλύτερη ανακάλυψη που έκαναμε στη ζωή μας. Η μεγαλύτερη. Δεν υπάρχει άλλη. Άξιζε τον κόπο να έρθουμε σε τούτο τον κόσμο για να βρούμε αυτό το πράγμα. Να ανακαλύψουμε αυτό. Και να χτίσουμε πάνω στο Χριστό την ζωή μας.
την ελπίδα μας, το μέλλον μας, οξασμένο το όνομά του. Εύχομαι ο Θεός να τα βάλει στις καρδιές μας, αγαπητοί. Αμήν. Και κανένας να μην φύγει χωρίς αυτόν τον βράχο των αιώνων να έχει στηριχτεί σε αυτόν. Κανένας. Η ζωή σου θα είναι καριδότσου προς τα κύματα, εάν δεν έχει στηριχτεί στο Χριστό. Ο Κύριος να δώσει χάρη και αλλιώς.

Να ευχαριστήσουμε. Όχι. Πατέρα μας, ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε γιατί απεκάλυψες σε εμάς τον βράχο των αιώνων, τον Υιόν σου, τον μόνο γενή. Ο βράχος στον οποίο το σύμπαν είναι στηριγμένο, η σωτηρία μας είναι στηριγμένη και η ζωή μας ολόκληρη, το μέλλον μας στηριγμένο σε Αυτόν. Όλοι σε ευχαριστούμε. Δώσε μας χάρη να βεβαιωθούμε ο καθένας μας ότι έχουμε κάνει την καλή εκλογή και έχουμε οικοδομήσει στο βράχο των αιώνων. Δώσε μας ακόμα να δίνουμε μαρτυρία μέσα σε αυτόν τον κόσμο που είναι χωρίς θεμέλιο. Να μιλάμε σε ψυχές που βρίσκονται μέσα στο δράμα της απώλειας και της καταστροφής. Δάμε έλεος, έλκυσε ψυχές, σώσε ψυχές, όσο είναι καιρός ακόμα. Στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

άφησέ το στα χέρια του. Ο Κύριος θέλει εκτελέσει τα περί εμού. Ψαλμός 138:8. Ένας νεαρός που ακολουθούσε τον Ιησού προχωρούσε βήμα-βήμα στα θέματα της πίστης και της ανάθεσης της ζωής του στον Κύριο. Πολλές φορές τον βοηθούσε και η δουλειά του, ώστε να αναγάγει τα παραδείγματα της φυσικής ζωής στην πνευματική. Είχε φυτώρια και θερμοκήπια. Μια φορά, ο Θεός του μίλησε τόσο εύγλωτα που συγκινήθηκε και συνταράχτηκε. Όταν το νεαρό φυτό σου είναι έτοιμο, πιάνεις και το φυτεύεις εκεί που θα αναπτυχθεί και θα φέρει καρπό. Σκάβεις μια μικρή λακκούβα και, κρατώντας το φυτό στα χέρια σου, το αποθέτεις στο κέντρο της. Συνεχίζεις να το κρατάς έτσι, περιμένοντας να μεγαλώσουν οι ρίζες του και να ψηλώσει ο βλαστός του. Όχι, λάθος! Αν συνεχίσεις να το κρατάς μέσα στη χούφτα σου, τίποτα από αυτά δεν θα γίνει. Καμιά από τις δυνάμεις της ζωής που κρύβει ο νεαρός βλαστός μέσα του δεν θα ξεπεταχτεί. Άφησε το φυτό από τη χούφτα σου, σκέπασε το με λίγο χώμα και περίμενε. Άφησε με τον ίδιο τρόπο τις υποθέσεις σου από τη χούφτα σου, ώστε να επιτρέψεις στον Θεό να ενεργήσει με την πίστη σου και την υπακοή σου. Άφησε το Θεό να ενεργήσει, γιατί εσύ είσαι πεπερασμένος και αυτός άπειρος. Άφησε το Θεό να φέρει εκείνο τη λύση, γιατί οι τρόποι του και οι μέθοδοι του είναι ευλογημένες και θαυμαστές. Ανάθεσε στον Κύριο κάθε βήμα σου, γιατί εκείνος γνωρίζει, εσύ όμως όχι. Απόθεσε κάθε σου ελπίδα στο θαυμαστό μας Πατέρα. Οι άνθρωποι θα σε απογοητεύσουν, ο Θεός ποτέ. Δώσε στο Θεό το ελεύθερο για να ρυθμίσει τη ζωή σου. Μην του πιάνεις το χέρι. Είναι γεμάτος αγάπη για σένα και γνωρίζει πώς να εργαστεί για το συμφέρον σου. Κύριέ μου, το γνωρίζω πως όλο μου το άγχος και η αγωνία προέρχεται από εκείνα που κρατώ ακόμα στα δικά μου τα χέρια. Πόσο ανόητο εκ μέρους μου. Δώσε μου την πίστη και τη δύναμη να τα αφήσω όλα σε σένα.

Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα αρχίσουμε την πρωινή μας λατρεία ψάλλοντας τον ύμνο υπαριθμών 3. Ύμνος υπαριθμών 3.

Αγαπημένε επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, σε ευχαριστούμε σε τούτο το ηλιόλουστο χαρούμενο κυριακάτικο πρωινό, γιατί μας έχεις στην ύπαρξη, γιατί έχεις παρατείνει το νήμα της ζωής μας, γιατί οδήγησες τα βήματά μας στο χώρο τούτο, τον οποίο καθαγιάζει η δικιά σου η παρουσία. Επουράνιε Πατέρα μας, είσαι ο καρδιογνώστης Θεός. Ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, αλλά εσύ ο Θεός βλέπει την καρδιά. Και σε παρακαλούμε, εσύ ο καρδιογνώστης Κύριος, να δεις τις ανάγκες μας που έχουμε, ιδιαίτερα τις πνευματικές, και την ώρα τούτη μέσα από τον Άγιο Λόγο Σου, να μας οδηγήσεις, να μας θρέψεις, να μας διαφωτίσεις, να απαντήσεις ερωτήματά μας, να δώσεις λύση σε κάποια δίστρατα και αδιέξοδα της ζωής μας. Ξέρουμε ότι ούχε πάρτο μόνον ζήσεται ο άνθρωπος, αλλά με κάθε λόγο που εκπορεύεται από το στόμα το δικό σου. Και σε ευχαριστούμε γιατί έχουμε αποτυπωμένο τον Άγιο Λόγο σου μέσα στις Άγιες Γραφές. Σε παρακαλούμε, όπως την εποχή εκείνη στο ποτάμι επάνω στη Μακεδονία, διήνυξε στο νου και την καρδιά της Λυδίας να προσέχει στα λαλούμενα υπό του δούλου σου. Κάμε το ίδιο έργο στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας. Πολύ σε παρακαλούμε, εσύ που γνωρίζεις από ποιους, πόσους, ποικίλους δρόμους έχουμε ξεκινήσει για να φτάσουμε σε αυτή την αίθουσα, σε αυτό το χώρο το δικό σου. Εσύ ο Θεός, σε παρακαλούμε, προετοίμασε τις καρδιές και τα πνεύματά μας. Ελευθέρωσέ μας από κάθε τι γήινο, εφήμερο, βιωτικό, από περισπασμούς, ακόμα από κάματο σωματικό, ακόμα από κάποια αμφιβολία, κάποιο δισταγμό στον Άγιο Λόγο Σου και βοήθησέ μας, σε παρακαλούμε, όπως στην εποχή εκείνη, στο πρώτο και πρότυπο κήρυγμά Σου την Πεντηκοστή, οι καρδιές μας να έρθουν σε κατάνοιξη. Θέλουμε να μαθητεύσουμε στον Άγιο Λόγο Σου όπως η Μαρία την εποχή εκείνη στα πόδια του Χριστού. Θέλουμε να γίνουμε κατά την υπόσχεσή Σου διδακτή Σου του Θεού. Δεν υπάρχουν άνθρωποι στην αίθουσα τούτη, θέλουμε να πιστεύουμε και κάμε το να είναι πραγματικότητα που ήρθαν να μιλήσουν και άλλοι που ήρθαν να ακούσουν. Καθαίρεσαι αν υπάρχει κάποια απόσταση ανάμεσα από τον απλό του τον άμβονα και τα καθίσματα. Είμαστε όλοι για να ενωθούμε, για να συνδεθούμε, να επικοινωνήσουμε με την επουράνιο κεφαλή μας, τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και να πάρουμε από εκείνον μήνυμα, μίλημα, οδηγίες, φως, ό,τι έχουμε ανάγκη. Σε παρακαλούμε επισκέψου κάθε παρόμοια σύναξη. Βοήθησε η Εκκλησία Σου, η στρατευόμενη και μαχόμενη, να δώσει τις μάχες τις πνευματικές, το να κρατήσει ανώθευτο και ακαπήλευτο το Ευαγγέλιο Σου, τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Πολύ σε παρακαλούμε, βοήθησέ μας τους ύστερους τούτους καιρούς, να μην υποστήλουμε, να μην συμβιβαστούμε, να μην αφομοιωθούμε στις δυνάμεις του κόσμου, αλλά ατελάντευτοι και αναπεπταμένοι η σημαία της αγάπης Σου και του κηρύγματός Σου, να σταθεί μέχρι και την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε παρακαλούμε, ευλόγησε την αγαπημένη μας πατρίδα. Προσευχόμαστε για αυτήν. Αναγνωρίζουμε ότι μακάριο είναι το έθνος του οποίου Θεός είναι ο Κύριος, ότι η δικαιοσύνη ψώνει έθνος, η δε ανομία είναι όνειδος λαών. Και σε παρακαλούμε, δώσε ώστε το Ευαγγέλιο Σου να μπει σε κάθε ελληνικό σπίτι. Το οικογενειακό θυσιαστήριο της πνευματικής λατρείας να υπάρχει σε κάθε ελληνική οικογένεια. Κύριε, βοήθησέ μας, σε παρακαλούμε την ώρα τούτη, να είναι μια ώρα πνευματικής περισυλλογής, πνευματικού ανεφοδιασμού, επανατοποθέτησης, αν χρειαστεί, επαναβεβαίωσης πάνω στις αιώνιες αλήθειες Σου. Και για ό,τι θα κάμεις ανάμεσά μας, θα δώσουμε όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία και την προσκύνηση που Σου ανήκουν, επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, μετά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ζούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και όσοι έχουν την καλή συνήθεια, παρακαλώ να μην αμελήσουν, να ανοίξουν τις βίβλους που υπάρχουν μπροστά σας για να παρακολουθήσουμε όλοι το ανάγνωσμά μας, το οποίο θα είναι από το 5ο κεφάλαιο του Ισαΐα,
και από το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής του Παύλου προς Εφεσίους. Ισαΐας κεφάλαιο 5, θα διαβάσουμε τα πρώτα 7 εδάφια. Τώρα θέλω ψάλι εις των ικαπημένων μου, άσμα του αγαπητού μου περί του αμπελώνος αυτού. Ο ηγαπημένος μου είχεν αμπελώνα, επιλόφου παχυτά του, και περιέφραξεν αυτόν, και συνήθισεν εξ αυτού τους λίθους, και φύτευσεν αυτόν με τα πλέον εκλεκτά κλίματα, και έκτισε πύργον εν το μέσο αυτού, και κατεσκεύασεν έτη λινών εν αυτό, και περιέμενε να κάμει σταφύλια, αλλά έκαμε αγριοστάφυλλα. Και τώρα κάτοικοι Ιερουσαλήμ και άνδρες Ιούδα, κρίνατε παρακαλώ, αναμέσων εμού και του αμπελώνος μου. Τι το δυνατόν να κάμω έτη στον αμπελώνα μου και δεν έκαμον εις αυτόν. Γιατί λοιπόν, ενώ περιέμενον να κάμει σταφύλια, έκαμε αγριοστάφυλλα. Τώρα λοιπόν θέλω σας αναγγείλει τι θέλω κάμει εγώ εις τον αμπελώνα μου. Θέλω αφαιρέσει τον φραγμόν αυτού και θέλει καταφαγωθεί. Θέλω χαλάσει τον τείχον αυτού και θέλει καταπατηθεί. Και θέλω καταστήσει αυτόν έρημον. Δεν θέλει κλαδευθεί ουδε σκαφθεί, αλλά θέλει συμβλαστήσει εκεί τρίβολη και άκανθε. Θέλω προστάξει έτη τα νέφη να μην βρέξω στην βροχήν επ' αυτόν. Αλλά ο αμπελών του Κυρίου των δυνάμεων είναι ο οίκος του Ισραήλ και οι άνδρες Ιούδα το αγαπητόν αυτού φυτών. Και περιέμενε κρίση, πλην ιδού καταδυνάστευσης, δικαιοσύνη, πλην ιδού κραυγή. Μια παθητική από τις παθητικότερες σελίδες της Αγίας Γραφής. Το παράπονο, η απορία του Θεού για τον αμπελώνα του. Παρακαλώ δε και από την Καινή Διαθήκη, από την επιστολή προς Εφεσίους, το πρώτο κεφάλαιο, τα πρώτα 10 εδάφια. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού, προς τους Αγίους τους όντας εν Εφέσο και πιστούς εν Χριστώ Ιησού. Χάρις ή ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού, καθώς εξέλεξεν ημάς δι' αυτού προκαταβολής κόσμου, δια να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις εαυτόν, κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού, εις έπαινον της δόξης της χάριτος αυτού, με την οποίαν εχαρίτωσεν ημάς δια του ηγαπημένου αυτού, δια του οποίου έχομεν την απολύτρωση, δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτημάτων, κατά τον πλούτον της χάριτος αυτού, καθήν επερίσσευσεν εις ημάς εν πάση σοφία και φρονήσει. Γνωστοποιήσας εις ημάς το μυστήριον του θελήματος αυτού, κατά την ευδοκίαν αυτού, την οποίαν προέθετο εν αυτό. Εις οικονομίαν του πληρώματος των καιρών, να συγκεφαλαιώσει τα πάντα, εν το Χριστό, και τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Ο Θεός να ευλογήσει και να ερμηνεύσει το λόγο τούτο στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας. Θα παρακαλέσω τη χοροδία να μας δώσει τον πρώτο της ύμνο.

μονάχα για αυτό το έργο και πάντοτε για αυτό το έργο. Το μοναδικό εξυλαστήριο λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού θα μιλάμε. Ο Απόστολος Παύλος, όπως πιστεύουν μερικοί, μετά από την πικρή πείρα του εδώ στην Αθήνα, πήγε στην Κόρινθο για να τους πει και να τους γράψει μετά ότι τίποτα άλλο δεν θέλω να ξέρω ανάμεσά σας παρά μόνον Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Έναν Χριστόν που δεν είναι κατά ανάγκη κτήμα των σοφών, αν και τούτοι έχουν προσφέλαση στη μετάνοια και την πίστη, αλλά που στη μορία, στην απλότητα του κηρύγματος μπορεί να συναρπάξει και να ελκύσει ψυχές από κάθε στάθμη, από κάθε γωνιά, από κάθε φυλή, από κάθε χώρο. Και ένας τίτλος που θα ήθελα να έχουμε στη σημερινή μας ομιλία, στο σημερινό μας κήρυγμα, είναι «Τι δύναται ο Θεός να κάνει?» Τι μπορεί, τι είναι μέσα στις δυνατότητες του Θεού να κάνει? Ξέρω ότι κάποιος πέφτει να πει «Μα ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα». Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά είναι μια γενίκευση που ίσως αδικεί την πραγματικότητα. Είναι μια υπεραπλούστευση η οποία δεν μας βοηθάει να δούμε σε ποιους χώρους πνευματικούς μπορεί και θέλει και προσφέρεται ο Θεός να κάνει θαυμάσια πράγματα. Και ο τίτλος αυτός, θα συμφωνήσετε μαζί μου αδελφοί, δεν είναι αυθαίρετος. Είναι από το ανάγνωσμά μας μέσα, το 5ο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα. Εκεί που ακούγεται το παράπονο, ο λυγμός, η απορία του Θεού. Τι ήταν δυνατόν να κάνω ακόμη και δεν το έκανα? Σας παρακαλώ, σταθείτε κριτές εσείς και πείτε μου, δώστε μου ένα κατάλογο. Τι μπορούσα και το απέφυγα, τι ήταν στο χέρι μου και δεν έσπευσα να το κάνω. Και είναι μια απορία και ένα παράπονο του Θεού. Όχι όπως μας ερμηνεύει στο 7ο εδάφιο μόνον ότι ο αμπελόν του Κυρίου των δυνάμεων είναι ο οίκος του Ισραήλ, από τον οποίο περίμενα κρίση πλην ιδού καταδυνάστευσης. Αλλά είναι ένα παράπονο του Θεού για κάθε ανθρώπινη ψυχή που πείσμονα, θεληματικά επιμένει να μένει μακριά από τον Θεό και από εκείνα που η μεγάλη δύναμη του Θεού προσφέρεται να κάνει στη ζωή μας. Στη μικρή μας τούτη μελέτη θα ήθελα μαζί, ξεφυλίζοντας τις Άγιες Γραφές, να δούμε τρεις χώρους μέσα στους οποίους ο Θεός προσφέρεται να κάνει μεγάλα, θαυμάσια πράγματα, εάν εμείς το θελήσουμε και του προσφερθούμε. Κάποτε, αν θυμίστε, ένας ταλέπορος πατέρας, δυστυχισμένος πατέρας,

πήγε κοντά στον Κύριο, γονάτισε και του είπε: «Κύριε, εάν δύνασε, βοήθησον ημάς σπλαχνιστής». Η τραγωδία αυτού του ανθρώπου, αυτού του πατέρα, ήταν ότι πίστευε στην σπλαχνικότητα, στην αγάπη του Κυρίου, αλλά δεν ήταν σίγουρος για τη δύναμή του. Μέχρι πού έφτανε η δύναμή του? «Κύριε, εάν δύνασε, εάν μπορείς, εάν είναι μέσα στη δυναμικότητά σου και στη δυνατότητά σου, κάμε το αυτό, σπλαχνίσου μας». Και ξέρετε όλοι ότι η απάντηση, όπως μας την περιέσωσε ο Μάρκος στο 9ο κεφάλαιο, 22 εδάφιο του Ευαγγελίου του, είναι: «Εάν δύνασε να πιστέψεις, τότε όλα είναι δυνατά». Τότε γυρνά στο διακόπτη για να έρθει όλη η δύναμη και όλη η ευλογία του Θεού και όλη η επενέργεια του Θεού. Ο Θεός δύναται. Και ο Θεός θέλει να δουλέψει μέσα σε μας, αν τον αφήσουμε, αν του τον προσκαλέσουμε, εάν ταυτίσουμε το θέλημά μας με το δικό του το θέλημα. Ιδιαίτερα δεν θα αναφέρουμε, όπως είπα, τρεις χώρους. Τι μπορεί να κάνει ο Θεός για μας, τι μπορεί να κάνει ο Θεός σε μας και τι μπορεί να κάνει ο Θεός με εμάς. Και να έρθουμε στο πρώτο. Για μας ο Θεός δεν είναι το πρόβλημα και το ερώτημα τι μπορεί να κάνει, διότι ήδη έκαμε τα πάντα. Διότι έκαμε θαυμαστά πράγματα. Το έργο της σωτηρίας μας το έχει συντελέσει, πραγματοποιήσει επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Έτσι που να μην χρειάζεται τίποτα από εμάς να προσφέρουμε, παρά μια ανεπιφύλακτη πίστη, μια αποδοχή ενός έργου δυναμικού, ενεργητικού, που μπορεί να εκδηλωθεί και θέλει ο Θεός να εκδηλώσει μέσα στους πιστεύοντες. Γι' αυτό ο Παύλος, όπως διαβάσαμε στην προς Εφεσίους και στα εδάφια που παραλείψαμε ακόμη από το πρώτο κεφάλαιο, λέει: «Κάμπτω τα γόνατά μου, γονατίζω, προσεύχομαι, δέομαι, παρακαλώ τον Θεό». Γιατί? Για να γνωρίσετε το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς τους πιστεύοντας. Υπερβάλλον μέγεθος δυνάμεως. Εδώ ψάχνεις για λίγη δύναμη. Εδώ ψάχνεις για να μην σαλευθεί μια εύθραυστη ισορροπία. Εδώ παλεύεις την ισορροπία του τρόμου και στο όριο από τα 200 μίλια στη Σύρτη ή πιο μέσα ή πιο έξω. Και εδώ έχουμε τη διαβεβαίωση ότι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως του Θεού είναι έτοιμο να εκδηλωθεί προς εμάς. Ποιους από εμάς? Τους πιστεύοντας. Τούτο δε το έργο για μας αναλύεται ως εξής. Πρώτον, διαβάζουμε στην προς Εβραίους ζήτα 15 ότι ο Θεός δύναται να σώζει εντελώς τους προσερχομένους σε Αυτόν διά του Χριστού. Δεν υπάρχει απλούστερο Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει πιο διαυγής και κρυστάλλινη διατύπωση. Προσπάθεια δεν υπάρχει για να ερμηνεύσεις. Προσπάθεια χρειάζεται για να μπερδέψεις, όπως δυστυχώς εμπέρδεψαν και καπήλευσαν και νέρωσαν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο Θεός δύναται να σώζει και δύναται να σώζει εντελώς εις το παντελές εκείνους οι οποίοι πηγαίνουν σε Αυτόν με μια προϋπόθεση, ότι πηγαίνουν σε Αυτόν από έναν δρόμο που δεν έστρωσαν τα καλά τους έργα, η θρησκευτικότητά τους, η εκκλησιαστικότητά τους, αλλά από έναν δρόμο που έστρωσε, που άνοιξε, που αιματοράντησε το αίμα και η θυσία του Ιησού Χριστού. Σώζει και σώζει στο παντελές. Δύναται να το κάνει αυτό το πράγμα. «Κύριε, εάν δύνασε, κάμε κάτι, σπλαχνίσου μας». Και ο Θεός δύναται να σώζει εκείνους που προσέρχονται σε Αυτόν δια του Χριστού. Δια του Χριστού, ο οποίος είναι η μόνη πρόσβαση προς τον Θεό. Γιατί και σε εκείνο το πρώτο
πρότυπο κήρυγμα της Πεντηκοστής διαβάζουμε στο Πράξεις 4.12 «Και δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, γιατί κανένα άλλο όνομα δεν δόθηκε κάτω από τον ουρανό στους ανθρώπους δια του οποίου, δια του δρόμου αυτού να πάνε στον Θεό πιστεύοντες και να απολαύσουν την εντελή σωτηρία του Θεού». Γιατί λέει ο Παύλος στην πυμπανδωρική επιστολή του «Υπάρχει εις Θεός, εις και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς». Στο δύναται για μας, το πρώτο στοιχείο είναι ότι δύναται να σώζει εντελώς τους προσερχομένους προς Αυτόν δια του Ιησού Χριστού. Κάποιοι τέτοιοι δόξα στον Θεό, οι περισσότεροι θαρώ υπήρξαμε. Κάποιος τέτοιος μπορείς από αυτή τη στιγμή, σήμερα το πρωί, να γίνεις. Αν με μετάνοια και πίστη προσέρθεις στον Θεό δια του Ιησού Χριστού. Με μετάνοια και πίστη όμως ότι δύναται να σώζει, διότι πραγματοποίησε έργο πλήρες επάνω στο σταυρό του Γολγοθά δια του Χριστού. Δεύτερο στοιχείο είναι ότι δύναται κατά την επιστολή του Ιούδα εδάφιο 24 να μας φυλάξει απτές τους, εφόσον βέβαια μείνουμε και μένουμε προσκολλημένοι σε Αυτόν, όπως λέει στην Αλφα Πέτρου 1.5, για να φυλατώμεθα με την δύναμη του Θεού. Ποιος σε φυλάτει με τη δύναμη του Θεού? Σήμερα το πρωί είχαμε ένα φίλο και αδερφό από τη Θεσσαλονίκη, φιλοξενούμενό μας, και του λέω, θέλει να πάρει στο σπίτι σου στη Θεσσαλονίκη ένα τηλέφωνο. Λέει, δεν είναι ανάγκη. Λέω, πάρε, θα πεις ένα καλημέρα. Καλημέρα μαμά, η απάντηση, η ερώτηση μάλλον από την άλλη άκρη του τηλεφώνου. Τι έκαμε σπίτι με χθες με τον σεισμό? Διότι ο σεισμός είναι δυνατός. Διότι ο εγκέλαδος είναι πιο δυνατός από εμάς. Αλλά δεν υπάρχει πιο δυνατός από τον Θεό. Και αυτός που δύναται να σώσει στο παντελές τους προσερχομένους αυτών διά του Χριστού, αυτός δύναται και να μας φυλάξει αυτές τους. Πνευματικά, ηθικά, άγιους, ξεχωρισμένους, λαό, εκλεκτό, περιούσιον του Θεού. Εάν και εμείς θελήσουμε δυνάμει Θεού να είμεθα φρουρούμενοι. Για σκέψου η φρουρά σου να είναι η δύναμη του Θεού, να είναι οι άγγελοι του Θεού. Δεν θέλω φοβηθεί κακό. Χιλιάς, μυριάς, αν πέφτουν δεξιά, αριστερά μου, θα βλέπω τον ασεβόν την ανταπόδοση. Ο Κύριος θα με φυλάξει και αν κυλάδεις και ασθανάτου. Τρίτον, δύναται να μας ελευθερώνει. Διότι είναι ο ελευθερωτής μας. Όπως διαβάζουμε στο 5ο κεφάλαιο, το 1ο εδάφιο της προς Γαλάτες. Τη ελευθερία Χριστός ημάς ελευθέρωσεν. Σας απελευθέρωσε ο Χριστός από τις δυνάμεις του σκότους και της αμαρτίας. Σταθείτε λοιπόν, κρατήστε αυτή την ελευθερία. Μην αφήσετε έξοδα από φορτία, από πράγματα τα οποία είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Διότι για θυμηθείτε τους τρεις παιδες, πόσους ελευθέρωσε μέσα από το καμίνι. Για θυμηθείτε εκείνο τον Δανιήλ, εκείνο τον ταλέπορο, τον βασιλιά που έσυψε, του λέει, Δανιήλ, τι έγινε, ο Θεός σου που πιστεύεις, μήπως ήρθε, μήπως μπόρεσε. Μπόρεσε βασιλιά. Είναι ο δυνάμενος να ελευθερώνει. Μας ελευθέρωσε. Στεκόμαστε σε αυτή την ελευθερία. Τους τρεις παιδες, τον Δανιήλ, τον Δαβίδ, ο οποίος λέει στον ψαλμό του 18.48, «Όστις με ελευθερώνει εκ των εχθρών μου». Εκείνος κάνει απελευθέρωση πνευματική από τους εχθρούς μου. Και τέταρτο τελευταίο, στο έργο που δύναται ο Θεός να κάνει για μας, είναι ότι δύναται να ικανοποιήσει κάθε μας ανάγκη. Γιατί λοιπόν το άγχος? Γιατί η μέρημνα? Γιατί το σαράκι? Γιατί η καταναλωτική τρέλα? Γιατί όλο αυτό που μπέρδεψε τον άνθρωπο και γέμισε την ανθρωπότητα? Νεύρωση, άγχη, ψυχώση, γεμάτα ψυγεία και άδειες καρδιές, πλούσια σπίτια και φτωχή συνεννόηση, αν όχι ανύπαρκτη.
δύναται να ικανοποιήσει κάθε μας ανάγκη. Β' Κορινθίους 9:8. Έτσι που κατά την προς Κολοσσαείς 2:10 να είμαστε εν αυτό πεπληρωμένοι. Αγαπημένοι μου αδελφέ και αδελφοί, σε απευθύνομαι ιδιαίτερα αυτή την ώρα. Είστε κάποια στιγμή, ίσως χθες προχθές που ήταν πανσέλινος, που βγήκες έξω και περπάτησες και ένιωσες μια εφορία πνευματική. Ας είχες τα ρευματικά σου, ας πονούσε το πόδι σου, ας ήταν ο οικείος στο νοσοκομείο, αλλά κάτι μέσα σου που σου έλεγε και ύψωνε την καρδιά σου σε μια δοξολογία, όχι αιτήματα. Και είπες, Θεέ μου, φτάνει. Η δύναμή σου η μεγάλη έχει ικανοποιήσει κάθε ανάγκη μου. Κύριε, δεν έχω καμιά επιθυμία. Πραγματικά πλούσιος είναι εκείνος που δεν έχει καμιά επιθυμία, γιατί όλες τους τις ικανοποίησε η δύναμη και η αγάπη του Θεού. Εκτός από τις επιθυμίες τις πνευματικές, εκτός από το ζήλο για να δώσει το Ευαγγέλιο, αλλά να νιώθεις ότι και οι τρίχες του κεφαλιού σου είναι αριθμισμένες, ότι το ποτήρι σου ξεχυλίζει, ότι έχεις κάθε τι προζωή και ευσέβεια, ότι πλούσιοι πτωχεύουν και πεινούν, οι δε επιστηριζόμενοι με τον Κύριο δεν θέλουν συστερηθεί ουδενός, ότι νέωση μου και γύρασα και δεν είδα δίκιον εγκαταλελειμμένο, ούτε το σπέρμα αυτού ζητούν άρθον. Είναι δύνατο ο Θεός να κάνει πράγματα για μας και δύναται να σώζει εντελώς, δύναται να μας φυλάξει αυτές τους, δύναται να μας ελευθερώνει, δύναται να ικανοποιήσει κάθε μας ανάγκη. Όμως, όπως είπα στην εισήγησή μας, η προσφορά του Θεού δεν εξαντλείται σε δώρα που μας προσφέρει, αλλά και σε μια πνευματική κατεργασία την οποία προσφέρεται να κάνει μέσα μας, πάλι υπό τον όρο ότι θα το πιστέψουμε, θα το θελήσουμε, θα το ζητήσουμε. Είναι δε εδώ, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, που συχνά ή ξεχνούμε ή επιφυλασσόμεθα ή και αντιστεκόμαστε. Τι εννοώ? Υπάρχει μια σφαλμένη αντίληψη, και αν αυτή δεν διατυπώνεται όπως θα τη διατυπώσω εγώ, αυτό δείχνει η συμπεριφορά μας, ότι η σχέση μας, η δοσοληψία μας με τον Ιησού Χριστό είναι ένα ραντεβού που είχαμε τις 14 του Γενάρη του 1943, εγνώρισα τον Κύριο. Και μετά, σώθηκα, και μετά από εκεί τι? Πήγες πού? Πού θα πάω? Θυμίστε κάποτε που τα λόγια του Χριστού ήταν δυνατά, σκανδάλισαν πολλούς, έφυγαν από εδώ και από εκεί. Και γυρνάει ο Κύριος, λέει στους μαθητές του, θέλετε να φύγετε κι εσείς? Λέει, Κύριε, πού να πάμε, λέει ο Πέτρος. Υπάρχει άλλος χώρος. Ο χώρος της λύτρωσης, ο πνευματικός, είναι και ο χώρος της πνευματικής ζωής. Και δεν μπορείς, επειδή σε αναγέννησε το Πνεύμα το Άγιο, επειδή το αίμα του Ιησού Χριστού σε καθάρισε, να πεις τώρα εγώ με τα πνευματικά μου μπράτσα θα φτιάξω και θα χτίσω την πνευματική μου ζωή. Τα υπόλοιπα είναι δικά μου. Σε ευχαριστώ, Θεέ, για ό,τι έκαμε για μένα. Αντιθέτως, ο Θεός που δύναται να κάνει πολλά πράγματα, λίγα να φέραμε για μας, θέλει να δουλέψει και σε μας, δηλαδή μέσα σε μας, και να, με δύο λόγια, τι μπορεί να κάνει μέσα σε μας. Πρώτον, Εφεσίους 3:17, δύναται να κατοικεί στις καρδιές μας δια της πίστεως. Τι ευλογημένη αλήθεια. Η καρδιά του ανθρώπου. Αυτό το εσώτατο είναι. Αυτό που ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει, γιατί βλέπει μόνο το φαινόμενο. Αυτή η καρδιά μέσα στην οποία οπωσδήποτε κάποιος θρόνος, κάποιο θρονί θα είναι στημένο, και οπωσδήποτε αν δεν είναι ο Χριστός, ανακηρυγμένος βασιλιάς και Κύριος, θα είναι η σάρκα, δηλαδή το εγώ. Το εγωκεντρισμός, η εγωπάθεια. Μας λένε ακόμα και οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, όποιοι άλλοι επιστήμονες, είναι η βαθύτερη αιτία από όλες τις εμπλοκές και όλες τις συγκρούσεις στις ανθρώπινες σχέσεις.
αλλά όταν ο Χριστός κατοικήσει δια της πίστεως στην καρδιά μου. Και όταν ο Χριστός κατοικήσει δια της πίστεως στην καρδιά σου, τότε και η σύνδεση μεταξύ μας, και η γέφυρα μεταξύ μας, και η επικοινωνία στην οικογένεια, και η επικοινωνία και η συνεννόηση μέσα στην Εκκλησία, είναι ευχερέστερα, είναι τότε μόνον δυνατά. Δύναται να κατοικεί στις καρδιές μας δια της πίστεως. Δεύτερον, δύναται κατά την Β' Τιμόθεο 4:17 να μας ενδυναμώνει στη διακονία μας για Αυτόν. Και είναι χαρακτηριστικό ότι κάπου στην αρχή του 67 είναι που από το κελί του στη Ρώμη ο Παύλος γράφει το κύκνιο αυτό γραπτό του. Έχει περάσει μέσα από ταλαιπωρίες, από κινδύνους, από πειρασμούς, από διωγμούς, από. Είχε περάσει μια Κόρινθο για την οποία είχε υψώσει τα χέρια. Θεέ μου, δεν μπορεί να γίνει τίποτα εδώ. Και φάνηκε όραμα να τον στηρίξει ο Κύριος. Έχω λαό πολύ εν τη πόλη ταύτη. Και γράφει ο Παύλος, κανένας δεν μου παραστάθηκε στη δυσκολία, στη δίκη, στην κρίσιμη εκείνη στιγμή, αλλά ο Κύριος μου παραστάθηκε, διότι είναι εκείνος ο οποίος παρίσταται και μας ενδυναμώνει στη διακονία μας για Αυτόν. Παραστάθηκε στον Παύλο και τον έσωσε κατά την έκφρασή του από το στόμα του λιονταριού. Αδελφέ μου, εργάτη του Ευαγγελίου, όποιος και να είσαι, όπου και να υπηρετείς, θα παρασταθεί σε σένα αν τον εμπιστεύεσαι και αν του έχεις αφιερωθεί και του έχεις αφιερώσει και το έργο που κάνεις γι' αυτόν. Τρίτον, δύναται να μας πλουτίσει με την επίγνωση του θελήματός του. Κατά την Κολοσσαΐς 1:9, μια επιστολή η οποία μας μιλάει για την κυριαρχικότητα, θα έλεγα, για την κυριότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος μπορεί να μας πλουτίσει με την επίγνωση του θελήματος αυτού. Βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει κάνει ομολογία, που παίρνει μέρος στο δείπνο του Κυρίου, που είναι στην Εκκλησία 10-15 χρόνια και ακόμα είναι νήπιο πνευματικά και ακόμα έχει ανάγκη γάλακτος, έχει στερεαστροφή, ακόμα του ξεφεύγουν αλήθειες βασικές, δεν μπορεί να ανοιχνεύσει το θέλημα του Θεού. Αδελφέ μου, μη ξεχνάς ότι ο Θεός δύναται να δουλέψει για σε και το έκαμε, δύναται να δουλέψει μέσα σε σε και το θέλει και σε παρακαλεί να του δώσεις τις δυνατότητες, αφιερώνοντας τον εαυτό σου σε εκείνον, που δύναται να σε πλουτίσει με την επίγνωση του θελήματός του, ώστε κάθε φορά να δοκιμάσεις και να ξέρεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστο, το τέλειο. Και ακόμα ένα άλλο σημείο, δύναται να ενεργεί μέσα μας διά του Χριστού το ευάρεστον ενώπιον αυτού, όπως μας το βεβαιώνει ο συγγραφεύς της προς Εβραίους 13:21. Έτσι που εκείνος πια είναι ένας βαθμός προόδου, είναι ένα καταξίωμα πνευματικό, είναι κάποιο φτάσιμο, αν μπορούμε να μιλούμε για πνευματικό φτάσιμο, που το θέλειν και το ενεργείν μέσα μας δεν είναι ο εαυτός μας, ούτε ο θρησκευτικός εαυτός μας, αλλά είναι ο Κύριος. Δύναται να ενεργεί μέσα μας δια του Χριστού το ευάρεστον ενώπιον αυτού. Και τι μένει σε μένα? Μένει σε μένα με μια διακή άρνηση του εαυτού μου, επαναλαμβάνω, και του θρησκευτικού εαυτού μου, να λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, παραχωρούμε άλλη μια φορά σε σένα, σε παρακαλώ, δούλεψε μέσα μου, εσύ που δύνασε να ενεργείς μέσα μου δια του Χριστού του Υιού σου, του αναστημένου Κυρίου, το ευάρεστον ενώπιον σου. Κύριε, όπως λέμε σε έναν ύμνο, να το λέμε ίσως καμιά φορά αβασάνιστα, ίσως ασυλλόγιστα, θα έλεγα, για μένα τουλάχιστον, εσύ ο πλάστης, εγώ πυλός. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο πεδίο, πριν κλείσει η ώρα μας, στο οποίο ο Θεός δύναται να κάνει θαυμαστά πράγματα, όχι μόνο για μας, όπως εξηγήσαμε, όχι μόνο με μας, όχι μόνο σε μας, αλλά εκ τρίτου θαυμαστά πράγματα να κάνει με τη δύναμή του τη μεγάλη με εμάς.
Με ποιους? Με εμάς. Έρχεται τώρα η μνήμη, είναι μια παράξενη λειτουργία στον άνθρωπο. Ένα περιστατικό από την, από την πολύ μικρή παιδική μου ζωή. Είχαμε έναν θείο πλούσιο στην οικογένεια, ο μόνος στην οικογένεια. Δεν είχε παντρευτεί για να μην μοιραστεί τα πλούτη του. Μας έβλεπε μια φορά το χρόνο να μας δώσει κάποιο δώρο και την περιμέναμε αυτή τη στιγμή. Και είτε κάποια φοβία η οποία είχε καλλιεργηθεί, κάποια παρεξήγηση στις σχέσεις. Ντρεπόμαστε και όταν περνούσα από το σπίτι του, κατέβαζε το κεφάλι, μην τον δω, γιατί ντρεπόμουν να του πω καλημέρα. Και εκείνος έλεγε, η μάνα σου σε βάζει να μην μου πεις καλημέρα. Και τα αδέρφια μάλλον. Και σκέφτομαι καμιά φορά που η χάρη του Θεού μου επιτρέπει να στέκομαι στο βήμα το δικό του, για να δίνω το μήνυμα το δικό του. Σκέφτομαι και δακρύζω και συγκινούμε. Και λέω, Κύριε, μπορείς ακόμα και με τέτοιους να δουλέψεις. Ο Κύριος μπορεί. Ο Κύριος δύναται να εργαστεί θαυμάσια πράγματα για μας και ήδη τα εργάστηκε και τα προσφέρει. Δύναται να κάνει θαυμάσια πράγματα σε μας, μέσα σε μας, αλλά μπορεί να κάνει θαυμάσια πράγματα και με μας, μέσω ημών, χρησιμοποιώντας μας, εάν τον αφήσουμε να μας χρησιμοποιήσει και δεν επιμείνουμε να τον χρησιμοποιούμε. Πρώτον, δύναται να μας αποστείλει. Λουκάς 20:21. Όπως ο Πατέρας με έστειλε εμένα, εγώ στέλνω εις εσάς. Και σας στέλνω να κάνετε τι? Και σας δίνω αποστολή πια? Σας δίνω κατά τη Β' Κορινθίους 5:18 τη διακονία της καταλλαγής. Να πάτε σε έναν κόσμο που βρίσκεται χωρίς Θεό, χωρίς Χριστό, χωρίς ελπίδα, να του πείτε ότι ο Θεός ούτως αγάπησε, με τέτοια αγάπη αγάπησε τον κόσμο. Να γίνετε πρέσβης του Θεού μέσα σε έναν κόσμο τον οποίο θα παρακαλέσετε, θα κλάψετε, θα προσευχηθείτε, θα υπηρετήσετε ως του Θεού παρακαλούντος διημών. Καταλάγετε τον Θεό. Πόσο θαυμαστό να είσαι ο πρέσβης του Θεού μέσα στον κόσμο της αμαρτίας. Ο Θεός να σώζει ψυχές, όχι μέσω της διακονίας κάποιων αγγέλων, αλλά κάποιων πρώην αμαρτωλών, σαν για μένα και σένα, που τους λύτρωσε η αγάπη του, που δούλεψε μέσα τους το Πνεύμα το Άγιο του, η δύναμή του, που τώρα καταδέχεται τη δύναμή του να την εκφράσει και να τη χρησιμοποιήσει και μέσω ημών. Δύναται να μας αποστείλει. Δεύτερον, δύναται να δείξει στον κόσμο τη δύναμή του μέσα από τη διακονία μας. Και εδώ, αδελφοί μου, είναι ένα μάθημα το οποίο ιδιαίτερα πρέπει να προσέξουμε. Τι βλέπετε εσείς αυτή τη στιγμή? Τι δείχνουμε μπροστά στους ανθρώπους, υπηρετώντας τους ανθρώπους? Τη δύναμή μας, το συγγραφικό μας τάλαντο, την ικανότητά μας, την ευγλωτία μας, τι? Ο Απόστολος Παύλος στη Β' Κορινθίους, Β' 9, μας μιλάει για ένα καταξίωμα στο οποίο έφτασε. Όταν ο Θεός του είπε όχι, όχι, όχι, σε τρεις περιόδους προσευχής, να ανακτήσει την υγεία του, την δυναμικότητά του να τρέξει, διότι εν διαδυναμία, εν διασθενία, η δύναμή μου θα φανερώνεται. Έτσι που βλέποντας εκείνον τον Παύλο, να λένε, είναι δυνατόν να βγαίνουν από άνθρωπο αυτά τα πράγματα? Είναι δυνατόν αυτή η δύναμη του λόγου, αυτή η πειθό, αυτός ο έλεγχος του Πνεύματος του Θεού? Είναι η δύναμη του Θεού. Και πόσο τρομάζω στη σκέψη ότι μπορεί στη διακονία μου να δείξω την ανύπαρκτη δύναμή μου ή να σφετεριστώ και στη δύναμη του Θεού να βάλω ταμπέλα «αυτό έγινε με τη δύναμη του Μιλτιάδη». Δύναται να μας αποστέλει, δύναται να δείξει στον κόσμο την δύναμή του μέσα στη διακονία μας,
έτσι που εν δυνάμει Θεού να κινούμεθα και να υπηρετούμε, δύναται να μας χαρίσει καρπό πνευματικό. Διαβάστε το όμορφο εκείνο 15ο κεφάλαιο του Ιωάννη. Μείνετε κοντά μου σαν το κλίμα στα μπέλη. Χυμή δύναμη ζωής, πνευματικής, πνεύματος Αγίου μέσα σας θα οριμάσουν τον καρπό. Και θυμηθείτε εκείνο τον Παύλο, τον ακούραστο εργάτη του Θεού, όταν γράφει το χειμώνα του 56 προς το 57 από την Κόρινθο, ίσα από τις Κεχρεές, την επιστολή του προς Ρωμαίους, και τους λέει: «Θέλω να έρθω σε εσάς για να έχω καρπόν τεινά, να έχω κάποιο καρπό και ανάμεσά σας». Πάλι θα μιλήσω για τη μνήμη. Κάποτε νέοι εμείς είχαμε μαζευτεί σε αυτή την αίθουσα για να χαιρετήσουμε την αναχώρηση από ανάμεσά μας της μεγάλης πνευματικής προσωπικότητας του Κώστα Μεταλλινού. Όλοι είμαστε βουβοί. Όλοι είμαστε συγκλονισμένοι. Και μέσα σε εκείνο το πάγωμα, μέσα σε εκείνη τη σιωπή, ενθυμούμε μια κοπέλα η οποία διασύστησε το διάδρομο. Δεν κρατούσε στην αγκαλιά της λουλούδια, ούτε στεφάνι. Πού τα βρήκε κατά χείμωνο? Είχε κάποια στάχια από στάρι. Και σήκωσε το χέρι του νεκρού και του βάλε τα στάχια αυτά. Ο Κύριος βέβαια θα αποδώσει. Αλλά ήταν μια γενική μαρτυρία μέσα μας ότι έφευγε με καρπόν. Και πόσο η ζωή είναι γλυκιά. Όταν έχω γνωρίσει τον Χριστό, όταν τον άφησα να κάνει το έργο που έκαμε για μένα και το δέχτηκα, όταν τον άφησα να δουλέψει μέσα μου και τον άφησα να δουλέψει και με μένα, ώστε να έχω ένα καρπό πνευματικό προς δόξα Θεού. Συμπέρασμα. Κάποτε ένας άλλος άνθρωπος, όχι σαν και εκείνον που είπε «Εάν δύνασε Χριστέ», ένας λεπρός αυτή τη φορά, ρώτησε τον Χριστό στο Ματθαίο 8:2, «Κύριε, εάν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις». Εκείνος ήταν «Εάν δύνασε, σπραχνίσου μας». Ετούτος είναι «Εάν θέλεις, μπορείς να με καθαρίσεις». Αντιστρέφοντας ίσως το ερώτημα, λέω, φίλε μου, αδελφέ μου, εάν θέλεις, ο Θεός θέλει και ο Θεός δύναται να δουλέψει για σε, όπως και δούλεψε, να δουλέψει μέσα σε σε, να δουλέψει μέσω σου. Φτάνει με απλότητα, ατόφιας πίστης και εμπιστοσύνη, με αυτογνωσία δηλαδή, της δικιά σου παντελούς αδυναμίας, να προσέρθεις σε εκείνον για σωτηρία, να παραχωρηθείς σε εκείνον για αγία ζωή, να αφιερωθείς σε εκείνον για το έργο του με τη δική του δύναμη και με τη δική του παρουσία. Τι ήταν δυνατόν να κάνω και δεν το έκανα? Για σας, σε σας, μέσω σας. Κι αν όλα που ήταν δυνατά, ή μάλλον τα αδύνατα τα έκαμε δυνατά, για μας, σε μας, με μας, γιατί κάποιοι να στερούνται κάποια από τις ευλογίες του Θεού? Μακάρι τούτο το κήρυγμα να βοηθήσει όλους μας να αγκαλιάσουμε όλες τις ευλογίες και όλη την προσφορά του Θεού, να ανανεώσουμε την πίστη μας στον δυνάμενον, στον Κύριον ο οποίος δύναται να δουλέψει για μας, σε μας, μέσω ημών. Έτσι που ο Θεός να δοξαστεί στη ζωή μας, στην Εκκλησία Του και στο περιβάλλον μας. Αμήν.

Όρθιοι παρακαλώ. Αγαπημένε Πουράνιε Πατέρα μας, με σκυμμένο το κεφάλι θέλουμε να αναλογιστούμε αυτή τη στιγμή τις τόσες φορές που προσφύγαμε στην ανθρώπινη αδύνατη δύναμη και στην ανθρώπινη δύσκολη κατανόηση και ζητήσαμε και ζητιανέψαμε και με τρεμάμενα χείλη είπαμε εάν δύνασαι, εάν μπορείς, εάν θέλεις, αν έχεις τη διάθεση. Αλλά επουράνιε Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ και δύνασαι και θέλεις. Όλη η δύναμη είναι σε σένα και εσύ είσαι ο Θεός της αγάπης. Σκύβουμε λατρευτικά το κεφάλι, πλημμυρισμένοι από ευγνωμοσύνη στην ανάμνηση ότι τι ήταν δυνατόν να κάνεις για μας, με μας, μέσω ημών, χωρίς να το κάνεις και χωρίς να προσφέρεσαι να το κάνεις. Επισκέψου τις ψυχές εκείνες από ανάμεσά μας που ακόμα αμφιταλαντεύονται, ακόμη δεν είναι βέβαιοι αν το έργο σου είναι πλήρες, είναι δυναμικό, είναι ενεργητικό, αν μπορούν κοντά σου να χαρούν πλήρη συγχώρεση, άφεση, απελευθέρωση από την ενοχή της αμαρτίας. Αλλά βοήθησε κι όλους εμάς που καμιά φορά παλεύουμε στην πνευματική ζωή, όχι πάνω σε πνευματικό έδαφος, να δούμε ότι είσαι δυνατός να κάνεις πράγματα και μέσα σε μας. Να κατοικήσει ο Χριστός για τις πίστες στις καρδιές μας. Να ζήσουμε μια ξέχυλη ζωή αφιερωμένη σε σένα. Μια ζωή που θα βρει το καταξίωμά της, την ολοκλήρωσή της. Το φτάνει, Κύριε, οι ευλογίες σου έχουν ξεχυλίσει το μικρό ανθρώπινο ποτήρι. Και ακόμα βοήθησε και όσους παρά αναξιότητα και με πολύ συγκατάβαση θες να δείξεις τι δύνασε να κάνεις μέσω αυτών. Όσο αυτή είναι πιο αδύνατη, τόσο να φανεί η δύναμή σου η μεγάλη. Βοήθησέ μας. Η δύναμή σου να μας επισκιάσει. Η αγάπη σου να μας οδηγήσει. Η ευλογία σου να μείνει και να είναι με όλους εμάς.

Ναι.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

να στείλουμε δύο λόγια προσευχής, αγαπητοί, στον Κύριό μας. Πατέρα μας επουράνιε, ερχόμαστε αυτή τη βραδιά σαν μέλη της Εκκλησίας του αγαπημένου σου Γιού να σε ευχαριστήσουμε και να σε δοξάσουμε, γιατί ενώ εμείς είμαστε αίτιοι αμαρτωλοί, λόγω της μεγάλης σου αγάπης έστειλες τον μονάκριβο Γιό σου να πεθάνει για μας, να δώσει τη ζωή του λύτρα για τις δικές μας αμαρτίες, για να ζήσουμε εμείς, για να ζήσουμε αιώνια κοντά σου. Σε ευχαριστούμε διότι εμάς, τους κάποτε εχθρούς σου, εμάς που είμαστε μακριά από την αγάπη σου, μακριά από το σπίτι το δικό σου, μας έφερες κοντά σου, μας έδωσες ζωή αιώνιο, μας έκανες γιου σου και θυγατέρα σου. Σε ευχαριστούμε διότι μας προσέθεσες, μας έκανες μέλη της Εκκλησίας του αγαπημένου σου Γιού. Σε ευχαριστούμε διότι εσύ μας έδωσες την διακονία της συμφιλίωσης, ούτως ώστε και άλλες ψυχές που δεν έχουν γνωρίσει τον Ιησού Χριστό σωτήρα τους και λυτρωτή τους, με την υπηρεσία, με την διακονία, με το κήρυγμα της Εκκλησίας σου, να σε γνωρίσουν σαν Θεό αγάπης, σαν Θεό δικαιοσύνης, μέσα από τη θυσία, μέσα από το θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ενώ ακούμε, ενώ διαβάζουμε τον Άγιο Σου Λόγο, σε παρακαλούμε εσύ να στείλεις το Άγιο Σου Πνεύμα αυτή τη βραδιά, να ανοίξει τα μάτια μας, τα μάτια της ψυχής μας, να καταλάβουμε τι μήνυμα εσύ θέλεις να στείλεις στην Εκκλησία Σου συλλογικά και στον καθέναν από μας ατομικά. Μήνυμα υπηρεσίας, μήνυμα αφοσίωσης στο έργο σου, μήνυμα συναγερμού για να γίνει γνωστή η πολυπίκυλη σοφία σου στο περιβάλλον της Εκκλησίας σου σήμερα. Αύξησέ μας την πίστη, την αφοσίωση, την υπηρεσία σε σένα και στον μονάκριβο Γιό σου που πέθανε για μας, τον Ιησού Χριστό, στο όνομα του οποίου προσευχόμεστα σε σένα αυτή τη βραδιά. Αμήν. Με όλοι μαζί έναν άλλον από τους ευλογημένους ύμνους της Εκκλησίας μας που έχει τον αριθμό 323. «Ζωήν χάρινε μου, προσέφερες Χριστέ, και με το αίμα σου με ελύτρωσες, αμνέ. Ω πόσον σε ευχαριστώ και σε ευγνωμονώ».

0: Σύμφωνα με το καθιερωμένο καλεντάριο, σήμερα ζούμε την ημέρα της Μεγάλης Πέμπτης. Θα ήθελα να διαβάσω από τον Λόγο του Θεού ένα σχετικό τμήμα που είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το ΚΣ κεφάλαιο, από τα εδάφια από το εδάφιο 36 μέχρι και το 46. Ευρίσκεται στις Μεγάλες Γραφές, στη σελίδα 875. Τότε έρχεται με ταυτόν ο Ιησούς εις χωρίον λεγόμενον Γεθσημανή και λέγει προς τους μαθητάς: «Καθίσατε αυτού έως σου υπάγω και προσευχηθώ εκεί». Και παραλαβών τον Πέτρον και τους δύο γιους του Ζεβεδαίου, ήρχισε να λυπείται και να αδειμονεί. Τότε λέγει προς αυτούς: «Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε μετε μου». Και προχωρήσας ο λίγον, έπεσεν επί πρόσωπον αυτού προσευχόμενος και λέγον: «Πάτερ μου, εάν είναι δυνατόν, ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτο, πλην ουχή ως εγώ θέλω, αλλά ως σύ». Και έρχεται προς τους μαθητάς και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρον: «Ούτω δεν ειδηνήθητε μίαν ώραν να εγρυπνήσετε μετε μου; Αγρυπνείτε και προσεύχεστε δια να μη εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, ιδε σάρξ ασθενής». Πάλιν εκ δευτέρου υπήγε και προσευχήθη λέγον: «Πάτερ μου, εάν δεν είναι δυνατόν τούτο, το ποτήριο να παρέλθει απ' εμού, χωρίς να πει ο αυτό, γεννηθεί το θέλημά σου». Και έλθον ευρίσκει αυτούς πάλιν κοιμωμένους, διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι. Και αφήσας αυτούς, υπήγεν πάλιν και προσευχήθη εκ τρίτου υπόν των αυτών λόγων. Τότε έρχεται προς τους μαθητάς αυτού και λέγει προς αυτούς: «Κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε. Ιδού επλησίασεν η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις χείρας αμαρτωλών. Εγέρθητε, ας υπάγομεν. Ιδού επλησίασεν ο παραδίδων εμέ». Ήθε, αδελφοί, αυτά τα πάρα πολύ πλούσια σε περιεχόμενο λόγια που διαβάσαμε από τις Άγιες Γραφές, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να τα σχολιάσει στον καθένα από μας, διότι είναι λόγια επίκαιρα, είναι λόγια γεμάτα από μηνύματα σημασίας για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού σήμερα, που είναι καρπός του πόνου της ψυχής του Ιησού Χριστού. Από τους τρεις συνοπτικούς ευαγγελιστάς, ο Ματθαίος, που έγραψε το πρώτο, όπως το γνωρίζουμε, Ευαγγέλιο, περισσότερο από τον Μάρκο, τον Λουκά και τον Ιωάννη, θα έλεγα, είναι εκείνος που με ιδιαίτερο τρόπο και σύμφωνα με τους σκοπούς του Αγίου Πνεύματος δίνει εκτός των άλλων ιδιαίτερη έμφαση στον άνθρωπο Ιησού Χριστό. Μέσα από όλες τις σελίδες του κατά Ματθαίου Ευαγγελίου βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να έχει σάρκα και οστά. Βλέπουμε τον Κύριό μας να είναι σαν και μένα, σαν και σας. Σίγουρα ο Ματθαίος τονίζει ιδιαίτερα από τους άλλους Ευαγγελιστές τα ανθρώπινα αισθήματα, τις ανθρώπινες συγκινήσεις και εμπειρίες του Κυρίου μας Ιησού Χριστού όταν ευρέθη στην ιστορία μας κατά το ανθρώπινο σχήμα. Βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να κοιμάται στην πρίμνη ενός πλοίου ακουμπώντας το κεφάλι του σε ένα προσκέφαλο. Βλέπουμε σε ένα άλλο σημείο τον Κύριό μας να αντιδρά στον ανθρώπινο πόνο, να αντιδρά στην ανθρώπινη αρρώστια, σπλαχνιζόμενος, όπως χαρακτηριστικά λέγει ο Λόγος του Θεού, και γιατρεύοντας τον λεπρό, τον υποφέροντα άνθρωπο. Σπλαχνίζομαι είναι μία από τις ωραιότερες λέξεις που εκπροσωπούν τα αισθήματα του ανθρώπου Ιησού Χριστού όταν ευρίσκεται αντιμέτωπος μπροστά στον πάσχοντα από την αρρώστια, από τον πόνο άνθρωπο. Σε άλλο σημείο βλέπουμε τον Σωτήρα μας να οργίζεται όταν βρίσκεται μπροστά στις πορωμένες από υποκρισία καρδιές των Φαρισαίων. Σε άλλο σημείο ο Κυριός μας βλέπει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Βλέπαμε τον Ιησού να δίνει την αμέριστη προσοχή του σε έναν πλούσιο, κοιτάζοντάς το στα μάτια και να τον αγαπά, όπως μας λέγει χαρακτηριστικά ο Λόγος του Θεού. Ο Ματθαίος μας παρουσιάζει τον Κυριόν μας σαν έναν άνθρωπο που βρίσκεται μεταξύ άλλων ανθρώπων, σαν έναν άνθρωπο που συγκινείται, όπως εσείς και εγώ, που συγκινείται βαθιά βλέποντας τις όποιες ανθρώπινες εμπειρίες και αναλύοντας τις ανθρώπινες συμπεριφορές. Στο τμήμα του Λόγου του Θεού που διαβάσαμε, αδελφοί, και που έχετε μπροστά σας, παρατηρούμε τα εξής πάρα πολύ σημαντικά σημεία. Βλέπουμε ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται μαζί με τους 11 μαθητάς του στον κήπο της Γεθσημανής, που δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα όμορφο, ένα περιποιημένο χωράφι, ένα κήπος που, όπως μας λέγει σε ένα άλλο σημείο ο Λόγος του Θεού, βρισκόταν στη δυτική πλευρά του όρους των Ελαιών. Βλέπουμε επίσης τον Ιησού Χριστό να αφήνει στην αρχή αυτού του κήπου τους περισσότερους από τους μαθητές του και να αποσύρεται μαζί με τον Πέτρο, μαζί με τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, προφανώς για να προσευχηθεί. Στη συνέχεια βλέπουμε τον Κύριό μας να ταράσεται από τις σκέψεις της δοκιμασίας που είμαι σίγουρος βλέπει να έρχεται μπροστά του και να ζητά από τους 3 μαθητάς του να κάνουν τίποτα άλλο παρά να αγρυπνούν προσευχόμενοι. Τον βλέπουμε στη συνέχεια να αφήνει τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο και να αποσύρεται ευρισκόμενος εντελώς μόνος του, προσευχόμενος τον Πατέρα του ή δυνατόν το ποτήριο να έρθει από μπροστά του. Ταυτόχρονα όμως, αδελφοί, με βάση τα εδάφια που διαβάσαμε, βλέπουμε τον Ιησού Χριστό μέσα σε αυτή την δοκιμασία να μην κάνει τίποτα άλλο από το να υπακούει στον ουράνιο Πατέρα του, να υποτάσσεται στο θέλημα του Θεού. Μετά από λίγο βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να επιστρέφει στους τρεις μαθητάς του, βλέπει τους μαθητάς του να κοιμούνται, τους ξυπνά και τους ζητά να ξαγρυπνούν. Πρέπει να προσεύχονται για να μην εισέλθουν στον πειρασμό. Για δεύτερη και τρίτη φορά ο Κυριός μας ευρίσκει τους μαθητάς του να κοιμούνται βαθιά, και μπροστά σε αυτό το γεγονός τους αναγγέλει ότι πλησιάζει αυτός που θα τον παραδώσει. Ας ρίξουμε λοιπόν, αδελφοί, μια αναλυτική, μια προσεκτική ματιά στα γεγονότα αυτά, και το πρώτο πράγμα που θα δούμε κοιτάζοντας το πρωτότυπο κείμενο είναι ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε σε ένα χωρίο, που ελέγεται Γεθσημανή. Τι σημαίνει η λέξη χωρίον? Χωρίον τότε δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα περιποιημένο μικρό κομμάτι μιας ευρύτερης γεωργικής περιοχής. Ήλθε δηλαδή ο Ιησούς Χριστός σε ένα κτήμα πάρα πολύ προσεγμένο και περιποιημένο που ελέγεται Γεθσημανή. Η λέξη Γεθσημανή στα εβραϊκά σημαίνει ένα λιοστάσι, ένα λιοτρίβι. Με άλλα λόγια, αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτή τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, σε ένα γνωστό ελαιώνα, όπου υπήρχαν εγκαταστάσεις ανάλογες με ένα σημερινό λιοτρίβι, όπου βγαίνει το λάδι από τις ελιές. Ο Ιωάννης μας λέγει πιο συγκεκριμένα πως αυτός ο κήπος με τις ελιές τι ήταν. Ήταν πολύ κοντά στο χήμαρο που είχε το όνομα Κεδρών. Σε αυτό λοιπόν τον κήπο, σε αυτό το κομμάτι της γης με τις ελιές και το λιοτρίβι, ήρθε ο Κυριός μας με τους 11 μαθητές του για να προσευχηθεί, και ήρθε με τη συντροφιά των μαθητών του για να είναι δίπλα του σε αυτές τις προσωπικές, τις ατέλειωτες στιγμές δοκιμασίας πριν τον παραδώσει ο Ιούδας. Σε μια στιγμή ο Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές του: «Καθίσατε όδε», δηλαδή εσείς, οι περισσότεροι εσείς, οι 8 από τους 11, καθίστε εδώ. Αυτή, αδελφοί, η στιγμή ήταν μία από τις πλέον ιερές στιγμές της μοναξιάς του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του ανθρώπου Ιησού Χριστού. Σε άλλες 3 περιπτώσεις ο Κυριός μας ευρέθηκε μόνος του. Εάν ενθυμίστε από την μελέτη του Λόγου του Θεού, η πρώτη στιγμή μοναξιάς του ήταν όταν ο Κυριός μας επηρεάστη από τον διάβολο. Η δεύτερη ήταν όταν ανέστησε από τους νεκρούς την κόρη του Ιαΐρου. Και η τρίτη βεβαίως ήταν η στιγμή που μετασχηματίστηκε ο Ιησούς Χριστός μπροστά στους μαθητές του. Αν και στον κήπο της Γεθσημανής πήρε ο Κυριός μας τους τρεις προφανώς πλέον αγαπητούς μαθητές του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και Ιωάννη, και βρέθη στην παρέα του, ο Κύριος μας ήταν μόνος του, στην ουσία μόνος του, στην λυτρωτική εμπειρία για μας που πειραματίστηκε μπροστά στην παρουσία του Πατέρα του. Τη στιγμή αυτή της απόλυτης, ανέκφραστης, μοναδικής μοναξιάς του Κυρίου μας, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ήταν περίλυπος και ήρξα το αδημονήν, δηλαδή άρχισε να λυπάται και να αγωνιά. Μερικοί λόγοι πιστεύουν ότι η λέξη αδημονώ προέρχεται από τη λέξη άδημος, που σημαίνει λυπούμε, σημαίνει υποφέρω, πάσχω, επειδή βρίσκομαι μακριά από το πατρικό μου σπίτι. Εάν λοιπόν αυτή είναι η σημασία της λέξης αδημονώ, αδημονήν, τότε συμπεραίνουμε πως σε αυτές τις τραγικές στιγμές μοναξιάς του Ιησού Χριστού θέλησε, πεθύμησε να βρεθεί πάλι κοντά στο σπίτι του ουράνιου Πατέρα του, από το οποίο ήλθε για να ζητήσει και να σώσει το απολωλός, δίδοντας τη ζωή του λύτρο αντίπολων. Το θείο δράμα, αδελφοί, που βρίσκομαι μέσα σε αυτό το κομμάτι του Λόγου του Θεού, το θείο πάθος που θα πειραματιζόταν ο Ιησούς Χριστός, ο μοναδικός μας σωτήρας, ήταν τόσο μεγάλο, ήταν τόσο βαθύ, τόσο πρωτόγνωρο, ώστε τον έκανε τον Ιησού Χριστό να αγωνιά, να πάσχει και να λέγει με πολύ ανθρώπινη γλώσσα: «Περίλυπος είναι η ψυχή μου μέχρι θανάτου, είναι λυπημένη η ψυχή μου τόσο πολύ που είναι έτοιμη να πεθάνει». Η ψυχή του Ιησού Χριστού ήταν τόσο τριγυρισμένη, ήταν τόσο ποτισμένη, ήταν τόση βουτώ τον Ιησού Χριστό για μένα και για σένα. Εδώ, αδελφοί, θα πρέπει μπροστά στο Λόγο του Θεού που έχουμε μπροστά μας να σταματήσουμε για λίγο, γιατί η απλή, η απέραντη σκηνή που βλέπουμε να ξετυλίσσεται μπροστά μας είναι από τις πλέον δραματικές, είναι από τις πλέον συντριπτικές, θα έλεγα είναι η σκηνή, η πλέον προσωπική σκηνή πάθους για τη ζωή, για το έργο του Ιησού Χριστού, που αποκτά ιδιαίτερη σημασία αυτή τη μέρα για μένα και για σένα. Είδαμε τον Κύριό μας να αφήνει στην αρχή του κήπου τους 8 μαθητές. Τον είδαμε πιο πέρα να αφήνει και τους 3 πιο αγαπητούς του μαθητές. Και τον βλέπουμε τώρα να είναι μόνος του στην ατέλειωτη μοναξιά του μπροστά στον ουράνιο Πατέρα του. Όμως, αδελφοί, ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός ποτέ δεν βρέθηκε μόνος του. Και είναι ένα συγκεκριμένο μήνυμα που θέλει να μας δώσει για την Εκκλησία του σήμερα. Όσο εγκαταλελειμμένη, όσο μόνη, όσο περιφρονημένη και αν είναι η Εκκλησία του, εσείς, εγώ, από τον κόσμο, ποτέ η Εκκλησία του Ιησού Χριστού δεν βρίσκεται μόνη. Όπως ο ίδιος ο αρχηγός της, ο λυτρωτής της, όντας εγκαταλελειμμένος από τους πλέον αγαπητούς του μαθητάς, ποτέ δεν βρέθηκε μόνος του. Ο Κύριος ακόμα και στον Πέτρο και στον Ιάκωβο και στον Ιωάννη, όταν τους είπε «μείνετε εδώ και γρηγορείτε», όταν οι τρεις πλέον αγαπητοί του μαθητές εκοιμήθηκαν, τον εγκατέλειψαν. Ο Ιησούς Χριστός δεν ευρέθηκε μόνος του, ήταν σε συνεχή επαφή με τον ουράνιο Πατέρα του προσευχόμενος. Ο Σωτήρας μας μπροστά στην αποφασή του να υπακούσει στο θέλημα του Πατέρα του, μπροστά στην αποφασή του να φέρει εις πέρας το έργο για το οποίο εστάλει στην ιστορία μας, έπρεπε σίγουρα να βρεθεί μόνος και εγκαταλελειμμένος από τους ανθρώπους. Μπροστά όμως σε αυτή την ανέκφραστη μοναξιά, ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός ήταν σε συνεχή επαφή με τον Πατέρα του. Το σπουδαίο, το διαρκές, το συνεχές μήνυμα που ο Κύριος μας μας δίδει αυτή τη βραδιά είναι ότι η Εκκλησία του ποτέ, παρά τις συνθήκες που αντιμετωπίζει, δεν βρίσκεται μόνη της. Στους μεγάλους της αγώνες στο παρελθόν, στους σημερινούς αγώνες μαρτυρίας, σε όποιους μελλοντικούς αγώνες καλέσει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, την Εκκλησία του, η Εκκλησία ποτέ δεν θα βρίσκεται μόνη της στην ομολογία της, στη μαρτυρία της, στην υπηρεσία της. Με έναν όρο βεβαίως φτάνει η Εκκλησία του Ιησού Χριστού να προσεύχεται, να είναι σε εγρήγορση, σε συναγερμό, σε συνεχή επικοινωνία, όπως ο Ιησούς Χριστός στον κήπο της Γεθσημανής. Η οποιαδήποτε βοήθεια, αδελφοί, χρειάζεται σήμερα η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, δίδεται μόνον από τον ουράνιο Πατέρα μας. Η ίδια βοήθεια που εδόθη στον Ιησού Χριστό στην υπακοή του στο θέλημα του Πατέρα μπορεί να δοθεί για να νικήσει, για να μαρτυρήσει, για να διακονήσει, για να δείξει τη ζωή της η Εκκλησία του Ιησού σήμερα. Αν θυμίστε, ο ψαλμοδός εδώ και 3.000 χρόνια έκανε μια βασική ερώτηση που έχει πέρα για πέρα σημερινή ιδιαιτερότητα σήμερα. Από πού μπορεί να έλθει η βοήθειά μου, η δύναμής μου? Η δύναμής μου έρχεται, λέει ο ψαλμοδός, από τον Κύριο. Και η δύναμη αυτή δεν εδόθη στον Κύριό μας από τον Πέτρο, από τον Ιάκωβο, από τον Ιωάννη. Εδόθη από τον ουράνιο Πατέρα του, όπως σήμερα εξακολουθεί και δίδεται σε μας από τον ουράνιο Πατέρα μας. Η εμπειρία του Ιησού Χριστού, αδελφοί, στον κήπο της Γεθσημανής είναι το μόνο παράδειγμα, το μοναδικό παράδειγμα σίγουρης νίκης παρά την απέναντι μοναξιά που πειραματίστηκε ο Ιησούς Χριστός, παρά την απέναντι λύπη, τη λύπη μέχρι θανάτου που πειραματίστηκε. Ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, επαναλαμβάνω, ποτέ δεν υπήρξε μόνος. Είχε επικοινωνία με τον ουράνιο Πατέρα του, από τον οποίο αντλούσε τη δύναμη να φέρει εις πέρας την σωτηριακή αποστολή στην ανθρώπινη ιστορία μας. Ο Άγιος Πατέρας εγέμιζε με την παρουσία του την μοναξιά του Ιησού Χριστού, αδελφοί. «Αβά ο Πατήρ», λέει σε έναν άλλον Ευαγγελιστή. «Πατέρα», λέει στον Ευαγγελιστή Ματθαίο. «Όλα είναι δυνατά. Απομάκρυνε από μπροστά μου το ποτήριο. Αλλά εάν αυτό δεν μπορεί να γίνει, ας γίνει το θέλημά σου. Ας γίνει ό,τι θέλεις εσύ, όχι ό,τι θέλω εγώ». Εδώ έχουμε, αδελφοί, μία πραγματικά ανεπανάληπτη εικόνα της ανθρώπινης μορφής, του ανθρώπινου σχήματος μέσα στο οποίο ευρέθη ο Ιησούς Χριστός. Εδώ, στον κήπο της Γεθσημανής, βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού να συμπεριφέρεται ο Κύριος μας πώς, σαν άνθρωπος, έχοντας αδειάσει τελείως τον εαυτόν του
1: από τη θεϊκή δόξα και δύναμη που είχε όταν ήταν στον πατέρα του. Ο μεγάλος αγώνας του Ιησού Χριστού, το σωτηριακό του έργο, στηρίχθηκε στην ομολογία του, στη μοναδική του ομολογία. Αλλά ας γίνει ό,τι, όχι ό,τι εγώ θέλω, αλλά ό,τι εσύ θέλεις, Πατέρα. Σε άλλο σημείο ενθυμίστε του Λόγου του Θεού, ο Κυριός μας είπε, «Το φαγητό μου είναι να κάνω τι, το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να τελειώσω το έργο του». Έχοντας, αδελφοί, ο Κυριός μας ομολογήσει, έχοντας ο ίδιος αποφασίσει και έχοντας επιβεβαιώσει το όχι ότι θέλω εγώ, αλλά ό,τι θέλεις εσύ, επέστρεψε στους τρεις μαθητάς του, τους προφανώς λυπημένους μαθητάς του, και τους βρήκε να κοιμούνται. Απευθυνόμενος τον Πέτρο, ο Κυριός μας είπε, «Σίμων, κοιμάσαι, δεν μπόρεσες εσύ μια ώρα να εγρυπνήσεις μαζί μου?» Κάποιος σήμερα, αδελφοί, θα έκανε την ερώτηση, «Μα πώς ή το δυνατό?» Σε αυτή την απέραντη, την ανίποτη δοκιμασία του Ιησού Χριστού, πώς ήταν δυνατόν οι τρεις αγαπημένοι μαθητές του Ιησού Χριστού να κοιμούνται? Εδώ θα πρέπει, αδελφοί, να σταματήσουμε για λίγο και εμείς οι ίδιοι, τα μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, να ομολογήσουμε ειλικρινά ότι πάρα πολλές φορές μας έχει πιάσει ο Κυριός μας να κοιμούμεθα. Έχουμε, αδελφοί, πάρα πολλές φορές βουλώσει τα αυτιά μας μπροστά στα μηνύματα, τα συγκεκριμένα μηνύματα συναγερμού, αποστολής και υπηρεσίας που μας απευθύνει το Πνεύμα του Θεού στην εποχή μας. Αδελφοί, ίσως εμείς σήμερα να κοιμόμαστε πιο βαθιά, τα βλέφαρά μας να είναι πιο βαθιά από τα βλέφαρα των μαθητών του Ιησού Χριστού στον κήπο της Γεθσημανής. Στην Εκκλησία, στην ιστορία της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, ειδικά μετά την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, είμαι σίγουρος θα συμφωνήστε, όταν τα στάνταρ τα πνευματικά και οι πρακτικές του Λόγου του Θεού άρχισαν να χάνουν τη σημασία τους, τότε, αδελφοί, άρχισαν να μπαίνουν στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού και οπωσδήποτε και σήμερα σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι προϋποθέσεις εκείνες που οδήγησαν τα μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού σε βαθύ, βαθύτατο ύπνο. Η προσωπική, η ατομική αλλά και η συλλογική εγρήγορση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού είναι θέμα ζωής και θανάτου για όσες ψυχές δεν έχουν ακούσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και τόσο εάν εγώ και εσείς και όλοι μαζί δεν κρατούμε τα μάτια μας ανοιχτά, τόσο εάν δεν είμαστε σε συνεχή εγρήγορση, ο κόσμος δεν θα μάθει για τον Λόγο, για το έργο, για την αποστολή του Ιησού Χριστού στην ιστορία του ανθρώπου. Πιστεύω, αδελφοί, πως είναι σπουδαίο να ρίξουμε μια ματιά στον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος αντέδρασε όταν επέστρεψε και είδε τους μαθητάς του να κοιμούνται με βαθύ ύπνο. Είπε, «Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην πέσετε σε πειρασμό». Του είπε δε επίσης του Πέτρου, «Το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρκα ασθενής». Είναι, όπως κάποιος ίσως βγάζει το συμπέρασμα, είναι εμφανής η διάθεση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, θα έλεγα, να δικαιολογήσει τους τρεις μαθητές του. Ίσως θέλει να τους πει, «Καταλαβαίνω, Πέτρο, Ιάκωβε και Ιωάννη, πως έχετε αρκετή προθυμία να μου συμπαρασταθείτε σε αυτές τις στιγμές δοκιμασίας Πλην όμως λάβετε υπόψη σας ένα γεγονός, ότι την ασθενή σας διάθεση μπορείτε να την αλλάξετε μόνον με γρήγορση και πνευματική επικοινωνία με τον Ουράνιο Πατέρα. Σας λέγω λοιπόν, αγρυπνείτε, γρηγορείτε, οι πειρασμοί που είναι μπροστά σας και είναι έτοιμοι να σας θανατώσουν μπορούν να έρθουν μόνον με προσωπική, με συνεχή επικοινωνία με τον Ουράνιο Πατέρα. Ξοδέψτε λοιπόν τον χρόνο σας, τους λέει απλά ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, στην προσευχή. Απευθύνεται στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού σήμερα και λέγει, κάμψτε τα γόνατά σας με την προσευχή για να μπορέσετε να νικήσετε τον πειρασμό. Ο Κύριος απομακρύνθηκε για μια ακόμη φορά από την παρουσία των τριών μαθητών του, αλλά όταν επέστρεψε τους είδε πάλι να κοιμούνται. Ο Ιησούς για τρίτη φορά πειραματίστηκε αυτή τη σκηνή του βαθύτατου ύπνου των τριών μαθητών του. Το γεγονός ότι προσευχήθηκε ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, τρεις φορές, δείχνει πως η ψυχή του εξακολουθούσε να είναι γεμάτη από λύπη, να είναι πλημμυρισμένη από ταραχή. Σε άλλο σημείο του Λόγου του Θεού παρατηρούμε πως η έκταση του πόνου του Κυρίου μας μπροστά στο θείο του δράμα ήταν τέτοια, ήταν τόσο βαθιά και πλατιά, που από τους πόρους του δέρματος του Κυρίου μας άρχισαν να χύνονται σταγόνες αίματος. Μετά την τρίτη προσευχή του Ιησού Χριστού στον Ουράνιο Πατέρα μας, είπε στους μαθητάς του, σηκωθείτε, αρκετά μέχρι εδώ, έρχεται εκείνος ο οποίος είναι έτοιμος να με παραδώσει. Αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός υπάκουσε στο θέλημα του Πατέρα μας. Η λέξη υπακοή αποτελεί το κεντρικό σημείο της προσοχής μας σήμερα. Οι εβδομήκοντα λόγοι που μετέφρασαν την Παλαιά Διαθήκη στα ελληνικά, όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη λέξη «σαμά», την εβραϊκή λέξη «σαμά», τη μετέφρασαν στα ελληνικά με τη λέξη «υπακοή». Θα ήθελα να θέσω υπόψη σας το γεγονός, αδελφοί, ότι η εβραϊκή λέξη «σαμά» δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά «ακούω», παρά «ακοή». «Ακούω», βεβαίως, «υπακούω» δεν έχει την έννοια της τυφλής υποταγής. Η λέξη «ακούω» είναι συνδεδεμένη με την πειθό, με την πειθό η οποία οδηγεί στην κατάσταση της υπακοής. Το αντίθετο της υπακοής είναι αντίδρασης, είναι παρακοή, είναι επανάστασης. Αδελφοί, αυτή τη βραδιά έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας πει κάτι το πολύ σημαντικό και με πάρα πολύ ξεκάθαρο τρόπο όσον αφορά τι, την φωνή του Θεού, τον Λόγο του Θεού. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι στο άκουσμά του ο άνθρωπος πρέπει να αντιδρά με όχι μόνο ακοή, αλλά με υπακοή και άνευ όρων εμπιστοσύνη. Θα τολμούσα να πω πως στην Παλαιά Διαθήκη η λέξη «σαμά» έχει περισσότερο την έννοια της υπακοής, ενώ στην Καινή Διαθήκη έχει την έννοια της εμπιστοσύνης που οδηγεί στην πίστη. Πίστη βεβαίως στο τετελεσμένο έργο του Ιησού Χριστού, που είναι το αποτέλεσμα της υπακοής του στην αποστολή, στο θέλημα του Πατέρα. Η ζωή, το θείο πάθος, η ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι ιστορικά γεγονότα, είναι πραγματικότητες ζωντανές που είναι αποτέλεσμα όμως της υπακοής του στο θέλημα του Πατέρα. Αυτή η υπακοή, αυτή η υποταγή είναι πέρα από τη δύναμη, πέρα από τη θέληση θα έλεγα και πέρα από τα όρια της ανθρώπινης συμπεριφοράς, της δικής μου και της δικής σας. Είναι όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος όμως αυτή η υπακοή που βλέπουμε στο πρόσωπο και στο έργο του Ιησού Χριστού είναι η υπακοή του ενός σε αντίθεση με την παρακοή των πολλών, την δική μου και τη δική σου λόγω βεβαίως αμαρτίας. Η υπακοή του Κυρίου μας είναι μια συγκεκριμένη πράξη, εκούσια πράξη που έγινε χάριν των πολλών, χάριν εμού και εσού. Είναι μια ολοσχερής προσφορά του εαυτού του, όπως μας λέει ξεκάθαρα ο Λόγος του Θεού, στον Θεό, για να αναστηθούν μέσα από το θάνατό του και μέσα από την Αναστασή του όσοι πιστεύουν σε Αυτόν και στον ουράνιο Πατέρα που τον έστειλε. Αδελφοί, οι Άγιες Γραφές είναι ξεκάθαρες στο πάρα πολύ σημαντικό σημείο που διαβάσαμε. Μας λέει ο Λόγος του Θεού, όσοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, όσοι τον δέχονται σαν σωτήρα, σαν ελευθερετή, με την πράξη τους αυτή, με την πράξη της πίστης τους και μόνον, παίρνουν την δύναμη εκείνη, την δύναμη της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, να υπακούσουν στον Λόγο του Θεού, να υποταχθούν στις αλήθειες του Ιησού Χριστού που βλέπουμε στις Άγιες Γραφές. Ή στον Λόγο, όπως μας λέει ο Πέτρος, ή όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, παίρνουν την δύναμη να υπακούσουν στο Ευαγγέλιο. Ένα πάρα πολύ χειροπιαστό, ομό, φρέσκο παράδειγμα υπακοής για κάθε χριστιανό δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά το διαρκές παράδειγμα υπακοής, υποταγής του Ιησού Χριστού στο έργο του ουράνιου Πατέρα, στο σωτηριακό έργο, στο έργο εκείνο του θανάτου και της Ανάστασης, για τον δικό μας θάνατο αλλά και για τη δική μας την Ανάσταση. Ο Κύριος είπε στους μαθητές του με κατηγορηματικό τρόπο, σηκωθείτε, πρέπει να πηγαίνουμε, έφτασε η ώρα της τέλειας υπακοής, η ώρα της τέλειας υποταγής στην αποστολή του Πατέρα του. Ο Κύριος, αδελφοί, έρχεται αυτή τη βραδιά, αυτή τη στιγμή, σήμερα, και λέει στην Εκκλησία του με πολύ απλό τρόπο, σήκω πάνω, ήρθε η ώρα όχι μόνο της πίστης, αλλά της υποταγής στην οποία οδηγεί η πίστης. Στην υποταγή, στο έργο εκείνο, το σωτηριακό έργο που συνεχίζει ο Ιησούς Χριστός μέσα από την απολογία, την υπακοή της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού στο περιβάλλον του. Γιατί αυτό? Διότι η ζωή εκείνη, την οποία ο Ιησούς Χριστός χάρισε σε εσάς, σε μένα, σε όλους μαζί, δεν πρέπει να περιοριστεί στην Εκκλησία Του. Πρέπει να χυθεί στο περιβάλλον το αμαρτωλό της Εκκλησίας Του, μέσα από την ομολογία των μελών της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος μας λέγει πως κάθε ώρα, αυτή η ώρα, η αυριανή ημέρα, οι όποιες μέρες μας χαρίσει ο Ιησούς Χριστός, είναι στιγμές, είναι ώρες ομολογίας της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Είναι ώρες, στιγμές δουλειάς στο λιοτρίβι του Ιησού Χριστού, στο χωράφι το απέραντο του Θεού. Είναι ώρα, αδελφοί, μαρτυρίας προσωπικής. Πολύ δε περισσότερο είναι ώρα όπου κάθε ένας χριστιανός πρέπει να δείξει τον εαυτόν του σαν παράδειγμα ζωής που είναι το αποτέλεσμα του θανάτου και της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, έχουμε ξεχάσει αυτή την ώρα, ξεχνούμε πάρα πολλές φορές, την ώρα της ομολογίας, της μαρτυρίας, την ώρα εκείνη όπου καλούμε να δείξουμε στον κόσμο με χειροπιαστό τρόπο, γιατί ήλθε, για το έργο το οποίο έκανε και συνεχίζει να κάνει στη ζωή μας, μεταβάλλοντας τη ζωή μας, τη συμπεριφορά μας, τον εαυτό μας, σε άνθρωπο, σε άνδρα, σε γυναίκα Ιησού Χριστού, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι η ώρα της μαρτυρίας, της μαρτυρίας όμως με βάση τις Άγιες Γραφές, της απλής μαρτυρίας ότι ο Ιησούς Χριστός δεν έσωσε μόνο εμάς, αλλά καλεί όσους δεν τον έχουν γνωρίσει να υπακούσουν με την πράξη της πίστης και αφοσίωσης αυτών. Ας υπακούσουμε λοιπόν στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, για να γίνει το θέλημα του Θεού όπως στον ουρανό και στη γη, για να ξαπλώσει η Βασιλεία του Θεού.

Κυρία μας Ιησού Χριστέ, είσαι το δώρο της αγάπης του Θεού για μας. Σε ευχαριστούμε διότι εσύ υπάκουσες το θέλημα του Πατέρα. Σε ευχαριστούμε διότι πέθανες για να ζήσουμε εμείς. Σε ευχαριστούμε διότι εσύ μας βρήκες τον καθέναν στο δρόμο τον δικό του τον αμαρτωλό τον τρόπο με τον οποίο ζούσε. Σε ευχαριστούμε διότι μας γέμισες με ζωή δική σου, με χαρά δική σου, με ειρήνη δική σου. Σε παρακαλούμε εσύ να στείλεις το Πνεύμα το Άγιο, ούτως ώστε να πειραματιζόμαστε, να διασθανόμεθα, να ζούμε την παρουσία τη δική σου, όπου δύο ή τρεις είναι μαζεμένοι.

μένει στο όνομά σου. Σε παρακαλούμε, αύξησέ μας την πίστη, για να ομολογούμε σένα, για να δείχνουμε σένα, για να φαίνεσαι εσύ μέσα από τη ζωή και τη μαρτυρία και τη διαγωγή την καθημερινή τη δική μας. Και χρησιμοποίησέ μας, Ιησού Χριστέ, σαν όργανα της ειρήνης σου και της αγάπης σου, ούτως ώστε το Ευαγγελιό σου να γίνεται γνωστό στο περιβάλλον μας, για να γίνεσαι γνωστός, αγαπητός, αποδεκτός, σωτήρας σε όσους δεν σε έχουν γνωρίσει. Απόλυσέ μας εν ειρήνη, στο όνομά σου το Άγιο. Αμήν.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Να ακούσουμε του Θεού το Λόγο, τον οποίον όλοι μας έχουμε μεγάλη ανάγκη. Ζούμε σήμερα σε μέρες που ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου είναι ταραγμένος. Ο φόβος, αβεβαιότητες, άγχος, δειλίες, σχέδια για το μέλλον. Πολλά πράγματα τα οποία μας κάνουν να αισθανόμεθα κάθε μέρα ανυπόμονοι, νευρικοί, θυμωμένοι, στενοχωρημένοι, απογοητευμένοι και μοιάζομαι σαν το φυτό της γλάστρας που είναι το πρόσωπό του πεσμένο προς τα κάτω και χρειάζεται νερό και το ποτίζεις και σηκώνεται το πρόσωπό του προς τον ουρανό. Το πότισμα είναι του Θεού ο λόγος για τις ψυχές μας. Και όταν με ειλικρίνεια και αλήθεια δεχόμεθα αυτό το λόγο του Θεού, κάτι καινούργια πράγματα γίνονται μέσα μας. Και σηκωνόμαστε από το κάθισμα με νέες δυνάμεις πνευματικές και με δοξολογία στο στόμα μας και στην καρδιά μας. Για το λόγο του Θεού, για την πιστότητα του Θεού, για τα θαυμάσια πράγματα που έκαμε ο Θεός για εμάς τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Και σήμερα το πρωί αυτό ήρθαμε να κάνουμε εδώ. Να ανανεώσουμε τις πνευματικές μας δυνάμεις δια της βοηθείας και της οδηγίας και της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος και του Λόγου του Θεού. Και θα αρχίσουμε αυτή την Αγία μας απασχόληση αφού ψάλλουμε τον ύμνον 11. Σας παρακαλώ να ανοίξουμε τα υμνολόγια μας τον ύμνον 11 και να ψάλλουμε αυτόν τον όμορφο ύμνον.

Πατέρα μας εις ουράνιε, αυτή την ώρα ανοίγουμε τις καρδιές μας προς εσένα, για να χαρούμε στις αποκαλύψεις αυτές, να ευθανθεί η ψυχή μας. Ενώ ζούμε σε μια ζωή αγώνος, στενοχώριας, φόβων, να μας δώσεις κάτι από τον ουρανό αυτή τη στιγμή, ώστε να ζωογονηθεί ο εσωτερικός μας άνθρωπος, να δυναμώσει εν Χριστώ ελπίδα μας, να αυξήσει εν Χριστώ χαρά μας και να φύγουμε από εδώ πλουσιότεροι, πιο χορτασμένοι και πιο ευχαριστημένοι από ό,τι ήμεθα όταν ήρθαμε. Ευχαριστούμε διότι είσαι πιστός στο λόγο σου. Και κάθε μέρα στη ζωή μας πειραματιζόμεθα τις επεμβάσεις σου που είναι θαυμαστές και μεγαλειώδεις. Επεμβάσεις με τις οποίες μας υπενθυμίζεις ότι πρέπει να φιλοτιμούμεθα να γινόμεθα καλύτεροι χριστιανοί, πιστότεροι στο λόγο τον οποίο εδώσαμε, να ακολουθούμε τον Χριστό και να εμπιστευόμεθα σε σένα, όχι σε ανθρώπους, όχι σε μέσα άλλα, αλλά μόνον σε σένα, διότι εσύ είσαι σπλαχνικός και παντοδύναμος Θεός, έτσι ώστε να απαντήσεις σε κάθε μας ανάγκη, να επιλύσεις κάθε μας πρόβλημα και να εκπληρώσεις κάθε μας σχέδιο στη ζωή. Μάθε μας να εμπιστευόμεθα περισσότερο σε σένα και δώσ' μας αυτή την ώρα από τον ουρανό λόγια δικά σου, εμπνευσμένα και καθοδηγημένα από το Πνεύμα σου το Άγιον. Αυτά τα λόγια τα οποία έχουμε ανάγκη να ακούσουμε, να στηριχθούμε και να δοξάσουμε το όνομά σου και το όνομα του Χριστού. Εν το ονόματι αυτού σε ευχαριστούμε για τη μας άκουσες. Αμήν. Η χοροδία θα μας εισάλλει έναν ύμνο.

θέμα, δεν ξέρει από πού να αρχίσει. Το πλούσιο αυτό θέμα είναι οι απαντήσεις που δίνει ο Θεός στους πόθους, στους πιο ευγενείς πόθους της ανθρώπινης καρδιάς, για ευτυχία και για αιωνιότητα. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να ευτυχήσει. Αν ο πατέρας ξυπνάει το πρωί και παιδεύεται και εργάζεται και τρέχει έξω και υδρώνει, το κάνει για να ευτυχήσει και αυτός και η οικογένειά του και τα παιδιά του. Καμιά φορά στην τεμπελιά μας καθόμαστε ξαπνωμένοι και κάνουμε σχέδια για το μέλλον, για μας και για τα παιδιά μας. Για το σχολείο των παιδιών μας, για την πατριά των παιδιών μας, για την αποκατάστασή μας, για τα γεράματά μας, για την πληρεστέρα εκπλήρωση των πόρων. Είμαστε δημιουργημένοι για να ευτυχήσουμε. Και ο Λόγος του Θεού μας ανοίγει την κουρτίνα για να δούμε τι μας περιμένει όταν ζούμε μαζί με τον Θεό και όχι εναντίον του Θεού. Θα ήθελα να σας διαβάσω εδώ από τον προφήτη Ισαΐα, από το κεφάλαιο ΚΕ, μερικά λόγια πάνω στα οποία θα στηρίξουμε μερικές αλήθειες και θα συμμεριστούμε μερικές σκέψεις μαζί, έτσι ώστε να ειδούμε ο Θεός. Κύριε, θέλω σε υψώνει και θέλω υμνεί το όνομά σου, διότι έκαμε θαυμάσια. Θέλω σε υψώνει και θέλω υμνεί το όνομά σου, διότι όσο περισσότερο ο άνθρωπος πλησιάζει τον Θεό και γνωρίζει τον Θεό, τόσο περισσότερο η καρδιά του θέλει να υμνήσει τον Θεό και να δοξάσει τον Θεό. Όσο περισσότερο ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεό και λησμονεί τον Θεό και ζει χωρίς τον Θεό, τόσο περισσότερο θέλει να δοξάζει τον εαυτόν του και να επαινεί τον εαυτόν του άνθρωπο. Και ποιος μπορεί να αρνηθεί το γεγονός ότι σήμερα ζούμε σε αυτό το στάδιο της σχέσεως του ανθρώπου με τον Θεό. Ο άνθρωπος ζει μακριά από τον Θεό. Έχει χάσει τον προσανατολισμό του και όποιος χάνει τον προσανατολισμό του φοβάται και όσος φοβάται κάνει σπασμωδικές κινήσεις και παίρνει σπασμωδικές αποφάσεις εξαιτίας του φόβου. Και χάνει ο άνθρωπος τον μπούσουλα. Σήμερα ο άνθρωπος έχει χάσει τον μπούσουλα, διότι ζει μακριά από τον Θεό. Και συνεπώς ζει στο φόβο, ζει στις σπασμωδικές αποφάσεις, ζει στην αβεβαιότητα. Και οι εκδηλώσεις της εποχής μας αυτό μαρτυρούν. Αυτή είναι η καρπή της αποστασίας του ανθρώπου. Δεν έχουν συγκεκριμένους σκοπούς οι ενέργειες. Και βλέπεις τα παράλογα πράγματα. Από τη μια μεριά ο άνθρωπος να ξενυχτάει για να βρει το φάρμακο που θα γιατρέψει τον καρκίνο ενός ανθρώπου. Εκατομμύρια και εκατομμύρια δολάρια και χρήματα γενικά και λίρες ξοδεύονται για έρευνες, για να σωθεί η ζωή ενός ανθρώπου από τον καρκίνο. Και συγχρόνως σε άλλα εργαστήρια της γειτονιάς, τις άλλες γειτονιάς απασχολούνται οι επιστήμονες να τελειοποιήσουν την ατομική βόμβα για να εξολοθρεύσουν περισσότερους ανθρώπους. Πώς μπορούν αυτά τα πράγματα να συμβιβαστούν? Πώς μπορεί να συμβιβαστεί το γεγονός ότι ο άνθρωπος υδρώνει από το πρωί ως το βράδυ να βγάλει χίλιες δραχμές για να συντηρήσει την οικογένειά του και τα παιδιά του και από την άλλη μεριά το κράτος να παίρνει τις 500 από τις 1000 δραχμές για να φτιάξει κανόνια και να φτιάξει και όπλα και να φτιάξει πράγματα τα οποία θα εξοντώσει. Έχει πλέον. Μπορεί να δει καθένας τα αυτοκίνητα επιγραφές που λένε ότι ο Θεός πέθανε. God is dead. Αλλά υπάρχει και η απάντηση όμως από εκείνους που έχουν γνωρίσει τις επεμβάσεις του Θεού στη ζωή τους και έχουν μια απάντηση αυτοί οι άνθρωποι. Και η απάντηση σε αυτών των ανθρώπων είναι: εάν ο Θεός σου πέθανε, έχεις τα συλληπιτήριά μου. Ο Θεός. Και πραγματικά ο Θεός είναι ζωντανός
διότι επεμβαίνει και φανερώνεται σε κάθε καρδιά που αγαπά. Πιάσαμε τον Θεό και ζούμε κάτω από την πρόνοια και την προστασία του Θεού. Και το μοναδικό γνώρισμα της αλήθειας περί του Θεού είναι ότι ο άνθρωπος πειραματίζεται εσωτερικά στην εσωτερική του ζωή και στην εξωτερική του ζωή αυτές τις εκδηλώσεις του Θεού. Πράγμα το οποίο δεν μπορεί κανείς να το διαψεύσει. Διότι η ύπαρξη του Θεού και η αγάπη του Θεού και οι επεμβάσεις του Θεού δεν συζητιώνται με διανοητική ικανότητα. Συζητιώνται με εσωτερική πείρα. Δεν μπορεί κανείς άνθρωπος να καταλάβει πώς αισθάνομαι μέσα μου και πόσες φορές ερμήνευσα τις επεμβάσεις του Θεού στην προσωπική μου ζωή. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Δείτε και θα δείτε ότι είμαι αγαθό. Η απόδειξη σε αυτού του μεγάλου ενδιαφέροντος του Θεού προς εμάς τους ανθρώπους. Η μεγάλη απόδειξη είναι αυτή την οποία διαβάζουμε παρακάτω. Επί του όρους τούτου, αυτό είναι το όρος της Ιερουσαλήμ, ο λόφος της Ιερουσαλήμ, ο Κύριος των δυνάμεων θέλει κάμει εις πάντας τους λαούς ευωχίαν από παχαίων. Ευωχίαν από ίνων εν την τριγή αυτών, από παχαίων μεστών μυελού και με τη μορφή του ανθρωπομορφισμού, πανηγύρι εξοχικό και να καλεί όλους τους λαούς, όλους τους ανθρώπους. Και το βλέπει ο Ισαΐας αυτό περίπου 800 χρόνια προ Χριστού για να συμβολήσει με αυτή τη γιορτή το έργο το οποίο θα έκανε ο Χριστός απάνω στο ίδιο όρος. Ύστερα από 800 χρόνια. Θα καλέσει ο Θεός όλους τους λαούς σε ένα τραπέζι πλούσιο και θα καθίσουν όλοι οι άνθρωποι για να φάνε και να χορταστούν από του Θεού τα πράγματα. Και εδώ παραστατικά ο Ισαΐας μας λέει ότι θα σερβιριστούν κρέατα, φρόνια, περιγράψει τέτοιο ενδιαφέρον και τέτοια αγάπη. Τι έγκλημα κάνει ο άνθρωπος ο οποίος μένει μακριά από αυτό το πανηγύρι του Θεού, το οποίο εδώ, όπως είναι συνήθεια στην Παλαιά Διαθήκη, περιγράφεται με υλικά αγαθά. Αλλά είναι η προεικόνηση των πνευματικών αγαθών τα οποία ορταίνει η ψυχή του ανθρώπου από τις εν Χριστώ ευλογίες. Και πηγαίνει ο αμαρτωλός προς τον Θεό, πεινασμένος, λερωμένος, δυστυχισμένος, όπως ο αέρας έτρεπε άλλη προθυμία του Θεού. Όταν βλέπει ειλικρινή επιστροφή και μετάνοια να τρέξει, να αγκαλιάσει τον αμαρτωλό, να τον φιλήσει με το φιλί του Αγίου Πνεύματος, να τον ανεβάσει και να του δώσει μια θέση δίπλα. Πώς μπορούν τα προβλήματα τα ανθρώπινα να τσακίσουν τον άνθρωπο, του δίνει ένα καινούριο κόσμο μέσα σου. Περπατείς στον δρόμο και δοξάζεις τον Θεό γιατί έχεις μια κληρονομία άφθαρα. Αρτολός και πήγε στο τραπέζι του Χριστού και χόρτασε. Όρος τούτο θα κάμω εις πάντα στους λαούς ευωχίαν από παχαίων. Και θα κάμω και κάτι άλλο, λέει ο Θεός. Εν το όρι τούτο θέλει αφανίσει το πρόσωπο του περικαλήματος του περικαλύπτοντος πάντα στους λαούς και το κάλυμα το καλύπτων επί πάντα τα έθνη. Αυτός ο κόσμος θα έχει τα μάτια του κλειστά. Θα είναι κάτω η γνώση του περί του Θεού και ο προορισμός του ανθρώπου εδώ στη ζωή. Αυτές οι γνώσεις θα είναι σκεπασμένες από το μυαλό και την καρδιά αυτών των ανθρώπων. Και ο Θεός σε μια στιγμή θα ανασύρει αυτό το κάλυμα. Και θα φωτιστούν αυτοί οι άνθρωποι και θα ανοίξουν τα μάτια τους για να έρθουν σε πλήρη γνώση του αληθινού Θεού. Ο Απόστολος Παύλος, τι όμορφα το λέγει στην επιστολή του προς Εφεσίους, στο κεφάλαιο 3. Κάνοντας λόγο για αυτό το μεγαλειώδες σχέδιο, το αιώνιο σχέδιο του Θεού. Λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος στο κεφάλαιο γάμα και συγκεκριμένα στο χωρίο 8, για ακούστε.
Είσαι με τον πλέον ελάχιστον πάντων των Αγίων εδόθη η χάρη σάπτη. Να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών των ανεξιχνίαστων πλούτων του Χριστού. Και να φωτίσω πάντα, ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεό, ως της έκτισε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού. Δια να γνωριστεί τώρα δια της Εκκλησίας εν της επουρανής, εις τας αρχάς και τας εξουσίας, η πολυπίκυλος σοφία του Θεού, κατά την αιώνιον προώρησε ο Ιησούς Χριστός. Τους Αποστόλους ως όργανά του και ιδιαίτερα τον Απόστολο των Εθνών, τον Παύλο. Να φωτίσει τα πνευματικά μάτια των Εθνών. Των ανθρώπων δηλαδή, οι οποίοι δεν ανήκαν στον λαό Ισραήλ. Και να τους φανερώσει αυτό το μεγάλο μυστήριο, το οποίο ήταν αποκεκριμένο μέσα στα βάθη των αιώνων και το οποίο απεκαλύφθη με τη διακονία και το λόγο των ανθρώπων αυτών του Θεού, των οργάνων του Αγίου Πνεύματος, για να φωτιστεί ο κόσμος και να γνωριστεί διά της Εκκλησίας. Γιατί διά της Εκκλησίας? Διότι η Εκκλησία του Χριστού αντιπροσωπεύει τη νέα ανθρωπότητα. Μέσα στον κύκλο της ξεπεσμένης ανθρωπότητας υπάρχει αυτός ο εκλεκτός λαός, η Εκκλησία του Χριστού, που είναι η απάντηση του Χριστού εις το σχέδιο. Ο Θεός έκαμε σχέδιο για του Χριστού και μέσα στον κύκλο αυτής της χαμένης ανθρωπότητος που ζει μακριά από τον Θεό, ο Θεός δια του Αγίου Πνεύματος έχει αναγεννήσει και έχει οργανώσει μια ξεχωριστή κοινότητα που έχει το όνομα Εκκλησία. Αποτελείται από τους ανθρώπους που έχουν κληθεί έξω από τον κόσμο, ώστε αυτή η Εκκλησία μια μέρα να πάει απάνω ως το σώμα του Χριστού, ως απάντηση του έργου που έκαμε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, να δημιουργήσει μια καινούργια ανθρωπότητα, την οποία να οδηγήσει ο Χριστός ως προτεργάτης και η κεφαλή, ενώ και ζουν σε αυτή τη ζωή με αυτούς τους υψηλούς σκοπούς υπόψη και ζουν μια ζωή αντάξια τον υψηλό άλυμα το οποίο αφήρεσε ο Θεός από τα μάτια των εθνών για να ιδεί ο άνθρωπος του ως άνθρωπος εδώ στη ζωή. Ότι δεν ήρθε εδώ ο άνθρωπος να τρώει και να πίνει, ένα τρόπο ζωής που είχαν τα έθνη, τα ειδωλολατρικά, που ήταν βυθισμένα μέσα στο φαγωκότη και στη σαρκολατρία, αλλά να διδάξει ο Θεός τον άνθρωπο με τη γνώση που θα έφερνε στον άνθρωπο ο Θεός, ότι ο προορισμός του ανθρώπου είναι αιώνιος και δοξασμένος. Και παρόλο ότι εκατέβηκε στη λάσπη ο άνθρωπος, το χέρι του Θεού έβγαλε τον άνθρωπο από τη λάσπη. Μας ανέβασε ο Ιησούς Χριστός. Πρώτα μας εκαθάρισε, ύστερα μας ελευθέρωσε από τη δύναμη της αμαρτίας και τέλος μας εδόξασε για να καθόμαστε δια της πίστεως σήμερα ακόμα από αυτά. Ήθελα να πάρω το δαχτυλίδι μου. Δεν εσκεφές μας έχουν μεγάλο. Τον ιόν του, το βραχιόνά του και μας έβγαλε από αυτή τη λάσπη και μας καθάρισε από τις αμαρτίες μας και μας έχει μέσα στην κοινότητα. Όσο πρέπει όλοι εμείς που γνωρίζουμε την αγάπη του Θεού και το μεγαλείο αυτής της θυσίας, να ευχαριστούμε τον Θεό χίλιες φορές και με χίλια λαρίγια. Διότι είναι πράγματι αλήθεια αυτό. Τι εξαπατάμε τους εαυτούς μας? Αν ο Θεός, οι άνθρωποι είναι ψεύτες, ναι. Αλλά ο Θεός είναι αληθινός. Είναι ψεύτης ο άνθρωπος διότι λέει ψέματα για το συμφέρον του. Αλλά ο Θεός ποιο συμφέρον έχει από εμάς για να μας πει ψέματα και να μας ξεγελάσει? Ο Θεός είναι Θεός και χωρίς εμάς. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από εμάς. Εμείς έχουμε ανάγκη από τον Θεό. Γι' αυτό είναι αλήθινες οι υποσχέσεις. Και γι' αυτό είναι στήριγμα παντοδύναμο στο πρόσωπο και ο λόγος του Κυρίου. Και μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος πιάνεται από αυτό το λόγο και στηρίζεται απάνω σε τέτοιες υποσχέσεις. Μακάριος.

ήθελα στα ολίγα λεπτά που μας απομένουν να στρέψουμε την προσοχή μας στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, στο κεφάλαιο Ιωτάρου. Διαβάζω, αύριον ο Ιησούς, αφού εξήλθον, αυτόν μακρόθεν στιχήν έχουσα φύλλα, ήλθεν αν τυχόν έβριζει εν αυτή. Και ελθόν επ' αυτήν που δεν έβρε, είναι η φύλλα. Διότι αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτήν, μη δεις πλέον εις τον αιώνα να μη φάγει καρπό. Το πρωί διαβαίνοντες, είδον την στιχή, είναι ξηραμένη, είναι κρυζόν. Και ενθυμηθείς ο Πέτρος λέγει προς αυτόν, Ραβί, είδε η στιχή την οποία κατηράσεις εξηρά. Έχετε πίστην Θεού, διότι αληθώς σας λέγω ότι όσοι στήτη προσώρος τούτο σηκώθησε και ρίφθηκε στην θάλασσα και δεν διστάθηκε την καρδία αυτού, αλλά πιστεύει ότι εκείνα τα οποία λέει γίνονται, θέλει γίνει γι' αυτόν ό,τι ανήκει. Είναι πλούτη διαπίστωση εδώ ότι ο Ιησούς Χριστός, βλέπουμε ο οποίος ήταν πάνω στον Πατέρα, με όλη τη δόξα, ο Θεός, βλέπουμε αυτό το πρόσωπο να κατεβαίνει εδώ στον κόσμο μας για να φορέσει σάρκα. Και αλλού διαβάζουμε ότι εδίκησε. Και αλλού διαβάζουμε ότι κουράστηκε. Και αλλού διαβάζουμε ότι αγωνίστηκε τους αγώνες μας. Και αλλού διαβάζουμε ότι ετοιράστηκε τους πειρασμούς μας. Κατά πάντα. Γράφουμε, διαβάζουμε. Όσοι Χριστός εν τες ημέρες της σαρκός αυτού αφού με τα κραυγή δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηγεσίας προς τον δυνάμενον να σώσει αυτόν εκ του θανάτου και ησυχούσει για την ευλάβεια αυτού, και έτιον Υιός έμαθε την υπακοήν εφόσον έπαθε και γενόμενος τέλειος κατεστάθη έτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούοντας εις αυτόν. Ονομαστής υπό του Θεού, αλλολατρικές τελετές, η λέξη μυστήριον εννοούσε κάτι το απόκριφον και το απόρριον. Εν ίδια θήκη, η λέξη μυστήριον εννοεί κάτι το οποίο είχε ο Θεός αποκρύψει πρώτων αιώνων, αλλά τώρα γνωστόν. Γι' αυτό είπε ο Κύριος στους μαθητάς του, εις εσάς εδώ την αγνωρίζει. Ο Απόστολος Παύλος λέει, σε με τον πλέον ελάχιστον εδώ.

είναι ότι ο Θεός είναι αγάπη. Και έστειλε τον ίδιο το γιο του για να σώσει αμαρτωλούς. Αυτό προτού γίνει ούτε η ανθρώπινη συνείδηση στο ύψευρε, ούτε η παλαιά οικονομία στο ύψευρε. Η παλαιά οικονομία γνωρίζει ότι ο Θεός είναι δικαιοσύνη και τιμωρεί το κακόν και αμείβει το αγαθόν. Αυτό το ξέραμε. Γιατί ο Θεός είναι δίκαιος Θεός και έτσι λειτουργεί η δικαιοσύνη του Θεού. Δεν ξέραμε όμως ότι ο Θεός είναι αγάπη. Και αυτό ήθελε να μας φανερώσει ο Ιησούς Χριστός. Και θαυμάζομαι ως άνθρωποι πως αυτό το πρόσωπο, το οποίο είχε τέτοια δόξα, κατέβηκε και πήρε τη σάρκα τη δική μας και έγινε ένας εκτιμών. Έπρεπε να πειραστεί κατά πάντα. Γνωρίζουμε ότι απευθυνόμεθα σε έναν ο οποίος πέρασε από τα ίδια μονοπάτια που περνάμε και εμείς και ακόμα χειρότερα. Και μας καταλαβαίνει πως άρρωστο του πειρασμού σε όλα έπρεπε καθ' όλα να πάει και να μας καταλάβει και να έκλαψε. Αγαλιά. Το πράγμα είναι να γονατίζει στο δωμάτιό σου και να ψέρει. Ωραία γράφει η επιστολή προς Εβραίους. Καθισμένον στα δεξιά, ο οποίος στα δεξιά του Θεού, ο οποίος ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός μας καλεί να τον μιμηθούμε και έχουμε ευθύνη αν δεν τον μιμηθούμε, διότι και αυτός ήταν άνθρωπος σαν και εμάς όταν ενδεσαρκώθηκε και κατέβηκε από τη δόξα του. Αυτό το ίδιο του πρόσωπο, το θείο του εγώ, εντύπηκε η χάρα. Να εμπνευστούμε από το παράδειγμα, να ειδώ και εμφάνιση ότι έχει καρπό, αλλά καρπό δεν είχε. Έδειχνε ότι έχει κάτι που δεν είχε. Ο Θεός μας αμέσως είδε μπροστά του πόσο ο άνθρωπος φετερίζεται από τα συμφέροντά του. Διότι στο φαινόμενο αυτό του φυσικά, αυτό είδε την υποκρισία του ανθρώπου. Να δείχνει εξωτερικά κάτι το οποίο του έλειπε εσωτερικά. Και στους Φαρισαίους έλεγε υποκριτές. Το κριτήριο το οποίο έβαλε ο Κύριος για να βαθμολογήσει εκείνον ο οποίος είναι πιστός ακόλουθός του. Το κριτήριο ήταν ο πράτων στο φέρα θα έρθουν και θα μου πούνε «Κύριε, εν το όνομα σου έκαναμε θαύματα πολλά». Και εδώ όπου έβλεπε αυτό το φαινόμενο, ο Κύριος αμέσως το έφερε κάτω από την κρίση και την αποδοκιμασία του. Ο άνθρωπος που είναι υποκριτής βρίσκεται κάτω, ο οποίος θέλει να δείξει πολύ θρησκεία, ενώ μέσα στην καρδιά του δεν έχει θρησκεία. Θέλει να επιδείξει κάτι, ενώ του λείπει η εσωτερική διάθεση που να συμβαδίζει με αυτή την επίδειξη. Ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται κάτω. Έχετε πίστη δηλαδή της ποιότητος που απαιτεί ο Θεός. Είναι εξαπατάτε τους διαβάτες, όπως αυτή η φυσιά εξαπάτησε τους διαβάτες. Το οποίο έχετε άλλο τεράστιο πράγμα, η αληθινή καρδιά μπροστά στον Θεό. Και εκείνος ο οποίος δεν έχει καλά καταλάβει αυτή τη μεγάλη αλήθεια, εξαπατά και τον εαυτό Ιωσή. Τα πιο όταν έχετε πει στην Θεού, θα σηκωθεί το βουνό και θα φάω έργο της Εκκλησίας. Γίνεται λειτουργία ή λατρεύω με τα τρεξάματά μου ή με τα ωραία μου κηρύγματα ή με τη συγγραφική μου ικανότητα ή με τα λεφτά μου. Λατρεύω τον Κύριο εντόνω. Ορίζεις μια μέρα να ανεβάσεις όρια και από όλα.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελπίζω να έχετε φέρει τις γραφές σας, γιατί θα διαβάσουμε μερικά εδάφια από μέσα. Αν τις έχετε φέρει, καλά κάνατε. Ανοίξτε τες. Α Βασιλέων, από το κεφάλαιο Γ.

Θα διαβάσουμε μία ιστορία που όταν κανείς την πρωτοδιαβάζει φαντάζει απίστευτη. Θα διαβάσουμε από δύο κεφάλαια του πρώτου βιβλίου των Βασιλέων, από το κεφάλαιο 3 και από το κεφάλαιο 11, και οι περικοπές αυτές αποτελούν τα δύο κρίσιμα κεφάλαια της ζωής ενός ανθρώπου που υπήρξε μοναδικός. Και αυτός είναι ο βασιλιάς Σολομώντας. Όσα θα διαβάσουμε, διαβάστε τα, φανταστείτε πως είσαστε και τα διαβάζετε για πρώτη φορά και δείτε πόσο ακατανόητα και ανερμήνευτα είναι στην πρώτη ανάγνωση. Όταν ξεκινήσεις να διαβάζεις το κεφάλαιο 3 και περάσεις μετά απευθείας στο κεφάλαιο 11, σου δημιουργείται η εντύπωση πως η Αγία Γραφή μιλάει για δύο τελείως διαφορετικά πρόσωπα. Πως πρόκειται για δύο τελείως άσχετους μεταξύ τους ανθρώπους. Κεφάλαιο 3 και κεφάλαιο 11. Αυτό που σήμερα θα προσπαθήσουμε με τη χάρη του Θεού να κάνουμε είναι να απαντήσουμε στο ερώτημα όχι αν πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο, γιατί ο λόγος του Θεού λέει πως είναι ο ίδιος και ο λόγος του Θεού είναι αψευδής και ακριβής, είναι ο ίδιος άνθρωπος, αλλά να απαντήσουμε στο πώς είναι δυνατόν ποτέ κάποιος που ξεκίνησε με τις προϋποθέσεις αυτού του ανθρώπου, του βασιλιά Σολομώντα, να κατορθώσει, γιατί πρόκειται περί κατορθώματος, να φτάσει σε τέτοιο κατάντημα όπως αυτό που θα διαβάσουμε στο κεφάλαιο 11 και στη συνέχεια. Ας διαβάσουμε λοιπόν το Λόγο του Θεού. Προσέξτε τα λόγια που ο Λόγος του Θεού έχει να μας πει απόψε το βράδυ. Α' Βασιλέων, 3ο κεφάλαιο. Έκαμε δε ο Σολομών επιγαμίαν μετά του Φαραώ, βασιλέως της Αιγύπτου, και έλαβε τη θυγατέρα του Φαραώ και έφερε αυτήν εις την πόλη Δαβίδ, εωσού ετελείωσε να οικοδομεί τον οίκον αυτού και τον οίκο του Κυρίου και το τείχος της Ιερουσαλήμ κύκλο. Πλην ο λαός εθυσίαζεν επί τους υψηλούς τόπους, επειδή δεν ήταν οικοδομημένος οίκος εις το όνομα του Κυρίου έως των ημερών εκείνων. Και αγάπησε ο Σολομών τον Κύριο, περιπατών εις τα προστάγματα Δαβίδ του πατέρα του, μόνον εθυσίαζε και εθυμίαζεν επί τους υψηλούς τόπους. Και υπήγαινε ο βασιλεύς εις Γαβαών για να θυσιάσει εκεί, διότι εκείνος ήταν ο υψηλός τόπος ο Μέγας. 1000 ολοκαυτώματα προσέφερε ο Σολομών επί το θυσιαστήριο εκείνο. Εφάνει δε ο Κύριος εν Γαβαών εις το Σολομώντα, καθύπνων για νυχτός, και είπε ο Θεός, ζήτησον τι να σοι δώσω. Ο δε Σολομών είπε, εσύ έκαμες μέγα έλεος προς τον δούλο σου Δαβίδ τον πατέρα μου, επειδή περιεπάτησε ενώπιόν σου εν αληθεία και εν δικαιοσύνη και εν ευθύτη την καρδίας μετά σου. Και φύλαξας εις αυτόν το μέγα τούτο έλεος, και έδωκας εις αυτόν ιών καθήμενον επί του θρόνου αυτού, καθώς την ημέρα ταύτη. Και τώρα, Κύριε Θεέ μου, εσύ έκαμες το δούλο σου βασιλέα αντί Δαβίδ του πατέρα μου. Και εγώ είμαι μικρό παιδί, δεν εξεύρω πώς να εξέρχομαι και να εισέρχομαι. Και ο δούλος σου είναι εν μέσω του λαού σου, τον οποίον έκλεξας, λαού μεγάλου, ώστις εκ του πλήθους δεν δύναται να αριθμηθεί, ουδέν να λογαριαστεί. Δώσε λοιπόν στο δούλο σου καρδία νοήμωνα, εις το να κρίνει το λαό σου, για να διακρίνω μεταξύ καλού και κακού. Διότι τι δύναται να κρίνει το λαό σου τούτο το μεγάλο. Και άρεσε ο λόγος στον Κύριο, ότι ο Σολομών εζήτησε το πράγμα τούτο, και είπε ο Θεός προς αυτόν, επειδή εζήτησας το πράγμα τούτο, και δεν ζήτησας εις εαυτόν πολυζωία, και δεν εζήτησας εις εαυτόν πλούτη, και δεν εζήτησας τη ζωή των εχθρών σου, αλλά εζήτησας εις εαυτόν σύνεση για να εννοείς κρίση, ιδού έκαμα κατά τους λόγους σου, ιδού έδωκα εισέ καρδία σοφή και συνετή, ώστε δεν εστάθη πρώτερό σου ομοιό σου, ουδέ μετασέ θέλει αναστηθεί ομοιό σου. Ακόμη δε έδωκα εισέ και ό,τι δεν εζήτησας, και πλούτο και δόξα, ώστε μεταξύ των βασιλέων δεν θέλει είστε ουδείς ομοιό σου καθόλας τα σημέρα σου. Και αν περιπατείς εις τα σοδούς μου, φυλάτων τα διατάγματά μου και τα σεντολάς μου, καθώς περιεπάτησε Δαβίδ ο πατέρα σου, τότε θα μακρύνω τις ημέρες σου. Και ξύπνησε ο Σολομώντας και ιδού ήταν εν ύπνιο, και ήρθε στην Ιερουσαλήμ και στάθη ενώπιον της κιβωτού της Διαθήκης του Κυρίου και προσέφερε ολοκαυτώματα και έκαμε ειρηνικές προσφορές και έκανε συμπόσιο εις πάντα στους δούλους αυτού. Αν λοιπόν τώρα γυρίσουμε στο κεφάλαιο 11, ΙΑ, διαβάζουμε εκεί. Αγάπησε δε ο βασιλεύς Σολομών πολλές ξένες γυναίκες, εκτός εις θυγατέρας του Φαραώ, Μωαβίτιδες, Αμμονίτιδες, Ιδουμαίας, Σιδωνίες, Χεταίες, εκ των εθνών περί των οποίων ο Κύριος είπε προς τους Ιούς Ισραήλ, δεν θέλουσι εισέλθει προς αυτά. Δεν θέλετε εισέλθει προς αυτά. Ουδέ αυτά θέλουσιν εισέλθει προς εσάς. Μήποτε εκκλίνωση τα σκαρδία σας κατόπιν των θεών αυτών. Εις αυτά ο Σολομών προσεκολήθη με έρωτα.
και είχε γυναίκες βασιλίδας 700 και παλακές 300. Και οι γυναίκες αυτού εξέκλειναν την καρδιά του. Γιατί όταν γέρασε ο Σολομώντας, οι γυναίκες του εξέκλειναν την καρδιά του κατόπιν άλλων θεών. Και η καρδιά του δεν ήταν τέλεια μετά του Κυρίου του Θεού αυτού, όπως η καρδιά Δαβίδ του πατέρα του. Και πορεύθη ο Σολομών κατόπιν της Αστάρτης, της θεάς των Σιδωνίων, και κατόπιν του Μελχόμ, του βδελίγματος των Αμμονιτών. Και έπραξε ο Σολομώντας πονηρά ενώπιον του Κυρίου, και δεν επορεύθη εντελώς κατόπιν του Κυρίου, όπως Δαβίδ ο πατέρας του. Τότε οικοδόμησε ο Σολομών υψηλό τόπο, στο Χεμός, το βδέλυγμα του Μωάβ, εν το όρι απέναντι της Ιερουσαλήμ, και εις τον Μολόχ το βδέλυγμα των Ιών Αμών. Και ούτως έκαμε διόλας τας γυναίκας αυτού τας ξένας. Έτινες εθυμίαζον και εθυσίαζον εις τους θεούς αυτών. Και οργίστη, Κύριος, κατά του Σολομώντος, επειδή η καρδία αυτού εξέκλεινε από του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, ο οποίος εφανερώθηκε 2 φορές εις αυτόν, και προσέταξε εις αυτόν περί του πράγματος τούτου να μην υπάγει κατόπιν άλλων θεών. Δεν έφυλαξε όμως εκείνο το οποίο ο Κύριος προσέταξε. Και ακολουθεί η κρίση που ο Θεός έδωσε στο Σολομώντα. Νομίζω, καθώς διαβάζουμε αυτή την διήγηση του Λόγου του Θεού, αυτό είναι το αίσθημα, όπως είπαμε στην αρχή, που γεννάται στο νου μας. Μα πώς είναι δυνατόν να φτάσει αυτός ο άνθρωπος σε τέτοιο κατάτημα? Και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να εκτιμήσουμε το πόσο παταγώδης, το πόσο μεγάλη ήταν η πτώση αυτού του ανθρώπου, πόσο τραγική, αν δούμε και κατανοήσουμε προηγούμενα τις προϋποθέσεις που αυτός ο άνθρωπος είχε για τη ζωή του. Θα ξεκινήσουμε από τα παιδικά του χρόνια και, όπως πιθανότατα θα γνωρίζετε, ο Σολομώντας είναι γιος του Δαβίδ και της Βίθσαβέ. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Όπως ίσως θα γνωρίζετε, η Βίθσαβέ, πριν γίνει γυναίκα του Δαβίδ, ήταν γυναίκα του Ουρία, ενός από τα πρωτοπαλίκαρα, θα λέγαμε, του Δαβίδ, του βασιλιά Δαβίδ. Ήταν ο Ουρίας ένας από εκείνους τους γενναίους άντρες, οι οποίοι υπερασπίστηκαν τον Δαβίδ στις πιο κρίσιμες ώρες της ζωής του. Είναι από εκείνους που τον συνόδευσαν όταν ήταν διωγμένος από τον Σαούλ. Και μάλιστα για τον Ουρία, όπως και για άλλους 36, μέσα στο Λόγο του Θεού γίνεται έφημος μνήμα, θα λέγαμε. Δηλαδή αναφέρονται τα ονόματά τους και τα κατορθώματα, τα ανδραγαθήματα που κάνανε, μαζί με άλλους 36, αυτά τα παλικάρια. Αυτόν λοιπόν το θαυμάσιο και πιστό άνθρωπο, ο οποίος όταν πήγε και ο λαός πολεμούσε τις μάχες του Κυρίου, όταν πήγε στο βασιλιά Δαβίδ και ο Δαβίδ είχε αμαρτήσει με την γυναίκα του, τη Βίθσαβέ, αρνήθηκε να πάει στο σπίτι του να κοιμηθεί, γιατί είπε: «Τα στρατεύματα του Κυρίου μάχονται τις μάχες του Κυρίου. Εγώ θα πάω να κοιμηθώ με τη γυναίκα μου στο σπίτι? Εδώ θα μείνω». Και έτσι ο Δαβίδ έπαθε ό,τι έπαθε, τα γνωστά. Δεν μπόρεσε να καλύψει την αμαρτία του. Ένας πιστός άνθρωπος που τον δολοφόνησε ο Δαβίδ. Σαν συνέπεια της αμαρτίας του Δαβίδ, το παιδί που γεννήθηκε από τη Βίθσαβέ, από τη σχέση του στην αμαρτωλή, πέθανε. Αλλά μετά από αυτά, και αφού ο Ουρίας είχε πεθάνει, ο Δαβίδ κράτησε τη Βίθσαβέ για γυναίκα του και μαζί απέκτησαν ένα γιο που τον ονόμασαν Σολομώντα. Αυτό λοιπόν το γιο, μας λέει η Γραφή, ότι ο Θεός έστειλε τον προφήτη Νάθαν και είπε: «Αυτόν θα τον ονομάσετε η Εδιδία, ο ηγαπημένος του Κυρίου». Μα ποιον, θα έλεγε κανείς? Το γιο της Βίθσαβέ και του Δαβίδ? Αυτόν που προήλθε από μια σχέση που προηγήθηκε η αμαρτία? Παράδοξο να το καταλάβει κανείς. Κι όμως ο Θεός από εκείνη την εποχή, την παλιά, ήθελε να δείξει τη χάρη του και το έλεος του, πως όταν συγχωρεί, συγχωρεί τελείως. Και ο Θεός δεν θυμάται την αμαρτία. Τι κι αν αμάρτησε ο Δαβίδ και η Βίθσαβέ, τι κι αν σκότωσαν τον Ουρία, ο Θεός δεν θυμάται πλέον την αμαρτία, γιατί συγχωρεί τέλεια. Να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ. Θυμάμαι, είχα μια συμμαθήτρια στο Λύκειο, την Αθηνά, η οποία ήταν αριστερή στα φρονήματα, και μετά από συζήτηση που είχαμε, μου είπε πως στη διάρκεια της Χούντας, ήταν λίγο μεγαλύτερη μου, μπαίνανε οι αστυνομικοί μέσα στο σπίτι, ήταν αριστεροί οι γονείς, τους χτυπούσανε και τους τραβάγανε μέσα στη νύχτα στην φυλακή. Και είχε ένα τέτοιο μίσος για το αντίπαλο καθεστώς, και καθώς της είπα για τη χάρη του Θεού, μου λέει: «Μα ο Θεός μπορεί να συγχωρέσει και τον πιο μεγάλο αμαρτωλό?» Και για εκείνη, ξέρετε ποιος ήταν ο μεγαλύτερος αμαρτωλός όλης της γης και όλης της ανθρωπότητας? Ο πρόεδρος Ρίγκαν, ο οποίος τότε ήταν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτήν. Αυτός ο εγκληματίας. «Μπορεί ο Θεός να συγχωρέσει και αυτόν?» μου λέει. «Καλά όσα μου λες, αλλά μπορεί και αυτόν?» Λέω: «Βέβαια. Αν μετανιώσει, πέθανε στη θέση του ο Χριστός. Γι' αυτό πέθανε. Και οι δικές του αμαρτίες, όσο μεγάλες κι αν είναι, μπορούν να συγχωρεθούν αν μετανιώσει». «Καλά», μου λέει, «όσα λες. Αυτό το πράγμα όμως δεν μπορώ να το δεχτώ. Αυτό δεν είναι κατανοητό. Δεν χωράει στο μυαλό μου». Αυτόν λοιπόν ο Θεός
του έδωσε την υπόσχεση από τότε που ήταν μικρός με τον προφήτη τον Άθαν, αυτόν τον ισχυρό άνδρα, θα είναι ο αγαπημένος του Κυρίου. Η εύνοια μου και η βοήθειά μου θα το συνοδεύουν από τα παιδικά του χρόνια. Και ακόμη, ο Σολομώντας, όταν μεγάλωσε στη συνέχεια, μας λέει η Γραφή πως ήταν η προσωπική επιλογή του Θεού, του ίδιου του Θεού, για να γίνει βασιλιάς στο θρόνο του Δαβίδ. Από νωρίς τα πολλά παιδιά του Δαβίδ, είχε πολλές γυναίκες, άρα είχε και παιδιά πολλά, είχαν αρχίσει ίσως με την υποκίνηση των μητερών τους να ερίζουν, να τσακώνονται δηλαδή μέσα στο σπίτι, για το ποιος θα πάρει το θρόνο. Και με τη μεσολάβηση πάλι του Νάθαν, που το όνομά του, αν το διαβάσετε έτσι και έτσι, είναι το ίδιο, Νάθαν, και από το τέλος Νάθαν. Με την μεσολάβηση λοιπόν αυτού του ισχυρού άνδρα, βασιλιάς του Ισραήλ, έγινε ο Σολομώντας και τον υποστήριξαν και άλλοι ισχυροί άντρες του Ισραήλ. Και ακόμη, τι να πούμε για αυτό το βασίλειο που ο Σολομώντας κληρονόμησε. Μας λέει ο Λόγος του Θεού και η ιστορία πως ο Δαβίδ, στη διάρκεια της βασιλείας του, είχε αναλάβει μια σειρά νικηφόρων κατακτητικών πολέμων ενάντια στα γύρω έθνη και είχε εξαπλώσει το βασίλειο του Ισραήλ στα όρια που ο Θεός είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ πριν πολλά χρόνια. Για πρώτη φορά και για λίγα χρόνια, όσο ήταν στο τέλος της βασιλείας του Δαβίδ και όσο βασίλευε ο Σολομώντας. Ήταν όσο ο Θεός είχε υποσχεθεί στο λαό του. Με τις κατακτήσεις όμως του Δαβίδ και με τις συμμαχίες που έκανε στη συνέχεια ο Σολομώντας, μας λέει η ιστορία πως είχε ανοίξει ο δρόμος προς την Ερυθρά Θάλασσα. Ο Σολομώντας είχε ένα μεγάλο στόλο και έκανε εμπόριο. Και παράλληλα υπήρχαν ανοιχτές οι εμπορικές αρτηρίες, τις οποίες έλεγχε το Ισραήλ και έτσι είχε αρχίσει να εισραίει πλούτος μέσα στο βασίλειο. Άρα λοιπόν ο Σολομώντας, ανάμεσα στα άλλα που μπορούσε να γράψει στο βιογραφικό του, θα μπορούσε να πει όχι μόνο ότι είχε την εύνοια του Θεού, όχι μόνο ότι ήταν επιλογή του Θεού, αλλά είχε και μια μεγάλη κληρονομιά. Τι όμορφα πράγματα να τα ζηλέψει κανείς. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο πλούτος στη βασιλεία του Σολομώντα ήταν τόσο πολύς που τα πάντα ήταν από χρυσάφι. Το ασήμι το πετάγανε στους δρόμους. Το κλωτσάγανε. Λέει λοιπόν η Γραφή ότι το αργύριο ελογίζεται εις ουδέν στις ημέρες του Σολομώντος. Τόσο πολύ πλούτος υπήρχε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στο ξεκίνημα της βασιλείας του, αυτό που διαβάσαμε τώρα, και ενώ ήταν ακόμα νεαρός στην ηλικία και νιώθε ανασφαλής και αβέβαιος, τόσο μεγάλο λαό και βασίλειο που παραλάμβανε από τον πατέρα του, του αποκαλύφθηκε, λέει ο Θεός, στη Γαβαών και του είπε: «Ζήτησέ μου τι να σου δώσω, ό,τι θέλεις. Ό,τι μου ζητήσεις θα στο δώσω». Θα ήθελα να ήμουν στη θέση του, αλλά δεν ξέρω αν θα απαντούσα με τον ίδιο τρόπο που απάντησε και αυτός. Και αυτός ζήτησε από το Θεό, γιατί η καρδιά του ήταν αφιερωμένη στον Κύριο, να του δώσει σοφία, να διακρίνει μεταξύ καλού και κακού, να του δώσει καρδιά νοήμωνα, όπως διαβάσαμε. Και από τον τρόπο που ο Θεός αντέδρασε στο αίτημα του Σολομώντα, καταλαβαίνουμε ότι είχε χτυπήσει κέντρο. Είχε καταλάβει την καρδιά του Θεού και ζήτησε το σωστό πράγμα. Χρειαζόταν σοφία. Και ο Θεός, λέει, του έδωσε όχι μόνο αυτό που ζήτησε, καρδιά νοήμωνα, αλλά ο Θεός του έδωσε και ό,τι δεν ζήτησε και ό,τι θα μπορούσε να ζητήσει. Αυθονία. Αλλά η ιστορία δεν τελειώνει εδώ με τον Σολομώντα. Βλέπουμε ότι μετά τα εγγένεια του ναού, που ο Θεός του έκανε την τιμή να χτίσει ναό στο Θεό, πράγμα το οποίο είχε αρνηθεί στον πατέρα του, τον Δαβίδ, παρόλο που η καρδιά του ήταν ευθεία με τον Κύριο, μας λέει ο Λόγος του Θεού στο κεφάλαιο 9 ότι ο Θεός του αποκαλύφθηκε ξανά, για δεύτερη φορά. Είχε κι άλλη εμπειρία με τον Κύριο. Και θα λέγαμε, μα τι θαυμάσιος νέος. Τι προϋποθέσεις επιτυχίας είχε αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του. Πόσο λαμπρές προοπτικές. Αυτό δεν σκέφτεστε. Η επιτυχία του και η λαμπρή του πορεία θα παίρναμε όρκο, καθώς διαβάζουμε όλα αυτά τα πράγματα, πως ήταν εγγυημένα μέχρι ο Σολομώντας, αυτός ο λαμπρός βασιλιάς, να κλείσει τα μάτια του και να προσθεθεί στο λαό του Θεού, να πάει δηλαδή στον ουρανό, και όχι μόνο αυτό, αλλά να μνημονεύεται και σε όλη την ιστορία σαν μία από τις μοναδικές προσωπικότητες, ίσως η μοναδική και η πιο λαμπρή προσωπικότητα της ανθρώπινης ιστορίας. Παραδόξως όμως, και παρά τα προγνωστικά, μόνο αυτό δεν συνέβηκε στη ζωή του Σολομώντα. Γυρίζοντας στο κεφάλαιο 11 που διαβάσαμε, διαβάζουμε πράγματα τρομακτικά, να τα σκεφτεί κανείς. Και ίσως εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς είναι όλα αυτά, και γι' αυτό άνοιξα κάποιες εγκυκλοπαίδειες, κάποια βιβλία, για να πούμε με συντομία τι είναι αυτά που ο Λόγος του Θεού λέει για τον Σολομώντα. Τι έκανε τέλος πάντων και ο Θεός θύμωσε μαζί του. Μας λέει λοιπόν η Γραφή ότι έχτισε βωμό στο Χεμός, το βδέλυγμα του Μωάβ, ο οποίος Χεμός ήταν ο σπουδαιότερος, ο εθνικός θα λέγαμε Θεός των Μωαβιτών.
και ο οποίος διακρινόταν για την ομότητα και τη σκληρότητα των θυσιών, και μας λέει οι γυλοπαίδειες, η ιστορία, ότι θυσίαζαν παιδιά, κάνανε ανθρωποθυσίες στη φωτιά. Και ο Σολομώντας οικοδόμησε στο Χεμός βωμό, στο όρος απέναντι της Ιερουσαλήμ, εκεί απέναντι που είχε χτίσει το ναό, εκεί. Και ο βωμός αυτός διατηρήθηκε μέχρι του βασιλιά Ιωσία, 3 αιώνες ολόκληρους, ο οποίος στη συνέχεια Ιωσίας τον κατέστρεψε. Και μάλιστα για πολλούς, ο Χεμός θεωρείται πως είναι ο ίδιος με τον Βάαλ Φεγόρ, αυτό τον Θεό, το διάβολο δηλαδή, με λίγα λόγια. Και άλλοι λένε πως ταυτίζεται με τον Κρόνο ή τον Θεό Άρη των Ελλήνων. Και ακόμη δεν σταμάτησε εκεί, αλλά έφτιαξε βωμό και στον Μολόχ, το βδέλυγμα των Ιών Αμών. Μια θεότητα που πάλι θεωρήθηκε πως έχει σχέση με το Βάαλ, γιατί θεωρούταν ο Θεός Ήλιος. Ωστόσο ήταν μια θεότητα απόλυτα μοχθηρή. Τι κάνανε? Ήταν ένα άγαλμα με τα χέρια απλωμένα, πύρωναν τα χέρια του Μολόχ και στη συνέχεια έβαζαν τα παιδιά τους, τα μωρά τους, τα βρέφη τους πάνω στα χέρια. Και τα παιδιά κεγότουσαν, τσιτσιριζόντουσαν με λίγα λόγια. Σε αυτούς λοιπόν έχτισε βωμό, όχι σε απλούς θεούς ειδωλολατρικούς, σε τοτέμ θα λέγαμε. Εισήγαγε στη ζωή του λαού Ισραήλ την ανθρωποθυσία. Αυτά τα βδελίγματα. Και ακόμη μας λέει ότι έφτιαξε ναό και στην Αστάρτη, τη θεά των Σιδωνίων, που ήταν η θεά του πολέμου, του έρωτα και της εφορίας. Και βέβαια υπάρχουν κάποιοι μελετητές της ζωής του Σολομώντα που λένε ότι ο ίδιος ο Σολομώντας δεν έκανε θυσίες σε αυτά τα είδωλα και τα βδελίγματα, αλλά ότι για να κάνει τη χάρη στις πολλές του γυναίκες, τους έφτιαξε τους βωμούς. Όπως και να έχει όμως, είτε ο ίδιος θυσίαζε, είτε επέτρεψε στους άλλους να θυσιάζουν, σαν βασιλιάς του λαού Ισραήλ και σαν ο ευνοούμενος του Θεού, είχε ευθύνη για την πνευματική ζωή του λαού και άρα ήταν υπόλογος απέναντι στο Θεό και γι' αυτό ο Θεός οργίστηκε μαζί του. Και θα έλεγε κανείς τώρα που είδαμε περίπου τι συνέβηκε στο Σολομώντα, πώς είναι δυνατόν να φτάσει σε τέτοιο κατάτημα? Πού σκόνταψε? Τι έφτεξε και ο Σολομώντας έπεσε? Μήπως έχασε το μυαλό του? Μπορεί στα γεράματά του να έχασε το μυαλό του, θα λέγαμε. Και αυτός ο οποίος έγραψε τόσες πολλές παροιμίες, θα σας διαβάσω μία μόνο για να καταλάβετε τι έλεγε. Λένε λοιπόν οι παροιμίες: «Μη δώσεις τας δυνάμεις σου στις γυναίκες, ούτε τους δρόμους σου στις αφανίστριες των βασιλέων». Αυτές τις παροιμίες έγραφε όταν είχε το μυαλό του. Και ο ίδιος, σε αυτά που δίδασκε, δάσκαλε που δίδασκες και νόμους δεν εκράτης, έπεσε. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος έγραφε στην Καινή Διαθήκη, «Αλλά δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ, μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ γίνω αδόκιμος». Άρα λοιπόν η απάντηση στο ερώτημα αν τα έχασε, αν τους άλεψε, είναι αρνητική. Η αλήθεια είναι πως ο Σολομώντας δεν έπεσε ξαφνικά στα καλά του καθουμένου. Δεν του συνέβηκε ένα πρωί να σηκωθεί και να χτίσει βωμούς στους θεούς τους ειδωλολατρικούς. Αλλά ήταν μια πορεία επικίνδυνων και τελικά, όπως αποδείχθηκε, μοιραίων συμβιβασμών, τους οποίους τους πήρε τον έναν μετά τον άλλον. Με άλλα λόγια, ο Σολομώντας, παρά τη σοφία του και παρά την κρίση που του έδωσε ο Θεός, δεν πρόσεξε. Αλλά σε αυτή την πτώση έφτασε βήμα με βήμα, σαν το σαράκι οι συμβιβασμοί. Με την αμαρτία κατέτρωγαν την πνευματική του ζωή και τη σχέση του με το Θεό. Μέχρι που ολόκληρο αυτό το λαμπρό οικοδόμημα που περιγράψαμε κατέρευσε. Και ήρθε στο νου μου, καθώς διάβαζα την ιστορία, ο Τιτανικός, ο οποίος είναι και επίκαιρος και έγινε και ταινία και επιτυχία και πήρε και Όσκαρ, όπου θα ξέρετε την ιστορία του Τιτανικού, πίστευαν πως ήταν αβύθιστος. Και ο Σολομώντας, μάλλον εκεί έσφαλε. Πίστευε πως ήταν αβύθιστος, πως ήταν στέρεος, πως κανένας δεν μπορούσε να το μετακινήσει. Όλα ήταν με το μέρος του. Είχε τις καλύτερες προϋποθέσεις. Έκανε την πιο καλή αρχή. Αλλά συντρίφθηκε στο τέλος. Βούλιαξε. Ή για να είμαστε πιο βιβλικοί, ναυάγησε περί την πίστη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Πόσο θλιβερό και πόσο φρικτή μια τέτοια πτώση. Αλλά ας δούμε τι ο λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει, γιατί εκεί, στη ζωή του Σολομώντα, ίσως να βρούμε και τον εαυτό μας. Για να δούμε πόσο επικίνδυνο είναι κανείς να συμβιβάζεται με την αμαρτία και να υποχωρεί, να δίνει τόπο στο διάβολο στη ζωή του και πόσο εύκολα και αριστοτεχνικά μπορεί αυτός ο συμβιβασμός να καταστρέψει την πνευματική μας ζωή και να μας γκρεμίσει. Και αν ο Σολομώντας έπεσε, πόσο μάλλον εμείς. Αν αυτός ο σοφός που όχι μόνο έγραψε τις παροιμίες, αλλά μίλησε για ένα σωρό πράγματα, μοναδικός, πήγαιναν από όλα τα έθνη για να τον δούνε, αν αυτός έπεσε, πόσο μάλλον ο καθένας από εμάς, αν δεν προσέξουμε.
Το πρώτο λοιπόν ήταν το εξής πρόβλημα που είχε να λύσει ο Σολομώντας. Γύρω από το λαό Ισραήλ υπήρχε ένα πλήθος εθνών που ήταν έθνη πολεμικά, κατακτητικά, αρπακτικά έθνη. Και σκέφτηκε ο Σολομώντας να εφαρμόσει μία τακτική που ήταν συνήθεια των βασιλιάδων της εποχής αλλά και των μεταγενέστερων βασιλιάδων, δηλαδή τις επιγαμίες. Και μας λέει η Γραφή ότι για πρώτη του σύντροφο πήρε την κόρη του Φαραώ, βασιλιά της Αιγύπτου, πράγμα το οποίο δεν είναι τυχαίο, αν σκεφτεί κανείς ότι η Αίγυπτος ήταν ο ισχυρότερος αντίπαλος του Ισραήλ εκείνη την εποχή και ο μόνιμος κίνδυνος. Και στη συνέχεια που σχίστηκε το βασίλειο, θα δείτε ότι η Αίγυπτος επιτέθηκε πρώτη στο βασίλειο. Και βέβαια παντρεύτηκε την κόρη του Φαραώ. Ωστόσο, φαίνεται πως εκείνη την πρώτη εποχή, στα πρώτα χρόνια που ήταν νέος, πρόσεχε. Δεν ήταν απρόσεκτος όπως στη συνέχεια. Για παράδειγμα, εκεί που αναφέρονται οι ειδωλολατρικοί θεοί στους οποίους έχτισε βωμό, δεν αναφέρεται πουθενά θεός της Αιγύπτου. Γι' αυτό και συμπεραίνουν από αυτό και από μερικά άλλα επιχειρήματα ότι ο Σολομώντας, πριν παντρευτεί την κόρη του Φαραώ, την έκανε προσήλυτη. Μεσαία πράγματα. Τους είπε ο Θεός, δεν θα συμπεριφερθείτε με τα άλλα έθνη, γιατί θα σας φέρουν τις συνήθειές τους, και σκέφτηκε ωραία να γίνει προσήλυτη, ώστε να μπορέσω να την παντρευτώ. Δεν το λέει η Γραφή, το συμπεραίνουν οι ιστορικοί από άλλα σημεία, οι μελετητές. Ωστόσο, όπως και να είναι, υπήρχε ρητή εντολή του Θεού να μην έχουν σχέσεις με τα έθνη, και αυτή η εντολή ίσχυε για όλους ανεξαιρέτως. Και να κάνουμε εδώ μια μικρή παρένθεση. Αυτή η εντολή ισχύει ακόμη και σήμερα. Από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι την Καινή Διαθήκη, θα σας διαβάσω τι λέει ο Απόστολος Παύλος, Β' Κορινθίους 6 κεφάλαιο, «Μη γίνεστε ετεροζυγούντες απίστης». Αυτό ο Σολομώντας δεν το πρόσεξε. Πολλοί λένε, να ξεκινήσουμε από το γάμο, γιατί υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ομοζυγήσει ή να ετεροζυγήσει κανείς. Ας αρχίσουμε όμως από το γάμο. Λένε κάποιοι, καλός νέος, καλή νέα, μόνο ο Χριστός του λείπει, τόσο καλός που είναι και τόσο καλή που είναι. Θα πιστέψει. Θα τον παντρευτώ εγώ και σιγά σιγά θα πιστέψει. Θα τον κάνω, θα έρθει στην εκκλησία. Καλό παιδί είναι. Αλλά πουθενά δεν το λέει αυτό η Γραφή και ούτε υπάρχει εγγύηση στο λόγο του Θεού, αλλά ούτε και υπόσχεση πως θα σημούν τα πράγματα όπως τα επιθυμούμε και όπως τα θέλουμε. Και βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις η χάρις και το έλεος του Θεού αυτά τα άπιστα μέλη τα έφερε στην πίστη. Κάποιοι πίστεψαν. Βέβαια μετά από πόσο καιρό και πόσα υπέφερε ο πιστός. Αλλά υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις όπου δεν πιστέψανε και ο πιστός, το πιστό μέλος, αναγκάστηκε να συμβιβαστεί σε πολλούς άλλους. Να οδηγηθεί σε πολλούς άλλους συμβιβασμούς επώδυνους και οδυνηρούς. Είναι λοιπόν η συμπόρευση με απίστους, με τους μη πιστούς δηλαδή, και όχι μόνο στο γάμο, αλλά και στις παρέες, στις συναναστροφές, στο επάγγελμα. Παντού ισχύει αυτό. Ένα έδαφος ολισθηρό και επικίνδυνο και δυστυχώς πολλοί έχουν πέσει και ίσως και εσείς έχετε στο μυαλό σας κάποιους που υπέφεραν από αυτό το συμβιβασμό. Επίσης υπήρχε ένα άλλο πρόβλημα. Οι βασιλιάδες, με πρώτο το Δαβίδ, είχαν κρατήσει για τον εαυτό τους ένα προνόμιο που ο λόγος του Θεού και ο νόμος του Θεού το απαγόρευε, την πολυγαμία. Το κράτησαν για τον εαυτό τους οι βασιλιάδες, αλλά όμως ο λόγος του Θεού το απαγόρευε και πολλά υπέφεραν και ο Δαβίδ και ο Σολομώντας. Θυμηθείτε την περίπτωση του Δαβίδ, τι μηχανογραφίες, τι συγκρούσεις, τι ανταγωνισμοί υπήρχαν μέσα στο σπίτι του. Αβεσσαλόμ, Αδωνίας και άλλα παιδιά μέσα στο σπίτι του Δαβίδ. Πολλά υπέφερε. Δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα από τις εσωτερικές συγκρούσεις μέσα στο ίδιο του το σπίτι ο Δαβίδ. Και τον μιμήθηκε και ο Σολομώντας. Και μάλιστα ο Σολομώντας το παράκανε. 700 βασιλίδες, λέει, βασιλίδες και 300 παλακές. Είναι δυνατόν ποτέ? Μερικοί, καθώς βλέπουν το νούμερο, λένε ότι δεν μπορεί. Πρέπει να υπάρχει λάθος στην αντιγραφή του κειμένου. Από το αρχαίο κείμενο στο οποίο γράφτηκε, στη μεταφορά, πρέπει να γράφτηκε λάθος αριθμός, λένε. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε αυτό το πρόβλημα. Ωστόσο, όπως και να είναι, είχε πολλές γυναίκες. Και να μην ήταν χίλιες, και πέντε να ήταν, και δέκα να ήταν, είναι υπερβολικά πολλές, ε. Και κάποιοι θα σκέφτονται και μία πολύ είναι, ε. Είχε λοιπόν πολλές γυναίκες και οι γυναίκες στα γεράματά του του γύρισαν τα μυαλά. Τον παρέσυραν, τον εξέκλειναν. Και όχι μόνο, δεν είχε μόνο το χαρέμι, αλλά είχε και μία αυλή από αξιωματούχους και ανθρώπους τιμόμενους που έτρωγαν στο τραπέζι του Σολομώντα σαν τις αυλές της Ανατολής. Με πόσα πράγματα, πόσες μηχανογραφίες είχαν αυτές οι αυλές. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο σημείο που ο Λόγος του Θεού το υπογραμμίζει. Ένα μοιραίο λάθος που δεν πρόσεξε.
Η γραφή μας λέει πως έκανε έναν συμβιβασμό στην αρχή της ζωής του, στην αρχή της πορείας του.

το Θεό, τον αληθινό Θεό, τον Ιεχωβά. Το λάτρευαν πάνω στους υψηλούς τόπους. Και στη συνέχεια παρασύρθηκαν και αντί να λατρεύουν πια τον αληθινό Θεό, λάτρευαν τα είδωλα. Και έτσι αναμίχθηκαν με την ειδωλολατρία. Γι' αυτό και ο Θεός απαιτούσε όλες οι γιορτές, όλες οι θυσίες και όλη η θρησκευτική ζωή του λαού να είναι συγκεντρωμένη αρχικά στη σκηνή του μαρτυρίου και στη συνέχεια στο ναό που έχτισε ο Σολομώντας. Αυτό λοιπόν μας λέει ο λόγος του Θεού, ότι ο Σολομώντας δεν το πρόσεξε και δείτε ότι πήγε, λέει, στη Γαβαών, στον υψηλό τόπο, σε έναν σημαίνον τόπο και έκανε θυσία στο Θεό και ο Θεός του αποκαλύφθηκε εκεί. Και έγινε αυτή η συναλλαγή. Τι να σου δώσω, ό,τι θέλεις, και ζήτησε σοφία και διάκριση. Στο εδάφιο 15 μας λέει ο λόγος του Θεού ότι ο Σολομώντας όταν ξύπνησε, τι έκανε. Πήγε στην Ιερουσαλήμ και έκανε θυσίες ειρηνικές και άλλες προσφορές. Γιατί? Γιατί ελέγχθηκε στη συνείδησή του, γιατί τη θυσία την έκανε στον υψηλό τόπο και ο Θεός είχε πει στην Ιερουσαλήμ, στη σκηνή και αργότερα στο ναό. Εκεί θα με λατρεύετε και μονάχα εκεί. Και ενώ ελέγχθηκε, δεν πρόσεξε, αλλά επανήλθε στη συνέχεια στα ίδια. Μια μικρή λοιπόν απόκληση που στο τέλος τον έφερε μακριά από το στόχο του. Θυμάμαι όταν ξεκίνησα την πνευματική ζωή, σε ηλικία 15 χρονών, φανταζόμουν ότι η πνευματική ζωή μοιάζει με τις τροχές, με τις σιδηροτροχές ενός τρένου. Σκεφτόμουν, είμαι 15. Σε 5 χρόνια θα είμαι 5 χρόνια ώριμος πιστός. Σε 10 θα είμαι 10 χρόνια ώριμος πιστός. Φανταστείτε τι θα γίνει σε 15. Έχουν περάσει 15 τώρα. Στη συνέχεια όμως άλλαξα γνώμη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η πνευματική ζωή δεν είναι ένα τρένο που κυλάει πάνω στις ράγες, όπου θα την οδηγήσουν τελικά στον προορισμό της, θα περάσει από όλους τους σταθμούς και καθώς τα χρόνια περνάνε θα οριμάζουμε στην πνευματική ζωή και θα καταχθούμε καινούριο έδαφος. Περισσότερο η πνευματική ζωή μοιάζει με την πορεία σαν ένα πλοίο μέσα στη θάλασσα. Ο πατέρας μου είναι καπετάνιος σε ένα μικρό πλοιάριο, επιβατικό, ήτανε, είναι συνταξιούχος τώρα, και πιτσιρικάδες όταν ήμασταν πηγαίναμε στο καραβάκι, όπως το λέγαμε, και μας έβαζε και κρατάγαμε το τιμόνι. Και ενώ σημαδεύαμε τα παλούκια είναι το λιμάνι της Σαλαμίνας, από το Πέραμα προς τα παλούκια. Καθώς περνάγαμε τη Διαβλό, εκεί που έχει ρεύματα και φυσάει ο άνεμος, το πλοίο έστριβε χωρίς να κουνάμε το τιμόνι εμείς. Και πηγαίναμε προς την Ελευσίνα, προς το νησί των Τρελών, αν ξέρετε την περιοχή, πώς λέγεται. Να πέσουμε πάνω στο νησί αυτό. Και έρχονταν ο πατέρας μας και μας διόρθωνε το τιμόνι, λέει: θα το διορθώνετε συνεχώς. Θα παίρνετε τα μπόσικα, μας έλεγε. Γιατί έτσι θα φτάσουμε και δεν θα το κουνάτε και πολύ, γιατί το καταλαβαίνουν οι επιβάτες. Κοιτάζοντας από τα παράθυρα, βλέπουν το καραβάκι που στρίβει και τρομάζουν. Άρα λοιπόν η πνευματική ζωή μοιάζει με το να παίρνει κανείς τα μπόσικα. Να αφήνει το πνεύμα του Θεού να τον ελέγχει και να διορθώνει συνεχώς την πορεία του και τη ζωή του. Μη σας ξεγελάσει κανείς ότι ξεκίνησα, αναγεννήθηκα, μπήκα στην τροχιά, θα φτάσω. Δεν το λέει πουθενά αυτό η Γραφή. Δεν λέει πουθενά ότι ξεκίνησες και θα φτάσεις. Η Γραφή λέει πρόσεχε, προχώρα, να αγρυπνείς. Να διορθώνεις την πορεία σου. Ο Σολομώντας δεν το πρόσεξε αυτό. Άφησε αυτή τη μικρή απόκληση στην αρχή και τελικά τον οδήγησε στη μεγάλη αποτυχία. Και έκανε και άλλα λάθη. Όχι μόνο αυτό, αλλά προετοίμασε το σχίσιμο του βασιλείου στα δύο. Μας λέει η ιστορία ότι ο Σολομώντας έκανε πολιτική εις βάρος του βόρειου βασιλείου. Ενίσχυε αμυντικά τον νότο και έπαιρνε χρήματα από το βορρά, σε σημείο που όταν ο γιος του ανέλαβε τη βασιλεία, ο λαός να έχει διαλυθεί, να του έχει πάρει τα πάντα από τη φορολογία. Και όταν δεν απάντησε σωστά στο αίτημά τους ο γιος του, το βασίλειο σχίστηκε και γκρεμίστηκε με μιας. Έκανε λοιπόν πολλά λάθη ο Σολομώντας. Άρα λοιπόν η ιστορία του ανθρώπου αυτού είναι πάρα πολύ διδακτική και ιδιαίτερα από την άποψη ότι ξεκίνησε νέος και ίσως είναι καταλληλότερο παράδειγμα για τον καθένα από εμάς από κάθε άλλον. Πάρα πολύ έντονα, με έμφαση, ότι πρέπει να προσέξει να περπατήσει στα διατάγματα και στους δρόμους που είχε ο πατέρας του, ο Δαβίδ, γιατί είχε αρχίσει να αποκλίνει και δεν πρόσεξε. Δεν φτάνει λοιπόν κανείς να ξεκινήσει. Η Γραφή λέει «Ο υπομείνας έως τέλους, αυτός θα σωθεί». Και να ήταν μονάχα ο Σολομώντας, υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι, θυμηθείτε από την Καινή Διαθήκη τον Ημένεο και τον Αλέξανδρο, οι οποίοι δεν πρόσεξαν και δεν φύλαξαν την πίστη και την αγαθή συνείδηση, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και αυτοί εναβάγησαν στην πίστη. Ή το Δημά. Ο Δημάς, λέει, με εγκατέλειψε, αγαπή σας, τον παρόντα κόσμο. Θυμάμαι, πριν από χρόνια, τότε ήμουνα ξεκινούσα φοιτητής, 18 χρονών, ήταν κάποιο παιδί,

συνομήλικός μου στο συνέδριο, ο οποίος είχε παρουσιάσει στη ζωή του μια σημαντική, καλή, θετική πορεία με τα πράγματα του Θεού. Διάβαζε τη γραφή, οι άλλοι αστειεύονταν, αυτός καθόταν στην άκρη και διάβαζε το λόγο του Θεού. Και μάλιστα ήξερε τόσο καλά τα εδάφια, μου έκανε εντύπωση πόσο πολύ θυμότανε τα εδάφια της γραφής. Περάσαμε λοιπόν την ίδια χρονιά, αυτός ήταν από την επαρχία, πέρασε στην Αθήνα, πέρασα κι εγώ, και τον συναντούσα πότε-πότε, είχαμε γίνει φίλοι. Κάθε φορά που τον συναντούσα μετά από λίγο διάστημα, παράξενος μου φαινότανε. Είχε αρχίσει να διαβάζει κάτι παράξενα βιβλία, έφερνε κάτι παράξενες ιδέες, έκανε παρέα με μη πιστούς, σταμάτησε να πηγαίνει στην εκκλησία. Του λέγα, πώς το λέγανε, πρόσεχε. Σε βλέπω ότι κάθε φορά αλλάζεις, αλλοιώνεται η πνευματική σου ζωή. Τι γίνεται με σένα? Μη φοβάσαι, μου λέει, αυτό που έχω μέσα μου δεν μπορεί κανένας να μου το πάρει. Ο Θεός είναι στην καρδιά μου και κανένας δεν μπορεί να τον αφαιρέσει από μέσα. Πού είναι τώρα? Δεν σας λέω το όνομά του, μπορεί κάποιοι να τον ξέρετε. Πού είναι όμως? Δεν ξέρω πού είναι. Τι γίνεται με αυτόν, ναι? Συμβιβάστηκε. Είχε μπλέξει με κάποιες παρέες, κάποιους δεσμούς είχε κάνει. Πολλοί λοιπόν άνθρωποι συμβιβάστηκαν και τελικά απέτυχαν όπως έκανε ο Σολομώντας. Η αγάπη λοιπόν του κόσμου, όπως ο Δημάς αγάπησε τον κόσμο, μας λέει ο λόγος του Θεού πως είναι έχθρα στο Θεό. Ο τρόπος σκέψης του κόσμου, οι συνήθειές του, ο τρόπος που μιλάει, που ντύνεται, που συμπεριφέρεται. Μας λέει η Γραφή ότι αυτά τα πράγματα είναι ασυμβίβαστα. Δεν μπορεί να συνυπάρξει ο Θεός με τον κόσμο. Δεν το έχουμε καταλάβει. Συχνά δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Ο Θεός είναι εχθρός του κόσμου. Δεν μπορεί κανείς να κρατήσει και τα δύο. Ή τον κόσμο θα αγαπάει, ή το Θεό. Δεν μπορεί να είναι και τα δύο ταυτόχρονα. Και βέβαια θα ρωτήσει κανείς, ωραία, και τι είναι κόσμος? Τι είναι κοσμικό? Για να προσέξουμε. Η απάντηση δεν είναι εύκολη, αλλά μπορεί κανείς εύκολα να τη βρει. Αν πραγματικά θέλουμε να δούμε τι είναι κόσμος, το οποίο είναι εχθρός του Θεού, τότε δεν έχουμε παρά να στρέψουμε τα μάτια μας στη Γραφή με ειλικρινή καρδιά και να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να μας το πει. Γιατί το Πνεύμα του Θεού γι' αυτό είναι και κινείται στον κόσμο στις μέρες μας. Για να ελέγξει τον κόσμο για αμαρτία. Για να δείξει στους πιστούς ανθρώπους τι είναι κόσμος. Και να μας αποτρέψει από το να γινόμαστε ένα και να συμβιβαζόμαστε με τον κόσμο. Βέβαια, δικαιολογίες, αν σας πω τι είναι κόσμος, υπάρχουν ένα σωρό επιχειρήματα ενάντια σε αυτό. Δύσκολο να ορίσει κανείς τι είναι κόσμος, γιατί είναι πολλά πράγματα. Είναι ένα σύστημα ολόκληρο, που μόνο όταν κανείς ταυτιστεί με τον Θεό μπορεί να αρνηθεί το σύστημα του κόσμου. Δικαιολογίες λοιπόν υπάρχουν, αλλά αν κάποιος έχει τα αυτιά του, όπως έκανε ο Χρήστος προηγούμενα, για να ακούει, γιατί η Γραφή σε αυτούς απευθύνεται. Σε αυτούς που έχουν τα αυτιά τους όχι διακοσμητικά, αλλά για να ακούνε. Όποιος λοιπόν έχει αυτιά για να ακούσει, ας κοιτάξει στη Γραφή. Ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα του Θεού και ας μη σβήσει τη φωνή του και θα βρει τι είναι κόσμος και ποιους συμβιβασμούς έχει κάνει στη ζωή του και πώς κινδυνεύει στην πνευματική του ζωή. Βέβαια, να πω πάλι σε παρένθεση, πως υπάρχουν διάφορες θεωρίες και προσεγγίσεις οι οποίες τείνουν να καθησυχάσουν τις ανησυχίες των πιστών ανθρώπων οι οποίοι αμφιταλατεύονται στην πνευματική ζωή. Υπάρχουν θεωρίες που λένε πως δεν υπάρχει ενδεχόμενο τόσης ή ακόμη και απώλειας στην πνευματική ζωή. Δεν είναι ένα θέμα που υπάρχει χρόνος να το συζητήσουμε εδώ. Έχω διαβάσει πολλά βιβλία με καλό πνεύμα. Ωστόσο, ένα πράγμα με ανησυχεί. Μέσα στο Λόγο του Θεού προσέξτε πόσες προειδοποιήσεις υπάρχουν προς τους πιστούς ανθρώπους. Αν σωθήκαμε, αν αναγεννηθήκαμε και είμαστε ασφαλείς και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για μας και τώρα μπήκαμε πάνω στις γραμμές του τρένου και οδηγούμαστε στο τέλος που είναι ο ουρανός, τότε η Γραφή γιατί λέει αγρυπνείτε? Τότε γιατί λέει προσέχετε? Τότε γιατί λέει προσέχετε αδελφοί να μην υπάρχει σε μηδένα από εσάς πονηρή καρδιά απεισίας ώστε να αποστατήσει από το Θεού του ζωντανού, του ζωντανού, Εβραίους 3ο κεφάλαιο. Γιατί το λέει αυτό η Γραφή? Γιατί υπάρχει κίνδυνος. Θυμηθείτε τον Αδάμ και την Εύα. Πριν ακόμα αμαρτήσουν, τους πήρε ο Θεός και τους έβαλε στον παράδεισο για να τον εργάζονται, όπως λέει, αλλά και να τον φυλάτουν. Γιατί να τον φυλάτουν? Γιατί υπήρχε κίνδυνος. Γιατί υπήρχε ο Σατανάς. Γι' αυτό. Άρα λοιπόν η Γραφή δεν μπορεί να μας προειδοποιεί συνεχώς και συνεχώς για προσοχή και αγρύπνια, αν δεν υπάρχει κίνδυνος να παραριόμεν, λέει το κείμενο. Να κατρακυλήσουμε, να παραπέσουμε, να ξεκλίνουμε. Υπάρχει κίνδυνος και καλά θα κάνουμε να ανοίξουμε τα αυτιά μας στη φωνή του Θεού και το Πνεύμα του Θεού να μας ελέγξει που έχουμε συμβιβαστεί. Γιατί όπως καταλάβατε και θα είδατε και στις προηγούμενες ομιλίες, η πορεία του πιστού ανθρώπου είναι δυναμική. Δεν είναι μια στατική κατάσταση. Δεν μπήκα, στέκομαι.
Και εκεί έφτασα. Δεν φτάσαμε. Προχωράμε. Πολλοί τρέχουν, λέει, στο στάδιο. Ένας όμως παίρνει το βραβείο. Ένας παίρνει το στέφανο. Έτσι λοιπόν να τρέχετε, να κάνετε δηλαδή πρωταθλητισμό. Όχι μπήκα στο στάδιο, κάνω και ένα τζόκινγκ κι εγώ. Να τρέχετε ώστε να το λάβετε, λέει ο λόγος του Θεού. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να αστειευόμαστε με τα πράγματα του Θεού. Και επίσης υπάρχει και ένας πνευματικός νόμος που αν δεν το προσέξουμε θα τα βρούμε δύσκολα στη ζωή μας. Λέει ο λόγος του Θεού ότι αυτός που είναι στο ελάχιστο πιστός είναι και στο πολύ. Και αυτός που είναι στο λίγο άδικος και στο πολύ είναι άδικος. Δηλαδή η υπακοή στο θέλημα του Θεού στα μικρά πράγματα δημιουργεί στη ζωή του πιστού ανθρώπου έναν εθισμό καλό. Μια καλή συνήθεια, μια καλή γυμνασία όπως τα λέγαμε. Αν υπακούσεις σήμερα στο μικρό που σου αποκαλύπτει ο Θεός, έχει το πνεύμα του Θεού και σου ελέγχει και σου λέει κλείστο αυτό το ρημάδι το περιοδικό. Τράβα τα μάτια σου από αυτά που βλέπεις στην τηλεόραση ή στον κινηματογράφο ή στον άλλο κινηματογράφο, τον πρωινό, τον κακόφημο. Μην πηγαίνεις εκεί πέρα, μην κάνεις παρέα, σταμάτα να κάνεις παρέα με αυτούς τους ανθρώπους, φθήρεσαι. Αν λοιπόν τώρα υπακούσεις, αυτή η υπακοή θα χτίσει στη ζωή σου μια καλή συνήθεια. Των τελείων, λέει ο λόγος του Θεού, είναι η στερεά τροφή, οι οποίοι δια την έξιν έχουν τα αισθητήρια γυμνασμένα στο να διακρίνουν το καλό και το κακό. Αν υπακούσουμε τώρα, τότε θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αύριο και τη δύσκολη ώρα, την πιο δύσκολη. Θυμηθείτε την εικόνα που λέει ο λόγος του Θεού για την πανοπλία. Λέει, ντυθείτε την πανοπλία του Θεού, ώστε στην πονηρή ώρα να μπορέσετε να αντισταθείτε. Και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να μπορέσετε να σταθείτε. Φανταστείτε έναν πολεμιστή στη μάχη να πει, στάσου Τούρκο να γεμίσω. Στάσου να βάλω την πανοπλία μου. Ήρθε ο διάβολος. Να ντυθώ την πανοπλία, να βάλω το θώρακα, να βάλω την περικεφαλαία. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει κανείς να προετοιμαστεί, να δημιουργήσει προϋποθέσεις υπακοής. Και υπάρχουν και άλλες εικόνες μέσα στο λόγο του Θεού, πάρα πολλές, όπως για παράδειγμα αυτό της οικοδομής. Όπως έλεγε και ο Μήνος, δικιά του ομιλία, υπάρχουν διάφορες ιδέες που κυκλοφορούν. Μπαίνεις στην πνευματική ζωή, πατάς ένα κουμπί και απογειώνεσαι. Εφαρμόζεις μερικές πρακτικές και όλα στην πνευματική σου ζωή πάνε προς τα πάνω. Δεν είναι έτσι. Ο λόγος του Θεού λέει ότι αυτός που ακούει τα λόγια μου, είπε ο Χριστός, και τα κάνει, μοιάζει με αυτόν που οικοδομεί πάνω στην πέτρα. Και ξέρετε πως είναι δύσκολο κανείς να οικοδομήσει πάνω στην πέτρα. Πρέπει να σκάψει θεμέλια. Μοιάζει με αυτόν που βαθαίνει ρίζες. Άρα σημαίνει ότι η πνευματική ζωή έχει κόπο. Έχει σπουδή. Έχει δυσκολία. Πρέπει κανείς να στρωθεί. Να εγκύψει, όπως λέει ο Ιάκωβος, στον νόμο της δικαιοσύνης. Όχι εύκολα πράγματα. Πάμε και στην εκκλησία. Συμμετέχουμε και σε καμιά χοροδία. Μοιράζουμε και κανένα φυλάδιο. Και κάθε πρωτοχρονιά παίρνουμε και μια απόφαση να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε τη γραφή και σε ένα χρόνο να την τελειώσουμε. Και στις 2 του μηνός το εγκαταλείπουμε. Δεν είναι έτσι η πνευματική ζωή. Πουθενά δεν το λέει αυτό η γραφή. Η γραφή μιλάει για δυσκολία, για προσπάθεια. Όχι βέβαια με τις δικές μας δυνάμεις. Όχι να προσπαθήσουμε εμείς με τη σάρκα μας, με τον παλαιό άνθρωπο. Αυτό είναι αδύνατο. Με τη δύναμη του Κυρίου. Να σταθούμε κοντά του. Να τον εξητήσουμε. Και τότε θα βρούμε το δρόμο. Με αντίστροφο λοιπόν τρόπο, η ανυπακοή του σήμερα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανυπακοή του αύριο. Κοιτάξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Πως ανάλογα με το πώς συμπεριφερόμαστε και το τι επιλογές κάνουμε σήμερα, προετοιμάζουμε το αύριο. Λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, σύμφωνα με τις προφητείες που έγιναν τις προγενόμενες για σένα, να στρατεύσεις σύμφωνα με αυτές την καλή στρατιά. Δηλαδή να συγκεντρώσεις τις δυνάμεις σου προς την επίτευξη του στόχου. Εκεί που σέταξε ο Θεός. Αλλά δεν είναι μόνο η καλή στρατιά, υπακούοντας προετοιμάζουμε τη μάχη των επόμενων ημερών που μπορεί να είναι πιο δύσκολες, υπάρχει και κακή στρατιά. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί Πέτρος, σας παρακαλώ ως ξένους και παρεπιδήμους να απέχετε από των σαρκικών επιθυμιών οι οποίες στρατεύονται κατά της ψυχής. Δηλαδή, όταν κάποιος υποχωρεί σήμερα σε μια σαρκική επιθυμία, σε μια πονηρή σκέψη, την οποία δεν την αποβάλλει, αλλά την καλλιεργεί μέσα στο μυαλό του. Όταν συμβιβάζεται σήμερα, τότε στρατεύονται ενάντια στη ψυχή του αυτές οι επιθυμίες. Δυναμώνουν δηλαδή, μέρα με την ημέρα. Προστίθενται η μία στην άλλη. Κοιτάξτε κι άλλο εδάφιο. Από πού προέρχονται πόλεμοι και μάχες μεταξύ σας, όχι από μέσα σας, από τις ειδονές σας, οι οποίες στρατεύονται μέσα στα μέλη σας. Δηλαδή θα φτάσεις και θα φτάσω
Αν υποταχθούμε στο σήμερα και δεν υπακούσουμε, αν συμβιβαστούμε τώρα, θα φτάσουμε σε ένα σημείο τα μέλη μας να μην μας υπακούνε. Θα θολώνει το μυαλό σου, γιατί θα έχει γίνει μια έξι, μια συνήθεια κακιά και θα κάνεις την αμαρτία και δεν θα μπορείς να αντισταθείς. Θα σε έχει τυλίξει ο διάβολος συνέχεια και συνέχεια, ξεκινώντας από τα μικρά πράγματα να φτάσουμε στα μεγάλα. Βέβαια και ο πιστός άνθρωπος, αυτός που σοβαρεύεται με τα πράγματα του Θεού, αντιμετωπίζει όλα αυτά που είπαμε, τους πειρασμούς, τις δυσκολίες, τα προβλήματα, και ο πιστός άνθρωπος αντιμετωπίζει ακόμα περισσότερα, καθώς είναι του Χριστού. Αλλά μας καλεί ο Λόγος του Θεού όχι να αγωνιστούμε μόνοι μας ενάντια στην αμαρτία, όπως είπαμε και προηγούμενα, αλλά να επικαλεστούμε τον Κύριο και να ζητήσουμε να μας δώσει το δικό Του. Έρχεται ο πειρασμός, έρχεται η παρέα, καπνίζουνε. Κι εγώ καπνίζα. Όταν ξεκίνησα από 10 χρονών να καπνίζω. Και το κόψα όταν πίστεψα. Από 10 χρονών, από Τετάρτη Δημοτικού. Και καπνίζουνε στην παρέα. Και εσύ λες τώρα, εγώ τι θα στερούμε, θα είμαι παρακατιανός, θα με πούνε και καθυστερημένο. Πάνε στον μπαράκι. Εγώ δεν θα πάω. Κανονίζουνε η τάξη να πάει στον μπαράκι. Τα πίνουνε. Βλέπετε, σήμερα έχουν ξεκινήσει τα παιδιά από πολύ νωρίτερα να πίνουνε. Και μάλιστα σε μια περίοδο που είναι στην ανάπτυξη, αλκοολούχα ποτά. Με ισχυρές και σημαντικές συνέπειες στην υγεία. Δεν θα πιω κι εγώ. Τι είμαι εγώ. Καθυστερημένος. Ο πιστός άνθρωπος θα αντιμετωπίσει την πίεση της παρέας. Θα αντιμετωπίσει τον πειρασμό του διαβόλου. Αλλά έχει μαζί του τον Κύριο. Εγώ τι κάνω. Να σας πω όταν έρχεται ο διάβολος να με πειράξει. Προσεύχομαι και λέω, Κύριε, αισθάνθηκα ή αισθάνομαι, σκέφτηκα, γυρίζουν από το μυαλό μου, έρχονται επιθυμίες μέσα μου. Αυτή και αυτή και αυτή. Και το λέω στον Κύριο. Εσύ στη θέση μου δεν θα το κάνεις αυτό. Δεν το θέλω. Δεν με χαρακτηρίζουνε. Δεν είμαι εγώ. Πάρ το από πάνω μου. Πάρ το από πάνω μου και δώσε μου το δικό σου. Έρχομαι στο Σταυρό. Αρνούμε το δικό μου. Αρνούμε τη δικιά μου πονηρή σκέψη. Την καταδικάζω. Για να μου δώσεις τη δικιά σου καθαρή σκέψη. Την αναστημένη ζωή σου. Καμιά φορά λέμε, Κύριε, σου δίνω όλη μου την καρδιά. Δεν λέει πουθενά ο Λόγος του Θεού ότι μπορούμε να δώσουμε όλη μας την καρδία με μιας. Τη δίνουμε καθημερινά στις καθημερινές μας επιλογές. Αρνούμαστε τον εαυτό μας, αυτό λέει η Γραφή, στο σήμερα, για να πάρουμε αυτό που είναι του Χριστού. Άρα λοιπόν, για να γυρίσουμε στο Σολομώντα και να καθώς πλησιάζουμε στο τέλος. Υπάρχει και η τακτική του διαβόλου. Λέμε πως ο διάβολος είναι πανούργος. Η τακτική του σε όλους τους αιώνες είναι παρόμοια. Δείτε Βαλαάμ. Δείτε το Δαβίδ πως αμάρτησε, ο Σολομώντας που είδαμε, ο Σαμσόν, ο Πέτρος, και δείτε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν πέσανε με μιας. Πέσανε βήμα-βήμα, συμβιβαστήκανε. Κλείνοντας λοιπόν απόψε το βράδυ, ας κρατήσουμε αυτό στο μυαλό μας. Αυτό που κάνουμε σήμερα έχει συνέπειες αύριο. Πού θα οικοδομήσουμε, στην πέτρα της υπακοής ή στην άμμο της ανυπακοής? Μπορεί να κρυβόμαστε, μπορεί να το παίζουμε πνευματική ή πιστή. Από την άλλη μεριά, θα έρθει όμως η ώρα, θα έρθει η μέρα που αυτά θα αποκαλυφθούν και τότε θα υπάρξει πτώση. Και όσο πιο ψηλά στεκόμαστε, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η πτώση μας. Δεν μπορεί να κρυφτεί η αμαρτία, θα φανερωθεί. Ας ακούσουμε λοιπόν τους ελέγχους του Πνεύματος του Θεού, ας δούμε αυτά τα παραδείγματα και ας φοβηθούμε. Θα κλείσω με ένα εδάφιο. Λέει ο Πέτρος, «Και αν επικαλείστε πατέρα, τον κρίνοντα απροσωπολήπτος, που δεν κοιτάζει δηλαδή σε πρόσωπο ανθρώπου, κατά το έργο εκάστου, διάγεται με τα φόβου τον καιρό της παρικίας σας, ξέροντας ότι δεν λυτρωθήκατε από τη μάταιη πατροπαράδοτη διαγωγή σας με φθαρτό αργύριο ή χρυσίο, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού ως αμνού αμόμου και ασπίλου». Δηλαδή, αν όλοι εσείς, εμείς δηλαδή, επικαλείστε πατέρα αυτόν που κρίνει χωρίς προσωπολήψία, και δεν θα πει ο Δημήτρης είναι, ας του χαριστούμε. Αλλά που κρίνει δίκαια κατά το έργο εκάστου, με τα φόβου και τρόμου κατεργάζεστε, όχι εργάζεστε, κατεργάζεστε τη σωτηρία σας. Την πήρες, εργάσου την τώρα. Κράτα εκείνο το οποίο έχεις, λέει ο Λόγος του Θεού. Την παρακαταθήκη φύλαξε. Κράτα εκείνο που έχεις για να μην στο πάρει κανένας, έλεγε ο Κύριος στην Αποκάλυψη.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα μας Άγιε και ευλογημένε Επουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για την άπειρη αγάπη Σου που εκφράστηκε όταν εκείνη την μέρα στον πανανθρώπινο πόθο και στην πανανθρώπινη κραυγή ανταποκρίθηκες Εσύ και άνοιξαν οι ουρανοί και κατέβηκε ο Υιός ο μονογενής. Προσφερμένος από Σένα, δοσμένος από Σένα σε μας με άπειρη αγάπη, για να μην απολεστεί κανένας που θα πιστέψει σε Αυτόν. Κι έτσι μας άνοιξε στο δρόμο και μας έδειξε την αγάπη Σου και την αγκαλιά Σου την ανοιχτή, περιμένοντάς μας να επιστρέψουμε σε Σένα από τους δρόμους και την πλάνη. Και τότε ήταν που ο Λόγος έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, γιατί σήμερα, Κύριε, μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός είναι μεθυμών. Ότι γεννήθηκε στην πόλη εκεί, στη Βηθλεέμ, τότε ο Εμμανουήλ, και τώρα κάθε μέρα ζητάει και προσκαλεί. Και εμείς μέσα από την καρδιά μας, τότε το πρωινό θέλουμε να σε δοξάσουμε, να ευλογήσουμε, να υμνήσουμε το Άγιο όνομά Σου. Και θέλουμε να δεχτείς, να σε παρακαλέσουμε να δεχτείς αυτό το ευχαριστώ της καρδιάς μας, που Σου το στέλνουμε στο όνομα του Υιού Σου του Μονογενούς, που είναι ο Σωτήρας μας, ο Κύριος μας. Αμήν.

από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Από το κεφάλαιο 9, θήτα. Ισαΐας, θήτα, εδάφιο 2. Ισαΐας, θήτα, 9, 2. Ο λαός, ο περιπατών εν το σκότι, είδε φως μέγα, και στους καθημένους εν γη σκιάς θανάτου, φως έλαμψεν επ' αυτούς. Επολαπλασίασες το έθνος, ύφξησες εις αυτόν την χαράν, χαίρουσιν εμπροσθέν σου κατά την χαράν του θερισμού, καθώς αγάλλονται οι διαμεριζόμενοι τα λάθυρα, διότι εσύ συνέτριψας των ζυγών του φορτίου αυτών, και την ράβδον του ώμου αυτού, και την μάστιγα του καταδυναστεύοντος αυτών, καθώς εν τη ημέρα των Μαδιάμ, διότι πάσα περικνημής πολεμιστού μαχωμένου με τα θορύβου, και πάσα στολή και ακυλισμένη είναι εις αίματα, θέλει είστε διακάψην και ύλην πυρός. Διότι πεδίον εγεννήθη εις ημάς, Υιός εδόθη εις ημάς, και η εξουσία θέλει είστε επί των νόμων αυτού, και το όνομα αυτού θέλει καλεστεί θαυμαστός, σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, Άρχον ειρήνης. Εις την αύξηση της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θέλει είστε τέλος, επί των θρόνων του Δαβίδ και επί την βασιλείαν αυτού, δια να διατάξει αυτήν και να στερεώσει αυτήν εν κρίση και δικαιοσύνη από του νυν έως του αιώνος. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο. Να είναι ευλογημένο το όνομά του. 600 τόσα χρόνια πριν ο Ισαΐας έφερε αυτό το μήνυμα, και μετά από αυτά τα χρόνια εκπληρώθηκε η υπόσχεση, η μεγάλη. Και ήρθε εκείνο το βράδυ στους ποιμένες πρώτα, όπως το είδαμε χτες στη σύναξή μας. Ήρθε το μήνυμα το μεγάλο. Διότι σήμερα γεννήθηκε σε εσάς, στην πόλη της Βηθλέμ, Σωτήρας, Κύριος. Ας είναι ευλογημένο το όνομά του. Να σηκωθούμε και να ευχαριστήσουμε τον Κύριό μας και να ζητήσουμε Εκείνος να είναι αυτή την ώρα μαζί μας. Με αυτή τη διάθεση μέσα στην καρδιά μας σε πλησιάζουμε αυτή την ώρα στο όνομα του λατρευτού Σωτήρα μας, Πατέρα μας Άγιε. Και ξεχυλίζει η καρδιά μας και το ποτήρι είναι υπερπληρωμένο από σένα και την αγάπη τη δική σου. Και θέλουμε να σου πούμε το μεγάλο ευχαριστώ μας για ό,τι έχεις κάνει εσύ για μας. Και τι περισσότερο από αυτό, τι μπορούσες να κάνεις περισσότερο από αυτό, να μας χαρίσεις το Γιο σου το μονογενή και να γεννηθεί εκείνος ανάμεσά μας και να γίνει ο λόγος να γίνει σάρκα. Σε ευχαριστούμε για την έκφραση υπέρτατης αγάπης αυτό. Ευχαριστούμε γιατί το μήνυμα ακούγεται ακόμα. Ακούγεται ακόμα η πρόσκληση. Αντιχούν ακόμα στα αυτιά μας ότι είναι η μέρα σωτηρίας ακόμα. Είναι ευκαιρίας μέρα και η σημερινή. Καθώς θα πλησιάσουμε, Κύριε, στη Φάτνη, για να συναντήσουμε τον Ιησού Χριστό, ψάχνοντας να τον βρούμε, που γεννήθηκε. Σε παρακαλούμε, άγγιξε το νου και τις καρδιές μας. Μίλησε στον καθένα μας. Να δουν τα μάτια μας, να ακούσουν τα αυτιά μας και να γονατίσουνε μαζί με τους ποιμένες. Και ύστερα από λίγο να έρθουν και οι μάγοι να προσκυνήσουν και να είμαστε και εμείς εκεί, δίνοντας σου όλη τη δόξα που σου ανήκει και την τιμή. Σε ευχαριστούμε για τη σύναξη που μας έχεις χαρίσει σήμερα το πρωί και παρακαλούμε να ευλογήσεις εσύ και κάθε άλλη παρόμοια σύναξη που γίνεται στο όνομα του Χριστού. Παρακαλούμε, Κύριε, να επισκεφτείς ανθρώπους που
δεν σε έχουν γνωρίσει σαν προσωπικό του σωτήρα. Και είναι τόσος πολύς ο κόσμος γύρω μας που έχει ζαλιστεί, έχει χάσει τον προσανατολισμό του, γιορτάζει Χριστούγεννα, αλλά εσύ λείπεις. Σε παρακαλούμε, Κύριε, μίλησε εσύ αυτό το πρωί στις καρδιές που αγωνιούν, που ψάχνουν. Σε παρακαλούμε και στους ανθρώπους δικούς μας, σε ανθρώπους που τους μπέρδεψε ο εχθρός, που αποπλανήθηκαν, που τράβηξαν άλλα μονοπάτια. Πονάμε, Κύριε, και σε παρακαλούμε να τους επαναφέρεις τους δεσμίους, να τους ελευθερώσεις, Κύριε. Προσευχόμαστε για ανθρώπους που ταλαιπωρούνται με διάφορα προβλήματα υγείας, εργασίας, οικονομικά, προβλήματα μέσα στις οικογένειες. Κύριε, ο εχθρός κάνει θράψεις μέσα στα σπίτια. Σε παρακαλούμε, δώσε σοφία, δώσε την ειρήνη τη δική σου. Και την ειρήνη τη δική σου παρακαλούμε και για ολόκληρο τον κόσμο, εκεί που υπάρχει ο πόλεμος, εκεί που υπάρχει ο πόνος, εκεί που υπάρχει ο φόβος. Παρακαλούμε, Κύριε, τα μηνύματα που θα ακουστούν σήμερα να τα κατευθύνει το πνεύμα το δικό σου μέσα στις καρδιές μας. Παρακαλούμε, μείνε μαζί μας και δοξάσου εσύ ανάμεσά μας και να μεγαλυνθείς μέσα μας, καθώς θα γεννηθείς εσύ Σωτήρας και Κύριος. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν.

ήθελα να παρακαλέσω. Το βιβλικό μας ανάγνωσμα, αδελφοί, βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 1, Α, εδάφιο 18. Του δε Ιησού Χριστού η γέννηση, ούτως ήτο. Αφού ηρευονίστη η μήτηρα αυτού Μαρία μετά του Ιωσήφ, πριν συνέλθωσιν, ευρέθη εγκαστρή έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Ιωσήφ δε ο ανήρ αυτής, δίκαιος ον, και μη θέλω να θεατρήσει αυτήν, θέλησε να απολύσει αυτήν κρυφίως. Ενώ δε αυτός διελογίστη ταύτα, ιδού άγγελος Κυρίου εφάνη κατά κατόναρης αυτών, λέγον Ιωσήφ, ιέ του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαρία την γυναίκα σου, διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Θέλει δε γεννήσει Υιόν, και θέλει καλέσει το όνομα αυτού Ιησούς, διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτού. Τούτο δε όλο έγινε δια να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου, δια του προφήτου λέγοντος, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει Υιόν και θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίον μεθερμινευόμενον είναι με θυμόν ο Θεός. Εξεγευθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου έκαμε ως προσέταξεν αυτόν ο άγγελος Κυρίου και παρέλαβε την γυναίκα αυτού και δεν εγνώριζεν αυτήν εωσού εγέννησε τον Υιόν αυτής, τον πρωτότοκον, και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν. Αφού δε γεννήθη ο Ιησούς εν Βηθλέμ της Ιουδαίας επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι εξ Ανατολών ήλθον εις Ιεροσόλυμα λέγοντες, πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων, διότι είδομεν τον αστέρα αυτού εν τη Ανατολή και ήλθομεν για να προσκυνήσομεν αυτόν. Ακούσας δε ο Ηρώδης ο βασιλεύς εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού και συνάξας πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, ηρώτα να μάθει παρά αυτόν πού ο Χριστός γεννάτε. Εκείνη δε είπον προς αυτόν, εν Βηθλέμ της Ιουδαίας, διότι ούτως είναι γεγραμμένον δια του προφήτου, και εσύ Βηθλέμ γη Ιούδα δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι εξού θέλει εξέλθει γιούμενος, ως της θέλει ποιμάνη των λαών αυτού, των λαών μου των Ισραήλ. Τότε ο Ηρώδης καλέσας κρυφίως τους μάγους, εξικρύβωσε παρά αυτών των καιρών του φαινομένου αστέρος και πέμψας αυτούς εις Βηθλέμ, είπε πορευθέντες, ακριβώς εξετάσατε περί του παιδίου, αφού δε έβρετε απαγγείλατε μη, δια να έλθω και εγώ να προσκυνήσω. Εκείνοι δε ακούσαντες του βασιλέως ανεχώρησαν. Και ιδού ο αστήρ των οποίων είδων εν τη Ανατολή προεπορεύετο αυτόν, εωσού ελθόν εστάθη επάνω όπου ήτο το πεδίον. Ιδώντες δε τον αστέρα εχάρισαν χαράν μεγάλη σφόδρα και ελθόντας εις την οικίαν εύρων το πεδίον με τα Μαρίας της μητρός αυτού και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσέφεραν εις αυτό δώρα χρυσών και λίβανων και σμύρνα και αποκαλυφθέντες θεώθεν κατόναρ να μη επιστρέψωσι προς τον Ηρώδη. Διάλυσο οδού αναχωρήσαν εις την χώρα αυτών. Ο Θεός να ευλογήσει τον λόγο του αδελφού μου.

Πού βρίσκεται ο Χριστός, πού γεννήθηκε ο Χριστός, πού υπάρχει ο Χριστός. Έτσι ακριβώς ήταν ο βασιλιάς ο Ηρώδης που ρώτησε τους τρεις μάγους, όπως διαβάσαμε μέσα στο ιεροκείμενο. Μάγους ρώτησε και τους δικούς του αρχιερείς. Πού γεννήθηκε αυτός ο βασιλιάς, πού. Και το ξαναδιαβάζω. Ματθαίος, ακούσας ο Ηρώδης ο βασιλιάς, ταράχθηκε και όλη η Ιερουσαλήμ μετ' αυτού και συνάξας πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού. Η ρώτα να μάθει παρά αυτόν, πού ο Χριστός γεννάται, πού βρίσκεται αυτός ο Χριστός ο βασιλιάς. Και του συνέστησε, πάντε ψάξτε επιμελώς, εξετάστε ακριβώς και να βρείτε και να έρθετε να μου το πείτε και εμένα. Αυτές τις μέρες, όπως όλοι και εγώ ανάμεσα σε όλους,

ήταν μέσα στα σούπερ μάρκετ των τροφίμων, ήταν μέσα στα παιχνιδάδικα, ήταν μέσα στους δρόμους, ήταν σε αυτούς που φωνάζαν από εδώ και από εκεί και διαλαλούσανε. Υπήρχε Χριστός. Μπήκα μέσα σε πολυκαταστήματα με τα δώρα, βουνά τα παιχνίδια, πλήθος κόσμο. Σκουντούσαν από εδώ, σπρώχναν από εκεί. Μα δεν ήταν εκεί ο Χριστός. Βγήκα έξω στο δρόμο να περπατήσω και ήταν ένα ραβδί και πάνω κολλημένα λαχεία και διαλαλούσε και φώναζε και πουλούσε. Και τι φώναζε? Πάρτε Κύριε, αγοράστε μιαν ελπίδα. Αγοράστε μιαν ελπίδα. Και αναρωτήθηκα αν αυτή η ελπίδα ήταν κανένα πράγμα που πουλιόταν. Και είναι κάτι που πουλιέται, είναι κάτι που αγοράζεται η ελπίδα. Είναι πράγμα ή μήπως είναι το πρόσωπο αυτό που φτιάχνει τα Χριστούγεννα. Και εμείς το διώξαμε, το αποθήσαμε. Την απομακρύναμε αυτή την ελπίδα από αυτά. Ρώτησα και τον άνθρωπο που πουλούσε και δεν ήξερε να με πει. Λίγο πιο εκεί ήταν κάποιος άλλος που πουλούσε μπαλόνια. Α, λέω, μια καλή ευκαιρία αυτή. Τα μικρά θα έρθουν στο σπίτι, θα έρθουν στην εκκλησία, θα έρθουν για ευχές και τραγούδια. Να είχαμε ένα μπαλόνι για το μικρό. Του έδωσα κάποια χρήματα, πήγε να μετρήσει τα ρέστα και γλίστρησε από τα χέρια του η κλωστή και έφυγε το μπαλόνι και πέταξε το μπαλόνι. Πολύχρωμο αστέρι ήταν και βρέθηκε να ανεβαίνει, να ανεβαίνει και άλλο ανέβηκε και σε λίγο χάθηκε μακριά από τους ανθρώπους που ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Και ακούω στο δρόμο, καλά Χριστούγεννα, να περάσετε καλά. Πώς πήγε η γαλοπούλα? Πέτυχαν οι κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα? Και το βράδυ πού θα βρεθείτε? Πού θα κάνετε ρεβεγιόν? Ξέρετε αυτή η λέξη ρεβεγιόν? Είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρετε τι σημαίνει. Ρεβεγιόν είναι μια βραδιά της παραμονής των Χριστουγέννων που μαζευόντουσαν στην εκκλησία, οι πιστοί του Χριστού για να θυμηθούν και να ψάλουν και να λατρεύσουν τον Χριστό. Και έγινε βραδιά διασκέδασης, βραδιά χορού, βραδιά για μεθύση, βραδιά για χορό, βραδιά για επίδειξη τουαλέτας. Ρεβεγιόν. Και από σημαίνει ρεβεγιόν είναι ας ξενυχτήσουμε. Αυτό σημαίνει στα γαλλικά. Ρεβεγιόν. Ας ξενυχτήσουμε περιμένοντας τη γέννηση του Χριστού. Και το κάναμε, ας ξενυχτήσουμε διασκεδάζοντας μέσα στην αμαρτία. Χριστούγεννα λοιπόν χωρίς Χριστό. Πού βρίσκεται λοιπόν ο Χριστός? Πρέπει να ψάξω, σκέφτηκα. Πρέπει να το εξετάσω ακριβώς για να το πω και στους άλλους. Για να το πω και σε εσάς αυτό το πρωί, σήμερα εδώ, και ανοίγω τη γραφή μου. Και βρίσκομαι ξαφνικά στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 16 εδάφιο. Διαβάζω προς το πρωτότοκος γιος της Μαρίας, ο μονογενής γιος του Θεού. Ήταν μέσα στο στάβλο. Γεννήθηκε μέσα στον στάβλο. Ο μονογενής του Θεού.

0: γιατί δεν υπήρχε τόπος στο κατάλημα. Δεν υπήρχε τόπος για να βάλουμε τον Γιο του Θεού που ήρθε στον κόσμο μας να γεννηθεί. Ένα μυστήριο μοναδικό, ένα μυστήριο ανεπανάληπτο, μια ιστορία θεϊκής αγάπης που έδωσε. Και έδωσε γιατί πάντοτε η αγάπη δίνει. Πάντοτε η αγάπη προσφέρει. Δεν ζητάει. Θυμάστε τι ωραία που το είπε στον Νικόδημο εκείνο το βράδυ ο Ιησούς Χριστός, όταν πήγε να τον ρωτήσει για τη Βασιλεία του Θεού, πώς γίνεται, και του εξήγησε: ούτως ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο. Ούτως, που σημαίνει έτσι, που σημαίνει με τέτοιο τρόπο, τόσο πολύ. Ούτως λοιπόν ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε το Γιο του τον μονογενή, για να μην χαθεί για πάντα, να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Η αγάπη λοιπόν, η ιστορία της θεϊκής αγάπης που έδωσε. Και ξέρετε κάτι, Χριστούγεννα δεν έχει καμιά άλλη θρησκεία. Καμιά θρησκεία, γιατί ποιος να ανοίξει τους ουρανούς και να δώσει. Διαβάζω μέσα στον Ισαΐα, στο Ξι Δέλτα, που σημαίνει 64 κεφάλαιο, και διαβάζω εκεί μέσα για αυτήν, και ακούω στα αυτιά μου και αγωνιά και η δικιά μου η καρδιά μαζί την πανανθρώπινη εκείνη κραυγή. Ήθε να έσχιζε στους ουρανούς, να κατέβαινες, να διολεόντουσαν τα όρη εν την παρουσία σου. Δεν υπήρχε κανένας άλλος που θα μπορούσε να δώσει, που θα ήταν δυνατό να προσφέρει και να προσφερθεί, παρά μόνον ο Θεός. Ήθε να έσχιζε στους ουρανούς και να κατέβαινες. Γι' αυτό Χριστούγεννα θα πει Χριστός. Χριστούγεννα θα πει παρουσία Χριστού. Κάποιος έλεγε πολύ όμορφα: Χριστούγεννα, που γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, γιορτάζουμε στην πραγματικότητα τα γενέθλια του Χριστού. Γιορτάζουμε την ημέρα που γεννήθηκε ο Χριστός. Στα σπίτια μας, όταν είναι κάποιος που γιορτάζει γενέθλια, κάνουμε και την τούρτα, βάζουμε και τα κεράκια και χαιρόμαστε όλοι, μαζεύεται όλη η οικογένεια, ανάβουμε και τα κεράκια και λέμε στον εορτάζοντα: έλα τώρα και σβήστα, λέγοντας και μια ευχή. Και αν είναι το μικρό, προσπαθεί και το βοηθούν και η μαμά ή ο παπάς ή τα αδελφάκια του να σβήσει τα κεριά. Και εμείς γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα και φωνάζουμε. Ποιον φωνάζουμε και πού είναι αυτός που γιορτάζει? Ο μεγάλος απών είναι ο Χριστός, που του γιορτάζεις και του γιορτάζω τα γενέθλιά του. Αν αυτά τα Χριστούγεννα θέλεις να συναντήσεις τον Χριστό, πήγαινε στη Φάτνη. Εδώ είναι μια μικρή απεικόνηση που είχαν τα παιδιά στη γιορτή τους της Φάτνης, με τα ζώα που κάθισαν εκεί και ζεσταίνανε το νεογέννητο. Εκεί πέρα θα δεις τον Θεό εν σπαργάνης. Μέσα στα σπάργανα τον έβαλε η μητέρα του, η Μαρία, και τον έβαλε μέσα στη Φάτνη. Η Φάτνη ήταν εκεί που βάζαν την τροφή, εκείνο το κύλωμα το μικρό, για να πάει το ζώο να φάει, και εκεί μέσα ήταν σαν κούνια, σαν κρεματάκι. Εκεί θα δεις τον Λόγο, και Θεός είναι ο Λόγος, που ήταν παρά τον Θεό και γένετο σάρξ, γεννήθηκε σαν άνθρωπος ανάμεσά μας. Σε αυτόν που έχουμε την απολύτρωση και την άφεση των αμαρτιών μας. Άφεση θα πει συγχώρηση χωρίς όρους. Αφίενται οι αμαρτίες σημαίνει ότι δεν τις θυμάμαι πια, δεν πρόκειται να ξαναρθούν. Ήρθε λοιπόν εκείνος και μας χάρισε την απολύτρωση και την άφεση των αμαρτιών. Φεύγω από τη Φάτνη και προχωράω λίγο παραπέρα και συναντάω τον Χριστό πάλι, αλλά κάπου αλλού τώρα και λίγο πιο μεγάλο. Είναι 30 τόσο χρονών και είναι στο σπίτι ενός, μη σας φανεί παράξενο, ενός τελώνη, που στο περιβάλλον το κοινωνικό τους ήτανε συνώνυμος με τους αμαρτωλούς και με τις πόρνες. Και είναι στο σπίτι του και τρώει μαζί τους. Δεν είναι στο σπίτι του αρχιερέα, δεν είναι στο σπίτι του κάποιου φαρισαίου, που πήγε και εκεί, αλλά πήγε στο σπίτι του τελώνη. Και ξέρετε ποιος ήταν ο τελώνης? Το διαβάζουμε. Ο τελώνης ήταν αυτός που έγραψε το πρώτο Ευαγγέλιο, που δεν ντρέπεται ο ίδιος να πει ότι λεγόταν ο τελώνης Ματθαίος, γιατί τον βρήκε έτσι και τον άλλαξε ο Χριστός. Τον συνάντησε και του είπε έλα ακολούθησέ με, και εκείνος έκλεισε όλα τα τευτέρια του και πήγε από πίσω και τον ακολούθησε. Στο σπίτι λοιπόν εκείνου του τελώνη, και όταν όλοι το κατεστημένο γύρω γύρω έπιασε τους μαθητές και λέει τι κάνει ο Κύριος σας, τι είναι αυτά που κάνει, και θέλει να λέγεται ότι είναι ο αναμάρτητος γιος του Θεού, και πηγαίνει σε αυτόν, δεν τον ξέρει ποιος είναι, δεν γνωρίζει ότι αυτός είναι έτσι και έτσι και αλλιώς. Και το άκουσε ο Κύριος και είπε εκείνο το ανεπανάληπτο: ο γιος του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Ήρθα για να φέρω αμαρτωλούς και όχι δικαίους. Βέβαια δίκαιους δεν έβρισκες πουθενά, αλλά νομίζαν ότι είναι δίκαιοι. Και ίσως και εμείς νομίζουμε ότι είμαστε δίκαιοι και ότι δεν χρειάζεσαι και δεν χρειάζομαι τον Χριστό, και κάνω το λάθος και τον διώχνω έτσι τον Χριστό. Ήρθε όμως ο αναμάρτητος να μπει σε σπίτια αμαρτωλών για να φέρει τι? Να φέρει τη χαρά, να φέρει την ειρήνη, να φέρει τη σωτηρία, να φέρει την άφεση των αμαρτιών. Αλήθεια, τούτα τα Χριστούγεννα, πόσα σπίτια, πέστε μου, πόσα σπίτια θα μπορούσαν έξω από την πόρτα του σπιτιού που κρεμάμε το στεφάνι το χριστουγεννιάτικο, που βάζουμε το δεντράκι από έξω με τις μπαλίτσες για να δείχνουμε ότι γιορτάζουμε μέσα Χριστούγεννα. Πέστε μου πόσα σπίτια θα μπορούσαν να βάλουν από έξω μια πινακίδα και να λέει η πινακίδα: Χριστέ, τα δοκιμάσαμε όλα. Όλα τα δοκιμάσαμε και το μόνο που πετύχαμε ήταν να μπάσουμε μέσα στα σπίτια μας τη σύγχυση και τη συμφορά και τον πόνο. Κύριε, σου αφήνουμε ανοιχτή την πόρτα. Αφήνουμε ανοιχτή την πόρτα. Και αν θέλεις, σε παρακαλούμε τούτη τη χρονιά να μπεις μέσα. Σε προσκαλούμε. Σαν εκείνο τον Ζαχαίο, τον άλλον τελώνη, τον αρχιτελώνη μάλιστα. Στο σπίτι το δικό μας, έλα σε παρακαλούμε να κάνουμε μαζί Χριστούγεννα φέτος, για να γίνεις εσύ ο Εμμανουήλ, ο Θεός με θυμών, ο Εμμανουήλ της ζωής μας, της οικογένειάς μας, ο δικός μου Εμμανουήλ, Κύριε μου. Φεύγω και από το τελώνη την ιστορία και προχωράω λίγο παρακάτω και βλέπω, καθώς ξεφυλίζω από τον Λουκά προς τον Ιωάννη, φτάνω στο τέταρτο κεφάλαιο του Λουκά και Και συναντάω εκεί τον Χριστό να κάθεται κουρασμένο σε ένα πηγάδι. Πού, Κύριε,
1: Ιουδαίος είσαι.
0: Τι δουλειά έχεις εδώ στη Σαμάρια. Τι δουλειά έχεις εδώ στη Σαμάρια. Και τον βλέπω εκεί να κάθεται και να συζητάει με μια γυναίκα αμαρτωλή. Γιατί ο Χριστός έρχεται στον καθένα μας. Καμιά φορά λέμε και σκεφτόμαστε. Έτσι σκεφτόμουν κι εγώ. Εγώ έτσι πως είμαι. Πώς θα καλέσω τον Χριστό. Πώς να έρθει ο Χριστός στη δικιά μου τη ζωή. Ας γίνω λίγο πιο καλός, ας γίνω λίγο πιο ευσεβής, να γίνω λίγο πιο καθαρτός, να μην κάνω αυτά που κάνω. Να μην ζω έτσι. Δεν το λες κι εσύ. Αν το λες, κάνεις λάθος. Γιατί ο Θεός, ξέρεις, διακηρύττει μέσα στον προφήτη τον Ιερεμία στο 23-23. Να το θυμάστε. 23-23 του Ιερεμία. Ο Θεός είναι Θεός εγκύθεν. Δεν είναι Θεός μακρόθεν. Να το θυμάσαι αυτό. Είναι ο Θεός που γεννήθηκε για σένα και για μένα. Έτσι λοιπόν τον βρίσκω να κάθεται κοντά σε εκείνη τη Σαμαρίτισσα. Όπως λίγο παρακάτω στο Λουκά τον συναντάω να κάθεται δίπλα στην Ευσεβήτη Μαρία. Και φανέρωνε στη Σαμαρίτισσα ότι αυτός ο Ιουδαίος ήταν προφήτης, ήταν ο Μεσσίας, ήταν ο Χριστός. Τώρα όμως, πού είναι η χριστοκεντρικότητα των Χριστουγέννων μας. Ξέρετε τι κάναμε. Καταφέραμε, δηλαδή όχι μόνοι μας, με τη βοήθεια του άλλου, ο οποίος ήθελε να αμαυρώσει, ήθελε να σκοτεινιάσει, ήθελε να βγάλει από τη μέση την πρώτη εικόνα και να τη σκεπάσει. Τελικά, ξέρετε τι κάναμε, θάψαμε τον Χριστό κάτω από τους κουραμπιέδες, κάτω από τα μελομακάρονα, από τις γαλοπούλες, την εκδρομική μανία. Και καταντήσαμε τον Χριστό να είναι ποιος, ο Κύριος του ουρανού και της γης. Να είναι τι, ο Χριστούλης, το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας, ο Χριστούλης. Να το καταλάβουμε και να τον εξητήσουμε με μετάνοια και με πίστη να έρθει σε μας όπως τότε και να μας διδάξει τούτα τα Χριστούγεννα. Σε λίγο θα φύγουμε όλοι, θα πάμε στα σπίτια μας να γιορτάσουμε με την οικογένειά μας και είναι όμορφο και είναι ωραίο και είναι ζεστασιά αυτό το ένωμα της οικογένειας κάτω από την ευλογία της παρουσίας του Χριστού. Αλλά ας θυμηθούμε εκείνη την ώρα ότι πρώτο πρόσωπο που γιορτάζει είναι ο Χριστός. Και να μας διδάξει, όπως και σε εκείνη τη Σαμαρίτισσα, για εκείνο το νερό που ξεδιψάει για πάντα, το νερό της ζωής. Διάβασα κάποτε σε ένα ποίημα, δεν θυμάμαι, είναι πολύ καιρός, που έλεγε ότι από το ίδιο ξύλο είναι φτιαγμένοι και η Φάτνη και ο Σταυρός του Χριστού. Και μου είχε κάνει εντύπωση. Συμβολικό αυτό, το νόημα, αυτό το προφανές νόημα αυτής της φράσης, είναι ότι η Βηθλεέμ είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το Γολγοθά. Ότι ο Γολγοθάς είναι εκείνος που δίνει νόημα και περιεχόμενο στη Φάτνη. Επειδή χωρίς το Σταυρό του Χριστού στο Γολγοθά, η Φάτνη αδειάζει και απομένει τι, απομένει μονάχα η γραφικότητα της Φάτνης. Τούτα τα Χριστούγεννα, γυρίζοντας τις σελίδες της γραφής μου, συνάντησα τον Χριστό στο Σταυρό. Εκείνος που ένωσε και που ενώνει τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Λέει, και το αναφέρει ο Ιωάννης μέσα στο Ευαγγέλιο, ήρθα εγώ στον κόσμο τα Χριστούγεννα και ήρθα για αυτήν την ώρα, και ήτανε η ώρα που προσπαθούσαν να τον απομακρύνουν από τη θυσία του Γολγοθά. Για αυτήν την ώρα ήρθα, Πατέρα, τη Φάτνη της ενανθρώπισης, ξέρετε, το καταλαβαίνουν όλοι, ότι την φωτίζει τη Φάτνη. Όχι τα λαμπάκια, αλλά ο προβολέας από το φως του Σταυρού του Εξυλασμού. Τελευταία χριστουγεννιάτικη αυτή τη φορά εικόνα είναι αυτή που όσοι ήμασταν τυχεροί και βρεθήκαμε εδώ χθες το βράδυ, τη συναντήσαμε στη βραδινή συμπροσευχή μας. Ήταν μια όμορφη ώρα. Ήμασταν λίγοι, πολύ λίγοι, λιγότεροι από 20. Αλλά ήταν ο Χριστός εδώ, μαζί μας. Και το χαρήκαμε. Και ανοίξαμε το βιβλίο το δικό του, τη βίβλο, και διαβάσαμε για εκείνους τους ποιμένες. Για την ξαφνική, αλλά την αναπάντεχη, αλλά την ιστορική επίσκεψη του ουρανού με το μήνυμα. Εγεννήθη σε εσάς εν πόλη Δαβίδ, Χριστός, Κύριος, Σωτήρας. Διαβάσαμε λοιπόν για εκείνους τους ποιμένες και ανοίξαμε και τις καρδιές μας μετά και θυμηθήκαμε πώς είχε έρθει και στη δική μας τη ζωή, που περπατούσαμε ανέμελοι ίσως, ίσως με αγωνία μέσα, με προβλήματα, με καθημερινότητα, και ήρθε ξαφνικά και χτύπησε η πόρτα και ήρθε το ουράνιο μήνυμα και έφτασε και σε μας και προσφέραμε στο λυτρωτή μας τον ύμνο μας χθες το βράδυ, την ευχαριστία μας, τη δοξολογία μας. Ζητήσαμε και ο Χριστός το ζητάει. Και το ζητάει από τότε μέχρι και τώρα. Ζητάει την καρδιά μας. Ζητάει τη δική σου καρδιά, τη δική σου τη ζωή. Εσένα προσωπικά τον ίδιο. Ξέρετε, πολλές φορές μπερδευόμαστε. Είναι ο αμνός του Θεού που έρει την αμαρτία του κόσμου. Α, μέσα στον κόσμο και εγώ χάνομαι. Αλλά ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Θυμάστε εκείνη την όμορφη εικόνα του χαμένου πρόβατου που παράτησε όλα τα άλλα ο Κύριος και έτρεξε να πάει να το βρει γιατί το άκουγε. Που βέλαζε με αγωνία στον κρεμό μέσα στα τσαλιά μπερδεμένο. Και θυμήθηκα αδελφοί μου εκείνη την ώρα εκείνο. Και το θυμηθήκαμε όλοι μας χθες το βράδυ. Στέκομαι έξω από την πόρτα σου και χτυπάω. Έξω από την πόρτα. Ο Χριστός, η ζωή μου από εδώ και εγώ μέσα και εκείνος απ' έξω. Και χτυπάω. Λέει ο Χριστός. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου, δεν φτάνει. Το θυμηθήκα χτες που είχαν έρθει παιδιά, διάφορα παιδιά, από το πρωί στο βράδυ και χτυπούσανε την πόρτα και έβλεπα πόσο λίγοι, που ήξερα ότι είναι μέσα στα σπίτια τους, πόσο λίγοι ανοίγανε την πόρτα. Ακούγαν τη φωνή, αλλά δεν ήθελαν. Είχαν βαρεθεί πια, είχαν κουραστεί. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, εκεί είναι. Πώς το είπαμε πριν, να βάζαμε εκείνη την ταμπέλα απ' έξω και να λέγαμε «Κύριε, κουραστήκαμε, αλλά έλα εσύ μέσα, σε έχω ανάγκη». Αν λοιπόν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, τι θα κάνω εγώ, τι θα κάνεις εσύ Κύριε στη ζωή μου? Κοίταξε, αυτό που θα κάνω θα είναι μοναδικό. Δεν έχει ξαναγίνει σε ανθρώπινη ζωή. Θα έρθει ο Θεός ο ίδιος και θα καθίσει στο τραπέζι σου. Του μιλάω, μου μιλάει, περπατάμε μαζί. Ξέρει τις λεπτομέρειες μου, ξέρει τα βάθη μου, ξέρει τα προβλήματά μου, ξέρει τις δυσκολίες μου, ξέρει τις χαρές μου. Θα ανοίξω και θα δειπνήσω μαζί σου και εσύ μαζί μου. Πού βρίσκεται λοιπόν ο Χριστός? Πάντε δείτε, σας παρακαλώ, εξετάστε ακριβώς πού βρίσκεται ο Χριστός. Γιατί είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου να τον βρούμε. Τον είδαμε στη φάτνη της ενανθρώπισης. Τον συναντήσαμε στο σπίτι του Τελώνη. Τον συναντήσαμε και τον είδαμε να κάθεται στο πηγάδι μαζί με τη Σαμαρίτισσα. Τον είδαμε στο σταυρό της λύτρωσης. Και τον ακούσαμε έξω από την πόρτα της πρόσκλησης. Ας τον δεχτούμε. Ας του ζητήσουμε αυτά τα Χριστούγεννα, σήμερα, τώρα, εδώ και τώρα, να έρθει μέσα στη δικιά μας τη ζωή και στην καρδιά και να γίνει ο σωτήρας μας. Αμήν.
1: Στην πάντη σου, ο Ιησού Χριστέ, χριστιανέ, σου παίρνω εδώ αρχίδιο και εξαιρετικό θαυμάσιο. Σου δίνω πνεύμα και καρδιά και θεωρωθεί η επιτροπή, εσένα να μιλά. Τα άγχυρα τη μάχη σου, Χριστέ, θα σκουπίσω και λούλουδα εμποδιαστά τριγύρω θα σκόψω. Κι αυτή μου ζητωθεί καρδιά σε εσένα, μεγάλε βασιλιά, θέλω να ευχαρίσω.

σηκωθούμε. Μπροστά στην Άγια Παρουσία σου, Κύριε, οι καρδιές μας γονατίζουν αυτή την ώρα και θέλουμε να σου πούμε ότι στη φάτνη σου αλλά και μπροστά στο Σταυρό σου γονατίζουν οι καρδιές μας και θέλουμε να σου χαρίσουμε την καρδιά μας και τη ζωή μας. Γέμισε την καρδιά μας, γέμισε τη ζωή μας με τη δική σου παρουσία, Κύριε. Και όταν αυτό, Κύριε, θα γίνει, ξέρουμε ότι τον ίδιο δρόμο και τον ίδιο τρόπο που ακολούθησαν οι ποιμένες εκείνο το βράδυ, θα ακολουθήσουμε κι εμείς. Και επέστρεψαν οι ποιμένες, δοξάζοντες και υμνούντες στο Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν, όπως τους τα είχε πει ο άγγελος. Όπως μας τα είπες, Κύριε, είναι τα πράγματα, γιατί ο λόγος σου είναι η αλήθεια. Συνόδεψέ μας τώρα καθώς θα φύγουμε και ας είναι η δική σου η χαρά που θα συνοδέψει τα βήματά μας μέσα στη ζωή. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, γιατί όλη η δόξα ανήκει σε σένα και στον Πατέρα μας τον Ουράνιο και στο Πνεύμα σου το Άγιο, τώρα και στους αιώνες. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.
1: Μας, μετά από πολλές κουτούρες που βασανίζουν καθημερινά τη σκέψη μας, είναι ώρα να συγκεντρωθούμε λίγο, να υψώσουμε τη φωνή μας στον Κύριο και Θεό μας. Καθημερινά πρέπει να το κάνουμε αυτό. Αλλά βλέπετε τόσες πολλές είναι οι φροντίδες μας, τόσο πολλά μας έχει προσθέσει και μας προσθέτει καθημερινά η τεχνολογία, η ζωή μας, που πολλές φορές δεν μπορούμε ότι για λίγο να υψώσουμε το βλέμμα μας επάνω στον ουρανό, να πούμε στον Κύριο μας ένα ευχαριστώ. Αυτή την ώρα, πριν διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού και πριν αφήσουμε τις καρδιές μας ανοιχτές για να σπαρεί ο Λόγος του μέσα σε αυτές, ας υψώσουμε μέσα από την καρδιά μας σε έναν ύμνο που εξυμνεί το όνομα του Κυρίου και Θεού μας. Το ύμνο υπαριθμών 166. Πολύτιμος Κύριος είναι ο Χριστός. Σωτήρης εμέ θαυμαστός, ψυχή μου φυλάτη και την ευλογή χαράν διαρκή χορηγή.

Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Όστις αγαπά την ψυχήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όστις μισεί την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωήν αιώνιον θέλει φυλάξει αυτήν. Εάν εμέ υπηρετεί της, εμέ ας ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θέλει είστε και ο υπηρέτης, ο εμός. Και αν της εμέ υπηρετεί, θέλει τιμή σε αυτόν ο πατήρ. Τώρα η ψυχή μου είναι τεταραγμένη. Και τι να είπω, Πάτερ, σώσον με εκ της ώρας ταύτης. Αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτην. Πάτερ, δόξα σόν σου το όνομα. Ήρθε λοιπόν φωνή εκ του ουρανού και δόξασα και πάλιν θέλω δοξάσει. Ο όχλος λοιπόν ο παρεστός και ακούσας έλεγεν ότι έγινε βροντί. Άλλοι έλεγον, άγγελος Κυρίου ελάλησε προς αυτόν. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν, η φωνή αυτή δεν έγινε δι' εμέ, αλλά δι' σας. Τώρα είναι η κρίση του κόσμου τούτου. Τώρα ο άρχον του κόσμου τούτου θέλει εκβληθεί έξω. Και εγώ, εάν υψωθώ εκ της γης, θέλω ελκύσει πάντας προς εμαυτόν. Τούτο δε έλεγε, δεικνύον με ποιον θάνατον έμελε να αποθάνει. Θα διαβάσουμε επίσης από το πρώτο βασιλέον, σελίδα 333. 337 με συγχωρείτε. Πρώτο βασιλέον, ήττα κεφάλαιο από το 41 εδάφιο και μέχρι το 43. Και τον ξένον έτη, ώστις δεν είναι εκ του λαού σου Ισραήλ, αλλά έρχεται από γης μακράς δια το όνομά σου, διότι θέλουσι να ακούσει το όνομά σου το Μέγα και την χείρα σου την κρατεάν και τον βραχίωνά σου των εξυπλωμένων. Όταν έλθει και προσευχηθεί προς τον οίκον τούτον, σύ επάκουσον εκ του ουρανού, του τόπου της κατοικήσεώς σου, και ενέργησον κατά πάντα περί όσον ο ξένος σε επικαλεστεί. Διαναγνωρίσουσι πάντες οι λαοί της γης το όνομά σου, να σε φοβώνται καθώς ο λαός σου Ισραήλ. Και διαναγνωρίσουσι ότι το όνομά σου εκλήθη επί τον οίκον τούτον, τον οποίον οκοδόμησα. Θα ήθελα να σηκωθούμε όρθιοι και να ζητήσουμε με προσευχή την παρουσία του Κυρίου ανάμεσά μας. Αγαπημένοι μας Πατέρα και Θεέ μας, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για το μεγαλείο της χάρης Σου, του ελέους Σου, της αγαθότητάς Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ που κατοικείς στους ουρανούς, δέχτηκες να κατοικήσεις με το Πνεύμα Σου στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ που είσαι το απρόσιτο φως, κατόρθωσες να μας πλησιάσεις και να μας αποκαλύψεις τον εαυτό σου στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας ουράνια γιατί μας αγάπησες. Μας αγάπησες με μια αγάπη αιώνια. Σε ευχαριστούμε γιατί μας βοήθησες να ανοίξουν τα μάτια μας, να γνωρίσουμε ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας και ο προορισμός μας σε αυτή την ύπαρξη. Σε ευχαριστούμε γιατί μας βοήθησες να σε γνωρίσουμε, να δεχτούμε τη σωτηρία σου και να γίνουμε μέλη στη δική σου την οικογένεια. Σε ευχαριστούμε ακόμη, Πατέρα μας, γιατί καθημερινά μας σκεπάζεις, μας φυλάτεις από φανερούς, αλλά πιο συχνά αφανείς σε μας κινδύνους, μας δίνεις πλούσιες τις ευλογίες σου και τις υλικές και τις πνευματικές. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτή την ώρα που επέτρεψες να συγκεντρωθούμε, να στρέψουμε την προσοχή μας στα πάθη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να ακούσουμε τη φωνή σου και να δεχθούμε το μήνυμά σου. Πατέρα μας, ουράνιε, εσύ γνωρίζεις του καθενός μας τις δυσκολίες, τα προβλήματα, τις ανάγκες. Συ γνωρίζεις και ποια είναι η σωστή λύση. Γι' αυτό αυτή την ώρα σε παρακαλούμε Συ να μας μιλήσεις τον καθένα με το δικό σου τον τρόπο. Συ να μας αποκαλύψεις περισσότερο το μεγαλείο του προσώπου σου και Συ να μας βοηθήσεις να γνωρίσουμε το θέλημά σου στη ζωή μας, την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε και πώς πρέπει να εργαστούμε για Σένα. Στα χέρια σου αφήνουμε τους εαυτούς μας, Πατέρα μας. Ξέρουμε ότι είσαι θέση μαζί μας, με το Πνεύμα σου θα μας σκεπάσεις. Γι' αυτό σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

Πριν προχωρήσουμε στο θέμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω και το μαέστρο και τα παιδιά της χοροδίας, γιατί έκαναν αυτόν τον κόπο να βρεθούν και απόψε. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο να κάνουν τόσες πρόβες και να μπορούν να ανταποκρίνονται σε τόσες πολλές υποχρεώσεις. Ήδη από την Κυριακή, τις περισσότερες βραδιές είναι και θα είναι, ακόμη και πολλές άλλες. Και αυτό είναι πολύ σκόπος και χρειάζονται και πολύ χρόνο να διαθέσουν. Είμαι βέβαιος ότι αυτό το κάνουν για τον Κύριο και πιστεύω ότι ο Κύριος όλους θα τους ανταμείψει για αυτή τη θυσία που κάνουν για χάρη του ονόματός του. Το περιστατικό που διαβάσαμε μέσα από το Λόγο του Θεού είναι από τα τελευταία της επίγειας ζωής του Κυρίου μας. Είχε προηγηθεί μια μακρά συζήτηση εκείνη την ημέρα, στη διάρκεια της οποίας ο Κύριος ακούραστα απαντούσε στις ερωτήσεις και στις απορίες που τα απίφθαινε ο κόσμος. Και ξαφνικά εμφανίστηκαν μερικοί Έλληνες, πλησίασαν τον Φίλιππο και ζήτησαν να δουν τον Ιησού. Σε αυτό το περιστατικό βλέπουμε πρώτα απ' όλα την επιθυμία αυτών των ανθρώπων να γνωρίσουν τον Κύριό μας. Και έπειτα την αντίδραση του Ιησού σε αυτή τους την απέτηση. Γιατί όμως ήρθαν να δουν τον Ιησού οι άνθρωποι αυτοί? Από περιέργεια? Ίσως θα λέγε κάποιος. Εκείνες τις ημέρες ο Ιησούς ήταν το κέντρο του ενδιαφέροντος όλης της Παλαιστίνης και ιδιαίτερα της Ιερουσαλήμ. Καθώς κατά δεκάδες έφταναν οι χιλιάδες προσκυνητές για τις γιορτές του Πάσχα, η κύρια συζήτηση που επικρατούσε ανάμεσά τους ήταν: τι φρονείτε για τον Ιησού τον Ναζωραίο, ή όπως το τοποθετεί ο Λόγος του Θεού, τι σας φαίνεται ότι δεν θέλει ελθεί στην εορτήν? Ο Ιησούς ήταν το πιο επίκαιρο θέμα στις συζητήσεις από τη μια έως την άλλη άκρη της πόλης. Όπου και αν συγκεντρώνονταν, μιλούσαν για τον Ραβί της Γαλιλαίας που δίδασκε πράγματα πρωτάκουστα, που θεράπευε με τρόπο θαυματουργικό, που όμως οι άρχοντες τους τον είχαν απορρίψει, χαρακτηρίζοντάς τον σαν πλάνο ή σαν όργανα του σατανά, και που μάλιστα είχαν απειλήσει ότι όποιος θα πίστευε σε αυτόν ή θα τον δεχόταν θα γινόταν αποσυνάγωγος. Ίσως λοιπόν οι Έλληνες αυτοί να θέλησαν να δουν τον Ιησού από απλή περιέργεια, κάτι που συχνά γίνεται και σήμερα. Αρκετοί είναι εκείνοι που πλησιάζουν τον Θεό, πλησιάζουν την Εκκλησία, μερικοί από αυτούς παίρνουν και την Αγία Γραφή στα χέρια τους, απλώς από περιέργεια, να δουν τι λένε αυτοί οι άνθρωποι, τι πιστεύουν και πώς ζουν. Από την άλλη μεριά, εάν μπορούσαμε να ξέρουμε την ιστορία αυτών των ανθρώπων, των Ελλήνων, ίσως διαπιστώναμε ότι είχαν απογοητευτεί από τους ιδωλολατρικούς τους θεούς, όπως συμβαίνει με όλους τους ανθρώπους που έχουν στη ζωή τους είδωλα. Αυτά τα είδωλα δεν μπορούν να δώσουν ικανοποιητική απάντηση ούτε στο πρόβλημα της προέλευσης και του σκοπού της ζωής, ούτε στα βασικά προβλήματα που απασχολούν τον κάθε άνθρωπο. Ίσως, και αυτό φαίνεται από το Λόγο του Θεού, οι άνθρωποι αυτοί, οι Έλληνες, μέσα στην αμηχανία τους στράφηκαν στον Ιουδαϊσμό, για το, ο οποίος μιλούσε για ένα μοναδικό Θεό, δημιουργό του σύμπαντος και συντηρητή του σύμπαντος, για έναν Θεό που συνέχιζε να ενδιαφέρεται για τους δικούς του. Εξάλλου, αρκετοί εθνικοί εκείνη την εποχή είχαν γίνει προσήλυτοι στον Ιουδαϊσμό στην προσπάθειά τους να βρουν απάντηση στα προβλήματα που τους απασχολούσαν. Καθώς μάλιστα οι Έλληνες αυτοί έφτασαν στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσουν στο ναό του Σολομώντα, δεν μπορεί να μην άκουσαν για τον Ιησού, τη θαυμάσια διδασκαλία του και τα καταπληκτικά έργα που έκανε καθημερινά και που έφεραν τη σφραγίδα Θείας Δύναμης. Αυτός λοιπόν κατά πάσα πιθανότητα, και όπως φαίνεται από το Λόγο του Θεού, ήταν ο λόγος που αυτοί οι Έλληνες θέλησαν να δουν και να γνωρίσουν τον Ιησού. Ο Φίλιππος όμως δίστασε να τους παρουσιάσει στον Κύριο. Γιατί? Ίσως δεν ήταν βέβαιος ότι η μεσιανική αποστολή του Κυρίου Ιησού επεκτηνόταν και πέρα από τους Ιουδαίους, στους εθνικούς Έλληνες, και γι' αυτό αμφέβαλε αν ο Κύριος θα τους δεχόταν.
Με τη συμπαράσταση όμως του Ανδρέα έφερε το αίτημά τους στον Ιησού. Μόλις ο Ιησούς πληροφορήθηκε αυτή την επιθυμία των Ελλήνων, αντί να τους καλέσει, μίλησε για τον εαυτό του. Αυτά που είπε είναι τόσο πλούσια σε μηνύματα που αν θέλαμε να τα αναλύσουμε θα χρειαζόταν αρκετές ώρες. Αυτή την ώρα θα δούμε μόνο ένα κομμάτι από αυτά που είπε ο Κύριος Ιησούς σαν απάντηση στην επιθυμία των Ελλήνων να τον δουν και να τον γνωρίσουν. «Εάν εμέ υπηρετεί της, εμέ ας ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θελείστε και ο υπηρέτης, ο εμός. Και αν της εμέ υπηρετεί, θέλει τιμήσει αυτόν ο πατήρ». Οι Έλληνες αυτοί θέλησαν να τον δουν για να τον γνωρίσουν. Ο Ιησούς με την απάντησή του έδειξε πρώτα απ' όλα ότι δεν ήρθε να αποτελέσει ένα αξιοθέατο πρόσωπο, αλλά κάποιος που καλούσε τους ανθρώπους να τον ακολουθήσουν, να τον ακολουθήσουν υπηρετώντας τον μάλιστα. Είναι αλήθεια ότι και σήμερα δεν είναι λίγοι εκείνοι που πλησιάζουν τον Θεό από απλή περιέργεια. Θέλουν να δουν και να γνωρίσουν τι σημαίνουν όλα αυτά. Όχι, λέγει ο Κύριος Ιησούς. Εγώ θέλω ανθρώπους που θα αποφασίσουν να με ακολουθήσουν υπηρετώντας με. Το πρώτο που πρέπει να ρωτήσουμε τώρα στους εαυτό μας είναι το εξής. Μπορούμε να υπηρετούμε και να μην υπηρετούμε τον Θεό? Βέβαια, λέει η απάντηση του Κύριου Ιησού, εάν τη σε με υπηρετεί. Όλοι μας γνωρίζουμε πολλούς ανθρώπους έξω στον κόσμο που υπηρετούν τα συμφέροντά τους, τις επιδιώξεις τους και φυσικά δεν είναι χριστιανοί και δεν έχουν καμιά σχέση με τον Θεό. Είναι όμως δυνατό ακόμη και σε χριστιανούς να υπηρετούν, αλλά όχι τον Θεό? Από την απάντηση του Ιησού φαίνεται ότι είναι δυνατό. Πραγματικά υπάρχουν πιστοί που δείχνουν ενδιαφέρον και αναλαμβάνουν κάποια υπηρεσία στην Εκκλησία του Κυρίου Ιησού και στο έργο του Θεού γενικά, όχι επειδή κατά βάθος θέλουν να υπηρετήσουν τον Θεό, αλλά από άλλα ποικίλα κίνητρα. Άλλος για να προβάλλει τον εαυτό του, κάποιος άλλος για να δείξει τις ικανότητές του, κάποιος τρίτος για να ικανοποιήσει τον εαυτό του και κάποιοι άλλοι για άλλους σκοπούς που δεν έχουν καμιά σχέση με τη δόξα του ονόματος του Θεού. Εξάλλου, έτσι εξηγείται και το φαινόμενο μερικών πιστών που πρόθυμα αναλαμβάνουν κάποια υπηρεσία για να την εγκαταλείψουν μετά από λίγο στη μέση, κατηγορώντας συχνά τους άλλους πιστούς γι' αυτό και προκαλώντας μεγαλύτερη ζημιά παρά καλό στην υπόθεση του έργου του Θεού. Και ο Ιούδας υπηρετούσε και ήταν ανάμεσα στους μαθητές, αφού όπως ξέρουμε διαχειριζόταν τα οικονομικά της ομάδας των μαθητών, και όμως υπηρετούσε τα δικά του σχέδια και τις δικές του επιδιώξεις και δεν είχε καμιά σχέση με τον Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος είχε προειδοποιήσει τους πρεσβύτερους της Εκκλησίας της Εφέσου ότι και από ανάμεσά τους θα σηκώνονταν άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα για να αποσπώσει τους μαθητάς ο πίσω αυτών και όχι πίσω από τον Κύριο Ιησού. Κάτι που φυσικά δεν άργησε να γίνει και δυστυχώς γίνεται αρκετά συχνά και στη σημερινή εποχή. Θρησκευτικοί ηγέτες που τραβούν τους πιστούς πίσω από αυτούς και δεν τους οδηγούν πίσω από τον Κύριο Ιησού. Ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μίλησε για ανθρώπους που εκείνη την ημέρα θα πούν «Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε εν το ονόματί σου και εν το ονόματί σου εξεβάλαμε δαιμόνια και εν το ονόματί σου εκάμαμε θαύματα πολλά?» Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Αν τότε συνέβαιναν αυτά, δεν μπορούν να συμβούν και στη σημερινή εποχή? Δεν αρκεί λοιπόν απλά να υπηρετούμε, έστω και αν αυτό γίνεται στα πλαίσια ή σε παιδεία που αφορούν την Εκκλησία του Χριστού και γενικά το έργο του Θεού στη γη, επειδή μπορεί να υπηρετούμε μόνο τον εαυτό μας και τις δικές μας επιδιώξεις. Το δεύτερο που πρέπει να ρωτήσουμε είναι το εξής.
μπορούμε να υπηρετούμε και να μην ακολουθούμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό? Ο ίδιος ο Κύριος είπε, εάν της εμέ υπηρετεί, εμέ ας ακολουθεί. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατό κάποιος να υπηρετεί τον Χριστό χωρίς να τον ακολουθεί. Πώς μπορεί όμως να γίνει αυτό? Ο Απόστολος Παύλος γράφει, την εσ μεν και διαφθόνων και έρηδα, την εσ δε και αποκαλείς θελήσεως κηρύττουση των Χριστών. Η μεν κηρύττουση εξ αντιζηλίας των Χριστών, ουχή εν καθαρότητη, νομίζοντες ότι προσθέτουση θλίψην εις τα δεσμά μου. Η δε εξ αγάπης, εξεύρονες ότι είμαι τεταγμένος εις απολογία του Ευαγγελίου. Τι λοιπόν, την κατά πάντα τρόπον, είτε επί προφάση είτε τη αληθεία, ο Χριστός κηρύτεται και εις τούτο χαίρω, αλλά και θέλω χέρι. Το ερώτημα που πρέπει να απευθύνουμε στον εαυτό μας είναι, από ποιο κίνητρο παρακινούμαστε στην υπηρεσία μας για τον Θεό? Είναι από αγάπη για Αυτόν ή από αντιζηλία για κάποιον άλλο πιστό? Είναι επειδή μας το ζήτησε ο Θεός ή επειδή το κάνει κάποιος άλλος πιστός? Επίσης, από την αρχή ακόμη της Χριστιανικής Εκκλησίας εμφανίστηκαν οι Ιουδαίζοντες, άνθρωποι που είχαν δεχθεί τον Χριστό και όμως συνέχιζαν να ακολουθούν και να εφαρμόζουν στη ζωή τους τον Μωσαϊκό νόμο και όχι τη χάρη του Κυρίου Ιησού. Σαν και αυτούς υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι που ενώ έχουν δεχθεί τον Χριστό συνεχίζουν να ακολουθούν και προσπαθούν να εφαρμόζουν ανθρώπινους κανονισμούς και ανθρώπινες διατάξεις που δεν έχουν καμιά σχέση με την ελευθερία που χαρίζει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Τέλος, οι πιστοί της Εκκλησίας της Κορίνθου, ενώ είχαν δεχθεί τον Χριστό, άρχισαν μετά από λίγο να ακολουθούν ο καθένας τους έναν Απόστολο του Ιησού Χριστού και όχι τον ίδιο τον Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε, «Λέγω δε τούτο, διότι έκαστος από σας λέγει, εγώ μεν είμαι του Παύλου, εγώ δε του Απολό, εγώ δε του Κυφά, εγώ δε του Χριστού». Ευτυχώς υπήρχαν και μερικοί του Χριστού. Διεμηρίστη ο Χριστός? Μήπως ο Παύλος εσταυρώθη δια σας ή εις το όνομα του Παύλου ευαπτίστητε? Το ερώτημα που πρέπει να απευθύνουμε στον εαυτό μας είναι, ακολουθούμε τον Χριστό ή κάποιον απεσταλμένο του Χριστού? Είμαστε μαθητές του Χριστού ή μήπως έχουμε γίνει μαθητές κάποιου άλλου πιστού ανθρώπου του Θεού? Κάθε τόσο εμφανίζονται δάσκαλοι, άλλοι σκάρτη και άλλοι καταπληκτικοί, που οι πρώτοι προκαλούν μεγάλη ζημιά και οι δεύτεροι προσφέρουν μεγάλη υπηρεσία στο έργο του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Κι όμως ο Χριστός θέλει να μην ξεχνούμε ότι είμαστε δικοί του μαθητές και όχι κάποιου άλλου, όσο πιστός και όσο εξαιρετικός κι αν είναι αυτός. Εάν της εμέ υπηρετεί, εμέ ας ακολουθεί. Τι θέλει από μας ο Χριστός? Αν τον υπηρετούμε, να τον ακολουθούμε. Εμείς συχνά, αυτό το έχω προσέξει πολλές φορές αδελφοί, καλούμε τους ανθρώπους να πιστέψουν στον Χριστό. Έτσι αρκετοί από αυτούς ανταποκρίνονται και ομολογούν πίστη σε Αυτόν. Και ο ίδιος ο Χριστός καλούσε τους ανθρώπους να πιστέψουν σε Αυτόν. Δεν αρκούνταν όμως μόνο σε αυτό, αλλά τους καλούσε να τον ακολουθήσουν. Για παράδειγμα, περνώντας ο Ιησούς από το Τελωνείο, είδε τον Ματθαίο και του είπε, «Ακολούθημη και σηκωθείς οικολούθησιν αυτόν». Περπατώντας δίπλα στη θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε τον Πέτρο και τον Ανδρέα. Τους είδε να ρίχνουν τα δίχτυα τους στη θάλασσα και τους είπε, «Έλθετε ο πίσω μου και θέλω σας κάνει αλλήλεις ανθρώπων». Ιδε αφήσαντες ευθύς τα δίκτυα, οικολούθησαν αυτόν. Όταν ο νεαρός πλούσιος τον πλησίασε και τον ρώτησε πώς μπορούσε να αποκτήσει ζωή αιώνια, ο Κύριος του είπε, «Είπαγε, πώλησον τα υπάρχοντά σου και δώσε στους πτωχούς και ελθέ, ακολούθημη». Μέσα στην Αγία Γραφή βλέπουμε επανειλημμένα τον Ιησού να καλεί τους ανθρώπους να τον ακολουθήσουν και όχι απλά να πιστέψουν σε Αυτόν. «Πιστεύεις στον Ιησού Χριστό?» ρωτάμε εμείς συχνά τους ανθρώπους. Και αρκετοί από αυτούς απαντούν «Ναι». Εξάλλου, δεν χάνουν και τίποτε αν απλά και μόνο πιστεύουν σε Αυτόν. Και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν.
μπορούν να πιστεύουν στον Χριστό και να ακολουθούν κάποιον άλλο άνθρωπο, να ακολουθούν τις δικές τους επιδιώξεις ή να ακολουθούν κάποιο ανθρώπινο σύστημα, ορισμένες ανθρώπινες αξίες. Όταν όμως τους ρωτήσουμε, ακολουθείς τον Ιησού Χριστό, τα πράγματα αλλάζουν ριζικά. Ακολουθώ σημαίνει πολλά. Σημαίνει ότι προχωρώ στον δρόμο που εκείνος έχει χαράξει. Πηγαίνω εκεί που ο Χριστός με οδηγεί και με τον τρόπο που αυτός με κατευθύνει. Εκείνος μπροστά και εγώ από πίσω. Ο Χριστός το μόνο μου παράδειγμα που πρέπει να μιμηθώ και στόχος μου το καταπληκτικό του ανάστημα. Όταν τον ακολουθώ είμαι υποχρεωμένος να λέω στους άλλους αυτό που εκείνος θέλει να πω. Να ζω όπως εκείνος θέλει να ζω, να κάνω αυτά που ο Κύριος μου επιθυμεί και να τα κάνω με τον τρόπο που αυτός θα τα έκανε. Όταν τον ακολουθούμε, είμαστε υποχρεωμένοι να ρυθμίσουμε τη ζωή μας, να ρυθμίσουμε τη συμπεριφορά μας, τα λόγια μας και τις πράξεις μας και γενικά τις αξίες και τις προτεραιότητες που βάζουμε στη ζωή μας, σύμφωνα με το δικό του θέλημα και όχι σύμφωνα με το δικό μας θέλημα. Όταν απλά πιστεύω στον Χριστό, ακολουθήσει. Όταν κάποτε κάποιος πλησίασε τον Ιησού και του είπε «Θέλω σε ακολουθήσει όπου αν υπάγεις, Κύριε», ο Κύριος τον προειδοποίησε ότι ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει πού να κλείνει την κεφαλή, θέλοντας να του δώσει να καταλάβει ότι δεν μπορούσε να περιμένει να έχει αποδοχές και ανέσεις αν ακολουθήσει τον Ιησού, αλλά το αντίθετο. Όταν στη συνέχεια ο Κύριος κάλεσε κάποιον άλλο λέγοντάς του «Ακολούθημη», και εκείνος απάντησε «Κύριε, συγχώρησόν με να υπάγω πρώτο να θάψω τον πατέρα μου», ο Κύριος του είπε «Άφε στους νεκρούς να θάψει τους εαυτούς νεκρούς, σύ δε απελθόν κήρυτε τη Βασιλεία του Θεού». Και όταν κάποιος τρίτος προθυμοποιήθηκε λέγοντας «Θέλω σε ακολουθήσει, Κύριε, αλλά πρώτα επίτρεψέ μου να αποχαιρετήσω τους δικούς μου», εκείνος, ο Κύριός μας, του υπενθύμησε ότι όποιος πιάνει το αλέτρι για να οργώσει και στρέφει το κεφάλι του πίσω δεν είναι κατάλληλος για τη Βασιλεία του Θεού. Στους μαθητές ο Κύριος είπε «Εάν της θέλει να έλθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί αυτόν και ας σηκώσει τον σταυρόν μου και ας με ακολουθεί». Και στους Έλληνες, όπως είδαμε, που ήθελαν να τον δουν, τους είπε «Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύν καρπόν φέρει. Όστις αγαπά την ψυχήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όστις μισεί την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωήν αιώνιον θέλει φυλάξει αυτήν». Ο Πέτρος, ο Παύλος και οι άλλοι μαθητές ακολούθησαν τον Ιησού. Αυτό έχει σαν συνέπεια να περιφρονηθούν από τους σύγχρονους τους σοφούς, όπως ήταν οι Αθηναίοι. Να διωχθούν, να ταλαιπωρηθούν, να στερηθούν σχεδόν όλες τις ανέσεις που τους πρόσφερε τότε η ζωή και τέλος να μαρτυρήσουν για χάρη του ονόματος του Χριστού. Έτσι όμως μπήκαν θριαμβευτικά στη δόξα του ουρανού. Σήμερα βλέπουμε συχνά ανθρώπους να γονατίζουν, ιδιαίτερα μετά από κάποιο ευαγγελιστικό κήρυγμα, και να δίνουν την καρδιά τους στον Θεό. Να σηκώνονται μετά γεμάτη ειρήνη και χαρά, να ψάλλουν στο Θεό μέσα από την καρδιά και να περπατούν πηδώντας από χαρά. Τι γίνεται όμως μετά? Όταν μετά από λίγο η συγκίνηση εκείνης της στιγμής υποχωρήσει μπροστά σε κάποιο διωγμό ή μπροστά στις δυσκολίες της ζωής, θα μείνουν πιστοί και θα προχωρήσουν ή θα στραφούν πίσω? Όταν ο Κύριος τους καλέσει να ακολουθήσουν το παράδειγμά του και να υλοποιήσουν τη νέα τους εμπειρία σε χριστιανική πράξη, σε έμπρακτη αγάπη, σε σκληρή και υπεύθυνη εργασία, σε ταπεινή υπηρεσία ή σε θυσία των χρημάτων τους ή του χρόνου τους για χάρη του ονόματος του Θεού, τι θα κάνουν? Θα ανεχθούν το κόστος που συνεπάγεται η πορεία τους μαζί με τον Χριστό ή θα κάνουν πίσω? Εάν τη σε μέ υπηρετεί, εμέ ας ακολουθεί. Το κόστος αυτής της απόφασης είναι να βάλουμε σαν πρώτη προτεραιότητά μας τον Κύριό μας. Αυτό σημαίνει, πρώτον, εκείνος στην πρώτη θέση και μετά οι δικές μας επιθυμίες και φιλοδοξίες. Εάν κάτι επιθυμώ που δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού,
οφείλω να το απορρίψω. Εάν κάτι επιδιώκω και αυτό γίνεται εμπόδιο στην υπηρεσία μου για τον Θεό, οφείλω να το εγκαταλείψω. Εάν κάτι με ευχαριστεί και αυτό δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητά μου σαν χριστιανού, οφείλω να το απορρίψω. Εάν ο θυμός μου είναι το πρόβλημά μου, οφείλω να απαλλαγώ από αυτόν. Εάν μ' αρέσει να κάνω τον κριτή, οφείλω να εγκαταλείψω αυτή την τάση. Εάν η αδικία που έχω υποστεί με κάνει να βλέπω συνέχεια πίσω, οφείλω να μάθω να συγχωρώ για να μπορέσω να προχωρήσω μπροστά, ακολουθώντας τον Κύριό μου. Εάν ο χαρακτήρας μου είναι υπεροπτικός και θέλω να είμαι πάντα ο αρχηγός, οφείλω να γίνω ταπεινός. Ο Κύριος θέλει να τον ακολουθήσουμε για να αποκτήσουμε σιγά σιγά το δικό του ανάστημα. Ο Κύριος δεν μας καλεί σε ένα εύκολο δρόμο, αλλά σε έναν ευλογημένο. Δεύτερον, εκείνος πρώτα και μετά η οικογένειά μας. Ο Κύριος θέλει, είναι βέβαιο αυτό, να έχουμε καλή οικογένεια, με καλές και αρμονικές σχέσεις μέσα σε αυτή, για να δοξάζεται το όνομα του Θεού και μέσα από την οικογένειά μας. Γι' αυτό και λέει, ό,τι και αν πράτετε, είτε τρώγετε είτε πίνετε, πάντα πράτετε προς δόξαν του ονόματος του Θεού. Σε περίπτωση όμως που η οικογένειά μας γίνεται εμπόδιο στη λατρεία ή στην υπηρεσία μας στον Θεό, τον κλήρο μας οφείλουμε να τον ρίξουμε στον Κύριο. Αυτή εξάλλου την έννοια είχαν και τα λόγια του Κυρίου, εάν της έρχεται προς με και δεν μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα σαδελφάς, έτι δε και την εαυτού ζωή δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τον Θεό για χατήρι της οικογένειάς μας, ούτε θα σταματήσουμε να τον υπηρετούμε επειδή έτσι το θέλει η γυναίκα ή ο άντρας μας. Μερικοί λένε, δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτό ή με εκείνο, γιατί η οικογένεια μου έρχεται πρώτη. Όχι, λέει ο Κύριος. Την πρώτη θέση πρέπει να την κατέχει εκείνος. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι όσο κάποιος αγαπάει τον Κύριο πιο πολύ και όσο πιο πιστά τον ακολουθεί, τόσο πιο πολύ αγαπάει την οικογένειά του και τόσο πιο σωστά φέρεται απέναντι στους δικούς του. Αυτό είναι που πολλοί νερόβραστοι χριστιανοί δεν το ξέρουν και δημιουργούν προβλήματα στις οικογένειές τους. Τρίτον, πρώτα εκείνος και μετά τα υπάρχοντά μας. Η φυσική τάση μας σαν άνθρωποι είναι να κολλάμε στα υπάρχοντά μας. Έτσι νιώθουμε ασφάλεια. Όχι, είπε ο Κύριος. Την πρώτη θέση πρέπει να την έχω εγώ στην καρδιά σας και όχι τα σπίτια σας, οι δουλειές σας ή τα αγαθά σας. Τελευταία διαπίστωσα ένα λάθος που έκανα στην προσευχή μου. Συνήθως έλεγα, σε ευχαριστώ Θεέ μου για τη δουλειά μου που μου έδωσες και για το σπίτι που μας χάρισες. Λάθος. Σε ευχαριστώ Θεέ μου, λέω τώρα, γιατί μου επιτρέπεις να χρησιμοποιώ τη δουλειά μου και να κατοικούμε προσωρινά σε αυτό το σπίτι. Και η δουλειά μας και τα υπάρχοντά μας θα τα χρησιμοποιήσουμε για λίγο. Δεν είναι δικά μας, ούτε τα σπίτια μας, ούτε όλα αυτά που έχουμε. Πώς μπορώ να υπηρετήσω σωστά? Ο Κύριος μας είναι όχι μόνο το μεγάλο παράδειγμα για μας, αλλά είναι και η λύση. Δεν δίδαξε μόνο την υπηρεσία, αλλά την εφάρμοσε. Το σπουδαιότερο όμως δίνει και τη δύναμη σε μας για να την εφαρμόσουμε. Ο ίδιος ήταν ένας ταπεινός υπηρέτης και τέτοιος θέλει να γίνουμε κι εμείς. Για να γίνει όμως αυτό, ζητάει να του επιτρέψουμε να αλλάξει την εγωιστική και υπερήφανη καρδιά μας σε ταπεινή. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να υπηρετήσουμε σωστά τον Κύριό μας. Η φυσική τάση της καρδιάς μας είναι η αγάπη για τον εαυτό μας. Αυτό που λέγεται αλλιώς εγωκεντρισμός. Βάζουμε τους δικούς μας στόχους και τις δικές μας επιδιώξεις πιο ψηλά από τις επιδιώξεις και των άλλων και του ίδιου του Θεού. Θέλουμε να ανεβούμε, να επιτύχουμε, να προβληθούμε, να αποκτήσουμε μια υψηλή θέση, πολλές φορές ακόμη και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Προτιμούμε να μας τιμούν και όχι εμείς να τιμούμε τους άλλους. Να μας υπηρετούν και όχι εμείς να υπηρετούμε τους άλλους. Αυτή είναι η κυριότερη αιτία των καθημερινών συγκρούσεων μέσα στις οικογένειες. Και αυτή είναι η κυριότερη αιτία της διάλυσης πολλών οικογενειών. Γιατί να γίνει το δικό σου και όχι το δικό μου?
Συχνά ακούω τη φράση «Η γυναίκα μου δεν με υπολογίζει». Χωρίς αυτός που το λέει να σκέφτεται μήπως ο ίδιος με την συμπεριφορά του όχι μόνο δεν υπολογίζει τη γυναίκα του, αλλά ίσως και την περιφρονεί. «Εάν τη σε με υπηρετεί», είπε ο Χριστός, «εμέ ας ακολουθεί». Η πορεία που ακολούθησε ο Χριστός και που καλεί και εμάς να ακολουθήσουμε είναι τελείως αντίθετη από αυτή του κόσμου. Ο Κύριος μας καλεί και μας δίνει τη δύναμη να αγαπούμε ο ένας τον άλλον, να σηκώνουμε ο ένας τα βάρη του άλλου, να προλαμβάνουμε να τιμούμε ο ένας τον άλλο, να θεωρούμε τον άλλο καλύτερο από τον εαυτό μας, να αποβλέπουμε το καλό του αδελφού μας και όχι μόνο το δικό μας, να αποστρεφόμαστε το πονηρό και να προσκολάμε την καρδιά μας στο αγαθό, να πράττουμε τα πάντα όσα μας αναθέτει ο Θεός, πόσο μας, χωρίς γονγκισμούς και αμφισβητήσεις. Να μην αποκάμνουμε πράττοντες το καλό, που τόσο εύκολα εμείς αποκάμνουμε, αλλά όσο έχουμε καιρό να εργαζόμαστε το καλό προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Και τόσα άλλα και τόσο θαυμάσια που ο Κύριος έκανε και καλεί και εμάς και μάλιστα μας δίνει τη δύναμη να τα κάνουμε στη ζωή μας εδώ στη γη. Η πορεία του Ιησού Χριστού που μας καλεί να την υιοθετήσουμε δείχνει ότι στη χριστιανική αντίληψη ο ρόλος του ηγέτη είναι ο ρόλος του υπηρέτη. Ο μεγαλύτερος ανάμεσα στους πιστούς, λέγει ο Κύριος, είναι εκείνος που είναι ο πιο ταπεινός υπηρέτης. Αυτό στην κοσμική αντίληψη είναι τελείως ακατανόητο. Κι όμως στη χριστιανική αντίληψη είναι μια πραγματικότητα, επειδή εκείνος που ήταν ο μέγας ηγέτης έγινε ο πιο ταπεινός υπηρέτης και επειδή επιπλέον δίνει τη δύναμη στους πιστούς του να γίνουν και οι ίδιοι τέτοιοι. «Εάν τη σε με υπηρετεί, εμέ ας ακολουθεί». Καθώς προχωρούμε στην πορεία του, μπροστά εκείνος και πίσω εμείς, το αίμα του που χύθηκε πάνω στο σταυρό μας καθαρίζει. Το Άγιο Πνεύμα μας αναγεννά καθημερινά. Τίζει μέσα μας καινούργια, καθαρή και ταπεινή καρδιά. Καθαρίζει το πνεύμα μας από την πονηριά και μας γεμίζει με τη δική του την μεγάλη αγάπη που ξέρει να συγχωρεί τον άλλον αληθινά, να συμπεριφέρεται χωρίς πονηριά και να υπηρετεί ταπεινά και με χαρά. Ο ίδιος ο Κύριος είπε «Χαίρω, Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά σου». Και αυτό το εφάρμοσε σε όλη τη διακονία του. Αυτό ακριβώς θέλει και από εμάς ο Κύριός μας. Να τον υπηρετήσουμε, να τον υπηρετήσουμε όμως όπως είπαμε χωρίς γονγκισμούς και αμφισβητήσεις, αλλά αντίθετα με χαρά και με ύμνους δοξολογίας και ευγνωμοσύνης στην καρδιά. Κάτι που όσοι το έχουν κάνει και έχω γνωρίσει τέτοιους ευλογημένους πιστούς έχουν ανεβεί πνευματικά πολύ ψηλά. Όταν εμένα υπηρετείτε, είπε ο Κύριος, ακολουθώντας τα βήματά μου, σαν φυσική συνέπεια θα βρεθείτε εκεί που θα είμαι εγώ και επιπλέον θα σας τιμήσει ο Πατέρας μου Θεός. Βλέπουμε εδώ διπλή ανταμοιβή για μια απλή σωστή πορεία σύμφωνα με τα πρότυπα που χαράζει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Ποιος αλήθεια από τους πιστούς δεν θα ήθελε να είναι εκεί που είναι ο Χριστός? Ξέραμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που έλεγε «Στενοχωρούμε υπό τον δύο, έχων μεν την επιθυμία να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστόν, διότι είναι πολύ πλέον καλύτερον, το να μένω όμως εν σαρκή είναι αναγκαιότερον δια σας». Όλοι οι άνθρωποι γύρω μας επιθυμούν και αγωνίζονται σκληρά για να μακραίνουν έστω λίγο τη ζωή τους. Ο Απόστολος Παύλος επιθυμούσε να μικραίνει για να φτάσει πιο σύντομα στον ουρανό, επειδή ήξερε ότι εκεί ήταν πολύ καλύτερα για αυτόν. Και ξέραμε ότι αυτά που γράφει ο Ιωάννης, «Αγαπητοί, τώρα είμαι θα τέκνα Θεού, γιατί δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Εξεύρομαι όμως ότι όταν φανερωθεί, θέλομεν είστε όμοιοι με αυτόν, διότι θέλομεν ειδή αυτόν καθώς είναι». Η επιθυμία του πιστού να δει και να γίνει όμοιος με τον Κύριό του είναι εκείνο που γεμίζει με τη μεγαλύτερη ικανοποίηση την καρδιά του. Η πιο καλή ανταμοιβή για έναν πιστό είναι να βρεθεί στον ουρανό με τον Χριστό.
Αυτό ακριβώς υπόσχεται ο Κύριος σε αυτούς που θα τον ακολουθήσουν, όχι απλά που θα πιστέψουν σε αυτόν. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Εάν τη σε με υπηρετεί, συνέχισε ο Κύριος, θέλει τιμήσει αυτόν ο πατήρι. Όχι μόνο θα είναι όπου είμαι εγώ, αλλά θα πάρει και μια ξεχωριστή τιμή από τον πατέρα. Ποια θα είναι αυτή, δεν το ξέρουμε. Εκείνο όμως που ξέρουμε είναι τα λόγια του ίδιου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είπε για τον πιστό δούλο της παραβολής. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Εις τα λίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει. Ήσελθε εις την χαράν του Κυρίου σου. Όπως επίσης και τη διαβεβαίωση του Λόγου του Θεού ότι ο οφθαλμός δεν είδε και ο οτίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασεν εις τους αγαπώντας Αυτόν. Εάν εμέ υπηρετεί της, εμέ ας ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θέλει είστε ο υπηρέτης ο εμός. Και αν της εμέ υπηρετεί, θέλει τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Γιατί όχι και σε μένα και σε σένα, γιατί όχι σε όλους μας αδελφοί. Εύχομαι ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα στην καρδιά μας.

Πριν σηκωθούμε για προσευχή, θα ήθελα να σας ανακοινώσω το θέμα της αυριανής ομιλίας. Απαραίτητος όρος, εάν μη νύψωσε, ούκ έχεις μέρος με τιμού. Ομιλητής, ο αδελφός Χρήστος Φραγκόπουλος. Όρθιοι παρακαλώ να ευχαριστήσουμε τον Κύριό μας με προσευχή. Αγαπημένοι μας Πατέρα, ο Θεός μας, ερχόμαστε μέσα από αυτή τη στιγμή μπροστά Σου για να ανοίξουμε τις καρδιές μας και μέσα από αυτές να Σε ευχαριστήσουμε για το μεγαλείο της χάρης Σου, το ελαίο Σου και της αγαθότητάς Σου, για την αγάπη Σου που το πλάτος και μήκος και ύψος είναι αδύνατο να το συλλάβουμε στο δικό μας το ανθρώπινο μυαλό. Να Σε ευχαριστήσουμε γιατί ο Κύριός μας που ήταν τόσο ψηλά στον ουρανό κατέβηκε πολύ χαμηλά για να μπορέσει να μας ανεβάσει εμάς ψηλά. Ήρθε σε αυτόν τον κόσμο και δίψασε για να μας ξεδιψάσει. Πείνασε για να μας χορτάσει. Ταλαιπωρήθηκε για να μας βγάλει εμάς από την ταλαιπωρία. Πόνεσε για να μας απαλλάξει από τους πόνους. Ανέβηκε πάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, για να μην ανεπούμε εμείς. Πέθανε εκείνος για να ζήσουμε εμείς. Και αναστήθηκε για να δικαιωθούμε. Και τέλος ανελήφθηκε στους ουρανούς για να μας πάρει μαζί του στα ουράνια. Σε ευχαριστούμε και θα σε ευχαριστούμε πάντοτε, Πατέρα μας. Γιατί μέσα στον κόσμο που όπου επικρατεί το σκοτάδι, έλαμψες εσύ το δικό σου το φως. Το δικό σου φως που φωτίζει κάθε έναν άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο και που θέλει να δει το φως. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ, ο Κύριός μας, είσαι ο άρτος της ζωής που θρέφεις κάθε έναν που σε πλησιάζει. Είσαι εσύ ο αιώνιος λόγος που χωρίς εσένα δεν μπορούμε να ζήσουμε και δεν μπορούμε να βρούμε το σκοπό της ζωής. Σε ευχαριστούμε και θα σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί καθημερινά μας οδηγείς το θέλημά Σου. Σε παρακαλούμε εσύ να μας βοηθήσεις να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας για να βλέπουμε αυτά που θέλεις να μας δείχνεις. Ανοιχτά τα αυτιά μας για να ακούμε τη φωνή Σου, αλλά περισσότερο να έχουμε ταπεινή την καρδιά μας και συντριμμένο το πνεύμα μας για να δεχόμαστε μέσα μας το μήνυμά Σου. Στα χέρια Σου αφήνουμε τους εαυτούς μας, Πατέρα μας. Εσύ ξέρεις τις δυσκολίες που καθημερινά συναντούμε. Εσύ είσαι δυνατός να μας βοηθήσεις να ξεπεραστούν με τον καλύτερο τρόπο. Εσύ ξέρεις τις οικογένειές μας, τα αδέρφια μας, όσα δεν σε έχουν γνωρίσει ακόμη, σε παρακαλούμε εσύ να τους επισκεφτείς με τη χάρη Σου και με το έλαιό Σου. Εσύ να επισκεφτείς τις εκκλησίες Σου, Πατέρα μας, να φέρεις νέες ψυχές να γνωρίσουν το θέλημά Σου και τους δικούς Σου να προχωρήσουν σε αγιασμό. Εσύ να κάνεις έλαιο σε αυτό το έθνος για χάρη των δικό Σου. Εσύ να ευλογείς ιδιαίτερα αυτές τις μέρες, καθώς η σκέψη μας στρέφεται στα πάθη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εσύ να μας ευλογήσεις περισσότερο και περισσότερο. Ξέρουμε, Πατέρα μας, ότι εσύ θα κάνεις περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή μπορούμε να σκεφτούμε, και αυτό σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Με τον ύμνο υπαριθμών 215 θα παρακαλέσω να αρχίσουμε τη σύναξή μας απόψε. Υμνηθείτο η αγάπη του ενδόξου λυτρωτού που απέθανε κι ανέστη εμού χάριν του θνητού. Ύμνος υπαριθμών 215.

λίγο πιο αργά. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει κυκλοφορήσει, το θέμα μας απόψε είναι η ίστατη έκκληση, ή όπως ίσως προσπαθήσω να διορθώσω στη διαδρομή της ομιλίας, η ίστατη χειρονομία. Και βιβλική περικοπή μας υποδεικνύει το κεφάλαιο του Ματθαίου, ΚΑΑ, τα εδάφια 33 με 45. Όσοι θέλετε να ανοίξετε τη βίβλο σας, Ματθαίος, κεφάλαιο ΚΑΑ, εδάφια 33 με 45. Άλλην παραβολήν ακούσατε, ή το άνθρωπός της οικοδεσπότης, ώστις επίτευσε να μπελώνα και περιέβαλεν εις αυτόν φραγμόν.

και έσκαψεν εν αυτό λινόν και οικοδόμησε πύργον και μίσθωσεν αυτόν εις γεωργούς και απεδίμησεν. Ότε δε επλησίασεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς, δια να λάβωσι τους καρπούς αυτού. Και πιάσαντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού, άλλον μεν έβηραν, άλλον δε εφώνευσαν, άλλον δε ελιθοβόλησαν. Πάλι να πέστειλεν άλλους δούλους, πλειωτέρους των πρώτων, και έκαμον εις αυτούς ως αυτός. Ύστερον δε, απέστειλε προς αυτούς τον ιόν αυτού λέγον, θέλουσιν εντραπή τον ιόν μου. Άλλοι γεωργοί, ειδώντες τον ιόν, είπων προς αλλήλους, ούτως είναι ο κληρονόμος. Έρθετε ας φωνεύσομεν αυτόν και ας κατακρατήσομεν την κληρονομίαν αυτού. Και πιάσαντες αυτόν, εξέβαλον έξω του αμπελώνος και εφώνευσαν. Όταν λοιπόν έρθει ο Κύριος του αμπελώνος, τι θέλει κάμει εις τους γεωργούς εκείνους, λέγουσι προς αυτόν κακούς κακός, θέλει απολέσει αυτούς, και τον αμπελώνα θέλει μισθώ στις άλλους γεωργούς, ή την εστέλουσιν αποδώσει σε αυτόν τους καρπούς εν της κερής αυτών. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, ποτέ δεν ανεγνώσατε εν τες γραφές. Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρακυρίου έγινε ναύτη και είναι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Δια τούτο λέγω προς εμάς ότι θέλει αφαιρεθεί αφημών η βασιλεία του Θεού και θέλει δοθεί εις έθνος κάμνων τους καρπούς αυτής. Ποιος της πέσει επί των λίθων τούτων θέλει συντριφθεί, εις όντινα δε επιπέσει θέλει κατασυντρίψει αυτόν. Και ακούσαντες οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι τας παραβολάς αυτού, εννόησαν ότι περί αυτών λέγει. Και ζητούντες να πιάσουν συν αυτόν, εφοβήθησαν τους όπλους, επειδή είχον αυτόν ως προφήτην. Θα σας παρακαλέσω και από τον προφήτη Ισαΐας στην Παλαιά Διαθήκη, από το 5ο κεφάλαιο, τα 4 πρώτα εδάφια. Ισαΐας, 5ο κεφάλαιο, τα πρώτα 4 εδάφια. Τώρα θέλω ψάλλει στον αγαπημένο μου άσμα του αγαπητού μου περί του αμπελώνος αυτού. Ο αγαπημένος μου είχε αμπελώνα επιλόφου παχυτά του και περιέφραξεν αυτόν και συνήθισεν εξ αυτού τους λίθους και φύτευσεν αυτόν με τα πλέον εκλεκτά κλίματα και έκτισε πύργον εν το μέσο αυτού και κατασκεύασεν έτυλινόν εν αυτό και περιέμενε να κάμει σταφύλια. Αλλά έκαμεν αγριοστάφυλα. Και τώρα κάτι κ. Ιερουσαλήμ και άνδρες Ιούδα, κρίνατε παρακαλώ αναμέσωνε μου και το αμπελώνος μου. Τι το δυνατόν να κάμω έτη εις τον αμπελώνα μου και δεν έκαμον εις αυτόν. Γιατί λοιπόν, ενώ περιέμενον να κάμει σταφύλια, έκαμεν αγριοστάφυλα. Ο Θεός να ευλογήσει και να ερμηνεύσει το Λόγο Του στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας. Θα σας παρακαλέσω να σταθούμε όρθιοι για προσευχή. Αγαπημένε επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, ιδιαίτερα τούτη τη βδομάδα, με τις πνευματικές της μνήμες, επικεντρωμένες όλες στο πρόσωπο και στο έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, κάμε να είναι μια ευλογία για τον καθέναν από μας. Βοήθησέ μας την παγίδα να γιορτάσουμε Πάσχα χωρίς Χριστόν. Βοήθησέ μας η προσοχή μας να μην τραβηχτεί από πράγματα τα οποία είναι διακοσμητικά, τα οποία είναι υλικά, τα οποία είναι φευγαλαία, και να μην θυμηθούμε μέσα μας και να μην προβληματιστούμε στην αλήθεια ότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη υπέρ ημών ο Χριστός. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, επουράνιε Πατέρα μας, για την υλική σου δημιουργία,
αυτό το αλφαβητάριο της αποκάλυψης της δικής σου στον άνθρωπο. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στη δημιουργία σαν αγγίζουμε σε τον Δημιουργό. Αλλά σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την πνευματική σου δημιουργία, αυτή της οποίας αποκορύφωμα είναι η Φάθνη και ο Σταυρός. Είναι ενανθρώπιση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι ο Λόγος που έγινε σάρξ. Είναι ο πλούσιος που φτώχεψε για να πλουτίσουμε εμείς. Είναι ο Ισόθεος που άδειασε τον εαυτόν του και έλαβε δούλου μορφή και ήρθε και περπάτησε ανάμεσά μας και μας μίλησε και μας δίδαξε και μας παρηγόρησε και μας θεράπευσε. Αλλά πάνω απ' όλα μας αντικατέστησε πάνω στο ξύλο του Σταυρού του Γολγοθά και έχισε σταλαγματιά το αίμα του λύτρων αντίπολων. Σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη σου αυτή αγάπη και σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλοι εμείς που κατά κάποιο τρόπο, σε κάποιο σταθμό και σταυροδρόμι της ζωής μας γνωρίσαμε και δεχτήκαμε και μέσα μας ζει ο Χριστός. Πολύ σε παρακαλούμε το βράδυ τούτο να σταθείς ανάμεσά μας, να κάνεις φανερή την παρουσία σου, αισθητή την παρουσία σου στις καρδιές και στα πνεύματά μας. Να είσαι ο Κήρυκας, γιατί τι να πούμε εμείς, έστω κι αν ύμνο θελήσουν να ψελίσουν τα ανθρώπινα χείλη μας, πώς να τον συνθέσουν, ύμνο αρμόζοντα σε σέ τον Θεόν, στη θαυμαστή σου αγάπη, στη λύτρωσή σου τη μοναδική. Μίλησε στις καρδιές σε στα πνεύματά μας. Και πολύ σε παρακαλούμε, βοήθησέ μας όλοι μας να φύγουμε με τη βεβαιότητα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι σωτήρας και Κύριος μέσα στις καρδιές μας. Απομάκρυνε σε παρακαλούμε από μέσα μας και από ανάμεσά μας κάθε στοιχείο ξένο, κάθε τι που κουβαλήσαμε εδώ από την καθημερινότητα, κάθε ενδιασμό, επιφύλαξη στον Άγιο Λόγο σου. Και δώσε σαν διψασμένη γη να δεχθούμε τη δροσιά του Αγίου Πνεύματος, τις βροχές σου τις πνευματικές, για σωτηρία και οικοδομή πολλών από ανάμεσά μας. Γιατί προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, επουράνιε Πατέρα μας, και σε ευχαριστούμε εν Αγίω Πνεύματι. Άμην.

0: Ομολογώ πως βάσταξα κάμποση ώρα, θα έλεγα κάμποσες ώρες, τον τίτλο στα χέρια μου και μια μέρα και δυο και τρεις, προσπαθώντας να συλλάβω εκείνο που είχε κατά νου ή θα ήθελε να έχει για στόχο του αυτός που κατάρτισε το πρόγραμμα. Και δεν ξέρω, σε κάποια στιγμή μου φάνηκε, αν συμφωνείτε μαζί μου, ότι ο τίτλος αυτός, η ίστατη έκκληση, μοιάζει κάποια τελευταία προειδοποίηση σε ένα σταθμό λόγου χάρη τρένου που ακούγεται ο σειρμός για Θεσσαλονίκη αναφορεί σε ένα λεπτό. Και αυτό το ένα λεπτό είναι τόσο λίγος, τόσο σύντομος χρόνος, ώσπου να τον ονομάσεις έφυγε, ώστε φαίνεται να του αρμόζει ο ενεστώτας και όχι ο μέλλοντας. Όχι θα φύγει, αλλά φεύγει. Έφυγε. Μόλις προφθάνεται να πηδήσετε μέσα. Ίστατη ειδοποίηση. Ίστατη γιατί. Και ίστατη έπειτα από πόσες. Αυτό φαίνεται, αν μάντεψα σωστά, να ήταν και να είναι το θέμα της ομιλίας μας. Η ίστατη έκκληση. Ή όπως είπα στον πρόλογό μου, η ίστατη χειρονομία. Μετά από πόσες, μετά από ποιες. Μέσα στην Καινή Διαθήκη, στο πρώτο κιόλας εδάφιο από την Επιστολή προς Εβραίους, έχουμε μια διαβεβαίωση ότι πολυμερός και πολυτρόπος ο Θεός ελάλησε. Να λοιπόν το ίστατη να διαφαίνεται που τοποθετείτε. Και ελάλησε πάλι τον παλιό καιρό, την παλιά εποχή. Λάλησε στους πατέρες, λάλησε με τους προφήτες, λάλησε δε και πεσχάτου των ημερών τούτων ενιών. Και ήθελα με τη χάρη του Θεού να σταθούμε απόψε. Βράδυ πνευματικής περισυλλογής μάλλον, παρακηρύγματος. Σε αυτό το πάλε και πεσχάτου των ημερών. Η φανέρωση του Θεού στον άνθρωπο είναι, θα συμφωνήσετε μαζί μου, το θέμα και των δυο διαθηκών. Εξάλλου ενθυμούμεθα τον αναστημένο μας Κύριο όταν πλησίασε κάποτε τους δύο μαθητές προς Εμαούς και ήρχισε να τους εξηγεί πια πάντα τα περί αυτού γεγραμμένα εν πάσες τες γραφές. Η φανέρωση του Θεού στον άνθρωπο είναι το θέμα και των δύο διαθηκών. Πάλε στην Παλαιά Διαθήκη και πεσχάτου στην Καινή Διαθήκη. Έτσι που είχε δίκιο ο Απόστολος Παύλος όταν στα Λύστρα διαμαρτυρόμενος διετράνωσε μία αλήθεια και φώναξε ότι ο Θεός δεν αφήκεν εαυτόν αμαρτύρητον. Δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει τον Θεό, εχέφρον άνθρωπος, απροκατάληπτος ερευνητής, να κατηγορήσει ότι ο Θεός είναι κάποιος που έφτιαξε τον κόσμο όσο καλά και να τον έφτιαξε, αλλά τόσο και καλά κρύφτηκε από αυτόν, ώστε να μην μπορεί το δημιούργημα να βρει τον δημιουργό, να μην μπορεί το κτίσμα να φτάσει στον κτίστη του. Ο Θεός, πράξεις 14-17, δεν αφήκεν εαυτόν αμαρτύρητον. Πράγμα που σημαίνει ότι αν κάποιος σήμερα παρελπίδα δεν είδε τον ήλιο, δεν σημαίνει ότι αυτός δεν ανέτειλε, αλλά ότι αυτός σφάλισε τα μάτια του με μαυρομάντιλο για να μην δει. Ή όπως ο Πασκάλ μας έχει πει, η βίβλος έχει φως, έχει πολύ φως, έχει φανέρωση και αποκάλυψη Θεού για εκείνους που το αποζητούν, αλλά και σκοτάδι για εκείνους που έχουν αντίθετη διάθεση. Τι είναι οι γραφές λοιπόν? Είναι πάλε και πεσχάτη των ημερών, είναι παλιά και Καινή Διαθήκη και δυο μαζί, προοδευτικά όπως θα δούμε, μια αποκάλυψη, ένα φανέρωμα του Θεού στον άνθρωπο, χειρονομίες του Θεού προς τον άνθρωπο. Αλλά ας δούμε λίγο και το πολυμερός και πολυτρόπος. Τι να σημαίνει αυτό? Αν έρθει κάποιος και σου πει, είδα ένα εκπαιδευτικό αεροπλάνο γκρεμισμένο στη βουνοπλαγιά απέναντι. Και πριν προφτάσεις να σηκωθείς από την καρέκλα σου, τρέχει κάποιος άλλος λαχανιασμένος και σου δείχνει ένα αποξεστήρι από ένα αλεξίπτωτο και σου λέει, να τη βρήκα εδώ κάτω στη λοφοπλαγιά. Και ενώ σηκώνεσαι υποψιασμένος πια να πας, βλέπεις έναν αεροπόρο τραυματισμένο να προσπαθεί να καβαλήσει το χαντάκι και να έρθει στον δρόμο να ζητήσει βοήθεια. Όταν τα δεις όλα αυτά, δεν χρειάζεσαι άλλη απόδειξη για την ύπαρξη του ατυχήματος. Τόσες μαρτυρίες, πολυμερός, πολυτρόπος. Μα θα μου πεις, ο Θεός, γιατί να συμβαίνει έτσι για τον Θεό, γιατί να είναι ανάγκη για τον Θεό? Ανάγκη τι? Το μήνυμά μου απόψε είναι μια πρόσκληση. Αν θέλετε μαζί να ξεφυλίσουμε 6 σπάνια βιβλία, 6 φανερώματα του Θεού αν θέλετε, 6 λόγους του Θεού, για να διαβάσουμε και να θαυμάσουμε μέσα σε αυτά τα πολυμερός και πολυτρόπος των αποκαλύψεων του Θεού στον άνθρωπο. Μόνον φίλε μας, όποιος στενάσε, πλησίασε χωρίς προκατάληψη και πλησίασε διψασμένος για να βρει την αλήθεια. Το πρώτο βιβλίο, η πρώτη αποκάλυψη, το πρώτο φανέρωμα, η πρώτη αποστολή του Θεού προς τον άνθρωπο είναι αυτό τούτο το βιβλίο της δημιουργίας. Είναι το πανόραμα του υλικού σύμπαντος μέσα στο οποίο βρισκόμαστε και κινούμεθα. Κάποτε την ιστορία αυτή τη λέμε στο Κυριακό, αλλά τι είπα να πει. Ένας σκόπτης, άθεος, κύριος, σε εισαγωγικά, πλησίασε ένα παιδάκι που πήγαινε στο κυριακό του σχολείο και όταν έμαθε ότι πηγαίνει εκεί και ότι διαβάζουν το βιβλίο του Θεού και λοιπά, του λέει, άκουσε νεαρέ, θα σου δώσω μια δραχμή εάν μου δείξεις κάπου που είναι ο Θεός. Το αγοράκι αυτό δεν τα χάσε παρά ίσως για μερικά δευτερόλεπτα. Και συνήθε αμέσως και του είπε, «Κύριε, σας προτείνω να παίξουμε το παιχνίδι από την άλλη πλευρά». Λέει, «Ποια άλλη πλευρά, ποιο παιχνίδι?» Λέει, «Να σας δώσω εγώ 2 δραχμές, να μου δείξετε κάπου που δεν υπάρχει ο Θεός». Ό,τι ήταν δυνατόν να γνωριστεί για τον Θεό, διαβάσουμε στην προς Ρωμαίους α20, ο Θεός το φανέρωσε και το φανέρωσε δια των ποιημάτων του. Φανέρωσε την αίδιον αυτού δύναμη και θεότητα, ώστε και άλλη αποκάλυψη να μην υπήρχε, ο άνθρωπος να ήταν αναπολόγητος, γιατί αυτή η αίδιος δύναμη και θεότητα του Θεού καθοράται, φαίνεται φανερά, καθαρά, μέσα στη δημιουργία του Θεού. Είναι σαν και εκείνο που έλεγε ο Κέπλερ, ο θεμελιωτής της ουρανίου μηχανικής, μέσα στα χέρια, μέσα στη δημιουργία, σαν αγγίζω με τα χέρια μου τον δημιουργό. Δεν είναι ανάγκη να μελετήσει ο άνθρωπος δύσκολα βιβλία για να γνωρίσει. Να γνωρίσει και να νιώσει την ύπαρξη του Θεού, τη δύναμη του Θεού, την πανταχού παρουσία του Θεού, τη σοφία του Θεού. Απλούστατα, άφησε τον εαυτό σου μέσα στη κτήση να συναντήσει τον κτήσαντα. Μοιάσε με εκείνον τον απλό χωρικό που ένα κυριακάτικο πρωινό πηγαίνοντας προς την εκκλησιά συνάντησε έξω στο λιβάδι κάποιον πεσμένο κάτω παράξενον άνθρωπο, ίσως να ανήκε στην κατηγορία των τουριστών, ο οποίος ήταν στημένος κάτω στο χώμα και κάτι κοίταζε. Και το σκούντιξε λίγο και του λέει, «Μπάρμπα, για πες μου, τι κοιτάζεις?» Εκείνος δεν απάντησε. Του έκανε νόημα να σκύψει. Του βάλε το φακό στα μάτια, κοίταξε ο απλός εκείνος αγρότης, ο χωρικός, κοίταξε, δάκρυσε και είπε «Κρίμα, εκατομμύρια τέτοιες ομορφιές ποδοπατώ κάθε μέρα. Δείξε μου κάπου που δεν υπάρχει ο Θεός». Η δημιουργία μιλεί για τον δημιουργό, η κτήση οδηγεί στον κτήσαντα. Αλλά δεν ήθελα απόψε να ξεφυλίσουμε μόνο αυτό το βιβλίο, που εξάλλου μπορεί να το ξεφυλίσεις και μόνος σου. Αύριο και το Πάσχα, μπας σε δρομή, αν βγεις από την Τσιμεντούπολη των Αθηνών. Ήθελα να κοιτάξουμε μαζί ένα άλλο βιβλίο, άλλη μία φανέρωση, πριν φτάσουμε στην ίστατη. Και αυτό θα το ονομάσω το βιβλίο του ηθικού νόμου, του νόμου του Θεού. Δεν ξέρω εάν έχεις διαβάσει στην Αγία Γραφή, αναφέρεται στην Έξοδο Λάμδα Δέλτα 30, ότι όταν ο Μωυσής κατέβηκε από το όρο Σινά, από τη φανέρωση εκείνη του Θεού, το ξεδίπλωμα του θελήματος του Θεού, την αγιότητα του Θεού, το δέρμα του προσώπου του έλαμπε, ακτινοβολούσε την αγιότητα του Θεού, φανέρωνε την καθαρότητα του χαρακτήρα του. Πάρτε στα χέρια σας το δεκάλογο μόνο της Παλιάς Διαθήκης και συγκρίνετε τον με το φημισμένο δωδεκάφυλλο του αρχαίου ελληνικού πανθέου, με κάποια πάνδημη Αφροδίτη στον Ακροκόρινθο. Με. Ποια χασματική απόσταση. Ποια σύγκριτη υπεροχή σε σύγκριση με όποια ανθρωπόφτιαχτη θρησκεία. Γι' αυτό αναφωνεί στην Έξοδο 15-11 «Τις όμοιός σου, Κύριε, μεταξύ των θεών, τις όμοιός σου, άνδοξος εις αγιότητα». Είναι το βιβλίο του ηθικού νόμου του Θεού, το βιβλίο της αγιότητας. Ψαλμός Μισήτα 8, «Ο Κύριος κάθεται επί θρόνου αγιότητος». Είναι εδώ που και οι άπιστοι αναγκάζονται να νομολογήσουν και να αποκαλυφθούν. Αλλά επιτροχάδι. Ένα τρίτο βιβλίο, το οποίο μπορούμε να φιλομετρήσουμε, μια τρίτη φανέρωση, χειρονομία του Θεού. Πολυμερός και πολυτρόπος είναι αυτό που θα ονόμαζα το βιβλίο των κριτών, όχι εξαντλητικά και αποκλειστικά το μόνιμο βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης. Είδαμε τους Ιουδαίους, μόνον αυτούς, αδύνατοι και άβουλοι στο να βρουν το δρόμο τους στου Θεού το θέλημα και την αγιότητά Του, να κινούν τότε, το πάλι, την αγάπη του Θεού και να τους επισκέπτεται. Να τους επαναφέρει στο δρόμο από όπου είχαν απομακρυνθεί. Να τους στείλει κριτές. Να τους φανερώσουν την αμαρτία τους. Να τους καλέσουν σε μετάνοια. Να τους οδηγήσουν σε μια καινούρια ζωή, σύμμορφη με το θέλημα του Θεού. Και αυτοί, όλοι εμείς, ήρχισαν πάλι να πράττωση πονηρά, τελείες, και έπραξαν πάλι πονηρά, ξανά τελείες. Όταν απέθνησαν, ο Κρητής επέστρεφαν και διευθύροντο. Εποδεί τούτη μέσα στο βιβλίο των Κρητών, φτιάχνοντας ένα φαύλο αέναο κύκλο. Πτώση, κρίση, μεταμέλεια, επίκληση του Θεού, αποστολή από τον Θεόν των δούλων Του. Έστειλε κι άλλους και απέστειλε κι άλλους και απέστειλε κι άλλους, διαβάσαμε. Ανάνυψη, καινούργιες μέρες πνευματικές. Μετά από κάποιους μήνες, κάποια χρόνια, ξεβγατίζει ο άνθρωπος του Θεού. Μένουν μόνοι τους, ξαναπέφτουν. Και μέσα σε αυτόν το φαύλο κύκλο της ανθρώπινης αδυναμίας και της ανθρώπινης αμαρτωλότητας, πόσα απέστειλε και απέστειλε του Θεού μπορούμε να οροθετήσουμε. Διαβάστε ξανά, αν θέλετε, τον Ματθαίο ΚΑ. Διαβάστε την παραβολή εκεί και το βιβλίο των Κριτών, αλλά και τον Ισαΐα, και συμφωνήστε μαζί μου. και ο κατάλογος ακόμα δεν έχει τελειώσει. Δεν είναι μόνο το βιβλίο της δημιουργίας. Δεν είναι μόνο το βιβλίο του ηθικού νόμου. Δεν είναι μόνο το βιβλίο των κριτών. Έχουμε το βιβλίο της προφητείας. Πόσο συναρπαστικό και πόσους αιώνες καλύπτει. Εδώ εφαρμόζεται ξανά, το απέστειλεν, πάλιν απέστειλεν και άλλους απέστειλεν. Και δεν είναι μόνο οι κατεγραμμένοι, μεγάλοι και μικροί προφήτες της Παλιάς Διαθήκης. Είναι μυριάδες, μυριάδων φωνές που από το χάραμα της ανθρώπινης ιστορίας, από εκείνο το αυγερινό, το σπέρμα της γυναικός, γένεση γάμα 15, ως το στεντόριο, ήδη η αξίνη κείται προς τη ρίζα των δέντρων, Ματθαίος γάμα 10, του πρόδρομου βαπτιστή. Ήταν η τρανή υπόσχεση του Θεού, ότι στο παρανθρώπις αδύνατον, Κύριε, και ποιος είναι δυνατόν να σωθεί, ποιος είναι δυνατόν να αντιπεξέλθει, ποιος μπορεί να ανταποκριθεί, ποιος θα τα βγάλει πέρα, παρανθρώπις αδύνατον. Ήταν, λέγω, όλη αυτή η προφητεία, η τρανή υπόσχεση του Θεού, ότι στο παρανθρώπις αδύνατον θα έστερνε αυτός, από τον ουρανό σωτήρα, λυτρωτή, φως σε σκοτεινό τόπο, όπως θα μας πει ο Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του Α19. Υπήρξε η προφητεία μέσα από τους μακρόσυρτους αιώνες προ Χριστού. Ζωντάνεψε ελπίδες, παρηγόρησε καρδιές, κράτησε ασυνέφιαστη την προσδοκία του λυτρωτή. Ακόμα από πολύ παλιά ξέρω ότι ο λυτρωτής μου ζει. Τι ήταν δυνατόν να κάνει και δεν το έκαμε. Και δεν σταματάμε μόνο εδώ. Υπάρχει κι άλλη χειρονομία. Υπάρχει κι άλλο φανέρωμα. Θα το ονομάσω και με συγχωρείτε αν είναι αδόκιμος ο όρος μου, το βιβλίο της σιωπής. Είχε και τούτη η σιωπή τη σχέση της μέσα, τη θέση της μάλλον, μέσα στα σχέδια του Θεού. Ήταν τότε που η αυλαία της Παλιάς Διαθήκης είχε πια πέσει. Τότε που το αφούγκρασμα των καρδιών μπορούσε να συλλάβει το πλησίασμα του πληρώματος του χρόνου που θα ερχόταν και ήρθε, όπως μας διατυπώνεται στην προς Γαλάτας 4.4. Τότε που πανανθρώπινος ήταν ο αναστεναγμός και η προσδοκία του μεγάλου ερχομού. Τότε που σε πολλούς που φάνηκαν λίγο, τρεμόφεξαν και σβήσανε, ακούμπησε η λαχτάρα και η αγωνία του κόσμου ξανά και ξανά. Μήπως είσαι εσύ ή μήπως κάποιος άλλος είναι ο μελούμενος να έρθει. Και ερχόντουσαν και παρεχόντουσαν και εμφανίζονταν και εξαφανίζονταν. Όλα αυτά πάλι, πολυμερός και πολυτρόπος, δούλοι και δούλοι, ο ένας μετά τον άλλον, ποικιλία και μέσων και τρόπων ανεξάντλητη, όσο ανεξάντλητη ήταν και είναι η αγάπη του Θεού για τον αμαρτωλό, όσο και η πατρική λαχτάρα του Θεού, λαχτάρα του Θεού και όχι έρωτας του Θεού, όπως ελέγχθηκε χθες από επίσημα υποτίθεται χείλη στην τηλεόραση, ότι το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι ένα ερωτικό τραγούδι. Και εραστές είναι ο άνθρωπος από τη μία και ο Θεός από την άλλη. Ο Θεός να μας φυλάξει από χειρότερα. Όσο λέω και η πατρική λαχτάρα του Θεού, να δει τον καρπό τον πνευματικό στα δημιουργήματα της αγάπης του. Αυτά τα περιέμενεν και περιέμενεν ο Θεός και περιέμενεν και έστειλε ώσπου ήρθαν οι ύστερες μέρες. Ύστερον δε. Και γι' αυτό είπα ότι αν με επέτρεπε ο συντάκτης του προγράμματος, θα διόρθωνα τον τίτλο του θέματός μου, όχι ίστατη έκκληση, αλλά ίστατη χειρονομία. Γιατί έκκληση καλείς κάποιον σε κάτι να δεχθεί, και είναι και αυτό μέσα στο Ευαγγέλιο. Αλλά εδώ είναι ίστατη προσφορά, ίστατη χειρονομία. Ίστατη, τελευταία δηλαδή, από μια σειρά πολλών άλλων. Αλλά όχι όμως ίστατη, αλλά και υπέρτατη. Ο Μάρκος μας το υπογραμμίζει αυτό. Η φανέρωση του Θεού, το πολυμερός και πολυτρόπος, το λαλίσας ο Θεός για των προφητών και τα λοιπά, δεν είναι ένα ντιμινουέντο που σβήνει, σβήνει, σβήνει και στο τέλος έχω και κάτι άλλο, στέλνω και εκείνο, μήπως και αυτό σου κάνει. Αλλά είναι ένα κρεσέντο, με μια κορώνα, δόξας, αλληλούια. Διότι ο Μάρκος μας υπογραμμίζει έτη έναν έχων. Δεν του είχε μείνει τίποτα. Όλα τα είχε στείλει, όλα τα είχε δώσει. Όλος είχε δοθεί. Παντελώς είχε σκύψει. Και έτη έναν έχων. Μάλιστα, όχι έναν δούλο, γιατί δούλους είχε πολλούς. Και είχε στείλει πολλούς. Έναν ιόν. Και μάλιστα έναν ιόν αγαπητών. Η έσχατη λοιπόν χειρονομία του Θεού στο ξεδίπλωμα της φανέρωσής του, της αποκάλυψής του, των χειρονομιών του στον κόσμο. Η έσχατη είναι και υπέρτατη. Που θα πει τίποτα άλλο και τίποτα πιο υψηλό δεν είχε να προσφέρει ο επουράνιος πατέρας. Στο παχνί της Βηθλεέμ ο πλούσιος γίνηκε φτωχός. Ο ισόθεος άδειασε τον εαυτόν του. Θεός εφανερώθηκε σαρκή και πάνω στο ξύλο του σταυρού του Γολγοθά ο μη γνωρίσες αμαρτία γίνηκε αμαρτία για σε και για με, για όλους τους αμαρτωλούς. Β' Κορινθίους 5:21. Ανέβηκε πάνω σε εκείνο το σταυρό, υπερπαντώσε να γευθεί θάνατο, όπως μας βεβαιώνει ο συγγραφέας της προς Εβραίους Β' 9. Και γίνηκε κατά τον ίδιο συγγραφέα 5:9 αίτιος σωτηρίας αιωνίου. Θέλω να βιαστώ να φτάσω σε κάποια συμπεράσματα. Η παραβολή και ιδιαίτερα τα τελευταία της εδάφια μας οδηγούν σε μερικά πολύ αξιοπρόσεκτα συμπεράσματα. Προσέξατε εκείνο το «όταν είδαν τον ιόν εξέβαλον έξω τα μπελώνος και φώνεψαν». Δεν μιλούν αυτά τα δύο ρήματα για το δράμα, το ακατανόητο ανθρώπινο δράμα. Ίδια η συμπεριφορά στο πάλε όπως και στον ιό. Ίδιο το πάλεμα με κάθε τρόπο, με οποιαδήποτε φιλοσοφία, μα και οποιαδήποτε θρησκεία, έστω και χριστιανική, εάν πρόκειται να είναι χωρίς Χριστόν και να έχει εκβάλει τον Χριστόν. Δεν σας είπα όλη την πικρία μου για το πρόγραμμα της τηλεόρασης, γιατί αν θα το έκανα θα σας έλεγα και για προχθές, που κάποιος πανεπιστημιακός δάσκαλος προλόγησε εκείνο που θα ακολουθούσε, η Αποκάλυψη, και εξήγησε, κρατήστε την αναπνοή σας, ότι η Αποκάλυψη δεν είναι προφητικό βιβλίο. Δεν μιλάει για πράγματα που μέλη να γίνουν. Αλλά απλούστατα όλες εκείνες οι προτροπές, οι αποτρεπτικές που δίνει, είναι γιατί η λατρεία των αυτοκρατόρων της Ρώμης, άνοιξε μια μεγάλη παρένθεση, η οποία είχε μεταφυτευθεί και στις επαρχίες της Ρωμαϊκής, είναι αλήθεια όλα αυτά, ιστορικά βεβαιωμένα. Όλα αυτά ήταν λοιπόν, προσέξτε, να μην προσκυνήσετε τους Τιέσσαρες και να προσκυνείτε μόνο τον Θεό. Αυτό τα εκατομμύρια των Ελλήνων είδαν προχθές και χθες ήταν τη συνέχεια για το ερωτικό άσμα. Ο Θεός είναι ερωτευμένος με τους ανθρώπους και ο άνθρωπος ερωτευμένος με τον Θεό. Αυτή είναι η πεμπτουσία υπό όλου του χριστιανισμού και αυτό αποκορυφώνεται, δεν ξέρω πώς το περιέγραψε, στην Αποκάλυψη. Αλλά φίλοι μου, μια πίστη, μια θρησκεία που έχει εκβάλει τον Χριστό και τον έχει θανατώσει είναι σαν να παίρνεις από το σούπερ μάρκετ ένα καφέ ντε καφεϊνέ. Ένα χριστιανισμό χωρίς Χριστόν. Και ο Θεός να μας φυλάξει. Να κηρύττουμε πιστά, πεισματικά θα έλεγα, και αταλάντευτα, ώσπου να έρθει ο Κύριος. Ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, ήρθε σε αυτό τον κόσμο, όχι για να διδάξει, δίδαξε ότι ήταν θαυμαστός. Όχι για να θαυματοποιήσει, ήταν απαράμιλα τα θαύματά του, αλλά για να δώσει λύτρον την ψυχή του αντίπολων. Ενιό είναι η άλλη φράση η οποία μας δίδεται. Επεσχάτου των ημερών τούτου ελάλησε ενιό. Σημαίνει ότι σε αυτό το ένα ευλογητό πρόσωπο ευδόκησε, κατά την Κολοσσαίς Α19 που ξέρετε πόσο φροντίζει ο συγγραφέας της να μιλήσει για την πληρότητα της Εκκλησίας, του σώματος του Χριστού, ευδόκησε ο Πατέρας παν το πλήρωμα κατοικήσε. Είχα κατέβει, η μνήμη είναι μια παράξενη λειτουργία από αυτόν τον άμβονα, όχι ακριβώς αυτόν, πριν από πολλά χρόνια, ζούσε ο Μεταλλινός ακόμη ανάμεσά μας. Ένα βράδυ και πήγα κάτω εκεί να χαιρετήσω τον κόσμο. Και εκείνο που είχε μια κοπέλα έντονα να μου αντίπει είναι ότι είχε έρθει και εκείνο το βράδυ και τ' άλλο το βράδυ μου δήλωσε μάλιστα την ιδιότητά της, δεν θέλω να την φανερώσω για να μην νομιστεί ότι κάνω φτηνό πνεύμα, ότι τα κηρύγματά μας δεν έχουν καμιά παραλλαγή, δεν έχουν καμιά ποικιλία. Είναι ο Υιός. Εκείνος που έχει τον Υιόν έχει τη ζωή. Και ο Απόστολος Παύλος, στον οποίο ζήτησαν με ανταπόδοση, ελευθερία, κίνησης, εισόδου στις συναγωγές, σε κομμάτια μεγάλα της Μεσογείου, λίγο να βάλει ουδαϊσμό μέσα, είπε «Δεν καπηλεύουμε το Λόγο του Θεού, δεν νερώνουμε το Ευαγγέλιο». Και ανεκήρυτα περί το μη, ότι άλλο δεν θα διωκόμουν πια. Θα είχε καταργηθεί το σκάνδαλο του Σταυρού. Και ένα τελευταίο συμπέρασμα. Η ίστατη προσφορά του Θεού, αφού το λέει όχι μόνο ο τίτλος του προγράμματος, το λέει στον Ισαΐα που διαβάσαμε, το λέει στο Αλφα Εβραίους, το λέει στο Ματθαίο Κάπα Αλφα, ύστερον δε, έναν έτη έχων ιών, η ίστατη προσφορά του Θεού, φίλοι μου, φίλοι μας, μιλάω εκ μέρους όλων των λυτρωμένων αυτής της αίθουσας, σε σένα τον επισκέπτη, η ίστατη προσφορά του Θεού ακολουθείται από μεγαλειώδη σωτηρία ή από ολοσχερή απώλεια. Την όποια δε από τις δύο επιλογές θα την κάνεις εσύ ο άνθρωπος. Γιατί ο Θεός ό,τι είχε να δώσει το δώσε, ό,τι είχε να πει το πε, ελάλησε νιό, αποκάλυψη άλλη δεν υπάρχει και δεν χρειάζεται. Και μη πεις, μα γιατί ο Θεός να περιμένει και τα λοιπά από μένα. Γιατί τότε θα σου πω, τι ήταν δυνατόν να κάνει ο Θεός και δεν το έκαμε. Πολυμερός και πολυτρόπος, πάλι και πεσχάτου των ημερών τούτων, ελάλησε. Με τη δημιουργία, με τον ηθικό νόμο, με τους κριτές, με την προφητεία, με την περίοδο της σιωπής. Ελάλησε νιό. Τι ήταν δυνατόν να κάνει ο Θεός και δεν το έκαμε. Ξέρω, αυρισκώντας σε αυτό το βήμα, ο αείμνηστος δάσκαλός μας, τον θυμήθηκα άλλη μια φορά σήμερα, ο Κώστας Μεταλλινός, θα έλεγε εκείνο το κλασικό, το οποίο πρέπει να το επαναλαμβάνουμε κι εμείς. Με άλλο πνεύμα εκείνοι τον έσπρωχναν στο σταυρό. Με άλλο πνεύμα τον εξέβαλαν και τον φώνευσαν.
1: για να ζήσουν επιτέλους ελεύθεροι από θρησκεία ή με μια θρησκεία που να τους αφήνει ελεύθερους. Και με άλλο πνεύμα ανέβαινε εκείνος, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Εκείνος που έγινε αίτιος σωτηρίας αιωνίου. Εκείνος που ματώβρεσε στις αγκαγιές του, τις έχει χρόνια τώρα, αιώνες τώρα, και προσκαλεί, ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι. Τον ερχόμενο πρόσμενο θα τον βγάλω έξω. Και βρισκόμαστε στην αλήθεια, στην αποστολική αλήθεια. Γιατί έτσι το κατάλαβε η πρώτη και πρότυπη εκκλησία, την Πεντηκοστή και μετά. Ότι δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Διότι μετά τον Χριστό δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Οι ουρανοί άδειασαν. Η αγκαλιά του Πατέρα άδειασε. Ο Υιός άδειασε. Θα μου πείτε πόσο. Σας παρακαλώ αυτή τη στιγμή δεν είναι ώρα θεολογίας. Είναι ώρα να λυγίσουν γόνατα. Και να πει ο καθένας από εμάς, Θεέ μου σε ευχαριστώ. Πολυμερός και πολυτρόπος. Όλα γύρω μου και όλα μέσα μου με οδηγούν σε σένα, Κύριε. Και σε ευχαριστώ γιατί εμίλησες και ενιώ. Σε ευχαριστώ για τη φανέρωση της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστώ γιατί ζω και εγώ στην περίοδο της Χάριτος και μπορώ να μπω μέσα στο σώμα των λυτρωμένων σου, στην εκκλησία του Κυρίου. Σε ευχαριστώ διότι εγώ άνθρωπος μπορώ με την υπογραφή μου να κλείσω όλη τούτη την προσφορά από το πάλι μέχρι σκάτω των ημερών, αλλά και την ίστατη προσφορά με μια μεγαλειώδη σωτηρία την οποία χαρίζει σε εκείνους που με μετάνοια και πίστη επιστρέφουν και σε εμπιστεύονται. Φίλε μου, φίλοι μου, εάν το κήρυγμά μας δεν σε ικανοποίησε, εάν ζητάς και κάτι άλλο αν υπάρχει, εάν περιμένεις μήπως ο ουρανός φανερώσει κάτι καινούριο, μπορώ με όλη τη συνέστηση της ευθύνης και σοβαρότητας να σου πω ότι ο Υιός είναι η τελευταία λέξη του Θεού. Σε σένα. Για σένα. Και η προσωπική μεγάλη σου ευκαιρία απόψε. Μακάρι να την εκμεταλλευτείς. Η χοροδία μας θα μας κλείσει με τον ύμνο «Μόνο το αίμα καθαρίζει» και τον αδερφό μου, τον αγαπητό του Γιάννη, θα καλέσω να έρθει στο βήμα να κλείσει με προσευχή.

Παρακαλώ, όρθιο. Αγαπημένε μας Πατέρα, σε ευχαριστούμε για την άπειρη αγάπη Σου. Ευχαριστούμε γιατί δεν μας εγκατέλειπες στο σκοτάδι και στην άγνοια. Δεν στάθηκες πετρόκαρδος. Μίλησες στον άνθρωπο εύγλωτα, συγκλονιστικά. Πατέρα, ευχαριστούμε για την αποκάλυψή Σου στη δημιουργία. Ευχαριστούμε για τον νόμο Σου, τον τέλειο. Ευχαριστούμε για τις επεμβάσεις Σου στην ιστορία του λαού Σου του Ισραήλ. Απέστειλες άοκνα, απέκαμε σε λεόν. Ευχαριστούμε για τους προφήτες, τους φλογερούς, τους φοβερούς αγγελιαφόρους των βουλών Σου. Ευχαριστούμε και για την εύγλωτη σιωπή Σου. Ω Πατέρα ουράνιε, σε ευγνωμονούμε εκ βαθέων για την αποστολή του Υιού Σου. Ευχαριστούμε για τον Χριστό, για τη γέννησή Του στη Φάτμη, για την θυσία Του στο Σταυρό. Είναι η πιο καταπληκτική, η ίστατη, η πιο θαυμαστή χειρονομία Σου. Πατέρα ουράνιε, αποκάλυψέ μας τον Υιόν Σου. Άνοιξε τα μάτια μας να δούμε την αγάπη Σου, καθώς μας αποκαλύφθηκε πάνω στο Σταυρό στο Γολγοθά. Να δούμε το αίμα, το ακάνθινο στεφάνι, τα καρφιά του μαρτυρίου, τα φρικτά δεινά που υπέστη ο Υιός Σου, αντί ημών και υπέρ ημών. Πατέρα ουράνιε, το μήνυμα που ήρθε στις ακοές μας αυτό το βράδυ, ποιος ξέρει, μπορεί να είναι για κάποιους από ανάμεσά μας η ίστατη έκκληση της αγάπης Σου, να επιστρέψουν σε Σένα, να μετανοήσουν, να αφυπνιστούν. Ποιος ξέρει, μπορεί να είναι ο στερνός χτύπος του Ιησού Χριστού στην καρδιά κάποιου από ανάμεσά μας. Πατέρα ουράνιε, δώσ' μας τη χάρη να εννοήσουμε την κρισιμότητα των καιρών, να συνειδητοποιήσουμε το γεγονός ότι διερχόμαστε την έσχατη ώρα. Ευχαριστούμε για τον υπηρέτη Σου που χρησιμοποίησες απόψε, τον αγγελιαφόρο Σου. Παρακαλούμε να τον ευλογήσεις πλούσια, με κάθε πνευματική ευλογία. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

ιστορικούς χρόνους η ελληνική γλώσσα απλώνεται κυρίως στη στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, μέχρι την Πελαγωνία, το σημερινό μοναστήρι. Στην Ήπειρο, λίγο πιο πάνω από τον Αόο, στα Ιόνια νησιά, τα νησιά του Αιγαίου και του Μυρτώου Πελάγους, στα Ιωνικά παράλια της Μικράς Ασίας μέχρι τη Λυκία, την Παμφιλία, και κατεβαίνει νοτιότερα Κύπρο και κρυστούς ιστορικούς χρόνους, και χωρίσαμε τους χρόνους στα άλλα μαθήματα, μην επαναρχόμεθα. Ήδη η ελληνική γλώσσα είναι διαμορφωμένη και ανεβαίνει προς την Ιλυρία, επίδαμνος κατά τους αρχαίους, Χαλκιδική, Θράκη, Προποντήρα, Εύξηνο, Αζωφική, όπου όλα τα σημερινά παράλια, τα ρωσικά του Ευξήνου Πόντου, αποτελούν εστίες διαμόρφωσης ιδεών και φιλοσοφιών, και κατεβαίνει προς τα κάτω στην Κυρήνη, στην Αίγυπτο, η Ναυκρατής στην Αίγυπτο, στη Σικελία, τα βόρεια αφρικανικά παράλια, φτάνει μέχρι τις πύλες του Άτλαντα και από εκεί κατεβαίνει στη Μέση Ιταλία, Νεάπολη, η Νεάπολη είναι ελληνική πόλη, η Νάπολη που λένε οι Ιταλοί, Μασσαλία και τα Ισπανικά παράλια. Με τις κατακτήσεις των βασιλέων, των Μακεδόνων βασιλέων, η ελληνική γλώσσα έχει πια πλήρως ολοκληρωθεί και διαμορφωθεί. Είναι η λεγόμενη Αττική γλώσσα ή δόκιμος Αττική γλώσσα, και τότε είναι που απλώνεται σε όλο τον γνωστό κόσμο. Ένα από τα χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας είναι η δυνατότητα να πλαστουργεί υιοθετημένες ξένες έννοιες. Κάτι που η σημερινή γλώσσα, η ελληνική, δεν το έχει. Η παλαιά το είχε. Παραδείγματος χάρη, σήμερα λέμε όλοι, και μπήκε στο ελληνικό λεξιλόγιο η λέξη τσεκ. Δουλεύουν όλοι με τσεκ, τσεκ, τσεκ, τσεκ. Μπήκε πια και στους νόμους μπήκε ως τσεκ. Νομοθεσία έτσι ήταν. Πώς να το πεις αλλιώς. Χρεοπιστωτικό. Η ίδια πλαστουργή δυνατότητα και ικανότητα της γλώσσας της δημιουργεί την πρόσβαση σε καινούρια ρήματα. Τα ρήματα αυτά κυρίως διαμορφώνονται πλαστουργικά στο χώρο τριών διαλέκτων, των της Ιωνικής, Ίας, Ιώτα, Αλφα, Σίγμα, Ιώνες, Ιδωρίης και η αιωλική διάλεκτος, Ιωνική, Δωρική και αιωλική διάλεκτος. Πολύ νωρίς, από τον Ισοκράτη στον Πέμπτο Πανηγυρικό, οι Έλληνες αποκαλούνται οι πεπαιδευμένοι. Ανάποδα, όποιος είναι πεπαιδευμένος αποκαλείται Έλληνα. Θα λέγαμε σήμερα, υποκαθιστά η λέξη Έλλην τη λέξη μορφωμένος. Ο Ισοκράτης γράφει «Και των Ελλήνων όνομα πεποίηκε μικέτη του γένους», δεν αναφέρεται λέει στο γένος, «αλλά της διανοίας δοκίν είναι, και μάλλον Έλληνας καλείστε, του της παιδεύσεως της ημετέρας ή τους της κοινής φύσεως μετέχοντας». Έλληνες λέει πια, και στην εποχή σας επαναλαμβάνω του Ισοκράτη, στο Πανηγυρικό, τον Πέμπτο, Έλληνες λέει δεν είναι οι ανήκοντες σε ένα φιλετικό κύκλο, σε μια φυλή, αλλά εκείνοι οι οποίοι έχουν ήδη της παιδεύσεως της συνεταίρας της φύσεως μετέχοντας. Καθώς πρέπει και πρέπει πάντα να ακολουθούμε την πορεία του μαθήματος, θα εντοπίσουμε ακόμα ένα σύνδρομο στοιχείο,
που πολλοί το κατατάσσουν στο χώρο της σοφίας ή της φιλοσοφίας των Ελλήνων, που μάλλον όμως πρέπει να τοποθετηθεί στο χώρο της γλώσσας και της πλαστουργικής ικανότητας του Έλληνα. Έτσι, ο Έλληνας διαθέτει μια μοναδική συνδρομή, ένα συνδυασμό αισθήματος, φαντασίας και διανοία. Αίσθημα, φαντασία και διάνοια. Ο Χατζηδάκης γράφει, είναι ο μοναδικός τούτος συνδυασμός που διαθέτει τούτος ο λαός. Η εισαγωγή νέων λέξεων και νέων ενιών κατά ταύτα υπήρξε μοιραία. Αλλά σε λίγο, τούτες οι καινούργιες, οι λέξεις και οι έννοιες μπαίνουν σε ρηματικά καλούπια, αποκτούν δικό τους όνομα, εντάσσονται στην σύνθετη πλοκή του λόγου στον καθημερινό βίο. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ για όσους θα ήθελαν να δουλέψουν στον χώρο αυτό και να κατατοπιστούν πληρέστερα, να εργαστούν και να πάρουν μάλλον να μελετήσουν οι εργασίες στα ελληνικά του Κοραή, του Μαυροφρύδη, του Σάθα, του Γιάνναρη, του Χατζηδάκη. Και ας είναι που πρέπει να δοξάσουμε τον Θεό, γιατί ο ίδιος ο Κύριος πριν χιλιάδες χιλιάδες πολλά χρόνια διαμόρφωσε μια μοναδική γλώσσα σαν ένα ευαίσθητο εργαλείο για να εκφράσει τις μοναδικές του στο χώρο της Καινής Διαθήκης πνευματικές έννοιες.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε σένα τον ένδοξο Θεό, τον Πατέρα μας. Προσερχόμεθα τούτο το πρωινό με το δικαίωμα που μας χάρισε ο Υιός σου αγαπητός, ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός. Να σου εκφράσουμε, Άγιε Πατέρα μας, την ευχαριστία μας, την ευγνωμοσύνη της καρδιάς μας για την ανεκδίκητη αγάπη που έδειξε σε μας τους αμαρτωλούς και ελεηνούς. Ενώ, Άγιε Πατέρα, θα είχες κάθε λόγο να μας αφήσεις, να μας εγκαταλείψεις, να μας απορρίψεις, γιατί είχαμε αμαρτήσει ενώπιόν σου και μας είχες προειδοποιήσει. Αλλά η αγάπη σου άνοιξε τους ουρανούς σου, άνοιξε την αγκαλιά σου και την καρδιά σου και μας χάρισες ό,τι πολυτιμότερο είχες, τον Υιόν της αγάπης σου. Σε ευγνωμονεί η ψυχή μας για την ανεκδίγητη αγάπη σου που έδειξες προς εμάς, Πατέρα. Σε ευχαριστούμε για τον Χριστό που μας έστειλες. Είχαμε ανάγκη από έναν δυνατό σωτήρα που να μας αγαπήσει και να δώσει την ζωή του υπέρ ημών. Σε ευχαριστούμε διότι τούτο το έκαμε με την καρδιά του και με τη θέλησή του ο Υιός σου αγαπητός, ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος έδωσε την ζωή του λύτρο αντιπολών. Ευχαριστούμε για το έργο του Σταυρού, για το έργο της αντικατάστασης. Ευχαριστούμε που το Πνεύμα στο Άγιο φώτισε το έργο του Σταυρού και μας βοήθησε και καταλάβαμε γιατί ήλθε ο Χριστός, γιατί ανέβηκε στο Σταυρό, γιατί έδωσε το πολύτιμό του αίμα. Ευχαριστούμε διότι ο Κύριος πήρε την δική μας την θέση, πλήρωσε ο Άγιος, ο αναμάρτητος υπέρ των αμαρτωλών και ανόμων, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων. Πατέρα, ευχαριστούμε για την παντοδυναμία του αίματος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, δια του οποίου λυτρωθήκαμε, αγιαστήκαμε και τώρα μπορούμε να ερχόμαστε στα Άγια των Αγίων σου και να σε προσφωνούμε, Πατέρα, και η ψυχή μας και η ύπαρξή μας να δονείται από ευφροσύνη και χαρά. Σε ευχαριστούμε διότι τώρα η ζωή μας πήρε νόημα, έχει περιεχόμενο και σκοπό, έχει ελπίδα ζωντανή. Είναι ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, ο αναστημένος Χριστός, που τώρα κάθεται στα δεξιά σου, μεσητεύων υπέρ ημών. Πατέρα αγαπημένε, ευχαριστούμε διότι τώρα είμαστε τέκνα δικά σου. Είμαστε η εκλεκτή σου, η υγειασμένη σου, που μας προορίζει για τον ουρανό σου, που μας προορίζεις να κληρονομήσουμε την αιώνια και ένδοξη βασιλεία σου. Πατέρα Άγιε, μπροστά σε αυτόν τον πλούτο, μπροστά σε αυτόν τον χήμαρο των αληθιών σου, των υποσχέσεών σου και των ευλογιών σου, σε παρακαλούμε, βοήθησέ μας να περιπατήσουμε αξίως της προσκλήσεως με την οποία μας προσκάλεσες εις τη δική σου δόξα και βασιλεία, να φέρουμε επαξίως το όνομά σου μέσα στον κόσμο. Και να μας κάνεις, Άγιε Πατέρα, Χριστοφόρους, να δώσουμε το μήνυμα του Σταυρού. Πατέρα Άγιε, χρησιμοποίησε την Εκκλησία σου να εξαγγείλει τα σαρετάς του Κυρίου Ιησού Χριστού, την σωτηρία που προσφέρει σε κάθε αμαρτωλό. Ευχαριστούμε, Πατέρα αγαπημένε, για την ευκαιρία που μας χαρίζει σήμερα να ακούσουμε τον Λόγο σου. Ήθε φεύγοντας από αυτή την αίθουσα να μπορούμε δια Πνεύματος Αγίου να πούμε ναι στον Λόγο σου, με διάθεση εσωτερική να τον ζήσουμε, να τον βιώσουμε, να τον κάνουμε ναι και αμήν μέσα στη ζωή μας και στην πορεία μας. Παρακαλούμε, Άγιε Πατέρα, όπου κι αν κηρυχθεί ο Λόγος ο Άγιος σήμερα, ήθε να πέσει στην γη την καλή και αγαθή και να φέρει καρπών πολλήν για τη δόξαν σου. Ας είναι τούτη η ημέρα μια ημέρα αγαθών αγγελιών, μια ημέρα όπου πολύτιμες και αθάνατες ψυχές θα επιστρέψουν στον Χριστό τον Σωτήρα μας. Ήθε να ακουστεί σήμερα με παρησία ότι ο Χριστός σώζει αμαρτωλούς, να γίνει γνωστή η αγάπη σου και η δωρεάν σωτηρία που προσφέρεις δια Ιησού Χριστού σε κάθε έναν που απλώνει και θέλει να πάρει την σωτηρία σου. Και στη χώρα μας και στην πατρίδα μας, Πατέρα, να κάνεις έλεος, να φέρεις άρχοντες και αρχομένους σε μετάνοια, σε συντριβή, μήπως και δούμε καιρούς αναψυχή σαν έθνος. Δώσε ειρήνη, παρακαλούμε, στα όριά μας, γαλήνη στο εσωτερικό και άνοιξε δρόμους ευαγγελισμού, ώστε όλοι οι συμπατριώτες μας να μάθουν, να ακούσουν το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου σου. Πατέρα αγαπημένε, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας το πρωινό. Παρακαλούμε με το Πνεύμα σου το Άγιο να μας αγγίξεις, να μας μιλήσεις. Παρακαλούμε η ειρήνη δική σου ασταθεί επάνω από την Εκκλησία σου, ώστε μετά προσοχής να παρακολουθήσουμε τον Λόγο σου τον Άγιο. Ευχαριστούμε για ό,τι θα κάνει σήμερα. Στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν. Με αριθμό 4, λατρεία τιμή εις τον πλάστην Θεών.

Αμήν. Θα διαβάσουμε, αδελφοί μου, τον πρώτο ψαλμό, σελίδα 5-13. Σελίδα 5-13. Μακάριος ο άνθρωπος, ώστις δεν περιεπάτησεν εν βουλία σεβών και νοδό αμαρτωλών, δεν εστάθη, αλλά και επί καθέδρας κλεβαστών δεν εκάθισεν, αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού, και εν το νόμο αυτού μελετά ημέραν και νύχτα. Και θέλει είστε ως δένδρον πεφυτευμένον παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίον δίδει τον καρπόν αυτού εν καιρό αυτού. Και το φίλον αυτού δεν μαραίνεται, και πάντα όσαν πράττει θέλουν συνευοδοθεί. Δεν θέλουν είστε ούτως οι ασεβείς, αλλά ως το λεπτόν άχυρον το οποίον εκρύπτει ο άνεμος. Δια τούτο δεν θέλουν εγερθεί οι ασεβείς εν κρίση, ουδέ η αμαρτωλή εν τη συνάξη των δικαίων. Διότι γνωρίζει ο Κύριος την οδόν των δικαίων, η δε οδός των ασεβών θέλει απολεστεί. Αμήν. Διότι γνωρίζει ο Κύριος την οδόν των δικαίων, η δε οδός των ασεβών θέλει απολεστεί. Αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, δύο κατηγορίες ανθρώπων υπάρχουν. Οι δίκαιοι και οι ασεβείς. Τρίτη κατηγορία σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού δεν υπάρχει. Οι άνθρωποι βέβαια, κυρίως μέσα από το κανάλι των διαφόρων θρησκειών, προσπάθησαν και δημιούργησαν μια τρίτη κατηγορία, την οποία τοποθέτησαν ανάμεσα στις δύο που αναφέραμε. Είναι η κατηγορία του λίγο απ' όλα, και λίγο ευσέβεια και λίγο ασέβεια, και αυτό που βγαίνει είναι ένα κατασκεύασμα το οποίο σου προκαλεί αποστροφή και αηδία. Και αν την ονομάσουμε και εμείς τρίτη κατηγορία, τούτη την κατηγορία, ο Θεός την βελίτεται, την απορρίπτει, δεν θέλει να την δει στα μάτια Του. Αλλά αγαπητοί μου, ας δούμε ποιοι είναι οι δίκαιοι. Αυτοί που δικαιώθηκαν με την πίστη τους στο πρόσωπο και στο έργο το λυτρωτικό του Κυρίου Ιησού Χριστού, και έκτοτε στέκονται στην χάρη του αίματος του Ιησού Χριστού. Αυτοί είναι οι δίκαιοι που δικαιώθηκαν με την πίστη τους στο πρόσωπο και στο λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού. Αυτοί που δέχτηκαν την παντοδυναμία του αίματος του Ιησού Χριστού μέσα στην ζωή τους. Το αίμα εκείνο που καθαρίζει, που λευκαίνει καρδιές, που γράφει ονόματα στο βιβλίο της ζωής. Όχι δική τους δικαιοσύνη, διότι η δικαιοσύνη των ανθρώπων είναι ως ρυπαρό ημάτιο. Με την πίστη μας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού.

φρονεί το έργο της αγάπης του Ιησού Χριστού. Και θα ήθελα πολύ σύντομα, αγαπητοί μου, να δούμε τι περιμένει τους δικαίους εδώ στη γη, όχι, επάνω στον ουρανό, τι περιμένει τους δικαίους. Δόξα, αγαπητοί μου, περιμένει τους ανθρώπους που δέχθηκαν τη δικαιοσύνη του Θεού δια Ιησού Χριστού. Τότε, οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος. Ποιος μπορεί να δει κατάματα τον ήλιο? Έτσι θα είναι ο δίκαιος ντυμένος μέσα στην αιωνιότητα. Τον περιμένει αμαράντινο στεφάνι δόξας. Όταν φανερωθεί ο αρχιτιμήν, τότε θέλετε λάβει τον αμαράντινο στέφανο της δόξης. Περιμένει τον δίκαιο τιμή. Εις εσάς τους πιστεύοντας είναι η τιμή. Και μια κληρονομιά θαυμάσια και μοναδική, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον πεφυλαγμένην εν της ουρανής διημάς. Κληρονόμη δε Θεού, συγκληρονόμη δε Ιησού Χριστού. Το έχεις αντιληφθεί, πιστέ άνθρωπο, ότι είσαι κληρονόμος μιας αιώνιας και δοξασμένης βασιλείας? Και όχι μόνον, σε περιμένει, πιστέ άνθρωπε, θρόνος, μάλιστα θρόνος. Ως της νικά, εις αυτόν θέλω δώσει να καθίσει μετεμού εν το θρόνο μου. Και θρόνος, θα πει κάποιος, σημαίνει εξουσία και βασιλεία. Βεβαίως, έχει και συνέχεια. Ως της νικά και ως της φυλάτη σημείωσέ το μέχρι τέλους τα έργα μου. Εις αυτόν θέλω δώσει εξουσίαν επί των εθνών. Το μυστικό είναι μέχρι τέλους. Εάν υπομένομεν, θέλομεν και συμβασιλεύσει. Τι περιμένει τον πιστό άνθρωπο? Τον άνθρωπο που πίστεψε, που δέχθηκε τον Χριστό προσωπικό του σωτήρα, τον περιμένει δόξα και τιμή, τον περιμένει βασιλεία, εξουσία και θρόνος αιώνιος. Αλλά για να δώσουμε την διαφορά, να τονίσουμε, ας δούμε τι περιμένει και τον ασεβή. Τον ασεβή τον περιμένει ο Άδης. Οι ασεβείς θέλουν επιστραφή εις τον Άδη, εις τον τόπο της βασάνου. Εκεί είναι η θέση τους, εκεί όπου θα είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Τον περιμένει τον ασεβή το πυρ το αιώνιο. Πυρ θέλει κατατρώγει αυτούς. Πυρ αιώνιο και σκοτάδι αιώνιο περιμένει τους ασεβείς. Και θα είναι ντυμένοι με την εσχήνη και με τον ονειδισμό. Εις ονειδισμόν και εις κατεσχήνην αιώνιον. Η απώλεια είναι η κληρονομιά τους, των οποίων το τέλος είναι η απώλεια. Και θα ήθελα πολύ απλά, αλλά με αγάπη ψυχή, να σε ρωτήσω. Θα περάσεις την αιωνιότητα εις τον Άδη, εις τον τόπο της βασάνου, εκεί που είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων? Θα περάσεις την αιωνιότητα μέσα στην εσχήνη και στον ονειδισμό? Θα περάσεις την αιωνιότητα μακριά από το φως του προσώπου του Θεού και του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού? Στο χέρι σου είναι που θα περάσεις την αιωνιότητα. Το είπα και την άλλη φορά, εκείνος ο τίτλος που με άγγιξε βαθύτατα, του Αγγελόπουλου: μια μέρα και μια αιωνιότητα. Η ζωή σου και η ζωή μου είναι μια μέρα. Θα θυσιάσεις την αιωνιότητα για μια ημέρα. Σε καλώ στο όνομα του Ιησού Χριστού τότε το πρωινό να ανοίξεις την καρδιά σου και να δεχτείς τον Χριστό σωτήρα σου. Για σένα και για μένα ήλθε στον κόσμο. Για σένα ανέβηκε στο σταυρό και έδωσε το αίμα του το πολύτιμο. Θα το φωνάξω και σήμερα, το αίμα του Ιησού Χριστού μπορεί να καθαρίσει αμαρτωλές καρδιές, να τις λευκάνει. Σήμερα είναι η καλύτερη σου ημέρα και είναι και η καλύτερη ημέρα του Θεού για να γίνει η γιορτή μεγάλη πάνω στον ουρανό. Εκεί όπως είσαι, προσευχή σου και πες από την καρδιά σου ένα ευχαριστώ για το έργο της αγάπης που έκαμε ο Θεός δια Ιησού Χριστού για σένα. Ήθε τούτη ημέρα να μείνει μέσα στη μνήμη σου και στην αιωνιότητα, να θυμάσαι. 19 Αυγούστου του 2001 που έδωσα την καρδιά μου στο Χριστό, που πήρα τη μεγάλη απόφαση να ακολουθήσω τον Χριστό στη ζωή μου. Το εύχομαι ολόψυχα. Αμήν. Να ψάλουμε, παρακαλώ.
τον ύμνο 101.

Πρόσεξε εις του Χριστού τα λόγια.

Άμην. Σήμερα το βράδυ, 7:30, η μελέτη μας, αγαπητοί μου αδελφοί, τούτο το πρωινό, θα είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά. Από το ΙΒ κεφάλαιο, σελίδα 9-18. Από το ΙΒ κεφάλαιο και από το εδάφια 49 μέχρι και το 53, σελίδα 9-18.

πυρ ήλθον να βάλω εις την γην, και τι θέλω αν ήδη ανοιχθεί. Βάπτισμα δε έχω να βαπτιστώ, και πώς στενοχωρούμε έως σου εκτελεστεί. Νομίζετε ότι ήλθω να δώσω ειρήνη εν τη γη, ουχή σας λέγω, αλλά διαχωρισμόν. Διότι από του νυν θελουσιν είστε πέντε εν οίκο εν ίδια και χωρισμένοι, οι τρεις κατά των δύο και οι δύο κατά των τριών. Θέλει διαχωριστεί πατήρ κατά Υιού και Υιός κατά Πατρός, μήτυρ κατά θυγατρός και θυγάτηρ κατά μητρός, πενθερά κατά της νύμφης αυτής και νύμφη κατά της πενθεράς αυτής. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει τον Λόγο τον Άγιο, αγαπητοί μου. Με τα λόγια αυτά του Κυρίου, ο Κύριος απευθύνεται σε ανθρώπους πιστούς, σοβαρούς, σε ανθρώπους που έβαλαν το χέρι τους επάνω στο αλέτρι και ούτε αριστερά, ούτε δεξιά, ούτε πίσω, ούτε λόγια πολλά. Ήλθα εγώ, ο Χριστός. Γιατί ήλθα? Βαλήν. Τι βαλήν? Πυρ. Πού? Εις την γην. Αγαπητοί μου, φωτιά είναι ο Χριστός και είναι απλό. Διότι ο ίδιος, όπως λέει, ήρθε να βάλει φωτιά στη γη, διότι ο ίδιος είναι φωτιά, είναι πυρ κατακαίων. Η φωτιά του Χριστού χωρίζει, κατακαίει τους ανθρώπους από τους φίλους, από τους οικείους. Τους χωρίζει η φωτιά του Χριστού. Και είναι κάτι που πιστεύω θα σας έχει απασχολήσει. Δεν αντέχουν οι ξύλινες γέφυρες στο κατακαίον πυρ του Ιησού Χριστού. Δεν αντέχουν εκείνες οι ξύλινες γέφυρες που μας συνδέουν, που μας οδηγούν σε πρόσωπα και καταστάσεις του χθες. Η φωτιά του Χριστού τις κατακαίει. Και κάποιος θα πει, μα αυτό το πρόσωπο το αγαπώ. Πώς να κάψω, πώς να πυρπολίσω τη γέφυρα που μας ενώνει. Πρόσεξε, άλλο αγάπη και άλλο διασυνδέομαι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ουδε μία σχέση έχεις με τον άνθρωπο που μένει πέντε τετράγωνα μακριά από το σπίτι σου. Αλλά όταν ακούσεις πως έχει ανάγκη, θα τρέξεις να δώσεις το αίμα σου. Άλλο λοιπόν αγαπώ και άλλο διασυνδέομαι. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε να βάλει φωτιά στις διασυνδέσεις. Αγαπητή ψυχή, άφησε τη φωτιά του Ιησού Χριστού να κατακάψει κάθε γέφυρα που σε οδηγεί σε πρόσωπα και καταστάσεις του χθες. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε ακόμα να βάλει φωτιά μέσα μας και να κατακάψει τον ίδιο τον εαυτόν μας, και από αυτή τη φωτιά να μείνει λίγη στάχτη. Όπου δεις πρόσωπο που κρατάει στη ζωή του και την διασκέδασή του και τη χαρά του και την απόλαυσή του και την εκδρομή του και την εξοχή του και το φαγητό του, εκεί να βάλεις ερωτηματικό εάν επέρασε η φωτιά της παρουσίας του Ιησού Χριστού. Ο Κωνσταντίνος Μεταλλινός έλεγε, αυτά είναι πάθη. Πάθος είναι, αγαπητοί μου, όταν σηκώνεσαι το πρωί και δεν βρίσκεις καφέ να πιεις και κάνεις το σπίτι άνω κάτω με τις φωνές και με τις γκρίνιες σου επειδή ξεχάσανε να αγοράσουν καφέ. Λέει, μα τι ζήτησα, λέει, να πιω κανένα ούζο, ένα καφεδάκι ζήτησα. Ναι, αλλά αν το καφεδάκι φτάσει στο σημείο που δεν μπορείς να το ελέγξεις, να το ποδηγετήσεις, τότε δεν είναι μόνο πάθος, αλλά είναι και απόδειξη στη ζωή σου ότι το πυρ του Ιησού Χριστού δεν επέρασε από την ζωή σου. Και ακούς τον άλλον και λέει, έλα να σου πω τι άκουσα να φρίξεις. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι ακόμα δεν καήκανε τα αυτιά σου. Κάποιος άλλος λέει, έκανα υπομονή μέχρι που δεν έπαιρνε άλλο. Και τότε του τα είπα για να ξέρει άλλη φορά να μην λέει για μένα. Απέδειξες κάτι. Η γλώσσα μου και η γλώσσα σου δεν έχουν γίνει ακόμα στάχτη. Ενώ θα έπρεπε να ευχαριστήσεις τον Θεό για αυτή την ψυχή που είπε όσα είπε για σένα. Όπως πρέπει να ευχαριστήσεις και να ευχαριστώ τον Θεό για τον πόνο που είχε στην κοιλιά σου. Ωραίος ο πόνος. Γιατί αν δεν πονούσες θα είχες αφήσει ολόκληρο το παχύ έντερο.
Τώρα όμως που πόνεσες, επρόλαβες και σου κάνανε 5 πινικυλίνες και έγινες καλά. Ο πόνος σε έσωσε. Και ο πόνος που σου προξένησε αυτή η ψυχή με το να σου πει όσα σου είπε, ήταν μια χρυσή ευκαιρία, μια ευλογημένη στιγμή για να αποδειχθεί ότι η γλώσσα μου και η γλώσσα σου έχουν καεί. Ελάτε αγαπητοί μου αδελφοί να κάνουμε τούτο το πρωινό ένα πείραμα. Να πάρουμε χαρτί και μολύβι και να γράψουμε τι είναι ο Ιησούς Χριστός για μας. Τι είναι ο Ιησούς Χριστός για μας. Είναι λυτρωτής, είναι σωτήρας, είναι Κύριος, είναι αδελφός, είναι φίλος, είναι ποιμήνη, είναι. Ωραία είναι όλα αυτά που έγραψες, σε συμφέρω. Αλλά δεν είδα κάτι άλλο στον κατάλογό σου. Δεν μου έγραψες αν ο Χριστός είναι για σένα φωτιά. Εάν υπήρξε ο Χριστός για σένα στη ζωή σου φωτιά. Αγαπητοί μου, πώς πάμε με τη φωτιά του αγιασμού του Ιησού Χριστού. Πώς πάμε με τη φωτιά της ταπεινώσεως του Ιησού Χριστού. Άλλος τα ξέρει όλα. Άλλος είναι ειδικός καταρτισμένος. Άλλος είναι ειδικός ευλογημένος. Άλλος ισχυρίζεται ότι κατέχει τα πάντα. Άλλος νομίζει πως έχει την πλήρη οδηγία, την πλήρη αποκάλυψη. Αλλά αγαπητοί μου, όλα αυτά ικανοποιούν την σάρκα και το ανθρώπινο εγώ. Ψυχή, πολύ απλά θα ήθελα να σε ρωτήσω τούτο το πρωινό. Όχι αν δέχεσαι ότι ο Χριστός είναι φωτιά, γιατί είναι φωτιά, αλλά αν ο Θεός άναψε στη ζωή σου μια πυρκαγιά. Και η φωτιά, αγαπητοί μου, που ανάβει ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μας, δεν είναι μια φωτιά που άναψε και κατακάψαμε ό,τι όσα όποια και έσβησε. Λάθος! Η φωτιά την οποία ανάβει ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μας είναι μια φωτιά η οποία διατηρείται μέχρι την ημέρα της αναχωρήσεώς μας. Διατηρείται μέχρι την ευλογητή εκείνη η μέρα που θα αποδημήσουμε εις Κύριον. Πάνω σε αυτή την αλήθεια και πραγματικότητα, τις άσβες της φωτιάς που ανάβει στη ζωή μας και στην καρδιά μας ο Ιησούς Χριστός, θα ήθελα να φέρω μπροστά σας ένα παράδειγμα το οποίο να το μεταφέρουμε στην πνευματική μας ζωή και σφαίρα. Στην εποχή του πολέμου, σε εκείνες τις ταραγμένες ημέρες, σε μία περιοχή όπου υπήρχαν κάτι βίλες που σπάνια βλέπεις, που σπάνια συναντάς, έμεναν στρατιώτες. Δηλαδή τις είχε επιτάξει ο στρατός και έμεναν εκεί στρατιώτες. Ήτανε χειμώνας και έπρεπε οι στρατιώτες να θερμανθούν, να ζεσταθούν. Στην αρχή κάψανε ό,τι ξύλο βρήκανε, ό,τι κυβότιο υπήρχε. Μετά εκάψανε τα δέντρα του κήπου. Μετά εκάψανε τις καρέκλες. Μετά εκάψανε τα κάδρα. Μετά εκάψανε την εσωτερική ξύλινη σκάλα. Μετά εκάψανε τα βιβλία. Μετά εκάψανε ό,τι ήταν δυνατόν να καεί. Από κάποιες δε βίλες έβγαλαν τα κεραμίδια, θέλω να πω τα πέταξαν στον κήπο. Και έκαψαν τα μαδέρια, εκείνα τα μεγάλα ξύλα της σκεπής. Βλέπετε, οι άνθρωποι ήθελαν να ζεσταθούν και να μαγειρέψουν. Αδέλφια μου, ας είναι η προσευχή μας. Θεέ μου, σε παρακαλώ πολύ, βοήθησέ με να διατηρήσω άσβεστη τούτη την φλόγα, την κατακαίουσα φωτιά μέχρι την ημέρα της παρουσίας σου. Στην αρχαιότητα, οι πρόγονοί μας ελάτρευαν τη θεά Εστία, κόρη και πρωτοπέδι του Κρόνου και της Ρέας, αδελφή του Δία. Η θεά Εστία εκπροσωπούσε την ιδέα της άσβεστης φλόγας. Υπήρχε κοινή Εστία για την πόλη, αλλά και Εστία σε κάθε ένα σπιτικό, όπου η μέρα και νύχτα έκαιγε τούτη η άσβεστη φλόγα. Και πάνω σε αυτές τις εστίες θυσίαζαν, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να απομακρύνουν κάθε κακό από τον τόπο τους, κάθε μάστιγα από τον τόπο τους και από το σπιτικό τους. Η εστία στο σπίτι, δηλαδή το σημείο όπου έκαιγε αυτή η άσβεστη φωτιά, ήταν στο κέντρο του σπιτιού. Είχε τη μορφή βωμού, θυσιαστηρίου, και εκεί συνεχώς τροφοδοτούσανε και θυσίαζαν και έκαιγε τούτη φλόγα όλη μέρα και όλη νύχτα. Τούτο εδώ πρέπει να το μεταφέρω στην προσωπική μου πνευματική ζωή.
αδελφέ μου και αδελφή μου, σε παρακαλώ για την αγάπη του Ιησού Χριστού, βγάζε κάθε μέρα ό,τι ο Λόγος του Θεού σου φανερώνει και το Πνεύμα του Άγιος αποκαλύπτει, βγάζε τα και ρίχνε τα εις τη φωτιά του Χριστού. Ας απορρίψομεν παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτία. Ας απορρίψομεν. Λένε για εκείνον τον κοινικό φιλόσοφο της Αθήνας, τον Διογέννη, ο οποίος δεν είχε τίποτα. Δεν είχε κανένα περιουσιακό στοιχείο. Κοιμότανε μάλιστα μέσα σε ένα ξένο πιθάρι εκεί στην πλάκα. Όλη η περιουσία του ήταν ένα πύλινο κύπελο, το οποίο το κρεμούσε εδώ από τη ζώνη. Τη ζώνη του δηλαδή, ένα σκηνή. Μια μέρα με το κύπελο στο χέρι πήγε σε μια βρύση να πιει νερό. Και εκεί βλέπει ένα πιτσιρικά που έπινε νερό με τις χούφτες του. Και τότε ο φιλόσοφος γούρλωσε τα μάτια του και είπε: κοίταξε εκεί. Τούτο παιδί σήμερα με έμαθε ένα μεγάλο μάθημα. Και εγώ έσερνα μαζί μου αυτό το πύλινο δοχείο και όλο το πρόσεχα. Τι να το κάνω πια. Βάρος μου είναι. Και του δίνει μία και το συντρίβει. Σε παρακαλώ τούτο να το μεταφέρεις στην πνευματική σφαίρα και στον πνευματικό χώρο της ζωής σου. Πιστός είναι ο άνθρωπος εκείνος, διότι στην εποχή μας έχουμε πολλούς ορισμούς ποιος είναι πιστός. Αλλά αγαπητοί μου, πιστός είναι ο άνθρωπος εκείνος που κάθε μέρα καίει και κάτι στην φωτιά του Σταυρού του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι πιστός. Που κάθε μέρα ρίχνει και κάτι στη φωτιά και την διατηρεί άσβεστη τούτη τη φωτιά που άναψε μέσα του ο Χριστός. Ήλθον βαλήν πυρ. Αδελφέ μου, μια γνωριμία που δεν οικοδομεί, που δεν συμβάλλει πνευματικά, κάψτην σε παρακαλώ. Ρίχνει στη φωτιά του Σταυρού του Χριστού και σου δίνεται η ευκαιρία και λες δυο λογάκια στην κουμπάρα σου, την Πινελόπη. Σου λες: κουμπάρα, και για σένα ήρθε ο Χριστός. Και για σένα ανέβηκε στο Σταυρό. Σε αγαπάει. Για σένα άπλωσε τα χέρια του. Για σένα έδωσε το πολύτιμό του αίμα. Σε περιμένει να του πεις ένα ευχαριστώ. Έγινε ο αντικαταστάτης σου. Πλήρωσε για τις αμαρτίες σου. Πες του ένα ευχαριστώ. Α, λέει, εμένα μη μου λες τέτοια πράγματα, γιατί μου βγαίνουν και σε κακό. Ποιος Χριστός και ποιο αίμα και ποια αντικατάσταση και ποια ενοχή μου. Μη μου λες τέτοια πράγματα μένα. Δεν δέχομαι ούτε Χριστό ούτε αντικατάσταση. Άκουσε, κουμπάρα. Μόνον και μόνο για την κουβέντα αυτή που είπες, δεν μπορώ να έχω πια σχέσεις μαζί σου. Εάν με χρειαστείς να με πάρεις τηλέφωνο και σε διαβεβαιώνω πως θα έρθω και με τα τέσσερα, να δώσω το αίμα μου, να σε βοηθήσω, να σου πλύνω τις μαρμάρινες τις σκάλες σου επειδή σε πόνεσαν τα νεφρά σου. Αλλά σχέση ύστερα από αυτή την στάση, την εχθρική και προσβλητική που πήρες απέναντι του Κυρίου μου, του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μου, τέλος, μέχρι εδώ, κουμπάρα Πινελόπη. Και το βράδυ γονατίζεις να προσευχηθείς και λες: Κύριέ μου, σε ευχαριστώ. Και έλεγα από το πρωί ότι θα μου σβήσει η φωτιά, αλλά εσύ με βοήθησες να κάψω τη σχέση μου με την κουμπάρα μου, μια σχέση 40 τόσων ετών. Αδέλφια μου, θα καεί και τούτο, θα καεί και τάλο. Μιλάω σε ανθρώπους που στη ζωή τους, σε κάποιο χιλιόμετρο της διαδρομής τους, ακούμπησαν το χέρι τους επάνω στο αλέτρι και δεν επιτρέπεται πια να γυρίσουν προς τα πίσω. Ουδείς βαλών την χείραν αυτού επί άρωτρον και βλέπων εις τα οπίσω είναι αρμόδιος για την βασιλείαν του Θεού. Πυρ ήλθον να βάλω. Θα καείς και θα καώ στη φωτιά του Σταυρού του Χριστού, εάν πράγματι θέλεις να ανέβεις στο όρος το Άγιο του Θεού. Θα ζεις σε μία καθημερινή φωτιά. Θα ζω σε μία καθημερινή φωτιά. Ένας μεγάλος άνθρωπος του κόσμου τούτου έγραφε στην αδελφή του που έμεινε μακριά του και είχε φέρει στον κόσμο ένα μωράκι. Μαζί με το γράμμα της έστειλε και δύο δέματα. Στο ένα δέμα είχε μέσα το δωράκι του μικρού ανιψιού του. Στο άλλο δέμα είχε μέσα ένα ράσο. Μάλιστα, ένα ράσο. Και της έγραφε: αυτό θα το φορέσεις. Είναι ο τίτλος της μάνας. Μέχρι ότου το παιδί δεν θα σε χρειάζεται. Μέσα σε αυτό το κουτί, τούτος ο σοφός αδελφός μπόρεσε, κατόρθωσε να κλείσει μια ολόκληρη πυρκαγιά, μια ολόκληρη φωτιά,
που θα κατάκαιγε τις αδελφείς του, τις σκέψεις, τα όνειρα, τα σχέδια, τις επιθυμίες, τις επιδιώξεις. Ένα ράσο, σύμβολο μιας εθελούσιας θυσίας, μιας καθημερινής φωτιάς. Μακάριες οι ψυχές εκείνες που έβαλαν ολόκληρη τη ζωή τους επάνω στο θυσιαστήριο του Χριστού και του είπαν: «Κύριε, βοήθησέ με να κατακαώ. Βοήθησέ με, Κύριε, η φωτιά σου όχι απλώς να με τσουρουφλήσει, αλλά να με κάνει στάχτη». Αδέλφια μου, ο Σταυρός του Χριστού είναι φωτιά. Και από αυτή τη φωτιά, εκείνο που θα μείνει είναι μόνον μία χουφτίτσα στάχτη. Ψυχή, υπάρχει για μένα. Υπάρχει και για σένα θυσιαστήριο. Είναι ο Σταυρός του Χριστού. Σε παρακαλώ, τοποθέτησε εκεί επάνω τον εαυτόν σου, έτσι ώστε να μην μείνει τίποτα από την παλιά σου ζωή. Εάν θέλεις να απολαύσεις τη νέα εν Χριστώ αναγεννημένη ζωή, εάν πράγματι θέλεις την συνανάσταση. Λουκάς ΙΒ 49. Πυρ ήλθον βαλήν. Λουκάς ΙΒ 50. Βάπτισμα δε έχω να βαπτιστώ. Τι είναι, αγαπητοί μου, το βάπτισμα? Το συγκεκριμένο πρόσωπο μπαίνει μέσα στο νερό και χάνεται κάτω από την επιφάνεια του νερού. Είναι ο τάφος. Και εκεί θα έπρεπε να μείνει. Αλλά παρεμβαίνουν οι δυνάμεις του Θεού, οι αναστάσιμες δυνάμεις, και τον ξαναφέρουν επάνω. Βάπτισμα, συνεπώς, είναι θάνατος. Θάνατος είναι το βάπτισμα, αγαπητοί μου. Και είπαμε στο πρώτο εδάφιό μας ότι προορισμός είναι να θέσω τον εαυτόν μου επάνω στη φωτιά του Σταυρού του Χριστού. Και εκείνο που θα μείνει να είναι μόνο μια χούφτα στάχτη. Ούτε επιθυμίες, ούτε γήινα σχέδια, ούτε γήινες φιλοδοξίες, ούτε τίποτα που έχει σχέση με τη γη. Και αυτή τη στάχτη θα την πάρεις, θα την βάλεις μέσα σε ένα κουτί, χάρτινο, άδειο, χωρίς καμία αξία, και θα το θάψεις. Θα θάψω τον παλιό μου εαυτό κάτω από τη γη. Ακούγοντας κάποιος περί θαψίματος του εαυτού μας, θα πει: «Βρε, τι πράγματα είναι αυτά? Ας πηγαίνω εγώ, δεν είναι για μένα αυτά». Θυμηθείτε, σας παρακαλώ, αγαπητοί μου, όταν ο Ιησούς Χριστός μιλούσε στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του και τους έλεγε: «Εάν θέλετε να ζήσετε, θα με φάτε». Και τον πλησίασαν μερικοί μαθητές και του είπανε: «Σκληρός ο λόγος σου. Με αυτά που λες δεν θα μείνει κανένας κοντά μας». Και η απάντηση ποια ήταν του Κυρίου? «Μήπως και εσείς θέλετε να υπάγετε?» Αγαπητοί μου, πολλά διαθέτει η εποχή μας. Αλλά ένα, νομίζω, είναι το βασικά αναγκαίο. Ένας τάφος. Αυτό έχουμε ανάγκη όλοι μας, από έναν τάφο μέσα στον οποίο θα θάψω τον παλιό μου εαυτό μαζί με τις επιθυμίες του. Τα μάτια μου και αυτά θα θαυτούνε. Είναι μερικοί που λένε ότι είναι πιστοί και ότι θαύτηκαν, αλλά άφησαν τα μάτια τους έξω από το λάκκο. Κάποιοι άλλοι λένε πως έθαψαν τον παλιό τους εαυτό, αλλά άφησαν τη γλώσσα τους έξω από τον τάφο. Κάποιοι άλλοι άφησαν τα αυτιά τους έξω από τον τάφο. Και αυτά, αγαπητοί μου, πρέπει να θαυτούνε. Όλος ο παλιός μας εαυτός. Βάπτισμα έχω. Είναι ανάγκη να βαπτιστώ. Και ακούσαμε τι ο λόγος του Θεού εννοεί όταν λέει να βαπτιστώ. Και πρέπει να το πω και να το υπογραμμίσω, ότι τούτο, ποιο, το βάπτισμα, ο θάνατος του παλιού μας εαυτού, πρέπει να το πω, πρώτον, δεν είναι εύκολο, και δεύτερον, δεν είναι και ευχάριστο, αγαπητοί μου. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει: «Μαζί με τον Χριστό συνετάφημε, σαν προϋπόθεση μαζί με τον Χριστό να συναναστηθούμε. Όσοι ευαπτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε». Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά μου αν έστω και μία ψυχή τούτο το πρωινό στεκότανε με σκυμμένο το κεφάλι μπροστά σε αυτή την μεγαλόπρεπη αλήθεια και έλεγε: «Ναι, θα ταφώ μαζί με τις επιθυμίες μου, τα όνειρά μου, τα γήινα σχεδιά μου, θα ταφώ». Η μεγάλη ανάγκη και πραγματικότητα είναι να συνταφούμε. Αυτή είναι η μεγάλη ανάγκη όλων μας, αγαπητοί μου αδελφοί.
Τώρα, πώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσδοκούν συνανάσταση πριν έχουν συνταφεί, δεν το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να το εννοήσω. Δεν μπορώ και να το εξηγήσω. Πώς υπάρχουν άνθρωποι που προσδοκούν συνανάσταση χωρίς προηγουμένως να έχουν ταφεί. Είναι μια μεγάλη αλήθεια η Γεθσημανή. Με τα δάκρυα, με τον αιμάτινο υδρότα, με την αγωνία, με τα γόνατα, με την προσευχή, με το ποτήρι, με το παραθείο. Και αυτό το ποτήρι θα το πιείς μέχρι τελευταίας γουλιάς. Λέει δεν πίνεται, θα το πιείς. Και μετά ο σταυρός. Και μετά ο τάφος. Και μετά η ένδοξη Ανάσταση, αγαπητοί μου. Ναι, αγαπητοί μου αδελφοί, ζούμε δύσκολες ώρες και εποχές. Ζούμε σε εκείνες τις εποχές, τις χαλεπές, όπου πολλά έχουν αλλάξει. Είναι πολλοί που δεν επιθυμούν τη Γεθσημανή, ούτε το σταυρό, ούτε τον τάφο, και θέλουν αβρόχης ποσή να φτάσουν στην Ανάσταση. Αλλά ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί μου, δεν τα λέει έτσι. Μιλάει πρώτα για θάνατο και μετά για Ανάσταση. Και μετά για Ανάσταση. Και φτάσαμε στο σημείο εκείνο. Ένας ολόκληρος κόσμος να κινείται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού χωρίς να έχει ταφεί. Γράφει προφητικά ο ψαλμοδός: «Θεέ, έθνη εισήλθαν στο ναό σου και εμόλυναν το αγιαστήριόν σου». Μήπως, αγαπητοί μου, χαμηλώσαμε το ύψος της μάντρας στην επιθυμία μας να δούμε ψυχές να μπαίνουν στην Εκκλησία και στη σωτηρία του Χριστού, και άθελά μας τους αποκρύψαμε τον σταυρό και τη φωτιά του σταυρού και την ανάγκη να πεθάνουνε και να ταφούνε? Μήπως, ρωτάω, μήπως είναι αυτός ο λόγος που πολλές φορές ακούμε ότι με μια χοροδία και με κάποια όργανα μουσικά πίστεψαν 583 ψυχές? Και ξέρετε, αγαπητοί μου, στο χαμήλωμα της μάντρας υπάρχει ένας διπλός κίνδυνος. Να μπουν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού όχι πεθαμένοι, όχι θαμένοι άνθρωποι, και από την άλλη η μέσα να βγουν απ' έξω. Φοβούμε, και μακάρι ο φόβος μου να μην είναι βάσιμος, φοβούμε πως χαμηλώσαμε ανεπίτρεπτα τη μάντρα του αγιασμού της ζωής μας και της Εκκλησίας του Χριστού. Και φτάσαμε, αγαπητοί μου, στο σημείο ο κόσμος να μπαίνει μέσα στην Εκκλησία και η Εκκλησία να μπαίνει μέσα στον κόσμο, και τούτο το αλυσιβερίσι να δίνει και να παίρνει. Ξεθόριασε η κόκκινη διαχωριστική γραμμή του αγιασμού που ο Λόγος του Θεού έχει θέσει μεταξύ της Εκκλησίας και του κόσμου. Και είναι πολλές φορές που δεν ξέρεις που βρίσκεσαι. Είμαι σε γη Εκκλησίας ή σε γη κόσμου? Στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, ουδήσε τόλμα να προσκοληθείς αυτούς, τους κατέκαιγε η φωτιά του αγιασμού. Κάποιος που τόλμησε μαζί με τη γυναίκα του, τους εξολόθρευσε το Πνεύμα το Άγιο. Πρέπει να μείνουμε κάπου, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι. Λουκάς ΙΒ 49. Πυρ ήλθα να βάλω. Και το προϊόν αυτής της φωτιάς, της πυρκαγιάς, μια χουφτίτσα στάχτη. Λουκάς ΙΒ 50. Βάπτισμα έχω βαπτιστήνε. Ένας λάκος, ένας τάφος, μέσα εις τον οποίον θα θάψω τον παλιό μου εαυτό μαζί με τις επιθυμίες του. Αγαπητοί μου αδελφοί, ίσως στις μέρες μας πια να πρέπει ο ένας να ρωτάει τον άλλον σεμνά, απλά, με ειλικρίνεια. Να τον ρωτάει όχι αν πιστεύει, αλλά αν ετάφει. Και αν σου πει κάποιος ότι πιστεύει, ρώτησε τον με αγάπη: αδελφέ μου, ετάφεις? Ήθε να με βοηθήσει ο Θεός το μεγάλο πνευματικό περιουσιακό μου στοιχείο να είναι μόνο ένα: ο τάφος. Εκείνο που έχω ανάγκη σήμερα είναι ένας τάφος να θάψω μέσα τον παλιό μου εαυτό μαζί με τις επιθυμίες του, με τις επιθυμίες της σαρκός.
Γιατί αγαπητοί μου αδελφοί, αν δεν συναποθάνουμε, δεν πρόκειται να συναναστηθούμε. Ήθε να μας βοηθήσει ο Θεός να ζήσουμε την αλήθεια μιας δυνατής πυρκαγιάς. Ήθε να μας πρικίσει το Πνεύμα το Άγιο με την πνευματική πραγματικότητα ενός τάφου. Βάπτισμα έχω να βαπτιστώ. Και πριν κλείσω την ώρα, θα ήθελα να πω και να υπογραμμίσω. Ό,τι έχει προκαλέσει τραγωδίες, δάκρυα, πόνος, στενοχώριες, θλίψεις σε προσωπικό επίπεδο και σε εκκλησιαστικό, προέρχεται, προσέξτε, από ανθρώπους που έχουν πιστέψει, έτσι λένε, αλλά που η πραγματικότητα δείχνει ότι ποτέ δεν ετάφησαν. Και δεν ετάφησαν διότι ποτέ δεν είχαν πεθάνει. Μακάρι η Εκκλησία του Χριστού να αποτελείται από ανθρώπους πεθαμένους, από ανθρώπους θαμένους, για να ζήσουμε την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει τον Λόγο Του. Ήθε ο Κύριος να σχολιάσει τούτα τα λόγια, τούτα τα δύο εδάφια μέσα στην καρδιά μας. Ήθε το Πνεύμα του Θεού να μας βοηθήσει, έτσι ώστε να θελήσουμε και να ζητήσουμε να μας χαρίσει ο Θεός έναν τάφο μέσα στον οποίο να θάψουμε τον παλιό μας εαυτό μαζί με τις επιθυμίες Του. Σαν προϋπόθεση για μια συνανάσταση στην παρουσία Του και στη δόξα Του. Αμήν. Να ψάλουμε αδελφοί παρακαλώ το 249. Πως θέλω να είμαι κοντά στον Χριστό. 249.

Ουράνια και αγαπημένε μας Πατέρα, από τα βάθη της καρδιάς μας σε ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου τον Άγιο που μας έχεις ακουμπήσει στα χέρια μας. Ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου το Άγιο που μας δίνει ευκαιρίες και μας υπενθυμίζει αλήθειες μεγάλες και αναγκαίες για την πορεία μας, για την πνευματική μας ζωή. Πατέρα αγαπημένε, βοήθησε τον δούλο Σου να θέσω τον εαυτό μου επάνω στη φωτιά του Σταυρού του Χριστού και από αυτή τη φωτιά να μην μείνει τίποτα παρά μόνο μια χουφτίτσα στάχτη. Και βοήθησέ μας αυτή τη στάχτη από τον παλιό μας εαυτό να τη θάψουμε, να τη βάλουμε μέσα σε έναν τάφο που παρακαλούμε να μας χαρίσεις σαν το μόνο μεγάλο περιουσιακό μας πνευματικό στοιχείο. Πατέρα, δώσε να αποθήσουμε έναν τάφο στη ζωή μας μέσα στον οποίο θα βάλουμε τον παλιό μας εαυτό μαζί με τις επιθυμίες του, τις επιδιώξεις, τα σχέδιά του και τα όνειρά του τα γήινα και σαρκικά. Πατέρα, ποθούμε να ζήσουμε την Ανάσταση του Χριστού. Θέλουμε να απολαύσουμε τη νέα εν Χριστώ αναγεννημένη ζωή. Γι' αυτό σε παρακαλούμε, δώσε να θέσουμε τον εαυτόν μας στο Σταυρό του Χριστού, στη φωτιά του Σταυρού του Χριστού. Πατέρα αγαπημένε, ό,τι ήταν από σένα, από το Πνεύμα Σου, κράτησε το στις καρδούλες μας, δούλεψε το μέσα και κάντο ναι και αμήν. Ας μείνουν τα δύο δυνατά εδάφια τα δικά Σου, ας μείνουν τα λόγια του Κυρίου μας Λουκάς για τα Β, 49 και 50 και σχολίασέ τα εσύ όπως ξέρεις με το Πνεύμα στο Άγιο. Πατέρα αγαπημένε, προετοίμασέ μας παρακαλούμε τώρα και για την επόμενη ώρα. Βάλε στην καρδιά μας και στα χείλη μας πνεύμα ευχαριστίας και έκφραση ευγνωμοσύνης για την μεγάλη αιώνια λύτρωση που μας χάρισες δια Ιησού Χριστού, στο όνομα του οποίου προσευχόμαστε. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744065788.
1: Αφήστε τα να έρθουν. Αφήσατε τα παιδεία να έρχονται προς εμέ και μη εμποδίζετε αυτά, διότι των τιούτων είναι η Βασιλεία του Θεού. Λουκάς 18:16. Τίποτα το πιο συγκινητικό από τον τρόπο με τον οποίο ο Ιησούς Χριστός ασχολείται με τα παιδιά. Τίποτα πιο ενθαρρυντικό για τους χριστιανούς γονείς. Οι γονείς οδηγούσαν τα παιδιά τους στο Χριστό. Οι μαθητές τα απομάκρυναν, περιφρονώντας αυτή την απλοϊκή πίστη. Πόσο μακριά βρίσκονταν από τις σκέψεις και την καρδιά του δασκάλου τους. «Αφήστε τα παιδιά να έρθουν σε μένα», έλεγε ο Κύριος. «Μην τα εμποδίζετε». Αυτά τα μικρά παιδιά είναι έτοιμα να δεχθούν την ευλογία που ο Κύριος δίνει. Ανοίγουν την καρδιά τους γεμάτα εμπιστοσύνη στη φωνή του Ευαγγελίου. Όλα τους φαίνονται απλά και θαυμαστά. Πόσες φορές γίνονται παραδείγματα στους μεγάλους και ακόμα και στους ίδιους τους γονείς τους. Όμως δυστυχώς, είναι αλήθεια ότι η χλιαρότητα της πίστης μας, η ασυνέπεια της συμπεριφοράς μας, η θέση που δίνουμε στις γήινες ματαιότητες, απομακρύνουν από τον Ιησού αυτά τα παιδιά και τα εμποδίζουν να πάνε σε Αυτόν. Ποια είναι τα ενθύμια που επιθυμούμε να χαραχθούν μέσα στο πνεύμα των παιδιών μας? Ας συμπεριφερόμαστε έτσι, ώστε η μνήμη τους να συγκρατήσει τα ίχνη της παρουσίας του Χριστού μέσα στο σπίτι μας. Ας μην ξεχνάμε κάποιες απλές αρχές. Παιδιά που δεν μεγάλωσαν με αγάπη, έγιναν ενήλικες που δεν αγαπούσαν. Παιδιά που δεν μεγάλωσαν με σοφία Θεού, έγιναν ευκολότατα λία στην αμαρτία, στο θάνατο. Κύριέ μου, πόσες φορές γινόμαστε εμείς οι μεγάλοι αιτία τα παιδιά μας να τα κλέβει η αμαρτία, τα εμποδίζουμε κυριολεκτικά να έρθουν στη ζωή, στο φως, στον Ιησού Χριστό. Αξίωσέ με να τα μιμηθώ στην απλότητα της πίστης, της αγάπης, αλλά και της εξάρτησης από σένα.
2: Ο επικίνδυνος άνθρωπος. Πρόσφατα ένας ερευνητής σε πειράματα γενετικής στο εργαστήριό του χρησιμοποίησε λάθος μικρόβιο, ένα επικίνδυνο στέλεχος που προήρχεται από έντομο της Αφρικής. Αυτός ο άνθρωπος πολύ γρήγορα υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τις ερευνές του, γιατί οι συνέπειες κάποιου ενδεχόμενου ατυχήματος ήταν ανυπολόγιστες σε έκταση. Ένας άλλος πολυφημισμένος επιστήμονας δέχτηκε οξύτατη κριτική επειδή πειραματίστηκε πάνω στη διαίρεση των ανθρωπίνων γονιδίων. Κάποιοι που παρακολουθούσαν τα πειράματα πανικοβλήθηκαν γύρω του με το ενδεχόμενο επέμβασης του ανθρώπου στα μυστήρια της κληρονομικότητας του βιολογικού κυτάρου. Είδαν τις προεκτάσεις και με αγωνία πολέμησαν την προσπάθεια στη ρίζα της. Πρόκειται και για τα δύο αυτά που αναφέραμε περιστατικά, για αληθινά περιστατικά, που όμως δεν φτάνουν σε όλους μας, γιατί είναι πολύ ειδικά στο περιεχόμενό τους και αγγίζουν άγνωστες στους πολλούς ανθρώπους πλευρές της επιστήμης. Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά πού βρίσκεται ο πυρήνας των ανησυχιών που εκφράζονται και υπονοούνται πιο πάνω. Όταν ο πατέρας λέει στο μικρό του το παιδί «φύγε από εκεί γιατί έχει καλώδια του ρεύματος», δεν το κάνει γιατί είναι παράξενος ο πατέρας, ούτε γιατί είναι υπερβολικός. Το κάνει γιατί βλέπει. Βλέπει κάτι που το παιδί του δεν μπορεί να αντιληφθεί. Στα καλώδια υπάρχει ο θάνατος, κρυμμένος, και είναι δύσκολο να το καταλάβει το μικρό παιδί το αβοήθητο. Στην ιστορία του, ο άνθρωπος υπήρξε ταραγμένος και ανήσυχος αδιάκοπα. Βρέθηκε σε ένα κόσμο γεμάτο μυστήρια, γεμάτο ερεθίσματα. Είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία αυτή, η ανάγκη δηλαδή που σπρώχνει τον άνθρωπο στην έρευνα, στην αναζήτηση. Πήρε λοιπόν τα εργαλεία του και ανασκουμπόθηκε. Να λύσει τα μυστήρια, να ξεκλειδώσει, να μάθει, να ανακαλύψει. Ρωτάει κάποιος, είναι κακό αυτό? Και η απάντησή μας είναι όχι. Μάλλον φυσιολογικό είναι. Όμως είναι τα καλώδια στη μέση που δημιουργούν το πρόβλημα. Κάποιος πρέπει να προστατέψει τον άνθρωπο και να το κατευθύνει, γιατί πολλές φορές η έρευνά του μπορεί να φτάσει σε επικίνδυνα ύψη, στο θάνατο. Γιατί έτσι όπως πορεύεται ο άνθρωπος μπορεί να χουφτιάσει ξαφνικά το θάνατο, όπως πολλές φορές έγινε στο παρελθόν. Θυμόμαστε τη Χιροσίμα, θυμόμαστε τον Αγκασάκη, τη Μιναμάτα, την κατάρα του DDT, το δράμα της Θαλιδομίδης, την εκατόμβη του εξαχλωροφέν στη Γαλλία, το Τσερνομπίλ, το Three Miles Island και τόσα άλλα που ο κατάλογος τους δεν τελειώνει. Και όλα αυτά ξεκίνησαν από έρευνα και από γνήσια προσπάθεια του ανθρώπου να μάθει και να εξερευνήσει. Φαίνεται καθαρά, όπου και αν κοιτάξεις, πως ο άνθρωπος δεν είναι ικανοποιημένος με τη ζωή που κάνει. Απλή και μεγάλη αλήθεια αυτή. Γι' αυτό αγωνίζεται να την αλλάξει, να τη γεμίσει, να φτιάξει κάτι άλλο στη θέση αυτού που έχει ήδη. Όμως όλες οι περιοχές δεν είναι για αγκάλιασμα. Ούτε τα χέρια του είναι για αυτές, ούτε μπορεί να σηκώσει το βάρος των ευθυνών που ακολουθούν. Οι επιστήμονες γνωρίζουν καλά πως οι κληρονομικές ιδιότητες των φυτών και των ζώων ελέγχονται από μεγάλα μόρια σε σχήμα αλυσίδας που υπάρχουν στο εσωτερικό του πυρήνα του κυτάρου. Είναι τα μόρια του DNA. Μοιάζουν με μια μακριά πλεξίδα με πολλές κατσαρές αναδιπλώσεις φτιαγμένες σαν μια διάτρητη ταινία ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το γονίδιο είναι το απειροελάχιστο κομματάκι πληροφορίες πάνω στην ταινία αυτή. Οι πλεξίδες του DNA είναι σαν μπερδεμένο κουβάρι σφιχτοπλεγμένες μέσα στο κύτταρο του σώματος. Εκείνο που έχει τεράστια σημασία είναι πως το DNA δίνει τις κληρονομικές εντολές και είναι ο χημικός κώδικας υπεύθυνος για το σχηματισμό του νέου οργανισμού, για τον εξοπλισμό του και τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του είδους στο οποίο ανήκει. Τα ξανθά μαλλιά, το ύψος, το βάρος, ο μεταβολισμός, τα γαλανά μάτια ή τα πράσινα, όλα ελέγχονται από τα γονίδια του DNA. Οι έρευνες έχουν επίμονα συντονιστεί στις μέρες μας στον τρόπο της δυνατής επέμβασης του ανθρώπου σε αυτά τα μόρια του DNA και στα υπεύθυνα για τις ιδιότητες του ανθρώπου γονίδια. Γιατί κάθε κληρονομήσιμο χαρακτηριστικό ενός οργανισμού υπάρχει και στο υπεύθυνο γονίδιο. Αυτό μεταβιβάζει την εντολή και έτσι εγκαθίσταται η νέα ιδιότητα στο κάθε είδος. Ανασυνδυασμός του DNA είναι η συγκόλληση γονιδίων με σκοπό την ελεγχόμενη και κατευθυνόμενη παραγωγή επιθυμητών χαρακτήρων και ιδιοτήτων στους οργανισμούς. Τα πειράματα στον τομέα αυτό είναι εκτεταμένα και συνεχώς προοδεύουν. Και μέχρι κάποιου σημείου έχουν αποδώσει. Οι προσπάθειες αποδείχτηκαν ωφέλιμες σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται σχετικά δημοσιεύματα. Χρησιμοποιώντας για παράδειγμα το βακτηρίδιο Escherichia coli, που είναι και σαπρόφυτο στο ανθρώπινο σώμα και ουσιαστικά ακίνδυνο μικρόβιο, μπόρεσαν με τη μέθοδο του ανασυνδυασμού των γονιδίων να φτιάξουμε βακτήρια που παράγουν ινσουλίνη για την αντιμετώπιση του διαβήτη. Με ανασυνδυασμό ακόμα γονιδίων παράγουμε αυξητική ορμόνη, αναγκαία για την αντιμετώπιση μιας αρρώστιας, ενός συνδρόμου που λέγεται υποφυσιογενής νανισμός. Ακόμα και βακτήρια χρησιμοποίησαν οι άνθρωποι ικανά να καθαρίζουν τις θάλασσες, τις κοιλίδες, τις θαλάσσιες κοιλίδες του πετρελαίου και προσπαθούν στην κατεύθυνση αυτή πολλά εργαστήρια να προοδεύσουν. Όταν η αλήθεια είναι μισή, πρέπει να τονίσουμε δεν είναι καν αλήθεια, είναι ψέμα. Και μάλιστα είναι από τα πιο επικίνδυνα ψέματα. Και το λέμε αυτό γιατί υπάρχουν, εκτός από τα πολυχειροκροτημένα αυτά νέα που αναφέραμε σχετικά με τον ανασυνδυασμό των γονιδίων, υπάρχουν και μερικά άλλα στοιχεία στα ψηλά των εφημερίδων. Εκεί περνούν κάτι ειδησούλες περίεργες. Γράφονται κάποιοι φόβοι, αμφιβολίες, κάποιοι ενδυασμοί που στέκουν κάτω από το νερό, θα λέγαμε. Δεν καταφέρνουν να βγουν στην επιφάνεια και πνίγονται από ασφυξία. Πρώτα απ' όλα έρχεται το γεγονός

Από τον έλεγχο των εργαστηρίων τα μικρόβια αυτά θα ταλαιπωρήσουν την ανθρωπότητα με ασθένειες νέες και άγνωστες στη φύση και την αντιμετώπιση τους. Με τρόπο βλέπουν πολλοί γιατροί και επιστήμονες το ενδεχόμενο ανασυγκολημένο DNA να προκαλέσει γεγονότα με βαριές επιπτώσεις για τη ζωή όλων μας. Όπως τονίζει ο James Baikie της ιατρικής σχολής του Harvard, όσο το συγκολλημένο DNA αποδεικνύεται αποδοτικό και τα προϊόντα του εμπορεύσιμα, τόσο τα προβλήματα ασφάλειας υποβαθμίζονται. Στις μέρες μας το 80 με 85% των εργαστηρίων πάνω σε θέματα γενετικής γίνονται σε ελεύθερα επαγγελματικά εργαστήρια με προσωπικό που αλλάζει συνεχώς και με προφυλάξεις μηδαμινές. Η διασπορά κάποιου επικίνδυνου στελέχους είναι θέμα κάποιων ωρών και μπορεί να γίνει πολύ απλά με το σχόλασμα του προσωπικού ή όταν αλλάζουν βάρδια οι άνθρωποι. Θα μεταφέρει το προσωπικό στο σπίτι του, στους συγγενείς του και από εκεί θα μολυνθεί ολόκληρη περιοχή και ίσως ολόκληρη χώρα. Δικαιολογώ τόσο πολύ τους ανθρώπους, με βάση όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα, τους ανθρώπους που φοβούνται και που αντιμετωπίζουν με αγωνία το μέλλον. Τι κρύβει αλήθεια για τους ανθρώπους της γης? Φαίνεται πως νέες αρρώστιες απειλούν την ανθρωπότητα. Ο βιολογικός πόλεμος είναι πλέον μια πολύ επικίνδυνη και πολύ σατανική επινόηση. Όπως τα μονοκινητήρια αεροπλανάκια κάποτε ράντιζαν τα χωράφια με DDT, παρόμοια αεροσκάφη θα εξαπολύουν βόμβες βακτηρίων και θα μολύνουν τα νερά. Από ομαδικές θανατηφόρες αρρώστιες θα πεθαίνουν οι άνθρωποι και δεν θα μπορεί κανείς να τους βοηθήσει. Ούτε και οι ίδιοι που δημιούργησαν και έσπηραν τον θάνατο. Είναι αλήθεια και πρέπει να το περιμένουμε, θα δούμε πολλά ακόμα. Αλίμονο σε αυτούς που βλέπουν, σε όσους διαβάζουν και ακούν και καταλαβαίνουν, οι μέρες που έρχονται θα είναι απίστευτα σκληρές και δύσκολες. Γιωμάτες φρίκι. Το βλέπουν όλοι αυτό, μόνο που μερικοί προσπαθούν να χαμογελάσουν. Σήμερα φτάσαμε στο σημείο να στέκουμε απελπισμένοι μπροστά στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Ποιο περιέχει λιγότερο δηλητήριο, μικρότερη ποσότητα καρκινογόνων? Όμως δεν είναι αυτό το τέλος, δυστυχώς. Πολύ ανάγλυφα ο λόγος του Θεού δίνει την εικόνα των ημερών που θα ακολουθήσουν. Ιδού έρχονται οι μέρες, μας λέει στο Ευαγγέλιο του ο Λουκάς, στο ΚΓ κεφάλαιο 29 και 30 εδάφια. Έρχονται οι μέρες κατά τις οποίες θέλουν οι υπή, μακάριε εστήρε και εκυλίε έτινες δεν εγέννησαν και οι μαστοί ήτινες δεν εθύλασαν. Τότε θέλουν οι αρχή συναλέγουσι, εις τα όρη πέσετε πάνω μας και στα βουνά σκεπάσατε ημάς. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Ίσως και δεν χρειάζεται. Ο κόσμος μας, αυτός ο κόσμος, πέρασε ολοκληρωτικά στα χέρια και στα σχέδια του εγωισμού του ανθρώπου, της φιλαυτίας του ανθρώπου, του αυταρχισμού του ανθρώπου. Αυτός είναι που ανέλαβε τη διαχείρισή του, τη συντήρησή του, τη ρότα του και το έκανε αυτό με εγωισμό άμετρο, έτσι θελικά όπως λέμε. Προσπαθεί να επιβάλλει το δικό του τρόπο ζωής, το δικό του θέλημα και πιστεύει πως πορεύεται ορθά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χιλιάδες ερευνητές και γενετιστές, βιολόγοι, παιδαγωγοί ονειρεύονται την ολοκληρωτική εξουσία του ανθρώπου πάνω στις γενετικές πληροφορίες, στις καταθέσεις του ατόμου μέσω των γονιδίων του κυττάρου, του ανασυνδυασμού όπως είπαμε. Αναπολούν τη μέρα που θα εφαρμοστεί ο αυριανός βιολογικός έλεγχος και θα εμφανιστεί ο υπεράνθρωπος. Θα μιλάει δύο γλώσσες, θα διαβάζει Σέξπιρ, θα σπουδάζει πληροφορική και όλα αυτά μέχρι τα 5 του χρόνια. Με την επέμβαση στα πολύπλοκα νημάτια του DNA πιστεύουν οι άνθρωποι να κατορθώσουν τη μαζική παραγωγή ατόμων Μότσαρτ και Αϊστάιν ή και τυποποιημένα εργατικά ανθρωπάκια τύπου Α και τύπου Δέλτα, όπως τα περιγράφει ο μεγάλος της επιστημονικής φαντασίας ο Άλντους Χάξλεϊ. Το όνειρο της ευγονικής, όπως είναι γνωστό, είναι ένας θανάσιμος κίνδυνος στα αδέξια χέρια του ανθρώπου,
που όσο ανέβηκε στη γνώση

0: τι άλλο τόσο προόδευσε σε καταστροφικότητα και κακία. Όσο πιο υπεράνθρωποι, τόσο πιο απάνθρωποι γινόμαστε, σημειώνει πολύ εύστοχα ο Έριχ Φρομ. Υπάρχει ο κίνδυνος να δουν το φως τραγικά λαγόχυλα άτομα και μογγολικά όντα με αναρρύθμιτες διαμαρτίες περί τη διάπλαση, όπως λέγονται στην ιατρική, που να μεταβιβάζονται κιόλα οι κληρονομικότητες αυτές και σε άλλα άτομα και σε άλλους απογόνους. Μη σκεφτείτε πως είναι μακριά όλα αυτά. Ήδη τα πρώτα βήματα έχουν γίνει και ολοκληρώνονται στις μέρες μας με τα πειράματα κλονισμού, τα παιδιά του σωλήνα, την τελειοποίηση του ανασυνδυασμού. Νομίζω πως δεν είναι ούτε υπερβολή ούτε ουτοπία να μιλήσουμε για τραγικές μέρες, για τις δικές μας τις μέρες, που μας περιμένουν με φοβερές συνέπειες. Πόσοι θα ζήσουν, ποιοι θα αντέξουν, κάποιος ερευνητής το απάντησε και αυτό με φανερή όμως δόση πικρού μαύρου χιούμορ. Μόνο οι κατσαρίδες θα αντέξουν και θα καταφέρουν να επιβιώσουν, έλεγε. Είναι το μόνο από τα γνωστά ζώα που ανέχεται τεράστια ποσά ραδιενεργού ακτινοβολίας και εμφανίζει τρομερή αντοχή στην τοξικότητα της ραδιενέργειας. Η άλλη πραγματικότητα, η εντελώς αντίθετη, μας προσφέρεται μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν τον Ιησού Χριστό το λυτρωτή, εις αυτούς έδωσε εξουσία και να ονομαστούν Υιοί Θεού εις τους πιστεύοντες εις το όνομα Αυτού. Ναι, πορευόμαστε προς το τέλος. Ναι, δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο. Οι δικοί του όμως θα έχουν άλλη μεταχείριση. Οι δικοί του τα παιδιά του Θεού που τον αναγνωρίζουν και πιστεύουν στον Ιησού Χριστό είναι το αντικείμενο της αγάπης του Πατέρα Θεού του Δημιουργού. Θα τους πάρει αμέσως, θα τους πάρει μαζί του ο ζωντανός Κύριος στον ουρανό κοντά του, στη βασιλεία του, για να μην υποφέρουν στην κόλαση που θα ξεσπάσει πάνω στον ταλέπορο πλανήτη μας και που ήδη το ζούμε και το γευόμαστε καθημερινά. Μερικοί περιμένουν τη σωτηρία και τη λύτρωση να έρθουν και αυτά από την επιστήμη. Είναι τόσο μεγάλη η ανοησία ετούτη, γιατί η επιστήμη όχι ό,τι είχε να δώσει το έδωσε. Έχει χαράξει την πορεία της, τον προσανατολισμό της. Σωτηρία και λύτρωση βρίσκονται στα χέρια μας και είναι υπόθεση εντελώς προσωπική. Σωτηρία από τον εγωισμό μας, λύτρωση από το δράμα της σκληρής αμαρτίας μέσα μας, είναι μονάχα η ταπείνωση του ανθρώπου και η γνήσια αποδοχή του ζωντανού Ιησού Χριστού να διαφεντέψει στην καρδιά μας, να γίνει Κύριος στη ζωή μας, να μεταφέρει Αυτός τη ζωή Του μέσα μας και να την κάνει ζωή μας. Ο ζωντανός Ιησούς Χριστός έχει τη δύναμη να χαρίζει μια καινούργια ζωή στον άνθρωπο της αμαρτίας. Όχι καλύτερη ζωή, όχι ομορφότερη, όχι συγχωρημένη, αλλά καινούργια. Εμείς κρατάμε το ναι και το όχι στα χέρια μας. Δηλαδή κρατάμε την αποδοχή ή την απόρριψη της αγάπης Του στα χέρια μας. Ο κόσμος μας δεν έχει να προσφέρει τίποτε άλλο, τίποτα νέο, τίποτα σωστότερο. Θα συνεχίσει την τρελή πορεία του, την αυτοκαταστροφική, με κατάληξη το θάνατο. Δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Δημιουργό μας, τον Πατέρα μας, τον Κύριό μας, τον Βασιλιά μας, που μας χαρίζει τη ζωντανή ελπίδα, τον Ιησού Χριστό. Δεν είμαστε μόνοι, δεν είμαστε χαμένοι, δεν είμαστε απελπισμένοι με τα μαντάτα που ακούγονται δεξιά και αριστερά. Δεν πιστεύουμε σε ένα καλύτερο αύριο, σε ένα καλύτερο, φωτεινότερο κόσμο. Ο Ιησούς Χριστός στην ψυχή μας είναι το σήμερά μας, το αύριό μας, η αιώνια ζωή μέσα μας. Αγκάλιασε τον Ιησού Χριστό, κάλεσε την αγάπη Του να σε γεμίσει. Πες ευχαριστώ στην προσφορά Του. Είναι απλός, αλλά και ο μόνος δρόμος για τη σωτηρία σου από την κατάρα τούτης της ανέλπιδης ζωής και από το φόβο της χαμένης αιωνιότητας. Ο Ιησούς Χριστός είναι η μόνη ελπίδα. Ο Ιησούς Χριστός είναι η μόνη απάντηση. Ο Ιησούς Χριστός είναι η δύναμη που σώζει και ολοκληρώνει τη ζωή του ανθρώπου και την φυγαδεύει από το δράμα της αμαρτίας και του αιώνιου θανάτου. Δάκρυα, πολλά δάκρυα. Είναι πολλές οι τραγικές καταστάσεις στη ζωή μας την καθημερινή. Η φτώχεια, για παράδειγμα, είναι τρομερό πράγμα. αφήνει χαρακές στην ψυχή και μάλιστα χαρακές ισόβιες. Ο χωρισμός, στο τρένο, στο αεροδρόμιο ή μπροστά στο δικηγόρο για το διαζύγιο, μια τραγική εμπειρία. Η άγνοια, ποιος δεν την τρέμει, να πηγαίνεις προς τον κρεμό χωρίς φως, να πορεύεσαι στο θάνατο χωρίς να το βλέπεις. Μια από τις πιο τραγικές πτυχές της ζωής μας είναι τα δάκρυα. Πολλά δάκρυα, πικρά δάκρυα, πονεμένα δάκρυα, απελπισμένα δάκρυα και κάποτε σιωπηλά δάκρυα. Η ζωή μας είναι ζυμωμένη με δάκρυα. Κάθε μέρα, κάθε άνθρωπος, κάθε δρόμος, κάθε βήμα. Οι νιόπαντροι μπροστά στο μωράκι τους. Κλαίει, κλαίει και διπλώνεται στα δύο το καημενάκι και κάθονται απέναντί του. Τι να του κάνουν. Τσεκάρουν όπως ο πιλότος που κάθεται στο κόκπιτ, τα κουμπιά, τσεκάρουν και αυτοί τι του έχουν κάνει. Είναι αλλαγμένο, είναι ταϊσμένο, είναι πλημμένο, είναι ζεστό, τα έχει όλα. Γιατί κλαίει. Από εδώ και πέρα, όσο αναπνέει, θα κλαίει κιόλας. Και πρέπει να το καταλάβουν και οι γονείς να το καταλάβει και το ίδιο. Αργότερα, πάλι δάκρυα. Όλοι μαζί αυτή τη φορά, και τα παιδιά και οι γονείς. Όταν ο Κανακάρης γυρίζει στις 12, στις 1, στις 2 το πρωί και κοιτάζονται τα γερόντια με απορία και ούτε δύναμη έχουν πλέον να κλάψουν. Πού είναι, πού κοιμάται, πότε θα γυρίσει, αν θα γυρίσει. Και το κορίτσι τους από την άλλη μεριά, όταν θα παρουσιάσει για πρώτη φορά το δικό της, το φίλο της, χωρίς συζητήσεις, χωρίς την έγκριση των γονιών, με το κατσαρό εκείνο μαλλί, εκείνος στα βυθισμένα του μάτια, τα ξενυχτισμένα του μάτια, με την απλησιά του και με το λεξιλόγιο των 80 έως 100 λέξεων, πάλι δάκρυα και πάλι αναφιλητό, η ζωή μας ολόκληρη μέσα στα δάκρυα. Δάκρυα στην πλατφόρμα του σταθμού την ώρα του χωρισμού, δάκρυα στο αντικαρκινικό την ώρα του χειρουργείου που απαγορεύεται αυστηρός η είσοδος, δάκρυα στο μονομελές και στο πτεσματοδικείο, δάκρυα την ώρα που τον κατεβάζουν με δεξιοτεχνία με τα σκοινιά στο φρεσκοσκαμένο λάκκο. Διαβάζουμε στο σχολείο για την ιστορία του τροχού. Πώς ανακαλύφθηκε? Η ιστορία της φωτιάς. Η ιστορία του πολιτισμού μας. Προσθέστε και την ιστορία των δακρύων. Είναι ένα πολύ σοβαρό, πολύ αποκαλυπτικό κομμάτι. Θα βοηθήσει όλους μας. Αρκεί να το πούμε από την αρχή και να το συνειδητοποιήσουμε πως δεν έπλασε ο Θεός τα δάκρυα. Αυτά τα πικρά, τα απελπισμένα δάκρυα της ζωής, της αμαρτίας, δεν τα έπλασε ο Θεός. Αλλά ούτε και τη ζωή μας την έπλασε έτσι, με τόσο στιφή γεύση. Τη γεύση της άγνοιας, τη γεύση του φόβου, τη γεύση της κακίας, τη γεύση της απογοήτευσης. Δεν γέννησε ο ζωντανός Θεός του ουρανού, ο Θεός της αγάπης και της δικαιοσύνης, δεν γέννησε τα δράματα της ζωής μας. Η αμαρτία μας, η αγάπη για τον εαυτό μας, ο εγωισμός του ανθρώπου και η απόρριψη του ζωντανού Θεού γενοβόλησαν στην ψυχή μας τον πόνο, τα δάκρυα, το θάνατο. Πήγαινε, αν θέλεις, μια επίσκεψη στον Κορυδαλό, στις φυλακές, στο Μαρκομιχελάκιο, στο Φάληρο, να πονέσεις, να σφιχτεί η ψυχή σου. Τα δράματα στη ζωή μας τα έφερε πάνω μας η αμαρτία. Και αμαρτία θα πει απομάκρυνση, αποξένωση από το ζωντανό Θεό. Ο Λόγος του Θεού δίνει ένα τόσο όμορφο ορισμό για το θέμα της αμαρτίας. Πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών, θα μας εξηγήσει ο Λόγος του Θεού, και έχει απόλυτο δίκιο για την αμαρτία στις μέρες μας. Ίσως θα μου πει κάποιος, και είναι πολύ σωστό, δάκρυσε και ο Ιησούς κάποτε. Εγώ θα συμπληρώσω, πολλές φορές δάκρυσε. Μπροστά στο ανθρώπινο δράμα, μπροστά στο θάνατο που απλώνει στην ψυχή όλων μας. Ένας χωμάτινος τάφος στο λιοπύρι της Ανατολής, ο τάφος του Λάζαρου και μέσα του να λιώνει με αποκρουστική μυρωδιά η δόξα, το μεγαλείο, εκείνος για τον οποίο είπε ο Θεός «Ας κάμωμεν άνθρωπο, κατ' εικόνα και καθομοίωσιν ημών» και του χάρισε τον ίδιο του τον εαυτό, την ίδια του την αγάπη. Έτυχε να δω, συγχωρήστε μου για την αποκρουστική εικόνα, έτυχε να δω κάποτε ένα σκουλικιασμένο πτώμα στο νεκροτομείο, τότε που έκανα μια εργασία στο πανεπιστήμιο. Τον βρήκαν μετά από μέρες και τα σκουλίκια είχαν αρχίσει το έργο τους. Λεκάνη γεμάτη την ώρα που έκαναν νεκροψία στο πτώμα. Θεέ μου ο άνθρωπος, Θεέ μου η αμαρτία. Βρέθηκα κάποτε στις Βρυξέλλες, στο δρόμο με τα κορίτσια της βιτρίνας, τα window girls όπως λέγονται, και ανατρίχιασα. Και οι διάφοροι απ' έξω να περπατούν και να διαλέγουν μέσα στο μισοσκόταδο με τις μοβ λάμπες. Τι είναι χειρότερο, τα σκουλίκια του νεκροτομείου ή αυτό το θέαμα? Και αλήθεια, από τότε δεν μπορώ να απαντήσω ακόμα. Τα δάκρυα στη ζωή μας είναι συνδεδεμένα με το θερισμό, με την ώρα την τραγική του θερισμού, τη σίγουρη ώρα του θερισμού. Όπως ξέρουμε πολύ καλά, την ώρα της σποράς έχει ο άνθρωπος και γέλια και κεράσματα και όνειρα και γαργαλιτά και αστεία. Μετά έρχονται τα δάκρυα. Όταν το σπίτι που χτίστηκε στην άμμο σοριαστεί κάτω και διαλύσει, ο τότε είναι πολύ αργά. Ακόμα και για τα δάκρυα είναι πολύ αργά. Όμως η αμαρτία δεν έφερε μόνο δάκρυα στα μάτια των ανθρώπων. Έφερε δάκρυα και στα μάτια του Κυρίου, στα μάτια του αγαπημένου μας του Σωτήρα, που πονούσε και πονάει τον άνθρωπο για το κατάντημά του. Και είναι γεγονός πως κλαις όταν ξέρεις, όταν βλέπεις, όταν μπορείς να διακρίνεις. Διαφορετικά η αμαρτία τυφλώνει, αναισθητοποιεί. Στα γόνατα της Δαλιδά πάβει κάθε επικοινωνία με την αλήθεια, με την πραγματικότητα. Κλαίει ο διπλανός, κλαις κι εσύ και δεν καταλαβαίνεις το γιατί. Κοιτάζεις παράξενα, κοιτάζεις απορριμμένος. Ίσως κάποτε με το κλάμα του άλλου εσύ να θέλεις να γελάσεις κιόλα. Προσπερνάς, κουνάς το κεφάλι με νόημα. Ο Κύριός μας με πόνο κάποτε αναφώνησε κοιτάζοντας την Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσες φορές ενώ εγώ θέλησα, εσείς δεν θελήσατε. Ο Κύριος βλέπει, γι' αυτό κλαίει. Πρώτα βλέπει και μετά κλαίει. Εσύ δεν βλέπεις, γι' αυτό ίσως γελάς. Και κερνάς και εύχεσαι και παραγγέλνεις τον καρσόν να φέρει μία επανάληψη. Εσύ δεν ξέρεις που οδηγούν τα βήματά σου. Κάποιος σε συντηρεί με ψέματα. Σε έχει βυθίσει στο σκοτάδι. Σε κρατάει στο σκοτάδι. Καλός είσαι, έτσι σου λέει. Χίλιοι χριστιανοί δεν φτάνουν σαν και σένα. Θα πετύχεις. Δεν εσύ έχεις ανάγκη των Θεών. Θα γίνεις μεγάλος και τρανός. Και εσύ φουσκώνεις με αυτά τα ψέματα και καμαρώνεις. Ενώ ο Κύριος δίπλα σου βλέπει, βλέπει γκρεμό και βλέπει θάνατο. Πόσο όμορφα μιλάει στους νέους μας με ειλικρίνεια ο Κύριος. Εφραίνου νεανίσκε εν τη νεότητή σου και η καρδία σου ασε χαροποιεί, πλην έξευρε ότι διαπάντα ταύτα ο Θεός θα σε φέρει σε κρίση. Βιβλίο του Εκκλησιαστή, Ιώτα Α, 9. Η ώρα της κρίσης του Θεού έχει πολλά και πικρά δάκρυα. Αρκετές φορές είναι δάκρυα χωρίς αντίκρισμα, χωρίς ανακούφιση, χωρίς δυνατότητα επιστροφής, χωρίς αποτέλεσμα. Εδώ θα μπορούσαμε ίσως να διακρίνουμε κάτι πραγματικά αποκαλυπτικό. Να κλαίει ο Κύριος της αγάπης και να μην κλαις εσύ είναι τρομερό. Και μάλιστα αντί να κλαις διασκεδάζεις, χορεύεις, τραγουδάς. Κάποιος γιατρός βλέπει μια χλωμάδα στο πρόσωπό σου. Εσύ τσουγκράς τα ποτήρια και εκείνος βλέπει θάνατο μπροστά σου, χωρίς να μπορεί να σε βοηθήσει, αφού δεν το θέλεις. Υπάρχει και η αντίθετη περίπτωση, η αντίστροφη. Κλαις εσύ και δεν κλαίει ο Κύριος. Μάλιστα, αντιθέτως χαίρεται, δια έναν αμαρτωλό μετανοούντα. Είναι η ώρα της μετάνοιας. Είναι η ώρα της συντριβής, η ώρα της επιστροφής. Είναι δάκρυα χαράς αυτά τα δάκρυα. Δάκρυα ευγνωμοσύνης, δάκρυα καθαρά αναγνώρισης, δάκρυα που αρέσουν στον Θεό, γιατί οδηγούν από το θάνατο στη ζωή, στην ψυχή του ανθρώπου. Υπάρχουν ακόμα και άλλη μια κατηγορία δακρύων. Υπάρχουν τα πριν δάκρυα και τα μετά δάκρυα. Τα πριν δάκρυα είναι τα μόνα με αξία, με περιεχόμενο, πριν γίνει η ζημιά, πριν έρθει ο θάνατος με εξουσία και με απαιτήσεις. Τα μετά από τη ζημιά δάκρυα, τα μετά δάκρυα συνήθως δεν ωφελούν. Δεν βοηθούν σε τίποτα. Έρχονται μετά τη ζημιά, όταν έχει κλείσει η πόρτα, όταν είναι ήδη πολύ αργά. Υπάρχουν δάκρυα που φέρνουν αποτελέσματα και δάκρυα που είναι περιτά, που δεν οδηγούν πουθενά. Συνήθως αυτό που δίνει αξία στα δάκρυα είναι η καρδιά του ανθρώπου. Δάκρυα χωρίς καρδιά είναι δάκρυα χωρίς αντίκρισμα. Κανένας πουθενά δεν τα αναγνωρίζει, δεν τα εξαργυρώνει. Νομίζω πως είναι αληθινό να πούμε πως μπροστά στην αγάπη του Θεού όλοι οι άνθρωποι κάποτε θα κλάψουν. Κάποια μέρα ίσως είναι υποχρεωτικό. Σίγουρο αυτό, βεβαιωμένο. Το κρίσιμο σημείο είναι το πότε θα κλάψουμε. Το γιατί θα κλάψουμε. Θα κλάψουμε πριν ή θα κλάψουμε. Δόξασαν και τον τίμησαν με τη ζωή τους. Κάποιοι άλλοι θα ακούσουν «Πηγαίνετε από μένα οι εργαζόμενοι την ανομία. Δεν σας γνωρίζω». Και αυτοί με δάκρυα θα φύγουν. Πάλι τα δάκρυα. Όμως δεν έκλαψαν τότε που έπρεπε. Δεν έκλαψαν όπως έπρεπε. Τώρα θα κλαίνε αιώνια και χωρίς περιθώρια επιστροφής, αφού η πόρτα της χάρης θα έχει κλείσει οριστικά. Μη λυπάσαι αυτόν που κλαίει εδώ κάτω. Λυπήσου αυτόν που περνάει καλά και ευρύχωρα και άνετα και μπαινοβγαίνει ίσως σε κάποιες εκκλησίες και με το ίδιο άνετα σπρώχνει τις βιντεοκασέτες για να διασκεδάσει, ενώ τα μάτια του είναι κατάστεγνα και τα γόνατά του τρυφερά και αχρησιμοποίητα. Αυτός ο άνθρωπος δεν έκλαψε. Δεν γονάτισε με μετάνοια να επιστρέψει στον Θεό. Κλάψε κι εσύ με αυτούς που κλαίνε. Έχει τόσα πολλά τούτη η ζωή της αμαρτίας για να κλάψεις. Τα χρειάζεται ο Κύριος τα δάκρυά σου. Είναι πολύτιμα για Αυτόν. Κλάψε αν μπορείς για τα τρελοκομεία. Κλάψε για τα ψυχιατρία. Κλάψε για τον Άγιο Σάβα για τη χημειοθεραπεία. Κλάψε για το διαλυμένο σπίτι του αδελφού σου. Κλάψε για την κοπελίτσα που το βλέπεις ότι πηγαίνει σαν να περπατάει πάνω σε ναρκοθετημένο έδαφος και θα σκάσει η νάρκη και θα διαμελήσει η ζωή της, το σπίτι της, ο κόσμος της ολόκληρος. Κλάψε, κλάψε. Για αυτούς που τους αρέσει να γαργαλίζεται η ακοή τους και να ακούνε καλαμπούρια και αστεία. Κλάψε για αυτούς που, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, αγαπάνε το ψέμα. Κλάψε για αυτούς που αποκοιμήθηκαν στα γόνατα της Δαλιδά. Στα γόνατα με το συμβιβασμό, που αγαπάνε την αμαρτία, που παίζουν με την αμαρτία. Κλάψε για αυτούς που κοιμώνται πάνω στην κορφή ενός καταρτιού. Κλάψε όσο μπορείς. Κλάψε τώρα όσο είναι καιρός. Κλάψε και για τον εαυτό σου, για το σπίτι σου, για τα αδέλφια σου. Κλάψε για να καρπίσει η υπηρεσία σου. Γιατί θα έρθει η ώρα όπου ο δοξασμένος Κύριος της αγάπης θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια μας. Αυτή είναι η γνήση, τα παιδιά του, οι δικοί του που τον τίμησαν, οι ολόκληροι, οι καλώς γνωριζόμενοι, όπως τους αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Ο ίδιος ο Πατέρας της αγάπης θα τους σκουπίσει το πικρό δάκρυο της αμαρτίας και θα τους τιμήσει, θα τους δοξάσει όπως ξέρει εκείνος να αμείβει όσους τον τίμησαν εδώ κάτω με την τέλεια καρδιά τους. Κλάψε μπροστά στον Ιησού Χριστό. Κλάψε με επίγνωση, με γνησιότητα για την αμαρτία σου, για την κατάτια σου, για τον εγωισμό σου μακριά του. Κλάψε και ζήτησε του να έρθει στη ζωή σου, να κατοικήσει στην καρδιά σου, να γίνει ο καινούριος σου εαυτός, να γίνει ο κύριος της καρδιάς σου, ώστε να φτάσεις στο όμορφο, στο ζηλευτό σημείο, να μη ζεις πλέον εσύ, αλλά να ζει εκείνος μέσα σου και εσύ να ζεις ταυτισμένος μαζί του δια της πίστεως. Να τα δάκρυα που θα φέρουν αιώνια αποτελέσματα, θα φέρουν δόξα και ομορφιά στη ζωή σου, όπου θα την τιμήσει ο Κύριος με τη δικιά του τη δόξα, όταν θα σε γεμίσει και θα σε στεφανώσει στη βασιλεία του στον ουρανό. Μη φοβάσαι τα δάκρυα, τα γνήσια δάκρυα που γίνονται στο καιρό τους. Φοβήσου τα δάκρυα, ό, που έχουν πηγή τους τη σάρκα, που έχουν τον πόνο, που έχουν τη ζήλια, το φθόνο και που οδηγούν μακριά από τον Θεό χωρίς δυνατότητα επιστροφής. Η βασιλεία του τίποτα. Καταρρίφθηκε και αυτό το όχυρο. Πιάστηκε και αυτός ο στόχος, θα λέγαμε. Φτάσαμε επιτέλους στην εποχή που όλοι μιλούν για κρίση. Δεν ξέρουμε ποια είναι η κρίση, ποιος είναι το όνομά της, όμως όλοι μιλούν γενικά και αόριστα για κάποια κρίση. Είναι όμως η εποχή της απροσδιοριστίας, με κυρίαρχο στοιχείο το φόβο και την αγωνία, την άγνοια του άγνωστου. Από πού θα μας έρθει η κρίση? Μιλάμε για διέξοδα, όμως ποια είναι, ποιο είναι το πρώτο και ποιο είναι το δεύτερο? Μιλάμε για προβλήματα. Είναι πολλά ή είναι ένα? Ποιο είναι το κυρίαρχο, το βασικό? Ξέρουν οι άνθρωποι τελικά από τι πάσχουν, τι τους βασανίζει? Μπορούν να κατονομάσουν την ανάγκη τους, να τη δείξουν, να την περιγράψουν? Το μόνο βέβαιο είναι πως όχι. Τώρα πια όχι. Κάποτε ίσως να μπορούσαμε να πούμε και να απαριθμίσουμε. Όχι όμως σήμερα. Ρώτησε κάποιον λεπρό να σου δείξει την αρρώστια του. Ρώτησε κάποιον με μεταστάσεις να σου πει πού πονάει. Σίγουρα πολύ λίγα γνωρίζει ο ίδιος από το πραγματικό του δράμα. Μια λέξη ίσως για τις μέρες μας και για τους ανθρώπους πάρα πολλά έχει να μας πει και με ακρίβεια. Τίποτα. Η εποχή του τίποτα. Η εποχή του τέλειου κενού, της απουσίας των πάντων. Η βασιλεία του τίποτα. Ούτε ενδιαφέροντα, ούτε ερεθίσματα, ούτε οράματα, ούτε αξίες. Απλώς τίποτα. Ένα τίποτα εσωτερικό και βαθύ μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Ένα τίποτα τεράστιο που γεμίζει ολόκληρο το κόσμο μας. Τώρα, τι κόσμος είναι αυτός γεμάτος με κενό, με άγνοια, με ανορεξιά, με τίποτα? Ω, αυτό δεν το γνωρίζω. Και πώς το τίποτα μπορεί να γεμίζει τις ψυχές των ανθρώπων, πάλι δεν το έχω καταλάβει. Μυστήριο η ψυχή του ανθρώπου. Απλώνει και αγκαλιάζει όλες τις ηλικίες, όλες τις βαθμίδες, όλα τα στρώματα. Τίποτα και για τους νέους, που κάθονται στην καφετέρια και τρώνε τόσο εύκολα τα λεφτά των γονιών τους. Τίποτα και για τους μεγάλους, τίποτα και για τους όριμους, τίποτα και για τους στοχαστές. Τίποτα για τους φτασμένους, τίποτα για τους ονειροπόλους. Τίποτα για τους πλούσιους, τίποτα πια και για τους φτωχούς, όσοι απόμειναν φτωχοί. Η ιστορία του τίποτα μέσα στην ψυχή του ανθρώπου είναι αρκετά παλιά. Θυμήθηκα που διάβασα για τον βασιλιά της Γαλλίας που έφτιαξε τον κήπο των Βερσαλιών, με τόσες απίθανες ποικιλίες φυτών, με πίδακες του νερού, με λιμνούλες, με ποτάμια. Κάποτε ένιωσε την όθηση, λέει η ιστορία, να γράψει ημερολόγιο. Σήμερα υπάρχει αυτό το ημερολόγιο, όπως το έγραψε ο βασιλιάς τότε. Στο πρώτο φύλλο μια ανιαρή περιγραφή μιας βαρετής τελετής. Την επόμενη μέρα κάτι παρόμοιο. Η τρίτη μέρα κενή. Η τέταρτη προχειρογραμμένη και βιαστική. Και μετά διαβάζει κανείς. 24 Φεβρουαρίου. Τίποτα. 25 Φεβρουαρίου. Τίποτα. 26 Φεβρουαρίου. Τίποτα. Μετά σβήνει χωρίς κανένα ενδιαφέρον, χωρίς περιεχόμενο, και ο ίδιος ένας πραγματικά ζωντανός νεκρός. Βρέθηκα πρόσφατα στη Βιέννη και μου πρόσφεραν μια ξενάγηση στα ανάκτορα της Μαρία Τερέζα, στα 40 από τα 1400 δωμάτια, που είναι αδύνατον να επισκεφτεί κανείς. Το μπλε δωμάτιο,
1: το δωμάτιο με τα κινέζικα σχέδια ζωγραφισμένο με πενάκι, το δωμάτιο με τους χειροποίητους καθρέφτες από μουράνο, τα πολύφωτα από κρίσταλα βοημίας, οι πορσελάνινες σόμπες όπου άναβαν οι υπηρέτες πριν ξυπνήσει η βασίλισσα, το δωμάτιο που ο Μότσαρτ έπαιξε 4 χρονών μπροστά στη Μαρία Τερέζα και την κόρη της Μαρίας, Μαρία Αντουανέτα, τον 15 χιλιομέτρων κήπο μέσα στα ανάκτορα και τόσα άλλα, και μέσα σε αυτά ένα πελώριο τίποτα ανάβλιζε για να φανερώσει το δράμα των ανθρώπων σε όλες τις εποχές. Η Μαρία Θηρεσία με τα 16 της παιδιά και το σύζυγό της πέθανε μέσα στα σαλόνια των στέψεων και των χωρών, μέσα στις συναυλίες αφού πέρασε 66 χρόνια, μέσα στο ψέμα, μέσα στο χωρίς αντίκρισμα περιεχόμενο της ζωής, χωρίς αξίες, μέσα στο τίποτα. Ίσως δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει πως το τίποτα αυτό σκοτώνει και μάλιστα αποδεικνύεται στην εποχή μας ότι είναι ο μεγαλύτερος φονιάς, αφού βρίσκεται πίσω από τις καρδιοπάθειες, τον καρκίνο, τις μεταστάσεις, το άγχος, τα ναρκωτικά. Ανάγκη για διέξοδο, ανάγκη για φυγή από το τίποτα, απελπισμένη αναζήτηση περιεχομένου για το κενό της ψυχής, για το δράμα. Και έτσι είναι που βρίσκεται το δράμα του νέου, της νέας, και που βρίσκει το δρόμο της ηρωίνης, που βρίσκει τη μαριχουάνα, που βρίσκει το LSD. Ρίχνεται στην αγκαλιά των ναρκωτικών και οικετεύει για λύτρωση από το τίποτα που τον τρομάζει, που τον αηδιάζει το νέο. Κάποιο περιεχόμενο, κάποια ψέματα έστω, κάποια σκηνοθεσία να βρει για να ξεδιψάσει. Την ίδια ώρα και από την ίδια ανάγκη κάποιος άλλος, ο μαρσάρει την κούρσα του ή την μηχανή του τη μεγάλη και ζωγραφίζει πάνω στη γυαλιστερή άσφαλτο, ενώ οι 16 βαλβίδες της σφυροκοπούν τα μιμίνγκια με τις δεκάδες τα ντεσιμπέλ. Και κάποιος τρίτος προσπαθεί στις λάγνες υποσχέσεις της σάρκας να νιώσει ζαλισμένος, χορτασμένος και γεμάτος. Το δράμα είναι το ξύπνημα από το ψέμα, με την πικρή και στιφή γεύση στο στόμα, κάποια ικανοποίηση, κάποιο γέμισμα, πάλι τίποτα, ίσως χειρότερο αυτή τη φορά. Η κατάληξη αυτής της θλιβερής αλυσίδας είναι σε όλους μας τόσο γνωστή, χωρίς να χρειάζονται πολλά λόγια. Τελείωσε τη ζωή της η Δαλιδά, η περίφημη αυτή Γαλλίδα τραγουδίστρια, μέσα από πολλές απόπειρες αυτοκτονίας, την ανυπόφορη ζωή της, όπως η ίδια έγραψε στο σημείωμα που άφησε. Ζήτησε συγγνώμη και κατάπιε τα βαρβιτουρικά, στο διαμέρισμά της στη Μονμάρτη, μόνη, όπως μόνη έζησε και τα 54 χρόνια της. Θύμα και αυτή του τίποτα, που δεν μπόρεσε να γιατρέψει καμιά δόξα, καμιά επιτυχία. Λίγες μέρες μετά όλος ο κόσμος ξαναανατρίχιασε, όταν διάβασε στις εφημερίδες για την αλκοολική Ρίτα Χέιουορθ, που πέθανε με την μπουκάλα στο χέρι, βαριά άρρωστη και γεμάτη λαχτάρα να φύγει μακριά από την κόλαση του τίποτα, που μια ζωή ολόκληρη τη βασάνιζε. Μια σειρά γάμων που δεν άντεξε η ίδια, που δεν άλλαξαν τη ζωή της πάνω από 2-3 χρόνια με βία ο καθένας, η ντίβα του θεάτρου και του κινηματογράφου, χαιρέτησε πικραμένη τα εγκόσμια, αφού δεν υπήρχε για αυτήν λόγος ύπαρξης. Στο ίδιο μονοπάτι περπάτησαν πολλές δυστυχισμένες υπάρξεις που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν μέσα στην απελπισία της άδειας ψυχής, της άδειας μέρας, της άδειας ζωής. Χωρίς Θεό, χωρίς Χριστό, χωρίς ελπίδα, όπως ο Λόγος του Θεού τόσο όμορφα μας περιγράφει. Θυμόμαστε την πρώτη διδάξασα στη χρήση μιας χούφτας ναρκωτικών, την Μέρλιν Μονρόε, που αυτοκτόνησε για να γλιτώσει κι αυτή από το δράμα του τίποτα της ζωής της, ενώ γύρω της όλος ο τότε γνωστός κόσμος τη θαύμαζε, την αγαπούσε και τη χειροκροτούσε. Και ίσως δεν είναι που φτάσαμε εδώ το μόνο πραγματικά ενδιαφέρον σημείο της μελέτης μας. Ο μισθός με τον οποίο αμείβει η αμαρτία τους υποτακτικούς της είναι τούτο το πιο ενδιαφέρον σημείο, είναι ο θάνατος. Τίποτε άλλο. Μόνο θάνατος, καθημερινός θάνατος, αιώνιος θάνατος, που αγκαλιάζει και υποδουλώνει την ύπαρξή μας ολόκληρη. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Τα λέει όλα αυτό. Αυτός ο θάνατος ήρθε και μπόλιασε τον άνθρωπο. Μα από τότε που αρνήθηκε τον Θεό και τον απόρριψε εγωιστικά και προτίμησε τη ζωή της αμαρτίας, ο άνθρωπος υποφέρει. Αγάπησε τον εαυτό του και απόρριψε τον νόμο του Θεού, απόρριψε την αγάπη του, απόρριψε το θέλημά του. Δεν είμαστε πλασμένοι για το θάνατο, δεν φτιαχτήκαμε για τη ζωή του τίποτα, για την άδεια ψυχή όπως μας πρίκησε η αμαρτία. Τα καημένα τα παιδιά παλεύουν μέσα στο τίποτα που τους προσφέρει η εποχή μας, να ανασάνουν, να ζήσουν, όμως δεν μπορούν. Με καταφύγιο τις καφετέριες, τις εφήμερες μεταξύ τους σχέσεις, την αμφισβήτηση, την πολιτική, το γκρέμισμα, την ονειροπόληση και κάποτε την άσπρη σκόνη, αγωνίζονται τα καημένα να γεμίσουν το τίποτα που βλέπουν γύρω τους να χάσκει και μέσα τους να απειλεί, και τόσο ελάχιστα πράγματα καταφέρνουν. Θέλουν να απαντήσουν στην υποκρισία, στην άγνοια, όμως δεν έχουν τίποτα για ικανοποίηση. Την εξήγηση τη δίνει τόσο όμορφα ο λόγος του Θεού. Είναι τόσο πραγματική, είναι τόσο αληθινή. Εμένα έχουν εγκαταλείψει οι άνθρωποι την πηγή των ζωντανών υδάτων και έσκαψαν για τους εαυτούς τους λάκους, λάκους συντετριμένους που δεν μπορούν να κρατήσουν νερό. Ιερεμίας, β' κεφάλαιο, 13 εδάφιο. Αυτό το εμέ εγκατέλειπον του ζωντανού Θεού είναι το κλειδί που ερμηνεύει την εποχή μας και τους ανθρώπους της. Έξω από τον Θεό είναι το τίποτα. Χωρίς τον Θεό είναι το τίποτα. Μόνιμος ακόλουθος της ανθρώπινης ψυχής, το ψέμα και ο θάνατος. Όλα έξω από την αγάπη του Θεού είναι λάκοι συντετριμένοι που δεν μπορούν να ξεδιψάσουν, που προσφέρουν μονάχα απόγνωση και φόβο στην ανθρώπινη ψυχή, την υποδουλωμένη στον εγωισμό. Για την απάντηση στο σύγχρονο δράμα της στήρας ζωής, πάλι από το ίδιο σημείο θα αρχίσουμε. Πρέπει να επιστρέψουμε σε Αυτόν, Αυτόν που εγκαταλείψαμε. Μας έχει χαρίσει το δρόμο, είναι ο Ιησούς Χριστός ο δρόμος της επιστροφής. Να αποδεχτούμε τον Χριστόν, να καλέσουμε τον Χριστόν στη ζωή μας με ταπείνωση, με αναγνώριση, με διάθεση υποταγής στο θέλημά Του. Ο δρόμος της επιστροφής μας χαρίστηκε, είναι έτοιμος, ο ζωντανός, ο αναστημένος Ιησούς Χριστός. Η ζωή ημών μας έχει δοθεί για να ζήσουμε δι' Αυτού, που σημαίνει έξω από Αυτόν, χωρίς Αυτόν. Είναι το δράμα, είναι ο θάνατος. Μας χαρίζει τον εαυτό του για να δραπετεύσουμε από το κελί του εγωισμού μας, από το κελί της φιλαυτίας μας και να παραδοθούμε στη ζωή, να αποκτήσουμε τον Ιησού Χριστό που είναι η ίδια η αιώνια ζωή, στον αναστημένο Κύριο που είναι ο μόνος δυνατός να λυτρώσει την ανθρώπινη ψυχή από την τραγωδία της μοναξιάς μέσα από το καθημερινό τίποτα της αμαρτίας. Στο χέρι μας είναι να διαλέξουμε. Θα μείνουμε στο τίποτα του εγωισμού μας ή θα αγκαλιάσουμε τον Ιησού Χριστό με λαχτάρα να μας χαρίσει την όμορφη ζωή, τη δικιά του ζωή, την πλούσια, την καθαρή ζωή που είναι η μόνη ζωή, η μόνη ζωή που αξίζει να ζήσεις γιατί έχει αιώνιες προεκτάσεις δόξας και τιμής στην παρουσία, στη δοξασμένη παρουσία του Βασιλιά μας αιώνια μαζί του.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Τι λέει εδώ? Εδώ λέει το εξής. Άκουσε εδώ, ρε ψυχή. Άρα μην μου τα λες εμένα, λέει, εγώ τα ξέρω. Αλλά εγώ τον Ιησού Χριστό τον αγαπάω. Ωραία. Εγώ αυτά τα πράγματα τα διαβάζω. Δεν μου λες. Εμπειρία της δυνάμεως την οποίαν εκπέμπει έχει ο Χριστός. Έχεις εσύ. Δεν ξέρεις. Εδώ ήρθες να σε εξετάσω. Και είμαι καθηγητής της γεωγραφίας. Και σε ρωτάω να μου πεις ποια είναι πρωτεύουσα της Αγγλίας. Και μου λες, να σας πω λέει, ένα λεπτό λέει. Να σας πω λέει για την Σαλαμίνη Ναυμαχία. Έχασε μάλλον. Να σας πω για τη μάχη των Πλατεών. Όχι, να μην μου πεις τέτοια πράγματα. Να μην μου πεις αυτό που σε ρωτάω. Ξέρεις. Μια φορά λέει, στα παλιά τα χρόνια, σας το έχω ξαναπεί, ήταν ο Μέρμιγκας ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Ιατρικής Σχολής. Ρωτάει ένα φοιτητή, μου λες παιδί μου τι λέει. Ξέρεις δε το φάρμακο του καρκίνου? Κύριε καθηγητά, λέει, με συγχωρείτε, λέει. Το διάβασα, λέει. Το ήξερα. Αλλά το ξέχασα. Και γυρίζει ο Μέρμιγκας στους άλλους δύο καθηγητάς, λέει. Δυστυχισμένη ανθρωπότητα, λέει. Ένας, λέει, το ήξερε το φάρμακο και αυτός το ξέχασε. Αγαπητοί μου, ακούστε, να σας πω κάτι απλά. Απόψε, στην πρώτη ώρα τουλάχιστον, έχουμε τούτο το προνόμιο. Να μπορούμε να συνοηθούμε καθώς μιλάμε την ίδια γλώσσα. Σε ρωτάω άλλο. Και σε ρωτάω γιατί έχεις το δικαίωμα να με ρωτήσεις. Την πείραν της δυνάμεως του Ιησού Χριστού την έχεις? Ο Ιησούς Χριστός είναι πηγή δυνάμεως. Δεν είναι πηγή γνώσεως. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι πηγή θρησκευτική. Ο Ιησούς Χριστός δεν έχει καμία σχέση με τον χριστιανισμό και με τις εκκλησίες. Τι είναι αυτά που μου λες? Ο Ιησούς Χριστός είναι δύναμης ο ίδιος, μεταμορφωτική. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί οι άνθρωποι εφεύραμε όλοι μαζί, ή θελημένος ή όχι, ας το ξέρει ο Θεός, και κάναμε ένα θαυμάσιο δογματικό σχήμα με εδάφια και άλλα εδάφια, και αν δεν είναι αυτό, και εις πολλά γαρτέωμες άπαντες, και τούτο και εκείνο, και τα δέσαμε μεταξύ τους, μάλλον με σελοτέιπ, αυτά δεν δένονται αλλιώς, δηλαδή. Δεν είναι δέσιμο αυτό. Και τα καταφέραμε τελικώς να δημιουργήσουμε ένα τύπο χριστιανισμού ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με αυτό το βιβλίο. Δεν μία. Αυτό το βιβλίο μιλάει εδώ πέρα για στενή πύλη. Εμείς την κάναμε πολύ πλατιά. Μιλάει για ανήφορο. Ποιος ανήφορος? Μιλάει για διωγμό. Ποιος διωγμός? Μιλάει για ατραπό γεμάτη αγκάθια. Πού τα βρήκα? Πού τα? Αγαπητοί αδελφοί, επειδή πρέπει, νομίζω, και φίλοι μας, να πούμε την αλήθεια. Πολλές φορές μας συμβαίνει το εξής. Κάποιος έχει μια αρρώστια. Χ. Και ξοδεύει όλη του την περιουσία, ξέρετε. Όχι για να γίνει καλά. Ξοδεύει όλη του την περιουσία μέχρι ότου βρει ένα γιατρό να του πει, ξέρεις, δεν έχεις αυτή την αρρώστια. Άμα λέει, γιατρέ, μέσα σας.

0: μας αρέσει. Ανθρώπινο είναι, ξέρετε. Να σου πει, δεν μπορεί και να μην είναι, ξέρω εγώ. Μάλλον όμως δεν είναι. Διότι αν είχε συμβεί αυτό, δεν θα άκουγες από το δεξί σου αυτή. Θες πει, από το δεξί μου αυτή ακούω, αλλά δεν είναι έτσι, αγαπητοί. Ο Λόγος του Θεού λέγει ότι ο Ιησούς Χριστός περιέχει, εκπέμπει μία μεταμορφωτική δύναμη. Έτσι λέει εδώ. Και όποιοι τον ακουμπούσανε, αισθανότανε ότι δύναμις εξήρχετο επί πάντας και ιάτο. Εάν θέλετε να ψάξουμε λίγο πιο μπροστά στο Μάρκο έψιλον 30, γράφει τα εξής. Είναι τότε με την αιμορροούσα γυναίκα. Και ευθέως ο Ιησούς, όταν κατάλαβε την εν εαυτό δύναμη εξελθούσα εξ αυτού, πού να σας το πω, καμιά φορά με απασχολεί, λέω, Θεέ μου, τι σχήματα να βρεις για να το πεις στον άλλον, Πέστε ότι έχετε πάνω σας ένα βάρος 100 οκάδες, 100 κιλά. Το νιώθεις αμέσως αν κάποιος του τραβήξει 15-20. Είναι πιο ελαφρύ. Κάπως έτσι ένιωθε ο Ιησούς Χριστός. Ευγήκε δύναμης, αλλά δεν ευγήκε. Αν μπορούσα να πω, θα έλεγα κάποιος άλλος πήρε δύναμη. Την δύναμη του Χριστού. Δεν είναι δύναμη εγκεφαλική. Δεν είναι δύναμη νοητική. Δεν είναι γνωσιολογική υπόσταση αυτή της δυνάμεως. Είναι δύναμη. Σας έλεγα κι άλλη φορά. Δεν είχα, είναι ακόμα. Σκεφτείτε ότι είναι θεία μου. Πόσων αιώνων γυναίκα θα είναι τώρα. Ζει ακόμα. Γυναίκα του αδερφού της μητέρας μου. Αυτή η γυναίκα φοβότανε, αλλά ένα πράγμα παθολογικό. Μόνον άνθρωποι μη ισορροπημένοι νοητικά μπορούσαν να φοβόνται κατά αυτόν τον τρόπο. Σε σημείο που παιδιά γελάγαμε με κάτι άλλα παιδιά και ξαδέρφια που πηγαίναμε το καλοκαίρι στο σπίτι της και της λέγαμε το πιο φανταστικό πράγμα, ξέρω εγώ, τι φανταστικό κουτό πράγμα μπορεί ένα παιδί να επινοήσει. Αυτή δεν κοιμόταν όλη νύχτα. Μπορούσε να σε κρεμάσει ένα μαύρο πανί εκεί στην πόρτα μπροστά και δεν έπαιρνα και την πόρτα αυτή. Τελειά, έβγαινε από το παράθυρο. Μου έλεγε λοιπόν η γυναίκα αυτή το εξής. Αρρώστησε η μητέρα της, έπαθε εγκεφαλικό. Αυτή και η μητέρα της μόνες. Σε μια αγρικία έξω. Έπρεπε να πάει το ταχύτερο δυνατόν κάτω να βρει τον γιατρό, να τον φέρει με ποιο μέσο να τον φέρει, να δει τη μητέρα της. Ο πιο κοντινός δρόμος για να κατέβει στο χωριό, αντί να κάνει ένα τρομακτικό κύκλο, γνωρίζω το μέρος αυτό, ο Βασίλης ο Κάντας δεν είναι απόψε να μας τα πει, ήταν να περάσει μέσα από το νεκροταφείο. Νύχτα η ώρα, 12, 1 τα μεσάνυχτα. Λοιπόν αυτή η γυναίκα που της βάζαμε ένα πανί μαύρο και δεν παίρναγε από την πόρτα, η γυναίκα που μέχρι αστιότητα σε φοβότανε, επέρασε τον τοίχο, μπήκε μέσα στο νεκροταφείο, πέρασε την πόρτα του νεκροταφείου με τα φουστάνια της εποχής εκείνης να την αρπάξει κάτι και τα λοιπά, σαν τρελή να πάει να δει το γιατρό. Όταν γύρισε είχε πεθάνει η μητέρα της. Και έμενες έτσι και λες, τώρα δύο πράγματα συμβαίνουνε. Ή αυτά που φοβότανε δεν είναι αλήθεια, ή, ναι αυτό το ή, ήταν η δύναμη της αγάπης. Είναι μια δύναμη αυτή. Δεν σας είναι γνωστή εκείνη η ιστορία που τη λέμε κάθε φορά με εκείνη τη μάνα που της πήρε το πουλί, το μωρό όταν θερίζανε ένα μεγάλο πουλί, ένας αετός, επήρε το μωρό. Έτσι τα αρπάζουν αυτά τα παιδιά. Το πήγε και τα κούμπησε πάνω ψηλά. Το μωρό. Ανέβηκε ένας μέχρι 10 μέτρα, ανέβηκε ένας άλλος 20 μέτρα, ανέβηκε κάποιος άλλος ειδικός, ο Ριβάτης, 50 μέτρα. Και ξαφνικά λέει τι να δούνε. Μια αδύνατη κοπέλα, σαν σκελετό. Κανέβη για πάνω. Τούτο εδώ το παιδό, παιδόπουλο, 20 χρόνια κοπέλα, 22. Δεν ανέβηκε αυτή. Ανέβηκε η μάνα. Εκείνη την ώρα ένιωθε δύναμη μέσα της. Και τι είναι αυτές οι δυνάμεις μπροστά στις δυνάμεις του Ιησού Χριστού ο Λουκάς. Λίγο πιο κάτω, στο Ήτα 46. Λέει, όταν η γυναίκα είδε πως την πρόσεξε, γιωμάτη φόβο έπεσε στα πόδια του και μπροστά σε όλο τον κόσμο του είπε για ποιο λόγο τον άγγιξε. Προσέξτε την ομολογία αυτής της ψυχής και πως αμέσως εθεραπεύθη. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Μην τραπείς να ακούσεις τα λόγια τα οποία είπε στο Φίλιππο. Τα θυμάσαι? Καημένε Φίλιππε, λέει, χρόνια είμαι μαζί σου και δεν με ξέρεις. Είδες, όχι και δεν σε ξέρω, λέει. Δεν με ξέρεις. Πολλές φορές γίνεται αυτό μέσα σε ένα ανδρόγυνο. 50 χρόνια παντρεμένοι. Και σε κάποια στιγμή ο ένας ή ο άλλος κάνει μία πράξη υπέροχη, ηρωισμού, θυσίας, και τον κοιτάζει ο άλλος. Γιατί με κοιτάζει? Είναι γι' αυτό που έκαμες. Φαίνεται, λέει, πως 50 χρόνια είμαστε παντρεμένοι και δεν με ξέρεις. Με ξέρεις. Δεν έχει καμία σχέση ο Ιησούς Χριστός που ακούμε προφωνικά. Φιγούρες με, πέτρες με, με ψηφίδες. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Ο Ιησούς Χριστός είναι στο μέτρο το ανθρώπινο η παρουσίαση των ιδιωτήτων του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός το άλλο εγώ του κατεβαίνει εν ανθρωπίσας για να μπορέσει ο άνθρωπος να δημιουργήσει συνθήκες εν Θεώσεως. Θεοί είστε εσείς. Κύριος ο Θεός να μας αποκαλύψει, αγαπητοί μου. Κύριος ο Θεός να δούμε ποιος είναι. Στη βραδιά εκείνη της τρικυμίας, όταν σηκώθηκε πάνω, κοιτάζει τα κύματα. Απευθύνεται στη θάλασσα. Και οι μαθητές μες στη νύχτα γυρίζουν έντρομοι ο ένας τον άλλον. Ποιος είναι αυτό? Τι είναι ούτως? Ποιος είναι? Ποιος είναι? Ήθελα απόψε ούτε τα νερά σου να ταράξω, τίποτα από αυτά, ούτε ερωτηματικά να σου βάλω, μόνο να σε ρωτήσω, έχεις ολοκληρωμένη αντίληψη ποιος είναι? Τον ξέρεις? Πολλές φορές ακούω μερικούς ανθρώπους και λένε, λέει, ένα θαύμα έκαμε ο Θεός, λέει, μα επειδή δοξασμένο, λέει, το όνομά του. Και γελάω. Έλεγε μου, δεν το πιστεύεις? Όχι, δεν το πιστεύω. Άλλο πράγμα, λέω, μου προκανεί έκπληξη. Έπρεπε να σου δημιουργούνται ερωτηματικά και έπρεπε να εκπλήσεσαι όταν δεν ζεις σε κατάσταση θαυμάτων. Και όχι όταν ο Θεός κάνει θαύματα. Δεν μπορείς να πεις για ένα γλόμπο και μια λάμπα ηλεκτρική που έχεις στεριωμένη πάνω από το τραπέζι, θα πεις ωραία λάμπα, κάπου κάπου φωτίζει, ξέρεις κιόλας. Τι ωραία λάμπα, κάπου κάπου φωτίζει η λάμπα. Άλλο να μου πεις, είναι μια θαυμάσια λάμπα, κάπου κάπου μόνον μας τα χαλάει και σβήνει. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ώστε κάπου κάπου ο Χριστός κάνει επεμβάσεις στη ζωή σου. Ώστε κάπου κάπου εσύ βλέπεις τη δύναμη του Ιησού Χριστού στη ζωή σου. Ώστε το συνήθως γινόμενο στην πορεία, την εξελικτική της ύπαρξής μας είναι κάπου κάπου γνωρίζουμε το μεγαλείο του. Κάπου κάπου. Όπως γίνεται δηλαδή κάπου κάπου κοιτάς τον ουρανό και κάποιο αστέρι διά τον λάμπει και σβήνει και χάνεται. Αυτό ήταν που είχες υπόψη σου. Λάθος. Διαστροφή. Ο Ιησούς Χριστός είναι ένα πρόσωπο που αξίζει να το γνωρίσουμε εις βάθος. Ο Ιησούς Χριστός δεν δίνει λύσεις στα προβλήματά μας. Άλλο σφάλμα αυτό. Ο Ιησούς Χριστός είναι η λύση στα προβλήματά μας. Εκείνος είναι η λύση. Δεν είναι αλήθεια ότι το ψωμί έχει την ιδιότητα να χορταίνει τον άνθρωπο. Το ψωμί είναι χορτασμός στον άνθρωπο όταν το φάει. Αυτά τα πράγματα οφείλουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι, εάν όντως ερευνούμε την αλήθεια, να τα γνωρίζουμε και να τα ζούμε. Ξέρεις τι σου έστειλε ο Θεός. Σκεφτείτε ότι υπάρχει μία αποθήκη στην Αθήνα, η οποία έχει όλα τα αγαθά που μπορεί να φανταστεί κανείς, που πουλάνε όλα τα καταστήματα και τα ειδικά μαγαζιά στην Αθήνα. Εμείς πάμε και γυρεύουμε. Σε παρακαλώ πολύ, λέει Θεέ μου, δίνεις μια κονσέρβα ντομάτα. Τι πάει για το κονσέρβα. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, μου δίνεις, λέει, και ένα κουτί γλυκό, βερίκοκο. Πάει. Μου δίνεις, λέει, και ένα κιλό κιμά. Λάθος. Ο Ιησούς Χριστός είναι το κλειδί της αποθήκης. Δεν ήρθε ο Χριστός εδώ πέρα σας να έχουμε την κονσέρβα και να έχουμε την ντομάτα και πάρε στείλε και μια τσατσάρα που γύρευες. Δεν ήρθε ο Χριστός θα έρθει γι' αυτό. Ο Ιησούς Χριστός είναι το κλειδί της αποθήκης. Όλα είναι δικά σου. Ένα αυτό. Και δι' αυτού σκάβει στη γη. Απάνω που σκάβουν εκεί πέρα να βρούνε τι βρίσκουν στα βουνά. Και την έσκαψε, λέει, βρήκες τίποτα? Δεν βρήκα τίποτα. Λένε πως έχει, λέει, από κάτω, ξέρω εγώ, μαγνήσιον. Δεν βρήκα τίποτα. Έχει ασίμι. Δεν βρήκα τίποτα. Έχει νίκελ. Δεν βρήκα τίποτα. Ρε περίεργο, λέει. Για πάμε εδώ, τι έσκαψες? Και αυτός είχε σκάψει με τα νύχια του δυόμιση πόντους, έτσι, το χώμα. Ε, πού το? Ρε, έτσι σκάβουνε. Σε 2,5 πόντους ήθελες να βρεις νικέλιο από κάτω. Ρε, θα κατέβεις κάτω 2,5 χιλιόμετρα με ασανσέρ. Μία ώρα κατεβαίνουν κάτω στις στοές για να βρούνε τα πολύτιμα. Υπάρχουν. Με τα νύχια σου έσκαψες. Να σου κάνει τι? Να βγάλεις τι? Σε 2,5 πόντους ούτε πέτρες δεν υπάρχουν. Φτενό χώμα υπάρχει. Σε παρακαλώ, κάτω από αυτό το πνεύμα, πήγαινε απόψε στο σπίτι σου. Θα έλεγε κάποιος και λέει, και τι λέγατε μια ώρα εκεί πέρα? Και αυτός λέει, φώναζε ο άνθρωπος εκεί πέρα. Αυτός λέει, φώναζε και μας είπε να γνωρίσουμε τον Χριστό. Μπράβο, λέει, και δεν σηκώθηκε κάποιος από εσάς να του πει, άντε κάτσε στη γωνία σου, Κύριε, εμείς τον ξέρουμε τον Χριστό. Δεν σας είπα τέτοια πράγματα. Άλλο ήθελα να σας πω. Εγνώρισες τον Ιησούν Χριστόν? Τις είναι. Τη δύναμή του τη γνώρισες? Την εξερχομένη επί το Ιάσθε δύναμη Έχεις προσωπική εμπειρία αυτού του πνευματικού καθεστώτος. Γιατί είναι καθεστώς πνευματικό αυτό εδώ. Και ζει ο άνθρωπος. Είσαι κακομοιριασμένη. Σας είχα ξαναπεί την άλλη φορά όλα τα ίδια και τα ίδια, λέει ο Γιώργη. Και πάει η οικογένεια στο Σούνιο. Νοικιάζαμε χρόνια στον Πειραιά που είμαστε ένα μικρό δωμάτιο και πηγαίνανε μόλις τα παιδιά πρώτη δημοτικού ή από τον υπηαγωγείο που πηγαίνανε τα πιτσιρίκια. Έμενα κάτω, ανέβαινα κάθε 15 μέρες, μια φορά το μήνα, όταν μπορούσα ανέβαινα. Την ημέρα λοιπόν που θα έφευγε, η γυναίκα μου λέει, σου έκαμα λέει και ένα ταψί μουσακά. Φάε και το υπόλοιπο βάρτο, λέει, να μην χαλάσει το ψυγείο. Σας το έχω ξαναπεί. Πάω το μεσημέρι σπίτι, θυμάμαι. Κοιτάζω για το μουσακά. Τίποτα. Δεξιά, αριστερά, κοιτάζω, τίποτα. Κάτι άλλο υπήρχε, έφαγα, είχα πάρει και ψωμί, θυμάμαι, και καρπουζάκι. Λέω, θα τσέτυχαν πολλές δουλειές, δεν έκαμε τίποτα, λέω, τι να κάνει. Τα παιδιά να τα ετοιμάσει, τα πιτσιρίκια, να πάει με το αυτοκίνητο, να πάει εδώ στο παιδί του Άρεος, από το παιδί του Άρεος να ξαναπάει, 15 συγκοινωνίες. Την άλλη μέρα το πρωί κάτι συνέβη, κάτι θέλησαν από το Σούνιο, κάποιος κάτι, δεν θυμάμαι. Με παίρνει στο τηλέφωνο εκεί που δουλεύω. Το θυμήθηκα. Μου λες, τι λέω, τι έγινε με το μουσακά. Δεν ποιο μουσακά, λέει, το μουσακά, δεν τον έφτιαξα. Δεν τον έφτιαξα, δεν τον είδα, λέω. Τι ήταν, λέω, από εθέρας. Ο εθέρας εξατμίζεται, πού τον είναι. Είναι, λέει, μέσα στο φούρνο, λέει, μέσα από την κουζίνα εκεί πέρα, την ηλεκτρική. Πάω το μεσημέρι, λοιπόν, ευτυχώς δεν είχε χαλάσει ακόμα, ήταν ζεστός μάλιστα ακόμα. Κάνω έτσι, ήταν του λόγου του μέσα. Ναι, ναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχει κρυμμένες δυνάμεις ο Χριστός. Έχει κρυμμένες ευλογίες ο Χριστός. Είναι η εκπλήρωση των ονείρων σου. Θα το πιστέψεις αυτό. Και θα ευχαριστήσεις. Μιλάγαμε προκαιρού με μια ψυχούλα. Έρχεται κάθε Πέμπτη στην εκκλησία του Παγκρατίου. Αυτή η καημενούλα πιστεύει πως ο άντρας της ήταν δάσκαλος του Αποστόλου Παύλου, πριν πιστέψει ο Απόστολος Παύλος. Τι της κάνει. Ο ξοδότης, λέω, και μου λέει, να το πάρουμε θέμα προσευχής. Λέω, τι να πάρουμε θέμα προσευχής. Λέει, να μαλακώσει η καρδιά του. Λάθος. Ο ξοδότης, λέω, να πάρεις θέμα προσευχής και να του λες, Θεέ μου, σε ευχαριστώ, γιατί ο άντρας μου επίστεψε. Γελάει η καημενούλα. Κάτι έτσι, ένα ωραίο προσωπάκι, μεγάλη γυναίκα στα χρόνια. Δεν ξέρει, μου λέει, θα το πιστέψεις και θα ευχαριστήσεις τον Κύριο. Να μου λες τι λέω. Και λέγαμε το παράδειγμα που συχνά αναφέρουμε και εδώ. Μαζεύεις 3,5 εκατομμύρια απάνω στον Καναδά. Δουλεύεις 40 χρόνια και τα φέρνεις εδώ. Και πας στο σπίτι σου το βράδυ και λες, άκουστε εδώ, έκλεισα ένα διαμέρισμα, 3,5 εκατομμύρια. Και πας αύριο, την άλλη μέρα, με τους ανθρώπους, είναι το διαμέρισμα. Τι διαμέρισμα να δείτε, μία μάντρα είναι, γεμάτη σκουπίδια και μία γάτα με την ουρά της και κάνει βόλτες. Άνθρωπε σου λένε, τι έπαθες, έδωσες τα λεφτά μας, τον κόπο μας, τόσα χρόνια εκεί πάνω, πού το διαμέρισμα. Εδώ θα γίνει διαμέρισμα. Αυτό θα έχει 5 πατώματα. Απετά το 5 πάτωμα θα έχει ένα ρετυρέ. Αυτό το ρετυρέ είναι δικό μας. Το κοιτάζει άλλη, δεν πει τη γάτα μόνον. Αλλά δεν έχει δίκιο. Δεν έχει δίκιο. Έτσι γίνεται. Επίστεψε και απολαμβάνει. Πίστεψε ψυχή. Βάλε μέσα στο μυαλό σου τα πιο τρελά πνευματικά αντικείμενα. Έτσι κάποιος θα τα χαρακτήριζε. Και ακούμπησε στα πόδια του Ιησού Χριστού εκ των προτέρων την ευγνωμοσύνη σου. Υπό έναν όρο. Υπό έναν όρο. Κύριε, να σε γνωρίσω εις βάθος της είσαι. Ο Κύριος να κάνει έλεος απάνω μας. Ο Κύριος να μας ετοιμάσει για τις δύσκολες μέρες που έρχονται. Διότι σε λίγο θα σου πει κάποιος.
1: Για να δω, αγαπητέ μου. Για κάτσε εδώ. Εσύ λέει τι είσαι.
0: Χριστιανός είμαι. Τι χριστιανός είναι. Περίεργος χριστιανός είναι. Για δεν είσαι μαζί με όλους τους άλλους. Όλος ο κόσμος ενώθηκε, λέει. Του λόγου σου τι παριστάνεις. Ξέρεις. Α, τι ξέρεις. Εσύ είσαι, λέει, ο χριστιανός. Και άλλοι τι είναι, λέει. Ο Βραίοι είναι οι άλλοι. Τούρκοι είναι οι άλλοι, λέει. Εσύ είσαι χριστιανός. Κάτι άλλο έχεις εδώ. Δεν έχω τίποτα, λες. Δεν είμαι τίποτα. Α, πα. Λέει το Ευαγγέλιο και οι άλλοι το Ευαγγέλιο πιστεύουν. Για δεν ενώνεσαι μαζί τους. Ευχαριστώ να είναι το όνομα του Θεού. Θα είναι οι ώρες εκείνες που θα μας χρειαστεί. Θα μας χρειαστεί να γνωρίσουμε την εξερχομένη δύναμη από το πρόσωπο του Υιού. Ναι, Πατέρα μας. Δεν μπορούσε η ανθρώπινη καρδιά και το ανθρώπινο πεπερασμένο μυαλό να συλλάβει την μεγαλειότητά σου. Τη συμπύκνωσες. Την συρρήκνωσες. Την ελαχιστοποίησες. Και εις το πρόσωπο του Υιού μας την χώρισες. Να είναι δοξασμένο το όνομά σου. Να είσαι ευλογητός εις τους αιώνας. Ευχαριστούμε την καρδιά σου που τον έστειλε. Τον ευχαριστούμε τον Ιησούν, τον Κύριον, διότι εδέχθη μόνος του εθελοντικά την τραγική αποστολή του θανάτου. Και ευχαριστούμε τον Παράκλητο για το βαπτισμό της Αποκαλύψεως εν τη αναγεννήση. Επισκέψου τη ζωή μας. Επισκέψου την Εκκλησία στον ανήφορο των τελευταίων χιλιομέτρων πρώτου τέλους. Και απόψε το αίτημά μας. Αποκάλυψέ μας τον Υιόν τι είναι και την δύναμη την εξερχομένη από Αυτόν. Αμήν.

Είπανε και το 244 ότι προλάβουμε. Μέχρι ότι το βρει το αρμόνιο. Είναι 185 Θεσσαλονίκη. Να σας αναγγείλω με θλίψη ότι έφυγε για να είναι με τον Κύριο, αγαπητός αδελφός και αξιόλογος άνθρωπος, ο Άργος Ζωδιάτης.

ευχαριστούντες τον Θεόν πάντων ένεκεν. Δια πάντα λέει τα χαριστέντα. Ποτέ δεν μπορείς να εκτιμήσεις τι έχεις παρά αφού το χάσεις. Παραπονιέσαι καμιά φορά, όλη πάλι η ώρα. Και το ρολόι βαράει στις 6 χειμώνα, καλοκαίρι, γρή, γρή στις 6 η ώρα. Το μεροκάματο. Αλλά πόσο ευχαριστώ το Θεό, γιατί μπορώ και πάω στο μεροκάματο. Ευλογία Θεού αυτή, η ψίστη. Είσαι εδώ απόψε, ευχαρίστησε το Θεό. Βλέπεις, δεν μου πεις δεν βλέπω καλά, βλέπεις. Σε ευχαριστούμε πολύ αγαπημένα Πατέρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε πολύ γιατί μας αποκάλυψες την πληρότητα του προσώπου σου. Στο πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού. Τον ευχαριστούμε γιατί στάθηκε για μας το προαιώνων εσφαγμένων αρνίων. Με την υψίστη απόφαση, εάν το ανθρώπινο γένος πέσει, να κάνει έργο αποκαταστάσεως και να γεφυρώσει. Ευχαριστούμε το Πνεύμα το Άγιον που γλυκά και αθόρυβα, λεπτά και ευγενικά στη ζωή μας, στάθηκε οδηγία και πλήρωση, βαπτισμός αναγεννήσεως. Σε ευχαριστούμε και για τα υλικά αγαθά με επικεφαλής την υγεία μας. Θυμήσου τον πόνο, την αρρώστια, τα γυρατιά, τη θλίψη, οι χασμένες οικογένειες, τη χείρα, το φτωχό, το ορφανό. Θυμήσου το κορίτσι της Εκκλησιάς και το κορίτσι του Σαββάτου. Το σπιτικό του γραμμένου. Θυμήσου τον Κάντα, τον Ρωμαίο, τον Κώστα, την Αχτύπη, τη Μαρία, τον Μιχάλη, τη Λόπη, τον Κόλα, την Άννα, τη Μαρία, την Ευτυχία, τον Τρίβα στη Βούλα, τη μητέρα του γιατρού. Το τριωρό μας απόψε. Είναι τιμή μας η ψίστη να κοινωνούμε μαζί σου. Ζητάμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και τη μετατροπή της αίθουσάς μας σε ανώγειον επεμβάσεώς σου. Μίλησε, πρότρεψε, ετοίμασε, αγιά σου εν το μέσο ημών.

Θέλω απόψε να δούμε από το βιβλίο της Αποκαλύψεως από το δεύτερο κεφάλαιο μία λέξη. Θα διαβάσω Αποκάλυψης Β 12. Και εις τον άγγελον της εκκλησίας που είναι στην Πέργαμο γράψε. Αυτά λέγει ο έχων την ρομφαία τη δίστομο. Ξέρετε τι είπα να πει δίστομος, μαχαίρι που κόβει και από τις δύο πλευρές. Γνωρίζω τα έργα σου και ξέρω ακόμα κάτι. Πού κατοικείς? Κατοικείς εκεί όπου είναι ο θρόνος του σατανά. Αλλά εν τούτης κρατείς το όνομά μου και δεν αρνήθηκες την πίστη μου. Και κατά τις ημέρες κατά τις οποίες ο αντίπας, ο μάρτης μου, ο πιστός, ο οποίος σκοτώθηκε κοντά σας, εκεί όπου ο σατανάς κατοικεί. Θα ήθελα απόψε να δούμε μαζί αυτή τη μικρή λέξη μου εις το κριτικόν κείμενον. Το μου επαναλαμβάνεται δύο φορές. Ο αντίπας μου, ο μάρτης μου. Αυτό το κείμενο εδώ είναι παρμένο από τον κώδικα της Κωνσταντινούπολεως, ο οποίος είναι ένας από τους πιο... δεν είναι από τους καλύτερους κώδικες. Δεν είναι κώδικας όπως ο Σιναητικός, ο οποίος θεωρείται ένας από τους καλύτερους κώδικες. Κι άλλη φορά, από πρώτη ώρα, πριν πολλά πολλά χρόνια, ασχοληθήκαμε με τη λέξη αυτή, ο μάρτης μου. Και θυμόσαστε, είχαμε πει πως, όπως καμιά φορά, όταν είμαστε μικρά παιδιά, ανεβαίναμε πάνω από το χείλος του πηγαδιού και κάναμε «Α!» και σε λίγο ακουγόταν το πηγάδι. Ω! Και όσο πιο βαθύ ήτανε, τόσο πιο υπόκοφος και αργούσε να ανέβει επάνω ο ήχος, η αντήχηση. Ο Θωμάς είπε «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Και ο Χριστός λέει «Ο αντίπας μου». Και θυμόσαστε που είχαμε πει τότε «Τι αντίπας σου λέει, να του λείπε, να το σκοτώσανε». Δεν ξέρεις καλά τα πράγματα. Τα γεγονότα πρέπει να έχεις ειδικό μέτρο να τα μετράς. Και το μέτρο αυτό δεν είναι στα χέρια μας τώρα. Εν τη ημέρα εκείνη θα αποκτήσουμε το σωστό μέτρο. Και μόνον όταν αποκτήσουμε το σωστό μέτρο, τότε θα μπορέσουμε σωστά να κρίνουμε. Τώρα, τι να κρίνεις? Δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Για σκέψου κάποιον από εσάς να αποφασίσει να πει, ακούγοντας ένα Γερμανό ή έναν Έλληνα εκ Γερμανίας να μιλάει, λέει, πώς θα λέτε γερμανικά? Έτσι και έτσι λέει. Λέει, ξέρεις γερμανικά? Λέει, δεν ξέρω. Δεν κακομίρι, δεν ξέρεις γερμανικά? Ας να μάθεις πρώτα γερμανικά και εδώ είμαστε και βλέπουμε. Δεν έχουμε το μέτρο ακόμα, αγαπητοί μου. Εδώ βλέπεις τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και χορεύει εκεί ένα
παλιοκόριτσο και του κόβω το κεφάλι. Τώρα λες που είναι ο Θεός, τώρα να το ορίστε λέει. Τι μου λες εμένα. Λάθος. Επίτα από λίγα χρόνια είναι 50 μοτοσυκλέτες μπροστά, 45 ματ πίσω, από εδώ θωρακισμένα, από εκεί θωρακισμένα και από πάνω ελικόπτερα. Λέει τι είναι αυτό, λέει. Είναι στη μέση, λέει, ο Παύλος. Και πού τον πάνε τον Παύλο? Τον πάνε από τον Αφρούριο, λέει, στο άλλο. Διαβάστε τις πράξεις των Αποστόλων. Έτσι. Γιατί μέσα στους σχεδιασμούς του Θεού ο Απόστολος Παύλος έπρεπε εξακολουθητικά να αποτελειώσει, να επιτελέσει ένα έργο. Και τον χρειαζόταν ο Θεός. Βάλε 500 μοτοσυκλέτες μπροστά, δεν υπάρχει τίποτα κανένας. Και σου τον πειράξει. Εφυλάγανε, η ιστορία λέει ότι αν έπεσε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, την εφύσηξε ο Παύλος. Ξέρανε παράξενο, έτσι. Και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στέλνει ελικόπτερα και φυλάνε από πάνω τον Παύλο, μήπως τον πειράξουν και τον σκοτώσουν και τον παίρνουν από το ένα φρούριο στο άλλο. Δεύτερον, αυτό το μου είναι σαν το νόμισμα με δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι μη φοβηθείς τίποτα. Είσαι του Χριστού. Και ο Χριστός λέει η Ελένη μου, ο Κώστας μου, αυτή είναι η Μαρίνα μου. Εάν κάποιος σε πειράξει, είναι σαν να πειράζει, λέει, την κόρη των οφθαλμών μου. Το μάτι μου μέσα. Δεν θα σου συμβεί τίποτα το οποίο ο Θεός πρώτον να μην γνωρίζει, δεύτερον να μην το επιτρέψει και τρίτον να μην είναι για τη δόξα του. Όσοι θα θυμόσαστε την Πέπη, σας έχω μιλήσει πολλές φορές για την Πέπη. Τι προσευχή. Ορίστε. Προσευχές. Για αυτή τη γυναίκα. Για αυτή την κοπέλα. Μια εξελικτική μορφή καρκίνου. Την παίρνουν απάνω σε ένα νοσοκομείο. Πηγαίναμε, θυμάμαι. Την βλέπαμε. Πολύ συχνά. Μια μέρα. Μάρτης, αδελφή, η οποία είναι εδώ. Από το διπλανό κρεβάτι, μια ψυχή γυρίζει και λέει, είναι, λέει, σωστό αυτό που κάνετε σε μένα? Ποτέ δεν γυρίσατε, λέει, εκτός από την τυπική αυτή ευγένεια, τι κάνετε, πως είστε, να μου πείτε δύο λόγια. Έχεις δίκιο. Συγγνώμη. Αυτή η ψυχή λεγότανε Σοφία, από την Κωνσταντινούπολη. Έφυγε, αγαπητή μου, με ένα θριαμβευτικό πνεύμα. Με ένα πνεύμα μέσα της νίκης. Έπρεπε να ακούσετε την προσευχή της. Προσευχή ανθρώπου ο οποίος εγνώριζε την αλήθεια 40 χρόνια. Δίπλα της επιστρέφει και τρίτη ψυχή. Ένας ύμνος λέει, τα σχέδιά σου τα άγνωστα. Είμαστε όμως ακόμα στη μια πλευρά.
Και θα ήθελα να πούμε πέντε λογάκια. Και για τη δεύτερη πλευρά. Σου έχει τύχει πολλές φορές να μην μπορείς να βαστίξεις ένα μυστικό. Δικό σου. Μπορεί να τρελαθείς. Θέλεις έναν άνθρωπο να του πεις, αδερφέ μου, μπορώ να σου παρακαλήσω κάτι, ναι. Άσε να ανοίξω την καρδιά μου. Άσε να ανοίξω το φερμουάρ της ψυχής μου. Άφησέ με να σου πω πέντε λόγια. Θα τρελαθώ. Μη σου φανεί παράδοξο. Και ο Θεός και ο Κύριος μας, ο Ιησούς μας Χριστός, ψάχνει να βρει ψυχές. Θα σου πω. Να βρει αδελφές ψυχές ο Χριστός. Να τους μιλήσει για τα σχέδιά του. Να τους αποκαλύψει τα μεγαλεία του. Ψάχνει να βρει άγιες υπάρξεις και να τους πει πάμε κάπου απόμερα οι τρεις μας να κλάψουμε. Τον θυμάσαι όταν το βράδυ εκείνο επήρε μαζί του τους τρεις για να προσευχηθεί και να κλάψει. Μη δεν είναι αλήθεια πως όλες αυτές τις ψυχές στην εκκλησία της Περγάμου τις αγαπούσε? Μη δεν είναι αλήθεια πως όλοι τούτοι ήτανε αγαπημένοι του, λυτρωμένοι, λουσμένοι, πλημμένοι, καθαρισμένοι? Όμως στέκει απάνω σε έναν άνθρωπο, σε ένα ανάστημα, σε ένα όνομα, ο αντίπας μου μέσα στην εκκλησία. Δεν εννοώ τούτη, στην εκκλησία υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Το σύμμικτο πλήθος. Δεύτερον, οι πορευόμενοι και συμπορευόμενοι. Και τρίτον, οι ολίγοι και εκλεκτοί. Και μαθαίνουμε ότι ο διάβολος στις τελευταίες μέρες ενεργεί μια τρομακτική επίθεση εάν του είναι δυνατόν να πλανήσει και τους εκλεκτούς. Ήθελα να σε ρωτήσω απόψε. Στάθηκες στα γόνατα της παρουσίας του Ιησού Χριστού να τον ρωτήσεις, Κύριε, ποια είναι τα ενδιαφέροντά σου? Για σκέψου να συναντηθείς με κάποιον και να τον ρωτήσεις για τη δουλειά του, για τα παιδιά του, για τη γυναίκα του, για την υγεία του, μια εγχείρηση που είχε κάνει πριν ένα χρόνο, να τον ρωτήσεις για το μικρό το παιδί, για το μεγάλο κορίτσι, για το σπίτι, για εκείνο το εξοχικό που είχε, να θυμηθείς και ένα γατάκι που είχε, που ανέβαινα πάνω σου εδώ και κοιμότανε. Και φεύγοντας, να μείνεις με το παράπονο, μα να μην με ρωτήσει, εσείς τι κάνετε? Να κάτι καινούριο, να κάτι άλλο, να κάτι διάφορο, να κάτι που θα ήθελα να προσευχηθείς για μένα. Ερώτησες ποτέ τα ενδιαφέροντα του Χριστού ποια είναι? Ο Κύριος ρωτάει για σένα. Προβλήματα, ζητήματα, αγωνίες, δάκρυα, ερωτηματικά, τα θέματά σου, η δουλειά σου, η όποια, τα θέματα που σε απασχολούν, τα προβλήματα, τα άλυτα. Εσύ ρώτησες ποτέ τον Κύριο, Κύριε, κάμε με μέτοχο των ενδιαφερόντων σου. Πονάς, Κύριε. Κλαις, Κύριε. Αγωνιάς, Κύριε. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί για τις εκκλησίες το ρήμα «οδύνο». Με
πιάσανε οι πόνοι της γένας, λέει, για σας. Παρμένο από την ψυχοσύνθεση του ίδιου του Κυρίου, πού είναι τα ενδιαφέροντά σου για τον Κύριο? Εδώ έχουμε απόψε έναν άνθρωπο που πέραν από τα όποια όσα θέματα τον βάρναν και τον απασχολούσαν, ενδιαφέρθηκε για την υπόθεση, στάθηκε δίπλα στα ενδιαφέροντα του Χριστού. Η δόξα σου, η κυβωτό σου, ο πόνος, η θλίψη, οι εκκλησίες, τα παιδιά μας. Έχεις ρωτήσει ποτέ τον Κύριο? Κύριε, έχεις ενδιαφέροντα κι εσύ? Ο πατέρας μου μέχρι τώρα εργάζεται. Τι μπορώ να κάνω, Κύριε? Δεν θέλω να αναλάβω, δεν μπορώ να αναλάβω, δεν μπορώ να τρέξω. Όμως έχω ενδιαφέροντα. Πες μου, τι συμβαίνει, Κύριε? Το απόλυτο του Κυρίου στέκει μαζί με το σφουμμένο σε αυτόν. Ήταν ένας άνθρωπος ο Αντύπας που πέραν και έξω από το κύκλωμα των ενδιαφερόντων που είχε σαν άτομο, σαν οικογένεια, είχε υπόψη του και κάποτε έβγαινε παρέα μαζί με τον Κύριο στα περιβόλια της Περγάμου και τον ρωτούσε τι ενακούφιση. Όταν το κοριτσάκι των 4 και των 3 ετών με μια ποδίτσα εννοεί να βοηθήσει τη μάνα, ή το αγόρι να ασχοληθεί σιάζοντας καρφιά απάνω σε ένα σίδερο για το παπουτσίδικο του πατέρα. Τι παρήγορο να μπορεί να πει ο Ιησούς Χριστός, ο Αντύπας μου, αφήσαμε τον διάβολο και μας διόγκωσε μέσα μας, όντως έχουμε προβλήματα, όντως έχουμε θέματα, όντως έχουμε ερωτηματικά, όντως κάνεις έτσι γιατί να βγάλεις υδρότα, βγάζεις αίμα. Όντως το ψωμί δεν έχει πια μια κόρα από πάνω και μια από κάτω όπως ήταν παλιά. Το ψωμί έχει 4-5 κόρες από πάνω και 4-5 κόρες από κάτω όταν το βγάζεις από το φούρνο. Αν όμως είναι αλήθεια όλα τούτα, είναι αλήθεια και κάτι πρόσθετο. Ότι ο διάβολος μας τα διόγκωσε αυτά τα πράγματα. Μας τα φούσκωσε, μας τα μεγάλωσε και κατάλαβε αυτός ο αριθμός των προβλημάτων, των χρόνων μας, τα ενδιαφέροντα.

να κερδίσει τα σόδομα. Να μην καούνε τα γόμορα. Πόσο θα ήθελα απόψε. Δεν θα σου έλεγα να αφήσεις τη ζωή σου, το ψωμί σου, τα παιδιά σου, τον άντρα σου αύριο χωρίς καθαρό πουκάμισο. Θα σου έλεγα κάτι. Υπάρχει ένα μικρό περιθώριο ανέσεως. Θα μου πεις είναι τόσο μικρό. Άφησε τον Κύριο να το καταλάβει για να γίνει μεγαλύτερο. Ψάχνει ο Κύριος. Το μάτι του βαθιά λυπημένο, δαχρυσμένο, με ένα λιγμό σαν κόμπο στο στήθος του. Να βρει έναν άνθρωπο. Να βρει δύο ψυχές που να μπορεί να κουμπίσει απάνω του. Ξέρεις, Αδριανέ, Κύριε, με απασχολεί πολύ, Αδριανέ, η Αθήνα. Σας έλεγα και την άλλη φορά. Μοναδικό φαινόμενο σε όλη την ιστορία όλου του κόσμου, όλων των εποχών. Είμαστε το μόνο κράτος που η πρωτεύουσα έχει το 50% του πληθυσμού όλης της χώρας. Δεν είναι τίποτα άλλο αυτό από να χαστούκι που δεν το κατάλαβα. Με τον Απόστολο δεν πήγαμε ποτέ στην επαρχία. Και αποφάσισε ο Απόστολο να κάνει κάτι άλλο ο Κύριος. Να φέρει την επαρχία στα πόδια μας. Για να είμαστε αναπολόγητοι. Μιλάγαμε με έναν νεαρό που τον βλέπω απόψε ανάμεσά μας και του έλεγα, Γιώργη, δικαιολογείται μια μικρή συνάθρηση σε ένα κεφαλοχώρι με 1000 κατοίκους? Λέει, ναι κύριε Σπύρο. Αν είναι έτσι τα πράγματα, του λέω, τότε η Αττική μόνη χρειάζεται 40.000 εκκλησίες. 40.000 χιλιάδες είναι τα 4 εκατομμύρια. Αντίπα. Ο αντίπας μου. Και βγαίναν μαζί και κουβέντιαζαν. Και μιλούσε ο Κύριος και ο αντίπας άκουγε. Και δάκρυζε ο Κύριος και έκλαιγε ο αντίπας. Και λίγο τον αντίπα τον σκότωσε. Θα είχε σημασία για τον αντίπα εάν δεν τον σκότωναν, αν έμενε εδώ για πάντα, μέχρι σήμερα. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά να χρωστάς ένα κατοστάρικο. Να σε δω που στο χρωστάω απόψε και να μην στο δώσω απόψε. Να στο δώσω αύριο το οποίο θα το βαστίξω κατοστάρικο, σε να το κάνω τι. Ο αντίπας είχε μια ζωή. Στη ζωή αυτή γνώρισε την αλήθεια. Υπηρέτησε τους σχεδιασμούς της αλήθειας. Ταυτίστηκε με την ίδια την αλήθεια. Και ξαφνικά κάποιοι τον σκότωσαν. Το σημάδεψε ο Κύριος. Και ο αντίπας δοξάστηκε. Θα ήθελα να πάω στο σπίτι σου απόψε. Δεν μ' αρέσει να συμβουλεύω. Ο Κύριος μόνον έχει το δικαίωμα να πει λίγο πιο κάτω, σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα. Ο άνθρωπος τι να συμβουλεύσει? Κύριε, πες του, στα γόνατα πέσε. Συγχώρεσέ με. Σε απασχόλησα πολύ και ο Νίκος και τα μαθήματα του Νίκου και η χημεία του Νίκου και τα μαθηματικά του Νίκου και ο Νίκος έχει τριγωνομετρία και ο Νίκος, σε παρακαλώ πάρα πολύ πατέρα αγαπημένε, μεθαύριο γράφει φυσική και ο Νίκος... Συγγνώμη. Λες και δεν μου τον είχες δώσει εσύ τον Νίκο. Λες και εσύ δεν ενδιαφέρεσαι για τον Νίκο. Λες και αν δεν προσευχηθώ πως θα έχεις ξεχάσει τον Νίκο μου. Σε παρακαλώ Κύριε απόψε. Έτσι πες το. Βοήθησέ με. Να σε ρωτήσω. Τίμησέ με. Αποκάλυψέ μου. Έχεις προβληματισμούς και δάκρυα και πόνο και θλίψη. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Σε καμιά περιοχή.

0: έτσι αρμόδιο πρόσωπο μου έλεγε, προβληματίζονται να βγάλουν το καινούριο σάλπισμα. Δεν έχουν λεφτά. Ακρίβηναν τα μελάνια, τα χαρτιά, τα εργατικά, τα τυπογραφικά. Και ο Κύριος γονατιστός
1: κλαίει.
0: Δεν είμαι εκείνος που θα σου πω να μην μιλήσεις με τον Κύριο για τα προβλήματά σου ή τα ζητήματά σου. Άλλωστε πρέπει να ομολογήσεις πόσο γρήγορα απάντησες την προσευχή σου ο Χριστός. Είναι αλήθεια? Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Άνοιξε το πνεύμα σου απόψε στον Κύριο. Άρχισε μια καινούρια διασύνδεση με τον Κύριο. Έχεις δει μικρό παιδί να πέφτει στην αγκαλιά της μητέρας του και χωρίς να το ξέρει γιατί να κλαίει και εκείνο γιατί κλαίει η μάνα και να την ρωτάει γιατί κλαίς. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Γιατί κλαίς. Δεν μπορείς να μου κάνεις τίποτα. Γιατί κλαίς. Το έπεσε στον Κύριο αυτό. Και ο Κύριος στις μέρες μας κλαίει. Και ακόμα θα σε παρακαλέσω πολύ προσευχή σου για μένα. Μην τον κάμω τον Κύριο να κλαίει.
1: Για μένα.
0: Θυμάμαι, Άννα, ένα τρομακτικό χαστούκι που έφαγε κάποτε, θυμάσαι. Μες στο πρόσωπο. Εγύρισε. Για πρώτη φορά παραπονέθηκε. Και είπε σε εκείνον τον άνθρωπο, γιατί με χτυπάς? Τι σου έχω κάνει? Αν κακό σε λάλησα, πες μου, πόσο ευλογία θα ήταν στη ζωή μου και στη δική σου ζωή αν ανεβαίναμε μερικά σκαλάκια ψηλότερα απόψε. Αν τα ενδιαφέροντά του στεκόταν ενδιαφέροντα όλων μας. Θυμάμαι τον Κώστα το Μεταλλινό να λέει, δεν υπάρχει υπηρεσία στον Κύριο. Ο Κύριος δεν υπηρετείται. Ο Κύριος λατρεύεται. Στην Ελλάδα οι γυναίκες λένε το κατάλληλο ρήμα. Τώρα δεν ξέρω πια αν το χρησιμοποιούν. Τη δουλειά στο σπίτι την λέγανε λάτρα. Έχουμε λάτρα σήμερα. Από το ρήμα λατρεύω. Υπηρετώ. Αναλύσκομαι. Και θα χρησιμοποιήσει ο Παύλος και το δεύτερο ρήμα. Μοναδικό σε ομορφιά. Ρίχνω σταγόνα, σταγόνα το αίμα μου. Σημαδεύοντας τον ανήφορό μου. Εγώ δε ήδη σπέμβομαι. Πρέπει να τελειώσω. Αποκάλυψης Β 12-14. Δεν ξέρω αν υπάρχουν χρυσά μολύβια. Αν ναι, πάρε ένα και κάνε ένα μικρό κύκλο. Ο αντίπας μου. Τον εγνώρισα, τον έλουσα, τον έπλυνα, τον καθάρισα, τον αγίασα, τον ανάλαβα. Και σε κάποια στιγμή, σαν τον ήλιο, και το όμορφο το λουλούδι, το κίτρινο, εγύρισε το προσωπάκι του και μου είπε, Κύριε, κάνε με μέτοχο των ενδιαφερόντων σε. Καταξίωσέ με και μένα. Το μεγάλο το δέντρο του Ευαγγελίου να το ποτίσω. Με λίγες σταγόνες αίμα, δεν διαθέτω τίποτε άλλο. Θα το καταδεχθείς, Κύριε?
1: Κύριε, μας ευχαριστούμε.
0: Σε ευγνωμονούν. Να σου γυρέψουμε απόψε κάτι, να γιαστείτε το όνομά σου. Στη ζωή μας ελθέτω η Βασιλεία σου. Και τίμησε έναν από τους δικούς σου τους σοβαρούς ανθρώπους. βάζοντας δίπλα στο ονοματάκι τους αυτή τη μικρή λέξη.
1: Μου.
0: Επενετός ο πατέρας που σε έστειλε. Φιλάμε τις πληγές των ποδιών σου και ευχαριστούμε τον παράκλητο που σου αποκάλυψε την αλήθεια στην καρδιά μας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Πατέρα μας Άγιε, στο θρόνο της δόξης Σου ερχόμεθα και εμείς λατρευτές Σου μαζί με όλο τον κόσμο, τον ουράνιο, για να αποδώσουμε σε Σένα την δόξα, τη λατρεία και την τιμή. Πολύ Σε ευχαριστούμε γιατί μας έφερε στον κόσμο τούτον με δοξασμένο σκοπό να ζήσουμε αιώνια στην παρουσία την ειδική Σου. Πολύ Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, για την θυσία του Υιού Σου, του Μονογενούς, για το αίμα που εχύθηκε στο Σταυρό, στο Γολγοθά, για το λίτρο που πληρώθηκε για τη λύτρωσή μας. Πολύ Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου, το Άγιο, το Αγαθό, με το οποίο μας έχρισες, μας εσπράγησες, μας έκανες δικού Σου. Παρακαλούμε πολύ το πρωινό τούτο να μας επισκεφτείς και να μας ευλογήσεις. Να μεγαλύνεις το όνομά Σου ανάμεσά μας και να δοξάσεις το πρόσωπο Σου ανάμεσά μας, υψώνοντας τον Υιόν της αγάπης Σου στις καρδιές όλων μας. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή και στο έθνος μας ολόκληρο και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης, όπου υπάρχουν άνθρωποι δικοί Σου αγορασμένοι με το αίμα του Χριστού, να τους λυτρώσεις, λυτρωμένους Σου να τους ευλογήσεις και να δοξαστείς. Παρακαλούμε ακόμα, Κύριε Θεέ μας, να επισκεφτείς και τους νέους μας οπουδήποτε έχουν πάει στην εκδρομή τους, και Εσύ ο Θεός να τους φυλάξεις από την αμαρτία και να είναι δική Σου αφιερωμένη και μια ζωντανή μαρτυρία όπου σταθούνε και όπου βρεθούν. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς ολόκληρο το έθνος μας, άρχοντες και αρχομένους, να φέρει σε μετάνοια ειλικρινή, σε πίστη στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε πολύ τα έθνη της γης να ελεήσεις και το λαό των Ισραήλ να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης, να τον ανανύψεις ώστε να προσμένει το Μεσσία, το λυτρωτή Του, και να έρθουν και ρία να ψυχείς από προσώπου Σου του Θεού μας. Μείνε μαζί μας το πρωινό τούτο και ευλογών ευλόγησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου, και για τη δόξα Σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Να διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού τον Ψαλμό Ροζίτα, μερικά εδάφια, και από τον Ισαΐα το Ξι Άλφα. Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας λέγωσι ούτως οι λελυτρωμένοι του Κυρίου, τους οποίους ελύτρωσε εκ χειρός του εχθρού, και συνήγαγε αυτούς εκ των χωρών από Ανατολής και Δύσεως, από Βορρά και Νότου, περιεπλανώντο εν τη ερήμο, εν οδό ανίδρο, ουδέ έβρισκον πόλην διακατοίκηση, ήσαν πεινώντες και διψώντες, η ψυχή αυτών απέκαμνε εν αυτής. Τότε βόησαν προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και ηλευθέρωσεν αυτούς από των αναγκών αυτών. Και οδήγησεν αυτούς διευθείας οδού, δια να υπάγωσι εις πόλην κατοικίας. Ας υμνολογώσει εις τον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα προς τους Υιούς των ανθρώπων, διότι χόρτασε ψυχήν διψώσαν και ψυχήν πεινώσαν ενέπλησε από αγαθών. Τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, τους δεδεμένους εν θλίψη και εν σιδήρο, διότι πείθησαν εις τα λόγια του Θεού και την βουλήν του Υψίστου κατεφρόνησαν. Δια τούτο εταπείνωσε την καρδίαν αυτών εν κόπο, έπεσον και δεν υπήρχε ο βοηθόν. Τότε βόησαν προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και έσωσεν αυτούς από των αναγκών αυτών. Εξήγαγεν αυτούς εκ του σκότους και εκ της σκιάς του θανάτου και τα δεσμά αυτών συνέτριψε. Ας υμνολογώσει εις τον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα προς τους Υιούς των ανθρώπων. Διότι συνέτριψε πύλας καλκίνας και μοχλούς σιδηρούς κατέκοψε. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του στις καρδιές μας. Και διαβάζω επίσης από το Ξι Άλφα του Ισαΐα λίγα εδάφια. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι πεμπέ, διότι ο Κύριος με έχρισε για να ευαγγελίζομαι εις τους πτωχούς,
Με απέστειλε για να ιατρέψω τους συντετριμένους στην καρδία, να κηρύξω ελευθερίαν εις τους εχμαλώτους και άνοιξην δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους, για να κηρύξω εν εαυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου και ημέραν εκδικήσεως του Θεού ημών, για να παρηγορήσω πάντα στους πενθούντας, για να θέσω εις τους πενθούντας εν σιών, να δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντί της τάκτης, έλεον ευρωσύνης αντί του πένθους, στολήν ενέσεως αντί του πνεύματος της ακηδείας, για να ονομάζονται δένδρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου εις δόξαν αυτού. Δεν είναι πολύ μακριά ώστε να μην μιλάμε γι' αυτό, ούτε και πέρασε πολύ καιρός ώστε να το έχουμε ξεχάσει. Μόλις προχτές το έθνος ολόκληρο εγιόρτασε την εθνική του επέτειο, την επέτειο της ελευθερίας. Και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ολόκληρο το έθνος εχάρηκε σε αυτό. Και θα έπρεπε, αν ήταν δυνατόν, πολύ συχνά να θυμάται το γεγονός αυτό, το γεγονός της ελευθερίας, και να το θυμάται όχι με παράτες και με διαδηλώσεις, όχι με ομιλίες που περισσότερο κλείνουν, είτε υποκρύπτουν απειλές, είτε καθυσιολογούν εις τον εαυτόν μας, καθυσιολογούμε στον εαυτόν μας, ούτε με άλλες εκδηλώσεις τις οποίες κανείς θα φανταζόταν, αλλά με ταπείνωση, με εξάρτηση από τον Κύριον, με ευχαριστία και με ευγνωμοσύνη για το μεγάλο αγαθό το οποίο έδωσε της ελευθερίας. Ελευθερία, μεγάλη λέξη και μεγάλο πράγμα η ελευθερία. Το να είναι κανείς ελεύθερος είναι μεγάλο θέμα και δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς παρά μονάχα αν γευτεί προηγουμένως την δουλεία. Αλλά η δουλεία, βλέπετε, στέκει πολύ μακριά από μας. Άλλοι ήσαν εκείνοι οι οποίοι και ένιωσαν και υπέφεραν και τους εξευτελισμούς και τις ντροπές και τους διωγμούς και τους κατατρεγμούς και τις σφαγές και τις λαιλασίες και τις αρπαγές. Αυτά μένουν μακριά. Εμείς απολαμβάνουμε την ελευθερία και δεν την εκτιμούμε όσο πρέπει. Ελευθερία. Τι θα πει ελευθερία? Μεγάλη λέξη. Μαγική λέξη. Λέξη η οποία σημαίνει πάρα πολλά. Είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού εις τον άνθρωπο. Είναι το ευγενέστερο πάθος της ανθρωπίνης ψυχής. Και ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο την ελευθερία με την οποία τον εσφράγισε και τον ανόρθωσε σε προσωπικότητα. Υπήρχε φυσικά προηγουμένως ο κόσμος του καταναγκασμού. Υπήρχε ο ζωικός κόσμος, μέσα στον οποίο κυριαρχεί η βασιλεία του σιδερόφρακτου νόμου της φύσεως. Όλα τα ζώα βρίσκονται κάτω από τον νόμο, τον σιδερένιο, τον φυσικό νόμο. Ο άνθρωπος όμως ξεφεύγει. Ο άνθρωπος έχει ένα στοιχείο μέσα του, χαρισμένο από το Θεό. Έχει ένα σπινθήρα από πάνω από τον ουρανό. Είναι μια πνοή του Θεού μέσα του. Είναι αυτή η ελευθερία. Φυσικά είναι συνυφασμένη τόσο πολύ με την ανθρώπινη ψυχή, ώστε να μην μπορούμε να νοήσουμε τον άνθρωπο χωρίς αυτό το θεόδοτο δωρόν, τη θεόδοτη χάρη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Χωρίς ελευθερία άνθρωπος δεν υπάρχει. Αλλά ακριβώς επειδή είναι ένα δώρο το οποίο έδωσε ο Θεός και το έχει ο Θεός στην απόλυτη μορφή του, στον άνθρωπο δεν το έδωσε κάπως σχετικά και περιορισμένα, του έδωσε την ηθική ελευθερία, δηλαδή την ελευθερία να πράττει και να εκλέγει, να κάνει ηθικές επιλογές, να διαλέγει εκείνο που θέλει στον ηθικό τομέα, αλλά αυτό αποτελούσε μια προϋπόθεση. Μια προϋπόθεση και όρο εάν θα έκανε ο άνθρωπος καλή χρήση αυτής της ελευθερίας, κάποτε να του δοθεί η μεγαλύτερη ελευθερία, η πιο μεγάλη, τότε που ο άνθρωπος θα ήταν ελεύθερος και απέναντι της φύσεώς του,
απέναντι των φυσικών του αναγκών θα ήτανε Κύριος. Κύριος και πάνω στη φύση, επάνω στις φυσικές του ανάγκες. Διότι και ο πρώτος άνθρωπος, ο χωικός άνθρωπος, ήτανε κατά κάποιο τρόπο περιορισμένος, κατά κάποιο τρόπο υπηρετούσε, ήτανε δούλος στις φυσικές του ανάγκες. Αλλά η ελευθερία του ηθική, την οποία ο Θεός του είχε χαρίσει μέσα του, αποτελούσε προϋπόθεση και όρο. Εάν ο άνθρωπος έκανε καλή χρήση της ελευθερίας, κάποτε να υψωθεί και να ενθεωθεί και να γίνει μια κυρίαρχη προσωπικό της ακόμα και πάνω στη φύση του. Ώστε η ελευθερία ήταν μεγάλο πράγμα και μεγάλο δώρο δοσμένο από το Θεό. Το δυστύχημα είναι ότι ο άνθρωπος δεν έκανε καλή χρήση της ελευθερίας του. Ο άνθρωπος υποδουλώθηκε ελεύθερα, ελεύθερα άκουσε και πρόσεξε τη φωνή του πειραστή και ελεύθερα υποδουλώθηκε στον πειραστή και γίνηκε δούλος, πέρα για πέρα. Όχι μονάχα του εχθρού και όχι μονάχα της αμαρτίας, αλλά γίνηκε δούλος και των αναγκών του, οι οποίες τον τυραννούν, τον βασανίζουν και τόσο υποφέρει και αγωνίζεται με κάθε τρόπο να ελευθερωθεί. Τι αγώνες! Έχει γίνει ο άνθρωπος ένας σύγχρονος Ηρακλής. Αγωνίζεται πολλαπλώς σε όλες τις κατευθύνσεις. Αγώνες οικονομικούς, αγώνες μορφωτικούς, αγώνες κοινωνικούς, αγώνες ταξικούς, αγώνες φιλετικούς, αγώνες για να υποτάξει τις ανάγκες του, τις φυσικές, αγώνας εναντίον της φθοράς, αγώνας εναντίον του θανάτου, σε όλες τις κατευθύνσεις. Και έπειτα από τόσους αιώνες αγώνων δεν κατόρθωσε να ελευθερωθεί ούτε για λίγο, σε κανένα τομέα. Σε κανένα τομέα. Είναι σκλάβος και είναι δούλος. Πόσο δίκιο είχε ο ποιητής ή η ποιήτρια αυτή που έγραψε τούτο τον ωραίο στίχο. Το θαλασσοπούλι έκανε φτερά και οι ουρανοί ανοιχτήκαν μπρος το πέταγμά του. Τι μεγάλη δούλη που είμαστε εδώ κάτω. Μας σκλαβώνει η λύπη και όταν αυτή λύπη μας κρατάει η χαρά. Διότι ομολογουμένως και οι χαρές, ακόμα και εκείνες οι χαρές οι οποίες θεωρούνται νόμιμες, μας δένουν και μας κρατάνε στον κόσμο τούτον, ώστε ο άνθρωπος να μην θέλει να φύγει από τον κόσμο τούτον, να μην μπορεί να ελευθερωθεί, είναι δέσμιος όχι μονάχα της λύπης, αλλά ακόμα και της χαράς. Δουλεία. Και την δουλεία λέγω μόνον αν την ζήσεις. Έτσι μπορείς να καταλάβεις αντιστοίχως την ελευθερία. Και στα κομμάτια αυτά που διαβάσαμε από το Λόγο του Θεού και στους ψαλμούς, στον ψαλμό, αναφέρει ποικίλες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν μέσα σε ανάγκες, τυλίχθηκαν σε ανάγκες, σε δυσκολίες και ο Κύριος τους ελευθέρωσε από όλες αυτές τις δυσκολίες. Όπως επί παραδείγματι, σαν γι' αυτό που λέει εδώ πέρα, ήσαν πεινώντες, διψώντες, η ψυχή αυτών απέκαμνεν αυτής, τότε βόησαν προς τον Κύριον και εκείνος ελευθέρωσε αυτούς. Ή το άλλο κομμάτι που διαβάσαμε, συνέτριψε πύλας χαλκίνας και μοχλούς σιδηρούς κατέκοψε. Υπάρχουν πραγματικά μοχλοί σιδηροί, υπάρχουν αλυσίδες αόρατες που δένουν τον άνθρωπο και δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Είναι η μεγάλη αλήθεια και είναι η μεγάλη πραγματικότης ότι ο άνθρωπος σκλαβώθηκε μετά την πτώση, μετά την αμαρτία, σε όλους τους τομείς και τις εκδηλώσεις της ζωής. Και είναι ένας δούλος και ένας σκλάβος. Και όλοι οι αγώνες που γίνηκαν μέχρι σήμερα δεν τον ελευθερώνουν στην πραγματικότητα. Δεν κατορθώνει να ελευθερωθεί. Αισθάνεται τα δεσμά να τον δένουν σε όλη του τη ζωή και σε όλη την έκταση. Βέβαια, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία
ότι υπάρχει κάποιο στοιχείο και τώρα, μετά την πτώση, μέσα στον άνθρωπο ελευθερίας. Αλλά ποια είναι αυτή η ελευθερία? Είναι η ελευθερία του να διακρίνεις τι είναι καλό και τι είναι κακό όταν σου το ανακοινώσουν και να το δεχτείς αν σου το προσφέρουν. Αυτή την ελευθερία την έχει ο άνθρωπος. Σήμερα, μετά την πτώση, δεν του έμεινε τίποτε άλλο μέσα του παρά μονάχα η δυνατότητα να διακρίνει το καλό από το κακό, και αυτό περιορισμένα, και να δεχτεί το αγαθό όταν του το προσφέρεις. Έτσι λοιπόν, εάν του δώσεις το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, μπορεί να το διακρίνει ότι είναι καλό και να το δεχτεί. Μόνος του να ελευθερωθεί δεν μπορεί. Μόνος του να κατορθώσει δεν δύναται. Και το κομμάτι στον Ισαΐα που διαβάσαμε εξαγγέλει μίαν χάριν η οποία αναγγέλει ένα μελλοντικό καιρό, τον καιρό εκείνον εις τον οποίον θα εμφανιζότανε ο λυτρωτής και ο οποίος πραγματικά θα έδινε απελευθέρωση στους δεσμίους, θεραπείαν στους αρρώστους, θα άνοιγε τα μάτια των τυφλών, θα έδινε τον λόγον τον αγαθό, το Ευαγγέλιο στην ψυχή την πεινασμένη και την διψασμένη. Το εδάφιο του Ισαΐα μιλούσε και μιλάει για μια μελλοντική χάρη που θα ερχόταν όταν θα εμφανιζόταν ο λυτρωτής. Ώστε ο άνθρωπος σκλάβος, και μας το θύμισε έντονα η μέρα αυτούτη που γιορτάσαμε της ελευθερίας, της εθνικής ελευθερίας, που θα έπρεπε, λέγω και επαναλαμβάνω, το έθνος μας πολύ συχνά να το ζει το γεγονός αυτό, όχι με παράτες, όχι με μουσικές, όχι με καυσιολογίες, όχι με φωνές, όχι με υποκρυπτόμενες απειλές, όχι με επίδειξη όπλων και ισχύως. Διότι τίποτα από αυτά δεν μπορούν να κρατήσουν και τίποτα από αυτά δεν μπορούν να μας φυλάξουν, αλλά με ταπείνωση, με ευχαριστία στο Θεό, με ταπείνωση ειλικρινή και με αίτηση, Κύριε, διατήρησέ μας αυτή την ελευθερία την οποία μας χάρισες και για την οποία άλλοι επώνεσαν τόσο πολύ ώστε σήμερα εμείς να την απολαμβάνουμε. Θα έπρεπε έτσι να γίνεται και έτσι πρέπει να γίνει και έτσι έπρεπε οι μεγάλοι του έθνους μας να διακηρύξουν σε τούτο το έθνος και να καλέσουν τον κόσμο σε ειλικρινή μετάνοια και εξάρτηση από το Θεό για να συνεχίσουν τα δώρα του Θεού να δίδονται σε μας. Ας ψάλουμε έναν ύμνο και θα προχωρήσουμε. Τον ύμνο υπαριθμών 8, παρακαλώ.

Ναι, Κυρία μας Ιησού, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι Εσύ ο μόνος λυτρωτής και ελευθερωτής για όλες μας τις ανάγκες. Σε ευχαριστούμε για το έργο της λύτρωσης το οποίο έκαμες. Και ευχαριστούμε, ο Θεέ μας και Πατέρα μας, διότι πραγματικά Τον έστειλες από αγάπη σε μας. Παρακαλούμε, ευλογών, ευλόγησέ μας και ευλόγησε το Λόγο Σου και δώσ' μας μερίδα τροφής ακόμα για τη δόξα Σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Είπε κάποτε ο Κύριος Ιησούς στους μαθητάς Του εκ των Ιουδαίων που είχαν γύρω Του μαζευτεί και είχαν εκδηλώσει πίστη, τους είπε: «Εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε». Αυτοί είχαν έρθει για να γίνουν μαθητές Του. Και ο Κύριος τους μιλάει για ελευθεριά, που υπονοεί μια σκλαβιά στην οποία ήσαν. Αυτοί είπανε: «Πιστεύομαι και γινόμαστε μαθητές Σου». Και ο Κύριος τους λέει: «Αν όντως μείνετε και γίνετε μαθητές Μου, θα γνωρίσετε την αλήθεια κοντά Μου. Και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Μα λέει: «Σκλάβοι δεν είμαστε, κι όμως είστε. Κι αν ο Υιός δεν σας ελευθερώσει, κανείς άλλος δεν μπορεί να σε ελευθερώσει. Σκλάβοι. Αλλά ο άνθρωπος δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Δεν μπορεί να το εννοήσει. Είναι ανάγκη να πάρει φως μέσα του». Και ήταν ένας τέτοιος ο οποίος πήρε φως μέσα του και μπόρεσε να καταλάβει το βάθος της σκλαβιάς μέσα στο οποίο ήταν πεσμένος και ρηγμένος. Τις αλυσίδες τις φοβερές οι οποίες τον δένανε μέσα του. Και κράβγασε σαν το κατάλαβε τούτη την κρεβγή: «Ταλέπορος, εγώ ο άνθρωπος, της μερίσετε, ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα του θανάτου τούτου». Δεν μπορείς να το καταλάβεις πόσο είσαι δούλος στην αμαρτία, πόσο είσαι δούλος σε πάθη, σε επιθυμίες, δούλος στο εγώ σου, πόσο υπηρετείς μέσα σε αυτά τα πράγματα και πως είναι ανάγκη να ελευθερωθείς. «Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τις μερίσετε». Και το μεγάλο ερώτημα είναι: τις μερίσετε. Υπάρχει κανένας που μπορεί να ελευθερώσει στον ουρανό και στη γη και υποκάτω της γης? Έχει ένα ωραίο εδάφιο στον ψαλμό Μυθίτα, στον οποίο λέγει τα εξής: «Ουδείς δύναται ποτέ». Για προσέξτε τα λόγια. «Ουδείς δύναται ποτέ να εξαγοράσει αδελφόν, μηδέν να δώσει στον Θεόν λίτρον δι' αυτόν». Δεν δύναται ουδείς ποτέ ούτε να εξαγοράσει ούτε να δώσει λίτρο. Πού να το βρει το λίτρο και πώς θα το δώσει το λίτρο? Διότι πολύτιμος είναι η λύτρωση της ψυχής αυτών και ανέβρητος διαπαντός η λύτρωση. Μυθίτα 7-9. Ώστε να ζει αιωνίως και να μην είδει διαφθορά. Πώς θα το κατορθώσεις αυτό? Είναι ανέβρητος. Δεν μπορεί να βρεις το λίτρο. Δεν μπορεί να βρεις τον τρόπο να τον λυτρώσεις, ώστε να μπορεί να ζει αιωνίως και να μην είδει διαφθορά. Δεν δύναται ουδείς. Και αυτή τα φόπετρα, η πλάκα αυτή, είχε σκεπάσει και βάραινε ολόκληρη την ανθρωπότητα σε όλο το παρελθόν, αιώνες και αιώνες. Και αν δεν έσχιζε ο ουρανός να κατεβεί εκείνος κάτω, η ίδια τα φόπετρα θα εσκέπαζε και όλους εμάς. Θα είμαι θα κάτω από αυτό το ουδείς δύναται να εξαγοράσει αδελφόν. Λύτρωσης ανέβρητος, διαπαντός, να μπορείς να τη βρεις, ώστε να τον αποκαταστήσεις και να ζει αυτός αιωνίως μπροστά στο Θεό. Αλλά ο ουρανός άνοιξε, η αγκαλιά του Θεού άνοιξε και ο ουρανός μας εχάρισε εκείνον, ώστε το έργο του Ιησού κυρίως είναι έργο
λύτρο του. Μη τον βλέπεις τόσο σαν δάσκαλο. Θα τον δεις σαν δάσκαλο και θα τον θαυμάσεις. Θα τον δεις σαν μεγάλον εγκέφαλος φιλόσοφο, θέλεις να πεις, και θα τον θαυμάσεις. Θα θαυμάσεις τις αποκαλύψεις τις οποίες δίδει. Αλλά εκείνος το οποίο κυρίως πρέπει να σταματήσει η ψυχή σου είναι ότι είναι ένας λυτρωτής. Έσπασε χάλκινες πύλες. Δεσμά σιδηρά τα κατέκοψε για να μπορέσει να σε ελευθερώσει. Και ήταν κάποτε που πήγε στη συναγωγή στο πρώτο του βήμα, στο ξεκίνημα της μεσιανικής του σταδιοδρομίας εκεί στην πατρίδα του και τους είπε ετούτα τα θαυμάσια λόγια τα οποία διαβάσαμε και εις τον Ισαΐα. Τα διαβάζω στο Λουκά, στο Δέλτα κεφάλαιο και στο εδάφιο 16. Και ήλθε στη Ναζαρέτο που ήταν ανατεθραμένος και εισήλθε κατά τη συνήθεια αυτού εις την συναγωγή εν τη μέρα του Σαββάτου και σηκώθη να αναγνώσει και δόθη εις αυτόν το βιβλίον του Ισαΐου του προφήτου και ανοίξα στο βιβλίο έβρε τον τόπον όπου ήταν γεγραμμένον επίτηδες, πήγε ειδικό στο σημείο εκείνο για να υπογραμμίσει την αποστολή του και να υπογραμμίσει την παρουσία του και την θέση του μέσα στον κόσμο τούτον. Πνεύμα Κυρίου είναι πεμέ, δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε, για να ευαγγελίζομαι προς τους φτωχούς, για να ιατρεύσω τους συντετριμένους στην καρδία, να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερίαν και προς τους τυφλούς ανάβλεψη, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία για να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου εν αυτό. Στα χέρια του ήσαν τα κλειδιά που θα λύνανε τα δεσμά, στα χέρια του τα λύτρα που θα πλήρωνε για να εξαγοράσει τους εχμαλώτους, στα χέρια του το φάρμακο να θεραπεύσει, στα χείλη του ο λόγος ο αγαθός, το Ευαγγέλιο της χάριτος, ο λόγος ο λυτρωτικός της ψυχής. Μάλιστα, εκείνος, μάλιστα, ο μόνος σε ολόκληρη την ιστορία του κόσμου και ο τίτλος του λυτρωτής, σωτήρας, Κυρίως αυτό, χαμένοι ήμεθα, σκλάβοι ήμεθα, αλυσίδες εδένανε και είναι αυτός και θεώρησε τον και θεώρησε τα βήματά του καθώς προχωρεί, δες τον στη Γεθσημανή καθώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα να κρατήσει τη δική του χαρά και ευχαρίστηση της επικοινωνίας προς τον Πατέρα ή όλο τούτο το πλήθος, ποιο πλήθος, εμείς μόνο, σ' ολόκληρο τον κόσμο, γενναίες και γενναίες λυτρωμένων, τους οποίους μπορούσε να τους βλέπει στα μάτια του την ώρα εκείνη και δια τους οποίους έπρεπε αυτός να πληρώσει τα λύτρα και δια την χαράν την προκειμένην εις αυτόν υπέφερε ονειδισμόν και το δέχτηκε να το υποφέρει. Καταφρονήσας την Εσχήνη. Για την χαράν την προκειμένην εις αυτόν. Και τον βλέπουμε πάνω στο σταυρό να πληρώσει στις οποίες όλοι μας είναι θακλεισμένοι. Υπήρχε ελπίδα στον αιώνα να ελευθερωθείς. Και δεν υπήρχε ελπίδα στον αιώνα να βρεθεί κάποιος να ενδιαφερθεί για σένα. Να δείξει τόση αγάπη και να προσφέρει τον εαυτόν του και να δώσει τα λύτρα για να πληρώσει και να σε ελευθερώσει. Ξασμένο το όνομα του Θεού. Τι μεγάλο έργο. Σταματάει κανείς εκστατικός και το σκέφτεται. Ελευθέρωσε. Και λέει ο Πέτρος στην επιστολή του, ειδώτες ότι, γνωρίζοντες ότι, ελυτρώθητε ουχή διαφθαρτών, αργυρίου ή χρυσίου. Δεν ήρθε κάποιος να πληρώσει λίτρα τέτοια για να σας ελευθερώσει. Αλλά δια του πολυτίμου αίματος του Χριστού. Για να αποκτήσουμε τούτη την εθνική ελευθεριά που μας δίνει την αφορμή του κηρύγματός μας, χύθηκε αίμα. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Έπρεπε να χυθεί αίμα.
Και κάθε ελευθεριά από σκλαβιά αποκτάται μόνο με αίμα. Αίμα. Αντιδρούν οι δυνάμεις της αντιδράσεως. Αντιδρούν. Δεν μπορούν, δεν σε αφήνουν. Δεν μπορούν να σε αφήσουν ελεύθερο. Έπρεπε να χυθεί αίμα. Και χύθηκε αίμα πολύ. Για να μπορούμε εμείς να είμαστε σήμερα εθνικά ελεύθεροι. Και περπατάς στη δρόμο και να μην έχεις τον αγά στη γωνία και να σου λέει, έλα εδώ, γεια, στύψε κάτω, να βάλει το ποδάρι του απάνω σου και να σε χτυπά, να σε γυμνώνει, να γυμνώνει το σπίτι σου, να παίρνει τα προσφυλή σου πρόσωπα, παίρνει τα παιδιά σου, να κάνει γέννη τσάβους και να μην τολμάς να μιλήσεις. Χύθηκε αίμα. Για να γίνει λύτρωση. Και για τη δική μας λευτεριά χύθηκε αίμα. Και τι αίμα, πολύτιμο και άγιο αίμα, για τα μάτια του Θεού, πανάκριβο. Ήτανε ανεύρυτος διαπαντός η λύτρωσης. Και είναι αυτή η ανεύρυτος λύτρωσης που εδόθηκε εις τον Θεό και πληρώθηκε αίμα πολύτιμο για να ελευθερωθείς. Και βλέπετε η λευτεριά που δίνει ο Χριστός ξαπλώνεται σε όλους τους τομείς. Διότι αν και είμαι θα εθνικά ελεύθερη, μπορεί να νιώθω με τον καταναγκασμό και την πίεση ανθρώπων που είναι σαν και εμάς, ομοεθνείς μας, να μας καταπιέζουν. Μόνον εν το Χριστό απολαμβάνεις άνεση και ελευθερία. Σε ελευθερώνει ο Χριστός πρώτα απ' όλα από την αμαρτία. Και είναι στις αλυσίδες τις αόρατες με τις οποίες ήσουν δεδεμένος, και όχι μόνο χασί, και οι φύσεις και η δημιουργία, οι κτίσεις σπάσανε οι αλυσίδες, και για την δημιουργία και περιμένει, και η δημιουργία περιμένει με χαρά και με αγωνία πότε τα παιδιά του Θεού θα φανερωθούν για να μπει και εκείνη μέσα στη δόξα. Οι φύσεις σε ελευθερώνει από την κατάρα του νόμου. Άλλος βραχνάς να έχεις ένα νόμο μπροστά σου και να σου λέει αυτό θα πρέπει να κάνεις, εκείνο πρέπει να κάνεις, και αγωνίζεις να το κάνεις και όλο να ξεπέφτεις και όλο να μην τα καταφέρνεις και να είσαι κάτω από την κατάρα συνεχώς του νόμου, να πέφτει η κατάρα πάνω σου, που σημαίνει θάνατος σε εκείνον που παρακούει. Τώρα δεν έχεις ανάγκη από αυτό το νόμο, ούτε τον χρειάζεσαι απ' έξω να στον βάλουν, γιατί τον έχεις μέσα σου. Λέει ο Θεός, θα επιγράψω μέσα στην καρδιά τους, με το δάχτυλό μου θα γράψω μέσα στην καρδιά τους το θέλημά μου και τον νόμο μου. Τον έχεις μέσα σου. Θες να αναγκαστώ μου να παίξω, να σε βάλουν μέσα σε αγαθά, ούτε απλώνεις το χέρι σου να πάρεις. Αν πρέπει να ανάγκη σου γράψουν μη κλέψεις, δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν σε αφήνει πλέον, γιατί είναι ο Χριστός μέσα σου. Από την κατάρα του νόμου σε ελευθερώνει από την πλάνη. Είναι το φως ο Χριστός. Ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον κόσμο. Κάθε άνθρωπο τον φωτίζει αυτό το φως. Του δίνει φως. Μπορέσει, αν θελήσει, αν θελήσει να έρθει στο φως, θα διασκεδάσει τα σκοτάδια της πλάνης στα οποία ήταν. Να πιστεύεις ότι είσαι πίθηκος και βγήκες από τον πίθηκο, να πιστεύεις ότι είσαι ύλη και θα ξαναγυρίσει την ύλη, να πιστεύεις ότι η ζωή του τη δω είναι φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρα αποθνίσκομεν, να μην έχεις ιδέα του Θεού, να φτιάνεις το Θεό με τα χειρότερα σχήματα, κροκόδιλο, βόδι και λοιπά, και να λατρεύεις αυτά τα πράγματα ή δυνάμεις φυσικές, πλάνες. Να μην βλέπεις ότι υπάρχει ψυχή. Σε βγάνει από τις πλάνες το φως του Χριστού. Ακόμα ελευθερώνει από την αρρώστια και από τη φθορά. Φθυρόμεθα σήμερα, αλλά μια μέρα τούτο το φθαρτό θα λυθεί, αφθαρσία, και τούτο το θνητό, αθανασία. Τώρα πάμε να πεθάνουμε, και άμα πεθάνουμε φθυρόμεθα, αλλά θα έρθει η στιγμή που θα μπούμε στη δόξα. Πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα, είναι δουλειές του Θεού. Θα τα κάνει και είναι πιστός και αληθής να εκτελέσει αυτό το οποίο έχει υποσχεθεί. Και είναι χαρά μας και χαιρόμεθα μέσα σε αυτή την πίστη, προσμένοντας την απολύτρωσή μας. Ακόμα σε ελευθερώνει από το θάνατο. Πού σου θάνατε το κέντρο, πού άδει σου η νίκη,
Είναι το τραγούδι που θα ψάλει και θα τραγουδήσει μια μέρα η Εκκλησία του Χριστού, η λυτρωμένη του Χριστού. Όλοι οι λυτρωμένοι θα τραγουδήσουμε το τραγούδι αυτό. Πού σου θάνατε το κέντρο, το κεντρί σου, Άδη που είναι η νίκη σου, κατεπόθης εν ζωή. Αυτό είναι το τραγούδι των λυτρωμένων. Μας ελευθερώνει και σε ελευθερώνει, όλους μας ελευθερώνει από τον διάβολο. Μας λέει μες στη γραφή, εγύμνωσε αρχές και εξουσίες στο σταυρό, πληρώνοντας τα λύτρα, σαν να είσατε όλοι αυτοί μπροστά, με τις επομίδες τους, με τα γαλόνια τους, με τα αξιωματά τους, και τους απεγύμνωσε. Αρχές και εξουσίες. Καμία εξουσία πλέον δεν έχουνε. Σε σένα, ο οποίος κατέφυγε εσύ στη λύτρωση του Χριστού, τους αφόπλησε ο Χριστός. Καμιά εξουσία. Και πρέπει να το ξέρεις αυτό. Είσαι νικητής δια του Ιησού Χριστού. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο διάβολος επάνω σου. Φτάνει βέβαια να μην μπαίνει στα χωράφια του. Να μην του δίνεις τόπο. Και να πηγαίνεις στο δικό του έδαφος. Και σε ελευθερώνει γενικά από κάθε μορφή δουλείας, άγχους, φόβου. Έξω οι άνθρωποι ανήσυχοι για το μέλλον. Φοβούνται. Υποφέρουν. Όξα το Θεό. Ο άνθρωπος, ο πιστός, λευτερώθηκε από όλα αυτά τα πράγματα. Μικρό πράγμα είναι αυτό. Κοίταξε αυτές τις διαστάσεις, αυτή την πολυδιάστατη λύτρωση του Χριστού σε όλες τις κατευθύνσεις και σε όλες τις γωνιές. Μία λέξη μόνο, λυτρωτής, που εξαγόρασε τους κλάβους και εξαγοράζει οξασμένο το όνομα του Θεού. Και εμείς είμαστε οι λυτρωμένοι του. Ας πάρουμε τον ύμνο 6, του αξίζει.

άφησε έργο μεγάλο, πλούσιο, εκτεταμένο, ασύλληπτο στο πάθος και στην έκταση. Και τα αποτελέσματα, από την ίδια στιγμή, στο σταυρό ένας ληστής, πρώτος λυτρωμένος του Χριστού. Αλλά ας πάρουμε έτσι στο σωρό, για να μην υπάρξει κανένα αμφιβολία και πει κανείς, μα ξέρεις, εγώ είμαι μορφωμένος και ξέρεις, η μόρφωση προσθέτει στον άνθρωπο, του δίδει. Η άλλη πιο χαμηλή, ας πάρουμε έτσι από το σωρό και από την καλλιεργημένη κοινωνία, ας πούμε, και ας πάρουμε και από τα κατώτερα στρώματα δύο δείγματα, δύο παραδείγματα. Πρώτα απ' όλα από την καλλιεργημένη κοινωνία. Βέβαια μόρφωση, βέβαια σπουδές, βέβαια ανώτερες σπουδές. Και θα έλεγε κανείς, ένας άνθρωπος με ανώτερες σπουδές, είναι κάτι. Θυμάμαι την κατοχή. Χρειάστηκε να έρθει η κατοχή για να βγάλει το λούστρο το οποίο είχαμε πάνω μας και να αποκαλυφθούν τι υπάρχει μέσα στις καρδιές, και έβλεπες μορφωμένους ανθρώπους να εκδηλώνονται κτηνοδός πολλές φορές. Και πόσες φορές εκδηλώνεται άνθρωπος μορφωμένος κτηνοδός. Πάρ' τον Παύλο, τον Σαύλο της Ταρσού, μορφωμένος, καλλιεργημένος, και ποιήση ήξευρε. Την αναφέρει μέσα στην ομιλία του, την οποία κάνει κύριε στους Αθηναίους φιλοσόφους. Τούγαρ και γένωσες μεν. Και για να πετάξει μια φράση στην ομιλία του, σημαίνει ότι είχε μελετήσει και είχε διαβάσει. Βασμένος μέσα στη σκέψη των ανθρώπων. Κι όμως, τι γράφουνε οι άλλοι για τον Παύλο. Γράφει ο συγγραφέας των πράξεων των Αποστόλων, ο Λουκάς. Ο Σαύλος έτη εμπνέων απειλής και φόνου εις τους μαθητάς του Κυρίου. Κι αν κοίταξε εδώ πέρα. Μια μορφωμένη ύπαρξη. Θα έπρεπε να πει κανείς ότι η ψυχή έχει εξευγενιστεί. Δεν είναι δυνατόν να κλείνει μέσα του τέτοιο κόσμο. Κι όμως απειλή και φόνων. Που σημαίνει ότι αν οι συνθήκες και έφτασε, μήπως δεν έφτασε και τους έδαινε και τους τραβούσε, και αν οι συνθήκες άλλες δεν ξέρω, δεν τον περιόριζαν, θα μπορούσε να σκοτώσει με τα δικά του τα χέρια. Και μήπως δεν το έχουν κάνει πολύ μορφωμένοι αυτό. Και αν δεν ήσαν κάποιοι νόμοι και κάποιοι περιορισμοί και κάποια εμπόδια, δεν θα ήσαν πολύ μορφωμένοι οι οποίοι θα είχαν κάνει και έγκλημα και έχουν κάνει. Απειλή και φόνο στην ψυχή του. Αυτά τα λένε οι άλλοι γι' αυτόν. Αλλά να δούμε τι λέει ο ίδιος για τον εαυτόν του. Λέει ο ίδιος για τον εαυτόν του. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς, εκ των οποίων πρώτος είμαι εγώ. Ανοίχτηκαν τα μάτια και είχε τέτοια επίγνωση από τι υφάδη είναι υφασμένη η ψυχή του. Αυτό το αμαρτωλός είμαι εγώ δεν θα πει ότι απλώς έπεσα κανένα δύο, τρεις, τέσσερις φορές, πέντε φορές. Συνέλαβε τον εαυτόν του και την εσωτερική του φύση, ότι είναι φύσης διαστραμμένη, αμαρτωλή, παραβάτης των νόμων του Θεού. Πρώτος είμαι εγώ. Και λέει πάλι, και χρεωστώ χάριν στον ενδυναμώσαντά με Ιησού Χριστό τον Κύριό μας, ότι θεώρησε εμένα πιστό, πιστόν με υγιήσατο, θέμενος εις διακονία και με έβαλε στη διακονία, εμένα τον πρώτερον όντα τι, βλάσφημον και διώκτην και υβριστήν. Χαρακτηρίζει ο ίδιος τον εαυτόν του. Να το ποιόν της ανθρώπινης ψυχής. Μη πεις τάχα είσαι μορφωμένος. Από το ίδιο υφάδι είμαστε κομμένοι όλοι μας. Το ίδιο ύφασμα. Το ύφασμα του χωικού ανθρώπου. Ο οποίος ο χωικός τιούτη και η χωική όλοι μέσα. Μορφωμένοι, αμόρφωτοι, πάντες. Τέτοιες. Και ότι συναντάς το στην ψυχή του απλοϊκού ανθρώπου, το αμόρφωτο, το αγράμματο, τα συναντάς και στον μορφωμένον, τον καλλιεργημένον, με τη ρεντικότητα και με τη γαλλική ευγένεια του σαλονιού. Θα το βρεις εκεί μέσα. Εγκληματικά ένστικτα. Διότι είναι το ζώον, η ζωική κατάσταση μέσα του. Και τον καλεί τώρα η μετάνοια και πίστης να προαχθεί, εάν μετανοήσει και πιστέψει στον Χριστό, να βγει από τον κόσμο του ζωικού ενστίκτου και να μπει στη σφαίρα την πνευματική από όπου αρχίζει η εξέλιξη πλέον για την αιωνιότητα. Αν δεν μπει εκεί, δεν περάσει εκεί,

υπάρχει εξέλιξη για την αιωνιότητα. Μένει στον κόσμο του ζωικού ενστίκτου, στον κύκλο εκείνων. Πάμε τώρα στα κάτω στρώματα. Στα κάτω, δειγματοληπτικά όπως λένε. Από το σωρό να παίρνεις και να κοιτάς τι γίνεται εδώ πέρα. Άντε πάρει και από τον άλλο σωρό να δούμε τι γίνεται. Πήραμε από το σωρό των μορφωμένων ένα δείγμα. Ας πάρουμε και από το σωρό τον κάτω. Τον κάτω να δούμε. Πάρ το γαδαρινό. Τι λέει η γραφή. Ουδήσει δύνατο αυτόν να τον δέσει. Και πιο κάτω λέει ουδήσει δύνατο ίσχυεν αυτόν δαμάσε. Θηρίο. Εν μια λεγεώνα δαιμόνια, 6.000 δαιμόνια μέσα. Σχεδόν στόπο. Στους τάφους, στα κημητήρια μέσα, να πηγαίνει κοιμάται, να χώνεται με στους τάφους, στις πέτρες, να σχίζεται, να τον δένουμε αλυσίδες, να σπάει τις αλυσίδες, δεσμά, σκοινιά, να σπάει τα σκοινιά. Τίποτα δεν μπορούσε να τον κρατήσει. Τίποτα. Ώσπου ήρθε ο λυτρωτής στη ζωή του. Και όπως τον Παύλο, ο λυτρωτής τον άλλαξε και τον έκανε σκεύος εκλογής. Σαν ήρθε ο λυτρωτής στη ζωή του και τον άλλαξε. Και τούτον θεωρούσαν, λέει, τον δαιμονιζόμενον, καθήμενον, ηματισμένον και σοφρονούντα. Στα πόδια του Ιησού είχαν φύγει τα δαιμόνια. Είχαν φύγει οι αγριάδες, τα ένστικτα, και ο άνθρωπος ντυμένος, σοφρονισμένος, ήσυχος και ήρεμος, στα πόδια του λυτρωτού. Λυτρώ γι' αυτόν και αγορασμένος από το λυτρωτή, και να το προϊόν της λυτρώσεως. Ηματισμένον και σοφρονούντα στα πόδια του λυτρωτού. Και αυτό μόνον. Και αν σταμάταγε εκεί θα ήταν πολύ μεγάλο. Αλλά προχωρεί και λέει, και όχι μόνον, αλλά απήλθεν και ήρξα το κηρύσει. Αυτός ο εγκληματικός τύπος, ο δαιμονισμένος τύπος, άρχισε να κηρύττει τα μεγαλεία του λυτρωτού που τον ελευθέρωσε. Και πάντες τριγύρω εθαύμαζον. Να το αποτέλεσμα. Ο κόσμος θα σε δει λυτρωμένον και θα θαυμάζει. Θα λέει πώς γίνηκε αυτό. Τούτος, μα πώς γίνηκε αλλαγή. Εθαύμαζε. Φίλοι μου, ο κόσμος μας είναι γεμάτος από σκλάβους. Σκλάβοι παντού. Ο ένας σε πάθη. Ο ένας το μεθύσι του, ο άλλος στη χαρτοπεξία του. Ο άλλος το πάθος το σεξουαλικό, στη διαστροφή. Ο άλλος το ναρκωτικό, ο άλλος τον εγωισμό του. Ο άλλος την απάτη και την κλεψιά. Ο άλλος την επίδειξη. Ο άλλος... Εάν τα βρεις, τα δεις και τα ψάξεις, θα δεις ότι όλος ο κόσμος είναι σκλαβωμένος, δούλος, ανελεύθερος. Και δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Τι κάνει, αγωνίζεται ο άνθρωπος να σπάσει το πάθος του. Τίποτα. Εάν δεν ταπεινωθεί η ψυχή του και δεν πέσει στο Χριστό, να δεχθεί το Χριστό σωτήρα. Διάβαζα στη Γερμανία που είχα πάει σε μια εφημερίδα γερμανική και μου έχω το απόκομα, θα το δώσω σε κάποιον που ξέρει γερμανικά να το μεταφράσει. Ένα κέντρο στη Γερμανία σατανικό. Σατανικό. Που δέχονται τα ανθρώπους που έχουν προβλήματα κλπ. Και τους μάζουν μέσα λοιπόν. Στη σατανολατρεία και την επιρροή του σατανά. Και είναι γυναίκες που το έχουν αυτό το κέντρο. Και είναι γεμάτος ο κόσμος από τέτοιες υποδουλώσεις αποκρυφιστικές, ζώδια, μάγια, καφέδες, χαρτιά, τόσα και τόσα. Δούλοι ο κόσμος υποδουλωμένος. Πόσο ευχαριστούμε το Θεό που μας ελευθέρωσε. Λυτρωμένοι του Χριστού. Όλοι να ψάλλουμε λυτρωμένοι του Χριστού. Αλλά αδελφοί μου, προσέξτε. Η Εκκλησία του Χριστού, για να δείξει ότι είναι λυτρωμένη του Χριστού, πρέπει πραγματικά να είναι ελεύθερη από τέτοια πάθη και τέτοιες αδυναμίες. Είμεθα ένα ζωντανό Ευαγγέλιο κινούμενο. Εμείς η Εκκλησία. Λέμε στον κόσμο ότι γνωρίσαμε τον λυτρωτή και μας ελευθέρωσε. Ναι, αλλά πρέπει να το βλέπεις εσέ και σε μένα. Πρέπει να μας βλέπει ελευθερωμένους από πάθη.
Αν σε βλέπει ακόμα δεμένον σε πάθη, άρα ο λυτρωτής δεν ίσχυσε να κάνει τίποτα, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Είμαι, θα λέγω, ένα Ευαγγέλιο κινούμενο, ζωντανό. Και οφείλομαι να είμαι θα τέτοιο. Και οφείλομαι να δείχνομαι τι ο λυτρωτής έκαμε σε μας. Πόσο μας ελευθέρωσε. Για να μπορέσει και ο άλλος να αγαπήσει αυτή τη λευτεριά, να την θελήσει και να θελήσει να έρθει στο λυτρωτή. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Ας διακηρύττομαι σαν τον Παύλο που πήρε τους δρόμους και κήρυτε, σαν και τούτον τον Γαδαρινό που απήλθε κηρύσσον, ας κηρύττομαι με τη ζωή μας, δείχνοντας ότι είμαι θελητρωμένη και με το λόγο μας. Το θαυμαστό έργο του λυτρωτού και εκείνον ο μόνος ο οποίος λυτρώνει τον άνθρωπο. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Κλείνομαι και παρακαλώ να ψάλλουμε τον ύμνο 165. Λατρεύω ένα σωτήρα.

Έλα, Κυρία μας Ιησού, πλησιάζει ο καιρός που θα σε δούμε στον ουρανό, ένδοξον, και εμείς θα είμεθα μέσα στην δόξα. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας ελύτρωσες, έκοψες σιδηράς πύλας, χαλκίνας πύλας, δεσμούς σιδηρούς κατέκοψες και μας ελευθέρωσες. Σου είμεθα ευγνώμονες αιωνίως για την λύτρωσή μας, την απελευθέρωσή μας. Είμεθα δική σου, αγορασμένη με το αίμα σου. Παρακαλούμε πολύ, εσύ δώσ' μας χάρη, τη λευτεριά μας αυτή πραγματικά να τη δείχνουμε, τη λύτρωσή μας να τη φανερώνουμε, να είμεθα ένα ζωντανό κινούμενο Ευαγγέλιο μέσα στον κόσμο η Εκκλησία σου. Κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε, εννοούμε, και δόξασε το όνομά σου στη ζωή μας. Στο όνομα το δικό σου και για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

να βρούμε ένα εδάφιο, αν θέλετε να το βρούμε μαζί, στο λάμδα γάμα της Εξόδου. Και είπε ο Κύριος προς το Μωυσή, άκου δω Μωυσή, πήγαινε, ανάβα από εδώ, σύ και ο λαός τον οποίον έβγαλες εκ της γης της Αιγύπτου. Α, η Βίβλος λέει την αλήθεια. Κάθε φορά το λέει και ο πατέρας, όταν θυμώσει με το παιδί, όταν θυμώσει με την κόρη. Λέει στη μάνα, η κόρη σου, ο γιος σου, δεν είναι και δικός του δηλαδή. Ο λαός σου που έβγαλες. Άκουσε τι θα κάνουμε, λέει. Θα σου στείλω έναν άγγελο. Αυτός θα διώξει όλους από εκεί και θα σας βάσει στη γη που υποσχέθηκα. Δεν έρχομαι μαζί σου επειδή είσαι ένας λαός σκληροτράχυλος. Στο δρόμο θα δημιουργήσεις τέτοιες καταστάσεις που θα με οδηγήσεις και θα με φέρεις στο σημείο να σε εξολοθρεύσω. Και δεν το θέλω. Πενθήσανε, βγάλανε τους στολισμούς τους, ο λαός και τα λοιπά.

ο Μωυσής εις την σκηνή, κατέβαινεν ο στήλος της νεφέλης και ίστατο επί των θυρών της σκηνής. Και ελάλη ο Κύριος μετά του Μωυσέως. Και έβλεπε πας ο λαός των στήλων της νεφέλης ιστάμενον επί των θυρών της σκηνής. Και πας ο λαός ανιστάμενος προς εκείνη, έκαστος από της θύρας της σκηνής αυτού. Παρακαλώ, δεν μιλώ τώρα στην νεολαία, μιλάω στους μεγάλους. Θυμόσαστε τα καράβια στον πόλεμο. Τα καράβια κατά τη διάρκεια του πολέμου, είδατε, έχουν κάτι βάρκες. Δεν κρέμετε στα καράβια δύο βάρκες, έτσι, που έχει δύο πράγματα, έτσι, και κρέμετε βάρκα από κάτω, με το σκηνή, έτσι, η βάρκα. Στον πόλεμο δεν ήταν έτσι αυτά. Στον πόλεμο ήταν έτσι. Και η βάρκα ήταν έξω από το καράβι. Δεν ήταν μέσα στο καράβι η βάρκα όπως είναι τώρα. Και όχι μόνο. Τώρα έχει δύο σκηνιά. Ένα από εδώ που τη βαστάει από το ένα γάντσο και από το άλλο που κρέμεται. Στη διάρκεια του πολέμου είχαν βρει έναν τρόπο οι ναυτικοί με ένα τράβηγμα. Ελεινόταν η βάρκα, διότι είχαν παρατηρήσει στον πανικό, σε τορπιδισμούς, σε πολυβολισμούς κτλ. Για να γλιτώσουν οι άνθρωποι. Τα περισσότερα ατυχήματα γινόταν την ώρα που τις δίνανε και οι βάρκες μπατάρανε. Και από τέτοιο ύψος, μεγάλα τα καράβια, σκοτωνότανε πάνω στα τυχώματα του πλοίου κτλ. Και όταν έμπαινες στον πόλεμο μέσα, όσοι ταξιδεύσατε σαν στρατιώτες, αν πήγατε όπου πήγατε, στη διάρκεια του πολέμου, όταν έμπαινες μέσα στο καράβι, στο εμπορικό καράβι ή σε πολεμικό καράβι, έμπαινες μέσα και σου λέγανε. Είχε ένα χαρτάκι. Όποιος σου λέγανε, ξέρεις γράμματα. Ξέρω. Σου δίνω ένα χαρτί. Άμα δεν ήξερες, το λέγανε. Και σου λέγανε, έλα εδώ, σε έπαιρνε ένας. Εδώ θα μείνεις. Δεν έφευγες από. Δεν μπορούσες να πας να επισκεφτείς το στρατιώτη στο απάνου ντοκ. Διότι ήταν φτιαγμένα έτσι, ώστε αυτοί που είναι στο δεύτερο πάτωμα να έχουν ανάλογες βάρκες. Έτσι γινότανε. Και κάθε βάρκα είχε το νούμερό της. Και κάθε βάρκα είχε και ένα ειδικό σύστημα φωτισμού. Και κάθε βάρκα μέσα είχε οπωσδήποτε νερό, οπωσδήποτε νερό για 24 ώρες και για όσους χώραγε, και γαλέτα, σκεπασμένη με ένα αδιάβροχο, δεν υπήρχαν νάιλον την εποχή εκείνη. Προσέξτε τι θέλω να πω, αγαπητοί μου. Τούτο. Ξέρετε που εφτάσαμε ή δεν το ξέρετε? Είναι τελευταίες ώρες, τελευταίες στιγμές. Δεν το ξέρετε αν θα είστε το επόμενο Σάββατο. Ούτε το ξέρω αν είμαι το επόμενο Σάββατο. Όχι ξύλο να χτυπήσεις, όχι κοντραπλακέ να χτυπήσεις. Αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρεις. Και θα σε παρακαλέσω με πολύ αγάπη για το όνομα του Ιησού Χριστού απόψε να σου πω, άφησέ με, επειδή σε αγαπάω, δεν σου κάνω το δάσκαλο. Έχουμε πει, τέτοια καλαμάκια δεν τα έχω ακόμα καβαλήσει. Αργότερα, καθώς περνάνε τα χρόνια, κάντε προσευχούλα. Μήπως την πατήσω. Τώρα, όχι. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να ξέρετε σε ποια βάρκα θα μπείτε. Θέλω να ξέρετε σε ποιο πάτωμα ανήκετε. Ξαφνικά, τελευταία στιγμή, ήμουνα στο βασιλάκι μέσα, έχουμε δύο λογάκια προσευχής, χρόνια τώρα, κάθε Σάββατο, μέσα από τον Ιωσήφ προσευχόμαστε, για την οικογένεια του Ιωσήφ προσευχόμαστε. Διατηρήθη η προσευχή. Το τηλέφωνο, κάνω έτσι, ήτανε η Ελενίτσα, λέει, σας θέλει ο ξάδερφός μου, ο Σπύρος ο Χαλκιάς. Σπυράκι, σας παρακαλώ πολύ, λέει, αύριο στις 4, μπορεί να κάνετε την κηδεία του πατέρα μου. Εντάξει, Σπυράκι. Και αυτό μπορεί να συμβεί με έναν, μπορεί να συμβεί με περισσότερους, μπορεί να συμβεί απόψε να έρθει ο Κύριος. Και επειδή δεν θεολογώ και επειδή γνωρίζω ότι οι ειδικοί αδελφοί ασχολούνται με τον πρέποντα βαθμό και εις τους απείους ανήκει πολύ σεβασμός περί τα εσχατολογικά, να σας πω ότι πολλά από αυτά τα πράγματα, ξέρετε, θεολογούνται, διότι θα προσέχετε

αδελφούς τι λένε, ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι βέβαια. Όταν λέει, ας πούμε, ότι πρέπει πρώτα να χτιστεί ο ναός, δεν ξέρω τι εννοεί εκεί. Και αν το θέμα είναι πνευματικό και έρθει απόψε ο Κύριος, και αν ο ναός είναι πνευματικό, πνευματική υπόσταση, πώς να πω στον Κύριο ότι με βεβαιότητα δεν θα έρθει απόψε, όταν είπε θα έρθω και θα το ξέρει κανείς, ως κλέπτης εν νυχτή. Θέλω λοιπόν απόψε να σας παρακαλέσω και να σας πω το εξής. Να ξέρει ο καθένας, μόλις ακούσετε το σήμα του συναγερμού, μόλις ακούσετε το καράβι, μην ψάξετε να πάρετε, μην ψάξετε να βρείτε, μην ψάξετε να δημιουργήσετε προβλήματα και την ώρα, παρακαλώ να είμαστε έτοιμοι. Από ποια σκάλα ξέρεστε στα καράβια και ποια σκάλα θα κατέβεις, μην πέσει συνοστισμός. Τίποτα. Αξιωματικοί που μένανε στις καμπίνες, οι πόρτες, δεν είχαν σύρτες. Γιατί στην ώρα εκείνη, στη νύχτα, στο σκοτάδι, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Οι πόρτες όλες τα πλοία στη διάρκεια του πολέμου είχαν ένα σύστημα και ανοίγαν έτσι. Ξέρετε πώς ανοίγουν αυτές που βγαίνουν σπρώξεις μόνο και ανοίγει η πόρτα. Τέτοιο σύστημα. Μελετημένα, σοφά πράγματα. Ο κόσμος δεν κάνει πράγματα. Ο Ιησούς Χριστός μας είπε, προσέξτε, λέει, οι ιοί του αιώνος τούτου είναι άνθρωποι φρόνιμοι. Και ό,τι φρόνιμο κάνουν, εσείς θα το μιμήσετε, ό,τι φρόνιμο κάνουν. Και από την Αίγυπτο τους είπε, προσέξτε, ό,τι έχετε και κερδίσατε στην Αίγυπτο με πόνο, με δάχρυ, με δουλεία και με ξύλο, θα το πάρετε πίσω από την Αίγυπτο. Χρειάζεται για την πορεία μας. Παρακαλώ τώρα ιδιαίτερως. Μια και φτάσαμε στις τελευταίες ώρες, τελευταίες στιγμούλες. Πρώτον, είναι ανάγκη ένας-ένας από μας χωριστά να εξέλθει του στρατοπέδου. Εάν κάποιος θέλει να συναντήσει τον Κύριο. Είδατε τι έγινε εδώ. Όσο η κυβωτός ήταν μέσα στο στρατόπεδο, όλοι. Τώρα που βγήκε έξω του στρατοπέδου η κυβωτός, ένας-ένας χωριστά. Θυμόσαστε τι είχε πει ο Κύριος. Η πόρτα είναι στενή. Δεν χωράει, είναι ένα άνοιγμα τόσο. Ή κάνα φορά τα παιδιά θέλουν να μπουν που τους πέφτει η μπάλα σε κάνα κήπο και περνάνε μέσα από τα δύο σίδερα. Έχει σιδεριά το μπαλκόνιο και περνάνε μέσα. Δεν μπορεί να περάσουν όμως δύο-δύο. Ένα-ένα περνάει. Ένα-ένα περνάει. Δύο-δύο. Δεν γίνεται. Μην μπει λογαριάσεις, μην μπει, ξέρεις. Και είναι λέει και τώρα ο αγαπητός μου, ο φίλος μου, ο αδερφός μου, το παιδί μου. Τελευταία στιγμή, βάλ το πρώτο να περάσει. Σου λέει, δεν περνάω. Φύγε. Να περάσουν οι άλλοι. Πρέπει να εξέλθουμε του στρατοπέδου. Θα παρακαλέσω ιδιαιτέρως πάρα πολύ να θυμηθείτε εκείνο που λέγαμε από το βιβλίο της Αποκαλύψεως πριν μερικά Σάββατα, ότι ξεκινάει ο Κύριος στην πρώτη επιστολή και βλέπει ότι η Εκκλησία είναι Αγία. Έχεις όμως, λέει, και μερικούς δεν μου αρέσουνε. Η τελευταία εκκλησία, όλη σκάρτη, λέει ο Κύριος. Έχεις όμως, λέει, και μερικούς που δεν εμόλυναν τα ημάτια τους. Ενώ στην αρχή το τινές ήταν από αυτή την πλευρά, στο τέλος το τινές είναι αυτοί που δεν εμόλυναν τα ημάτια τους. Πώς, γιατί, ποιος φταίει, τι έγινε, πώς έγινε, δεν ξέρω. Δεν το αιτιολογώ επειδή το λέει ο Κύριος. Επειδή βλέπει κάτι ο Κύριος, δεν το δικαιολογεί ο Κύριος. Ένα πράγμα, νομίζω πως απόψε στο πρώτο σημείο μπορούμε να σταθούμε. Όποιος θέλει την παρουσία του Ιησού Χριστού, την εφέλη του Θεού, πρέπει να εξέλθει το στρατόπεδο. Σκληρό. Λυπηρό. Όσοι έχετε θάψει αγαπημένα σας πρόσωπα, όσοι έχετε παρακολουθήσει κηδείες όπου θάβεις
πρόσωπο που είναι ένα κομμάτι της ίδιας της σάρκας σου. Δεν κάνεις τίποτα άλλο παρά να κλάψεις, αλλά να μείνεις στο χείλος του τάφου. Να κάνεις τι. Βουτιά μέσα. Και τι έγινε. Μένεις μέχρι εκεί. Αγαπητοί μου, σας παρακαλώ για το όνομα του Ιησού Χριστού. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω κάποια ψυχούλα απόψε. Κύριε, ζητώ την παρουσία σου. Κύριε, θέλω να ζήσω πόσο ακόμα. Πολύ λίγο σας βεβαιώ ακόμα. Ποτέ δεν μ' άρεσε να λέω οροθέσια χρόνου. Δεν μ' άρεσαν ποτέ αυτά τα πράγματα. Είμαι υποχρεωμένος όμως σήμερα να δω και να δεις. Διάβασε μια εφημερίδα. Άκουσε τις ειδήσεις την ώρα που θα πας στο σπίτι σου. Από το ραδιόφωνο, από το τρανζίστορ, τι έχεις. Είσαι, είναι βέβαιο πως θα καταλάβεις. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Τελική ευθεία λένε στο στάδιο την τελευταία στροφή που τρέχουν οι αγωνιστές. Μπαίνουνε, εδώ είναι το νήμα. Η τελική ευθεία να κόψουμε. Μπορεί να βαστίξει, μακάρι. Μπορεί να μην βαστίξει, δεν το ξέρω. Μπορεί να φύγω. Ούτε κοινό ανήκει σε μένα. Μακάρι να βρεθούν απόψε ανάμεσά μας ψυχές, οι οποίες θα πάρουν τη μεγάλη απόφαση. Κύριε, θα εξέλθω του στρατοπέδου. Κύριε, θα είμαι μέσα στον κόσμο. Θυμόσαστε το παράδειγμα που πάντα λέμε με τα υποβρύχια. Το υποβρύχιο είναι ένα κατασκεύασμα που ζει κάτω από το νερό, αλλά αλίμονο εάν το νερό μπει μέσα στο υποβρύχιο. Ζει μέσα στο νερό, αλλά από τη στιγμή που μια σταγόνα από το εξωτερικό νερό αρχίζει να μπαίνει μέσα στο υποβρύχιο, το υποβρύχιο βούλιαξε. Υπάρχει ρογμή. Τι θα κάνουμε? Θα πας απόψε, θα γονατίσεις στο σπίτι σου, θα βγεις έξω, θαυμάσια ανοιξιάτικη βραδιά. 22-23 βαθμούς έχει. Ο Κύριος την έκαμε τόσο όμορφη τη βραδιά απόψε. Ανοιξιάτικη είναι. Βγες έξω. Και πες του, σε παρακαλώ πάρα πολύ πατέρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού, του αδελφού μου, συγχώρεσέ με μέχρι τώρα. Τελείωσε. Και σε παρακαλώ τώρα, βοήθησέ με, τελευταίες ώρες της ύπαρξεώς μου, τελευταίες ώρες στη ζωή αυτής της πλάσης. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επιζητώ και εκζητώ την εφέλη της παρουσίας σου. Δεύτερον, όχι μόνο θα εξέλθεις του στρατοπέδου. Υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να υπογραμμίσεις στην προσωπική σου Καινή Διαθήκη. Το διαβάζω. Και λαβών ο Μωυσής την σκηνήν έστησεν αυτήν έξω του στρατοπέδου, μακράν του στρατοπέδου. Θα υπογραμμίσεις τη λέξη μακράν. Η πορεία προς την εφέλη του Θεού είναι δύσκολη. Η πορεία προς την παρουσία του Θεού είναι ανηφορική. Εδώ, ο Θεός γνωρίζει, και ευχαριστώ πολύ τον Θεό, διότι και εσείς το γνωρίζετε, ουδέποτε εδογμάτισα. Δεν πιστεύω στις δογματικές τοποθετήσεις. Πάντα έκαναν κακό στην υπόθεση του Χριστού. Εν τούτης είμαι υποχρεωμένος να σας πω ότι ειδικά στο δυτικό κόσμο, πριν 170 χρόνια, 200 πες, έξυπνοι πνευματικοί άγιοι άνθρωποι είδανε ότι η Εκκλησία, ας μου επιτραπεί η έκφραση, το ακροατήριο, δεν πήγαινε καλά. Δεν επήγαινε καλά πνευματικά. Αλλά τι να τους πεις που αυτοί τα ξέραν όλα. Γεννημένοι μέσα στο Ευαγγέλιο, αναθρεμένοι με το Ευαγγέλιο, μεγαλωμένοι με το Ευαγγέλιο, σε μια κοινωνία που εγνώριζε το Ευαγγέλιο και ζώντας σε μια εκκλησία έντονα ποτισμένη από το Ευαγγέλιο.
Τι να τους πούνε άλλο. Τότε ήταν ακριβώς που άρχισαν τα πρώτα ρεύματα. Τα πρώτα, αν επιτρέπεται η έκφραση, ερωτηματικά. Μήπως το Ευαγγέλιο που δίδεται δεν είναι πλήρες και χρειάζεται ο άνθρωπος πέραν από την σωτηριακή τοποθέτησή του και κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο έφαγε τις εκκλησίες. Δεν ήταν αλήθεια ότι ο άνθρωπος χρειάζεται κάτι άλλο. Αλήθεια ήταν ότι οι εκκλησίες ποτέ δεν ζήσανε ολόκληρο τον Ιησού Χριστόν. Διότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι α και νη, ψι, ξι, ρο, θήτα, λιώτα. Ο Ιησούς Χριστός είναι και α και ω. Δεν μένει περιθώριο ούτε πριν, ούτε μετά. Και σας παρακαλέσω αυτά τα πράγματα να τα καταλάβουμε και να προσευχηθούμε για αυτά τα πράγματα. Βλέπεις μια ψυχή και δεν πάει καλά πνευματικά. Και το αλεξής χρειάζεσαι να πάρεις, δεν ξέρω τι να πάρει, να δεχθείς, δεν ξέρω τι να δεχθεί. Λάθος. Η ψυχή αυτή ουδέποτε έζησε ολοκληρωτικά την εφέλη της παρουσίας του Θεού. Ποτέ. Θα ακούσετε στις τελευταίες μέρες ενθουσιαστικά κινήματα. Φωνές, πράγματα, φασαρίες, κόσμο κτλ. Μην παρασυρθείτε. Δεν έχω κανένα λόγο. Κάθε βράδυ που έρχεστε εδώ πέρα δεν πληρώνομαι με το κεφάλι. Το ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο γι' αυτό. Για να βγάλουμε το ψωμί μας, δουλεύουμε 18-20 μέρες. Όλοι όσοι εδώ πέρα κηρύττουν. Κανενός, μηδενός εξαιρουμένο. Και οι άλλοι με τον κόπο τους και με τον πόνο και με τη θλίψη τους δουλεύουν τον Ευαγγέλιο. Παρακαλώ λοιπόν ιδιαίτερως. Δεν έχουμε κανένα ειδικό λόγο. Έχω να σας πω μόνο το εξής. Προσέξτε. Μήπως σας προσθέσουν κάτι εις το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν είναι δυνατόν το Ευαγγέλιο να κάνουμε λάθος. Θα το προσέξετε αυτό. Ειδικώς με προσευχή και με αγάπη. Εκείνος που σας είπε ότι απόψε ο δούλος του Θεού σας είπε την ανάγκη να βγούμε από το στρατόπεδο, σας λέω και το δεύτερο. Και ξέρετε, είναι μακράν. Δεν είναι κοντά. Μην πεις έκανα δύο σάλτα. Έριξα ένα σακάκι στην πλάτη μου και βήκα. Είναι πορεία. Μες στην καυτή έρημο. Μες στις πέτρες. Στο ήλιο. Στο λιοπύρι. Είναι δύσκολο να συναντήσεις την σκηνή. Πάρε μόνο εσύ απόψε την απόφαση να μπήξεις στην σκηνή. Ο Κύριος θα σε βοηθήσει. Ο Κύριος θα παλέψει μαζί σου. Ο Κύριος θα σε φυλάξει. Λέγαμε ακριβώς πριν έρθετε, αργήσαμε 5 λεπτά επίτηδες για τις δυσκολίες της απόψινής συγκοινωνίας. Θυμηθήκαμε από το 5ο κεφάλαιο, το μελετάμε και στο Παγκράτη και σε μια άλλη εκκλησία κάτω στον Πειραιά, περίπου τα ίδια κομμάτια από τις πράξεις των Αποστόλων. Εδώ λέει ότι ενώ ο Πέτρος μιλούσε, ακούσαντες το συνέδριο, οι στρατηγοί, οι αρχιερείς, οι φαρισαίοι, όλοι εκείνοι, ακούσαντες, έτριζον τους οδόντας και βουλεύοντο να θανατώσουν αυτούς. Βουλεύομαι, σημαίνει ύστερα από σκέψη παίρνω απόφαση. Αυτό σημαίνει βουλεύομαι ελληνικά. Λέει τη δίκη, γιατί την κάνανε τη δίκη. Τη δίκη την κάνανε για τη δίκη. Δεν την κάνανε για να δικάσουνε. Και για τον Κύριο, την ώρα που δικάζανε τον Κύριο, η δακτυλογράφος μέσα έγραφε την απόφαση. Στη γραφομηχανή. Γιατί ήταν παρμένες οι αποφάσεις όλες. Τα πάντα όλα. Το ίδιο και για αυτούς ήταν εδώ. Η απόφαση είχε ληφθεί. Γι' αυτό και τους πιάσανε όλους μαζί και τους 12 και τους έβαλαν όλους μαζί στη φυλακή. Ανεξάρτητα αν ο άγγελος τους ελευθέρωσε το βράδυ. Και το πρωί τους έφεραν όλους μαζί για χάλασμα. Έτσι έπιασαν και τον Στέφανο, αργότερα τον Ιάκωβο, τέλος στάθηκαν στο περιστατικό του Πέτρου με τα γνωστά εκείνα αποτελέσματα μες στη φυλακή. Και τι γίνεται?
Τι γίνεται? Σηκώνεται ένας δικός τους. Λέει, εμείς θα περιμέναμε και θα λέγαμε και τώρα λέει Κύριος ο Θεός θα δει θα γιαμπεί ένα χέρι και θα κάνει τίποτα. Τους έβαλε μία σύγχυση μέσα στο μυαλό, ένας δικός του, ο κατεξοχήν δικός τους. Ο Παύλος όταν ετύπωσε τις κάρτες του έλεγε και εσπούδασα παρά τους πόδας Γαμαλιήλ. Αυτόν εσήκωσε. Και λέγαμε αστειευόμενοι προηγουμένως, όταν ο Θεός θέλει να μην φάνε τον Δανιήλ τα λιοντάρια, τα πείθει και λένε την προηγούμενη μέρα τα λιοντάρια σε συμβούλιο, κάνουμε νηστεία αύριο, λέει κάνουμε. Και μόλις τους έριξαν το Δανιήλ μέσα σήμερα λέει έχουμε νηστεία, δεν σε τρώμε. Άλλος γελάει και λες, μα είναι δυνατόν. Είναι! Είναι! Αυτός είναι ο Θεός που πιστέψαμε. Αυτός είναι ο Κύριος που ακουμπήσαμε. Αυτή είναι η πειραματική πραγματικότητα που χαμογελάμε επάνω και κοιτάμε. Ο Παύλος λέει, σας παρακαλώ, ξέρω σε ποιον επίστεψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει, να μην πεις, λέει, που είδες εκεί στη Δαμασκό. Γίνεται τέτοια πράγματα, παιδιά. Λέει, θα σε σκοτώσουμε. Λέει, πολύ λυπούμε που θα με σκοτώσετε. Λέει, δεν χαίρομαι καθόλου να πω, σκοτώστε με. Αλλά μου λέτε τι να κάνουμε τώρα. Να μην πεις, λέει, κοίτα τα περί Δαμασκού. Είναι δυνατόν τέτοια πράγματα. Μπορώ να γίνω απειθής ή στην ουράνια οπτασία. Είναι τίμιο πράγμα αυτό, ράβο. Μου λέτε πράγματα ανέντιμα. Δεν είναι θέματα ούτε πνευματικά αυτά, ούτε εκκλησιαστικά, ούτε. Τίποτα δεν είναι θέματα. Αυτά είναι θέματα τιμής και αξιοπρεπίας. Πώς εμένα μου λέτε, πες ότι δεν το είδες. Δεν μπορώ να το κάνω. Αυτός είναι ο Θεός. Θα σε βοηθήσει. Θα σε σκεπάσει. Θα σε αναλάβει η ψυχή. Μόνο να πάρεις την απόφαση απόψε να πας, να πορευθείς προς την σκηνή, την παρουσία, προς την νεφέλη του Θεού. Αυτή την απόφαση θέλω να πάρεις απόψε. Σου λέγω είναι δύσκολο. Σου έχω πει για το φίλο μου τον Ηλία 100 εκατομμύρια φορές που έβγαλε, ήρθε εκεί πέρα που δουλεύω, βγάλε ένα πακέτο τσιγάρα, παίρνει το πακέτο, γυρίζει ανάποδα. Μέσα στο πακέτο είχε ένα ξηραφάκι. Παίρνει, θυμάμαι, το έχει μέσα τυλιγμένο σε μια χαρτί. Ανοίγει το χαρτί, βγάζει το ξηραφάκι. Παίρνει το σιγάρο, κόβει ένα τρίτο. Ένα τρίτο. Κάνει και έτσι, θυμάμαι, στο γυλαίκο του βγάλει και μια πίπα. Την εφύσηξε προηγουμένως, μήπως είχε ένα μικρόβιο μέσα. Βάζει και το τσιγάρο μέσα. Είχε και ένα αναπτήρα, δεν είχε και σπίρτα. Είχε και ένα αναπτήρα, θυμάμαι, που έβραζε γάλα εκεί πέρα. Μια φλόγα, τα 4/5 του τσιγάρου πήρανε φωτιά, φόκο αμέσως. Τον πιάνει ένας βήχας τον Ηλία. Να κλαίει τα μάτια του έξω του ανθρώπου, έβγαλε τα γυαλιά του, πέφτει σε κάθισμα έτσι, το ανοίγω το παράθυρο. Η συνήρθη σας βέβαια έπειτα από ένα τέταρτο. Του κάμα έτσι εδώ το γιακά, του έβγαλε, τι ήξερα. Ρε Ηλία, του λέω. Ρε Ηλία. Πέθανε ένα μήνα, 1,5 μετά. Ρε Ηλία! Στον Άγιο Λουκά έγινε η κηδεία του. Και η γυναίκα του μέχαμε την υψίστην τιμή. Και μίλησα επί μισή ώρα. Τα δυο πόδια κλεισία και απόξω από. Οξασμένο τώρα με το λέω. Και του είπα για το αίμα του Ιησού Χριστού. Μόνο για τον Ηλία δεν είπε. Τι να πω για τον Ηλία. Ρε Ηλία, τη λέω. Έλα εδώ, ρε Ηλία, τη λέω. Δεν το κόβεις. Και θυμάμαι έκλαιγε τα δάκρυά του από την αγωνία του και μου είπε μια μεγάλη κουβέντα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Και να κόβε το τσιγάρο και να του λέει να κόβεις. Αυτό τι ήταν αυτό που κάπνισε. Το M5 πουφ μία έκαμε και δεν μπορεί. Είναι δύσκολο. Αλλά είναι δυνατός ο Κύριος. Είναι θαυμάσιος ο Κύριος. Άρκει απόψε να του πεις, σε θέλω και θα πορευτώ από απόψε μαζί σου. Δοκίμασέ τον. Ύψωσε τα μάτια σου επάνω. Και το τελευταίο σημείο. Και καθώς εισήρχετο ο Μωυσής εις την σκηνήν, κατέβαινεν ο στήλος της νεφέλης.
θα σε σκεπάσει η νεφέλη του Θεού. Κι αν πολλές φορές με δάχρυα στα μάτια έρχεσαι και μου λες, αδελφέ μου, η νεφέλη δεν με σκέπασε. Απλά θα σου θυμίσω απόψε, πώς να σε σκεπάσει. Πού είσαι ακόμα μέσα στο στρατόπεδο. Πώς να σε σκεπάσει που δεν μπορεί.

Και ποτέ δεν βάλεται η Εκκλησία πιο πολύ από ποτέ άλλοτε σε αυτό το σημείο. Και το βλέπω και το ξέρεις και το βλέπεις και παίζω και παίζεις του διαβόλου το παιχνίδι. Ας εξέλθουμε έξω του στρατοπέδου. Ξέρω πόσο θα σε ακολουθήσουν τα γιουχαϊτά των άλλων, φέροντες τον ονειδισμό. Η ευλογία της νεφέλης είναι και δική σου. Πίστεψέ το. Σε διαβεβαιώνω πως απόψε ο Κύριος μπορεί να κάνει θεμελιακές μεταβολές στη ζωή σου, στην ύπαρξή σου. Με αιώνια αποτελέσματα. Ευλόγησέ μας. Ελέησέ μας. Αγίασέ μας. Μαζί με τον Μωυσή θέλουμε να σου επαναλάβουμε. Δεν θα φύγουμε από εδώ αν δεν έρθεις μαζί μας. Αν δεν μπορευτείς μαζί μας. Βοήθησέ μας να βγούμε από το στρατόπεδο. Ένας-ένας. Είναι ανήφορος. Όμως στη μοναξιά του ούτε και στον ανήφορο είναι γλυκιά και βεβαία η συντροφιά σου. Χάρισέ μας, σαν πρόσωπο και σαν οικογένειες, στερνές μέρες και ώρες, χάρισε στην Εκκλησία σου την εφέλη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Και ευλόγησέ μας όπως μας βλέπεις. Στο όνομα του Χριστού, για την δόξα σου. Αμήν.

0: παθέτω.
1: Μετά κάθε 6 μήνες. Μετά κάθε 1 μήνα. Μετά κάθε 1 εβδομάδα. Μετά κάθε 1 μέρα. Τώρα αυτό είμαι ευτήρες αυτή τη μορφή των πόνων της γένας. Οι γιατροί, επειδή είναι πόνοι που έρχονται πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, και κάθε νεότερος πόνος είναι ισχυρότερος από τον προηγούμενο, έχει μια ειδική ονομασία και τις λένε οδύνες. Όσες φορές λοιπόν διαβάζετε στην Καινή Διαθήκη για τις οδύνες, είναι οι ειδικές μορφές πόνου του τοκετού. Κοιτάξτε τα γεγονότα. Ακούς το δελτίο ειδήσεων των 2:30 και είναι τελείως διαφορετικό από το πρωινό αν ακούς, ή από το βραδινό που θα ακούσεις. Ξαφνικά απεφασίστη. Μέσα φαίνεται είναι θέμα χρόνου. Ταχύτατα εντολές είναι αυτές. Ποιος ξέρει ανθρώπινα λέμε πού, ξέρουμε όμως τι είναι. Η Ένωση των Εκκλησιών. Καθολική, Ορθόδοξη, Αγγλικανή και Λουθυρανή. Γιατί? Γιατί? Ακούστε γιατί. Έλα εδώ εσύ. Τι είσαι? Χριστιανός είμαι. Τι χριστιανός? Χριστιανός. Τι χριστιανός? Αφού είσαι χριστιανός και εκείνοι είναι χριστιανοί. Γιατί δεν πας με εκείνους? Τι να το πεις, αλλά δεν καταλαβαίνει αυτός. Δεν το κάνει επίτηδες δεν να μην καταλαβαίνει. Του λες εσύ ξέρεις το Ευαγγέλιο. Και αυτοί τι διαβάζουν το Τζελεμπεντέλη? Και αυτοί το Ευαγγέλιο διαβάζουν? Κάτι άλλο είσαι? Όχι, δεν είμαι. Είσαι. Για να μπούμε στο καθεστώς των 7 εκκλησιών και ειδικώς της τελευταίας εκκλησίας. Διότι θα σου πει, τι είσαι εσύ? Ποιος είσαι εσύ? Πού πας εσύ? Τι κάνετε εσείς? Και δεν μπορεί να το αποδείξεις. Διότι δεν καταλαβαίνει, ούτε τον ενδιαφέρει αυτό. Ναι. Λέει, με συγχωρείς πάρα πολύ, ξέρω ένα πράγμα. Τους χριστιανούς. Οι χριστιανοί είναι αυτοί εδώ. Όλοι αυτοί εδώ. Δεν ξέρω το απόγευμα, το βράδυ, αν ακούσετε. Εμείς θα έχουμε την τρίτη μας ώρα εδώ. Τι θα γίνει? Αύριο. Δεν ξέρω. Μεθαύριο. Έλεγα στον αγαπητό ότι μου έλεγαν, δεν το διάβασα μόνος μου, ότι ένα, μάλλον το εγκυρότερο περιοδικό που κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο, έγραφε ότι ήρθε μια εποχή και τα γράφουν αυτά πράγματα άπιστοι. Ήρθε, λέει, μια εποχή όπου θα κοιμάσαι το βράδυ με ένα καθεστώς γεγονότων και θα ξυπνάς το πρωί με ένα άλλο καθεστώς γεγονότων που ούτε ήταν δυνατόν να το φανταστείς, ούτε ήταν δυνατόν να έχει καμία σχέση το πρωινό καθεστώς με το βραδινό. Άλλα πράγματα. Τι? Δεν ξέρει κανείς. Και απάνω σε αυτή την αλήθεια και απάνω σε αυτό το πλέγμα των πραγματικών γεγονότων, θα ήθελα πάρα πολύ να διαβάσουμε μία φράση μόνο, ούτε καν εδάφιο, Αποκάλυψης, Γάμα, 18. Λες, είμαι πλούσιος και έχω πλουτίσει και δεν έχω ανάγκη από τίποτα. Και δεν ξέρεις πως είσαι ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Είσαι ελεηνός. Ελληνικά ελεηνός σημαίνει ο άνθρωπος, ο άξιος ελέους. Για έλεος είσαι. Τρίτον, είσαι φτωχός. Τέταρτον, είσαι τυφλός. Και πέμπτον, είσαι γυμνός. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα χρυσάφι βγαλεμένο από το καμίνι του πυρός για να πλουτίσεις. Και ακόμα σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα ημάτια λευκά για να περιβάλλεις τον εαυτόν σου. Εδώ λέει για να ντυθείς, η μετάφραση. Στο κείμενο λέει για να τα περιβάλλεις. Α, πέστε ότι αυτός είναι ο άνθρωπος. Σύντομα δηλαδή, καταλάβατε. Ο Μάρκος έχει μια προσωπική εμπειρία. Όταν περνάγανε τον Ιησούν για τη δίκη κάτω από το σπίτι του, κοιμόταν το παιδί, ήταν παιδάκι. Και καθώς έκανε ζέστη, κοιμόταν στο κρεβάτι του γυμνό, το είχε βάλει η μάνα του. Μοιράκιον. Παίρνει ένα σεντόνι. Τυλίγεται με το σεντόνι ο Μάρκος. Γιατί ο Μάρκος είναι ανιψιός του Βαρναβά. Η μάνα του είναι η Μαρία. Είναι αυτός ο ίδιος ο Μάρκος, ο επωνομαζόμενος Ιωάννης, όχι ο Ευαγγελιστής. Μόλις το είδαν τα παιδιά, εμείς τώρα δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι ένας ντυμένος με ρούχο της εποχής εκείνης ή με σεντόνι. Αυτοί όμως το μάτι τους ήταν εξισκημένο, λέει με σεντόνι, λέει. Και το αρπάξανε το σεντόνι και έφυγε από τα χέρια τους γυμνός. Αυτό είναι το ρήμα περιβάλλω. Σύντομα τυλίγεσαι κανένα φορά. Βάζεις κάτι απάνω σου. Ένα σεντόνι. Μια κουβέρτα. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα ημάτια λευκά να περιβάλλεις τον εαυτόν σου για να μην φανερωθεί η εσχήνη της γύμνιας σου. Ακούστε τι λέει εδώ. Άκουσε εδώ. Είσαι γυμνός. Σε βλέπω γυμνό. Εμένα. Σας έλεγα την άλλη φορά. Μου έλεγαν για έναν κύριο ο οποίος επήγε με κάποιο πρόσωπο στο γιατρό. Δεν ήταν ο γιατρός εκεί. Περιμένανε εκεί στο θάλαμο. Στον προθάλαμο. Να που περνούσε ο γιατρός. Τον χαιρέτησε. Τον ασθενή που θα εξήταζε. Κοιτάζει και τον άλλον. Του λέει του ασθενούς που τον εξήταζε. Ο κύριος λέει που να παίξω τι είναι. Συγγενείς ήταν, δεν ξέρω. Λέει. Τι παρατηρήσατε, λέει η γιατρέ. Κατά την αναπνοή του, λέει, τούτα εδώ. Αυτό σημαίνει, λέει, άσθημα τρομακτικά προκεφορημένο για να πάρει αναπνοή. Και να ήταν άσθημα, μήπως είναι τίποτα, λέει, καρδιακό. Και του βγάλανε εκεί την ώρα καρδιογράφημα, δεν ξέρω τι άλλο του κάμανε. Εκεί την ώρα! Και απεδείχθηκε ότι ο άνθρωπος ήταν πολύ περισσότερο άρρωστος από τον άλλον που είχε πάνω τον δύο γιατρός. Παρακαλώ, ιδιαιτέρως. Απευθύνεται το πνεύμα του Θεού απόψε σε ψυχές οι οποίες χρειάζομαι να καταλάβω ότι είμαι γυμνός και ότι τα ρούχα με τα οποία περιβάλλομαι δεν είναι εκείνα τα του Θεού ρούχα, τα ημάτια. Είναι δικά μου ημάτια. Λίγο ακόμα και θα φανεί η εσχήνη μου. Ξέρετε ποια είναι η εσχήνη. Λέει, συγχωρείτε πολύ, λέει, ο Κύριος. Ποιος είναι, λέει, ο Κύριος, δεν ξέρω. Δεν μας ξέρεις το οποίον. Παρακαλώ, δεν σε ξέρω. Τώρα, έρχεται κάποιος και λέει, αυτά εμένα δεν με αφορούν. Χτύπα ξύλο. Ούτε γυμνός είμαι, ούτε τα ημάτια που φέρω είναι ανθρώπινα και προσωπικά και δικά μου και σαρκικά. Και ούτε υπάρχει κίνδυνος να φανεί η εσχήνη της γυμνότητός μου. Γι' αυτό είδατε πως αρχίζει. Σε συμβουλεύω. Ποτέ δεν θα πει συμβουλεύω, είναι άλλο πράγμα από το επιτάσω. Συμβουλεύω σημαίνει εάν θέλεις το κάνεις. Δεν συμβουλεύει το αφεντικό ποτέ τον υπάλληλο και του λέει σε παρακαλώ πάρα πολύ, λέει πούλησε, λέει, και αυτά τα υφάσματα τόσο. Δεν είναι συμβουλή. Του λέει αυτά τα υφάσματα περσινά δώσ' τα μισοτιμής. Εντολή. Εδώ πρόκειται περί συμβουλής. Για να αφήσει τον άνθρωπο Κύριος ο Θεός να φέρει την προσωπική του ευθύνη. Να σας πω τι, αδελφοί μου. Η πρώτη ώρα δεν είναι ούτε για κηρύγματα, ούτε για ομιλίες, ούτε για... Λέγονται πέντε αλήθειες και αυτές τις αλήθειες Κύριος ο Θεός τις προβάλλει σαν ερωτηματικά μπροστά μου. Μετράς, βλέπεις, ποιος είμαι, ποιος είσαι, πορεύσου αναλόγως. Είναι εύκολο να γελάσεις εμένα. Εμένα προσωπικώς με γελάς πολύ εύκολα. Είμαι αγαθός. Καλός, κακός, είμαι αγαθός. Στην έννοια που λέει ο κόσμος, αυτός αγαθιάρης. Με δουλεύεις εύκολα. Και το πρεσβυτέριο, και αυτό εύκολα το δουλεύεις, γιατί είναι άνθρωποι, ξέρετε, οι πρεσβύτερες της Εκκλησίας, που κι αυτοί δεν το βάζει στο μυαλό του. Όσο πιο πνευματική είναι μια εκκλησία, μη σου φανεί παράξενο, τόσο πιο εύκολα την ξεγελάς. Τελείωσε. Και ξεγέλασες τους πάντας. Αφού προηγουμένως σε φρόντισες να ξεγελάσεις τον εαυτόν σου. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, ξέρεις, τελευταίες στιγμές είναι. Τελευταίες ώρες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Κάποτε, αγαπητοί, οι μεταξύ μας νέοι ήταν αγέννητοι το 53 που ξεκινήσαμε. Αυτά τα λέγαμε. Και θα έρθουν δύσκολες ώρες και θα έρθουν παγκόσμια στενές ώρες και θα έρθουν προβληματισμοί, θα έρθουνε. Τώρα πια, δόξα στον Κύριο, αυτά τα πράγματα τα ζείτε, τα διαβάζετε, τα ακούτε, εμπειρία έγινε, δρόμος έγινε και τον περπατάμε. Δόξα στον Κύριο. Και έχει μια συμβουλή, Κύριος ο Θεός. Να σου πω κάτι. Λέει, ορίστε. Σε συμβουλεύω. Αν θέλεις, ακούσέ με. Δεν θέλεις. Λυπούμε. Και η συμβουλή μου είναι απλή. Κοίταξε, τα ρούχα με τα οποία περιβάλλεσαι, φαίνεσαι, προβάλλεσαι, είναι ρούχα όχι δικά μου. Αν κοιτάξτε, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία ο Κύριος άφησε για τον εαυτόν του. Να γίνεται το δείπνο, το πει ο Κύριος. Το πώς να γίνεται το δείπνο, το είπε στον Παύλο να το πει. Αλλά δεν άφησε τον Παύλο. Γιατί μπορούσε να πει κάποιος, καθόμαστε στο δείπνο. Ο Παύλος το είπε, δεν το είπε ο Παύλος. Η αναγέννηση δεν είναι θέμα. Είναι θέμα του Κύριου. Το βάσταξε για τον εαυτόν του ο Κύριος. Την καθαρότητα της ζωής. Ο Κύριος λέει, αυτά τα πράγματα θα τα πω μόνος μου εγώ. Και έδωσε στον Ιωάννη, στον Πέτρο, στους Ευαγγελιστάς τις λεπτομέρειες των πραγμάτων. Τις βασικές όμως θεμελιακές αλήθειες τις κράτησε για τον εαυτόν του ο Κύριος. Μεταξύ αυτών βλέπετε είναι και τούτη η συμβουλή η τελευταία. Λέει, συγχώρησε με να σου πω κάτι. Δεν πας καλά. Είναι, ξέρετε, το αρμόδιο πρόσωπο. Το πρόσωπο που γνωρίζει τα πράγματα. Έρχεται το παιδί, πώς πήγε σχολείο. Καλά. Και πώς, τι σου είπε η δασκάλα. Λέει, ευτυχώς λέει που δεν βρέθηκε πάνω από το 20. Λέει, 85 θα μου βάζε. Και τα τετράδια σου, που, εδιάβασες, που. Κάθε φορά πάει και στη δασκάλα η μάνα. Λέει, τι γίνεται λέει, με τον πιτσιρικά. Ούτε έρχεται, ούτε διαβάζει, ούτε στην ταράτσα ανεβαίνει. Λέει, στη γυμναστική δεν είναι πρώτος μόνο. Ούτε τετράδια έχει, ούτε βιβλία έχει, ούτε γόμα έχει. Έλα εδώ, λέει, τι γίνεται με σένα.
0: Και πού?
1: Η μάνα έχει την κοινό νου να μπορεί να πει. Τώρα τι θα πιστέψει, το αρμόδιο πρόσωπο ή το παιδάκι?
0: Τα πράγματα είναι απλά, αδελφή μου. Εμένα τι να με κάνετε? Ή οποιονδήποτε άνθρωπο τι να σας πει? Εδώ υπάρχει συμβουλή. Δεν θες να με ακούσεις? Ναι, δεν πας καλά. Δεν πας καλά. Ούτε η προσευχή σου είναι όποια πρέπει και όσοι πρέπει. Στη μελέτη σου είσαι πάμπτωχος. Καθόλου σχεδόν μελέτη. Η εκκλησία σου τελείως τυπική. Όταν μπορείς, εάν μπορείς, εάν δεν κάνει υγρασία, ξηρασία, ήλιο, λιακάδα και σκιά, κάπως έτσι ας πούμε. Το καλοκαίρι έρχεσαι, το χειμώνα δεν έρχεσαι. Αν είσαι όμως θερινός, δεν έρχεσαι το καλοκαίρι και κάπου κάπου έρχεσαι το χειμώνα. Το στόμα σου ο Θεός να φυλάξει. Το χρυσό ψαλίδι που λένε. Όδη, γυλεκάκια, σακάκια και βυζάνες κρέμα, ολόκληρες. Σε Πάσκα. Άσε δε, άσε δε, που να μην το είχαν εφεύρει εκείνο το τηλέφωνο, εκείνο ο Μπέλ που το εφεύρε. Τι συφορά έμπασε αυτό το τηλέφωνο? Καλά. Και ο κύριος τα ξέρει και ο κύριος τα βλέπει και λόγια και κακομοιριές και μικρότητες, τα πάντα και κατηγόριες, τα πάντα βλέπει. Όπως ακριβώς έχεις δει, παίρνεις το γιατρό. Την ακτινοσκόπηση, πώς το λένε και εκεί, την ακτινογραφία, και τη βάζει έτσι, εσύ κοιτάς την αντίσταση. Και το μάτι του γιατρού βλέπει αλλιώς και κάνει «Οχ, οχ, οχ». Εσύ κοιτάς μια το γιατρό, μια κοιτάς το τζάμι, μια κοιτάς και το μαύρο το χαρτί και δεν βλέπεις τίποτα. Αυτός ξέρει, πρέπει αυτό, λέει. Δεν έχει 20 μέρες ζωή, λέει, αυτό το πράγμα. Το κοιτάς εσύ, έτσι το βάζεις έτσι, το βάζεις έτσι, ανάποδα, τι πες γιατρέ με 20 μέρες ζωή. 20 μέρες ζωή. Έτσι βλέπει, ξέρει, το Θεός. Δεν πας καλά. Και πολύ σύντομα θα έρθει η ώρα της εσχήνης σου. Της γύμνιας σου. Διότι, ξέρετε, με δικό μας ένδυμα δεν μπορούμε να ανέβουμε εκεί πάνω. Μια φορά πήγε στο γάμο κάποιος, λέει ο Κύριος, και όλοι. Αυτό το έχω ζήσει. Σας το έχω ξαναπεί. Στα Δωδεκάνησα παντρεύτηκε η αδερφή της γυναίκας μου. Επήρε έναν Ελληνοαμερικανό. Εκείνα τα χρόνια. Όταν πήγαμε λοιπόν εκεί πέρα, εφοράγανε όλες οι αδελφές, οι εξαδέλφες, μέχρι δεύτερες εξαδέλφες, το ίδιο φόρεμα. Το είχε φέρει ο γαμπρός, μπαούλα ολόκληρα ύφασμα, το ίδιο. Αλλά δεν μπορούσε να φέρει και κουστούμια αντρικά. Και έδωσε από ένα μαντίλι, αλλά όμοιο μαντίλι, θυμάμαι, με μια ρίγα. Ήταν και να το βάλουμε εδώ. Είχα πάει στο γάμο και πέρα, στο νησί. Καλοκαίρι ήταν. Ήταν τούτο το έθιμο. Το ένδυμα του γάμου. Κάπου τον έπιασε. Αυτός δεν θα ήταν οι άλλοι με άσπρα και αυτός θα είχε μπλε. Θα ήταν όλοι με μπλε και αυτός θα ήταν κάπως. Το πιάσε όμως το μάτι αμέσως. Δεν έκαμε. Το χέρι τώρα εδώ, εσύ δεν έχεις ένδυμα γάμου. Δεν είσαι ντυμένος με το όμοιο ύφασμα, με τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο ράψιμο, το ίδιο χρώμα. Έξω. Με δικά μας ενδύματα θα πάμε επάνω. Μιλάω σε ανθρώπους οι οποίοι αποφασίσανε να πάνε στον ουρανό. Απευθύνομαι σε ψυχούλες οι οποίες είπανε τα πάντα χαμένα, τα πάντα γκρεμισμένα, τα πάντα βουλιαγμένα, τι με νοιάζει εδώ πέρα. Σκοπός ένας, να πάω επάνω. Καμιά φορά το λέμε, παρακαλώ επιτρέψτε μου να το επαναλάβω. Και ζηλεύεις, ας πούμε, ξέρω εγώ ποιον, έναν αγαπητό εκεί πέρα, ο οποίος έχει 11 Chris Craft. Είδατε οι 11, 11. Έτσι είπε ο Χριστός. Αυτοί, σε αυτόν τον κόσμο, αυτά τα Chris Craft έχουν να περνάνε και από κάνουν άνθρωπο από πάνω, όπως περάσαν το καλοκαίρι από πάνω.
1: Εσένα σου αρκεί κάτι άλλο. Έβγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ.
0: Τώρα είναι κάποιος, λέει, με συγχωρείς πολύ, λέει, να σου πω κάτι. Λέει, ορίστε. Λέει, μαζί με το δούλε, αγαθέ και πιστέ, λέει, και ένα κρυσκράφτη, γίνεται.
1: Α, τι να σου πω, ξέρω.
0: Μάλλον όχι. Όχι, λέει, κακό είναι, λέει, τι γίνεται. Και αυτό είναι πρώτα, βέβαια, αυτό, λέει, αλλά...
1: Όχι, λέει.
0: Αυτοί οι άνθρωποι έχουν, αυτά έχουν. Ας τους να τα χαρούν οι άνθρωποι. Ούτε μην τους ζηλέψεις, ο Θεός να σε ευλογήσει. Αυτό το λίγο έχουν. Αυτό το χρησκάφτε έχουν. Ας το χαρούν οι άνθρωποι. Εσύ θες τα πάνε. Τώρα και τούτο και εκείνο και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο από εδώ, Δευτέρα, Τετάρτη, Κυριακή από εκεί. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Είναι απλό.

Υπάρχει όμως μία καρδιά η οποία θα πει, Κύριε, έτσι είναι, δεν πάω καλά. Δεν πάω καλά. Τι να κάνω, Κύριε? Α, έχω να σου πω. Πρώτον, να πετάξεις τα ρούχα σου. Δηλαδή να πετάξω τα ρούχα μου άλλη γύμνια. Ναι. Πρέπει να ντραπείς εδώ. Για να μην ντραπείς εκεί. Και να σηκωθείς και να πεις, αγαπητοί μου, τόσα χρόνια ήμουν στην εκκλησία, τόσα χρόνια κάθομαι στο δείπνο, τόσα χρόνια με λέτε αδελφό σας, όμως δεν πήγαινα καλά και δεν πάω καλά. Αν δεν ντραπείς εδώ, θα ντραπείς εκεί. Αυτά τα ρούχα θα τα πετάξεις. Και σε συμβουλεύω να αγοράσεις ημάτια από μένα. Σου κάνει εντύπωση να αγοράσεις ημάτια από μένα? Τι σου κάνει εντύπωση απ' όλα? Το ρήμα αγοράζω. Πρώτη φορά ξέρετε αυτό. Τα πάντα είναι δωρεάν. Τα πάντα είναι κατά χάρη. Είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται αυτό το ρήμα. Αγοράζω. Τι σημαίνει αγοράζω? Δίδω αντίτιμο. Υπάρχει αντίτιμο? Ναι. Όλα τα άλλα, αγαπητοί μου, δεν βγαίνουν από αυτό το βιβλίο. Μία όμορφη συγγραφή εδαφίων που κάναμε, αυτή είναι εξωγραφική, εξωβιβλική, χωρίς το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Στις τελευταίες μέρες λέει, για τους σωσμένους δωρεάν ανθρώπους εν το αίματι του Ιησού Χριστού, ότι θα χρειαστεί να καταβάλουν τίμημα. Είναι το τίμημα της οικογενείας, το τίμημα της αξιοπρεπίας, το τίμημα της κοινωνικής παραστάσεως, το τίμημα της υγείας και αν χρειαστεί είναι το τίμημα της ζωής. Γιατί όποιος θέλει να βρει τη ζωή του, αυτός θα την χάσει. Είσαι πρόθυμος να αγοράσεις σημάτια από τον Θεό? Φροντίζουμε και αγοράζουμε όλοι οι μάτια από την κοινωνία. Δεν σε ξέρει και ο διπλανός σου και μάλιστα στις σημερινές πολυκατοικίες. Στο ασανσέρ μπαίνει ο άλλος, αλλά ποιος είναι που το ξέρεις? Μου έλεγε κάποιος, δεν ξέρω λέει, αλλά μου πάει άσχημα λέει. Στο ασανσέρ όταν είμαι λέω καλημέρα, σε όποιον είναι μέσα στο ασανσέρ. Καληνύχτα, καλησπέρα. Και με κοιτάνε οι άνθρωποι, λέει, έκπληκτοι. Βρέθηκε ένας άνθρωπος που πήρε, λέει, καλημέρα. Σε χωρίζει από τον διπλανό σου ένα τούβλο τρεις πόντι και είναι ένας άλλος κόσμος ξένος από μένα και από σένα. Είναι ανάγκη να πάμε στο Θεό να τα αγοράσουμε και όχι στην εκκλησία. Στην εκκλησία ο ένας έχει περίπου μία καλή ή περίπου καλή γνώμη για τον άλλον. Μη ρωτήσεις την οικογένειά σου. Μη ρωτήσεις παρά μόνον τον Κύριο. Κύριε, πώς με βλέπεις? Ξέρετε, πολλές φορές κάνουμε το σφάλμα που κάνουν τα παιδιά στις εξετάσεις. Έχουν να γράψουν το πρωί σε 9 και πάνε από τις 7.30 έξω από το σχολείο. Και λέει, καμιά ερώτηση? Και ο ένας λέει μια ερώτηση που την έχει ακούσει, ένας άλλος μια άλλη. Και τρίβει τα χέρια του άλλος. Λέει, πώς πας? Ό,τι είπαν τα παιδιά, λέει, τα ξέρω όλα. Αυτά ήταν τα παιδιά από όξω, τι είπανε. Μέσα τα αφεντικό, τι θα πει? Και δεν μπορεί να πεις του καθηγητού όταν σε μηδενίσεις στην κόλλα, με μηδενίζεις, έξω ξέρεις πως θα πάω, έξω με τα παιδιά. Έξω με τα παιδιά, πως θα με νοιάζει με πως θα πας με τα παιδιά. Μέσα τι είπες? Πάμε στο Θεό απόψε, αγαπητοί. Έτοιμοι να αγοράσουμε με πληρωμή αυτή τη φορά. Με πληρωμή την αξιοπρέπειά μας. Με πληρωμή την τροπή μας. Με πληρωμή την απώλεια της υγείας μας. Με πληρωμή την

απώλεια των περιουσιακών μας στοιχείων, με πληρωμή την κοινωνική μας φθορά, με πληρωμή την ίδια τη ζωή μας. Και να προμηθευτούμε από εκείνον η μάτια, να περιβληθούμε, να αγοράσουμε και κάτι ακόμα. Τα ημάτια που θα προμηθευτούμε από τον ίδιο τον Θεό, πάρε μου, λέει, να είναι ημάτια λευκά. Λευκά. Είδατε τι θαυμάσια λέει. Να μην, μπορούσε να πει θαυμάσια, γιατί να προμηθευτείτε η μάτια παρεμού, τα οποία να μην είναι σκούρα. Αφήνει από εκεί και πέρα, καταλάβατε. Μια μεγάλη γκάμα, ένα ελεύθερο πεδίο, ένα μεγάλο τόξον, να αρχίσει να μην είναι σκούρα. Και το πράσινο δεν είναι σκούρο. Και το γαλάζιο δεν είναι σκούρο. Και το ατλαζένιο εκείνο εκεί δεν είναι σκούρο. Και το ροζ δεν είναι σκούρο. Και πώς τα λένε οι γυναίκες, έχουν 2 εκατομμύρια αποχρώσεις στα χρώματα. Δεν είναι σκούρο. Όχι, λέει, όχι, όχι, όχι. Η επιλογή δεν θα γίνει από εσάς. Η επιλογή είναι δική μου. Και δεν θα εισέλθει κανένας χωρίς ημάτια λευκά. Όταν ο αρχιερέας, αν θέλετε διαβάστε απόψε, έμπαινε μια φορά το χρόνο στα Άγια των Αγίων, εφορούσε εφόδ λευκό. Και έπρεπε να περάσουν 1000 χρόνια μέχρι ότου το Πνεύμα το Άγιο να γράψει αυτή την επιστολή και να μας μιλήσει ότι τώρα ιερείς είναι η Εκκλησία και ότι τα ημάτια της Εκκλησίας πρέπει να είναι των πιστών λευκά. Κάνουμε ένα λάθος. Το παίρνουμε συνήθως αυτό το λάθος, το σφάλμα γίνεται, διότι τα παίρνουμε τα γεγονότα από την κοινωνική ζωή. Πες ότι ανοίγεις ένα κουρίο. 1 εκατομμύριο δραχμές έφερες από την Αυστραλία, κουρίο. Τα λεφτά σου, τα πάντα σου όλα. Άρα για να βγάλεις τα λεφτά σου, το νίκη σου, 200.000 δραχμές το μήνα νίκη, καταλαβαίνεις, ε? Το ξύρισμα το έβαλες 1.200. Μπήκε ένας στα εγγένεια. Σε μια εβδομάδα μπήκε άλλος ένας. Οπότε ξέρεις τι κάνεις. Αρχίζεις και βάζεις νερό στο κρασί σου. 1.200. 1.800. 500. 300. Ένα 50. Αν είναι τόσο. 100 δραχμές. Πόσο το ξύρισμα τώρα. Δεν είναι έτσι με τα πνευματικά. Εμείς λέμε και πόσοι είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Λίγοι. Πόσο είναι ο κόσμος έξω χωρίς να ξέρει την αλήθεια. Πολύ. Τι να κάνουμε τώρα, λέει. Ο Θεός λέει, λίγους έχω. Τι να κάνω, να τους χάσω, λέει, και αυτούς. Δεν πειράζει, λέει, βάλει νερό. Και αυτός. Και εσύ, λέει, δεν πειράζει. Εσύ, λέει, δεν πειράζει, έλα και εσύ. Λέει. Ξέρεις, λέει, εγώ, έλα και εσύ. Ποιος θα δω αυτά τα πράγματα. Ξέρετε τι είπε μια φορά ο Θεός στο Μωυσή. Λέει, άκουσε Μωυσή. Μου φερθήκαν, λέει, αυτός ο λαός ο σκληροτάχυλος πολύ άσχημα. Λέει, ναι. Βγες έξω, εσύ, λέει, και η δική σου, θα τους κάψω. Και θα αρχίσω από την αρχή μαζί σου. Ο Θεός δεν δεσμεύεται με νούμερα. Δεν ακουμπάει σε αριθμούς ο Θεός. Στον Πέτρο είπε, μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε. Δεν έχει κόμμα ο Θεός. Όσους περισσότερους εξασφαλίσει, τόσο πιο πολύ αναπαύεται η καρδιά του. Ο Κύριος ξεκίνησε με το περίφημο κίνο. Εάν της ένας. Ένας. Γιατί όχι. Τη δουλειά του την έκανε με ένα Παύλο. Στους Εβραίους εμίλησε με ένα Πέτρο. Μένει τίποτα. Μένει να σταματήσω. Και να σου πω απόψε. Και να προσευχηθείς για μένα απόψε. Να πάμε μπροστά στο Θεό. Κύριε, αυτός είμαι, βάλε με στο τζάμι το φωτεινό και κοίταξε την ακτινογραφία μου. Πώς με βλέπεις. Άκουσέ τα. Σε συμβουλεύω. Πρώτον,
να ρηθείς. Να τα πετάξεις αυτά που έχεις. Και να αγοράσεις από μένα η μάτια για να ντυθείς για την ημέρα εκείνη να μην εσχυνθείς. Και τα ημάτια που εγώ δίνω είναι ημάτια λευκά. Δεν ξέρω τι θα συμβεί το άλλο Σάββατο. Αν θα είμαι εδώ το άλλο Σάββατο. Αν θα είσαι εσύ το άλλο Σάββατο. Κάτω από ποια γεγονότα θα μιλάμε το άλλο Σάββατο. Ξέρω με βεβαιότητα ότι ο Χριστός απόψε απευθύνεται σε ψυχούλες και τους λέει «Έχω για σένα μια συμβουλή. Θέλεις να με ακούσεις?» Κύριε, βοήθησέ μας να σε ακούσουμε. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ ο δούλος σου απόψε να μιλήσουμε οι δυο μας χωριστά στα γόνατα στο δωμάτιο με το κλειστό φως. Κύριε, φύλαξέ με από τον σου παρουσιάσω τα κουρέλια μου και να επιμείνω κιόλας. Βοήθησέ με να εσχυνθώ για να μην κατεσχυνθώ. Κύριε, ποιο τίμημα θέλεις να το καταθέσω, να το καταθέσουμε για να προμηθευτούμε επιτέλους τα δικά σου τα ημάτια. Και βοήθησέ μας τα ημάτια αυτά που είναι καθαρά και λευκά να τα διατηρήσουμε άσπρα, χωρίς ρητίδα, χωρίς κοιλίδα ή τι των τιούτων, μέχρι τη γρήγορη ώρα της παρουσίας σου, σε μια μικρή διαδρομή προς δόξαν σου. Αμήν. Κυκλοφόρησε το σάλπισμα.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Διαβάζω. Δεν σας λέω από πού, όχι. Καλύτερα να τα ακούσετε. Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους, τους πιστεύσαντας εις αυτόν. Εάν σεις μείνετε εις των λόγων των δικών εν το λόγο το εμώ, είστε αληθώς μαθητέ μου. Εάν μείνετε, τότε θα είστε μαθητέ μου. Και δεύτερον, και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια μένοντας εις των λόγων του Κυρίου, θα γνωρίσετε την αλήθεια. Και τρίτον, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει. Απεκλήθησαν λοιπόν προς αυτόν. Σπέρμα του Αβραάμ ήμεθα και δεν έγιναμε δούλοι σου δεν από όποτε. Πώς σοι λέγεις ότι θέλετε γίνει ελεύθεροι? Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι, θα το προσέξουμε, πας ως της πράτη την αμαρτία. Τι σημασία καταγωγή και μου λες Αβραάμ και μου λες άλλα πράγματα? Πας ως της πράτη την αμαρτία, δούλος είναι της αμαρτίας. Πας ως της πράτη την αμαρτία, δούλος είναι της αμαρτίας. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως θέλετε είστε ελεύθεροι. Μόνον τότε θα μπορέσετε να είστε ελεύθεροι, εάν ο Χριστός σας ελευθερώσει. Διαφορετικά, δούλοι της αμαρτίας σε όλη σας τη ζωή. Σκλαβιά χωρίς έλεος. Ελευθερία μόνον δια του Ιησού Χριστού. Και τώρα που είναι γραμμένο. Ιωάννης 8:31 και λίγο παρακάτω. Θα το διαβάσετε με την ησυχία σας. Και αν συμφωνείτε, θα πείτε δόξα σοι ο Θεός. Να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Πατέρα μας ουράνιε και Θεέ μας, δοξασμένο το όνομά σου το Άγιον εις τους αιώνας. Μεγάλος, αληθινός, δυνατός. Δυνατός εις το έλεος σου. Δυνατός και εις τις κρίσεις σου. Και το ένα δοκιμάσαμε και το άλλο γευθήκαμε. Δοξασμένο το όνομά σου. Από μας εξαρτάται εάν θα μείνουμε στο έλεος σου ή εάν θα δοκιμάζουμε κάθε μέρα και για πάντα την αποδοκιμασία σου και την κρίση σου. Το μήνυμα που ήρθε μπροστά μας με τα λίγα λόγια του Κυρίου μας, πόσο μεγάλο, πόσο αληθινό, πόσο σημαντικό για την εποχή μας. Ποια εποχή μας? Για τον καθένα από μας στην εποχή μας. Η ελευθερία, η πραγματική ελευθερία, η σε βάθος ελευθερία που έχουμε ανάγκη όλοι μας, που τη λαχταρούμε. Μόνον ο Χριστός τη χαρίζει και τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε και προτρέπουμε κάθε μια ψυχή να καταφύγει στον ζωντανό Ιησού Χριστό και να πάρει από Αυτόν την πλήρη απελευθέρωση, να κοπούν τα δεσμά, να αναπνεύσει ελεύθερα, να βρει ένα σωστό προσανατολισμό, να γεμίσει η καρδιά από χαρά και αγαλίαση. Ο Χριστός μόνον ελευθερώνει. Όλοι οι άλλοι οι οποίοι υπόσχονται ελευθερία, αδυνατούν να την προσφέρουν και προσφέρουν ύστερα από το κήρυγμά τους χειρότερα δεσμά, όπως η ιστορία το βεβαιώνει. Σε παρακαλούμε το πρωινό αυτό, σοβαρά και υπεύθυνα, ο καθένας κάτω από την οδηγία του Πνεύματός σου του Αγίου να σκεφτεί, να σταθμίσει το μεγάλο αυτό θέμα και να πάρει τη μεγάλη απόφαση να στραφεί προς τον Χριστό και να ζητήσει την μόνη και πραγματική ελευθερία, την ελευθερία από την κατάρα της αμαρτίας που ταλαιπωρεί τον άνθρωπο, τον οδηγεί σε θάνατο, τον οδηγεί σε μια συμφορά. Δοξασμένο το όνομά σου. Τα πάντα από σένα περιμένουμε. Δοξάστη τη εμέσα ημών. Ω Κύριε, ελθέτω η βασιλεία σου μέσα εις τις καρδιές όλων μας. Αυτό μόνο εσύ ο Θεός μπορείς να το κάνεις και πάλι για σένα, για την δόξα του ονόματός σου. Σε ευχαριστούμε. Δέξου τη χαρά μας,
την ευγνωμοσύνη μας και τους ύμνους μας που στέλνουμε σε σένα, Πατέρα, στον αγαπημένο μας Κύριό μας, Ιησού Χριστό, και στο Πνεύμα Σου το Άγιο, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

η ανθρώπινη ψυχή μοιάζει πάρα πολύ με ένα πολύ παλιό βιβλίο, μέσα στο οποίο είναι γραμμένες κάποιες αλήθειες, μεγάλες αλήθειες, αλλά άπιαστες σε όλες τις εποχές και στην εποχή μας φυσικά. Αλήθειες που εκφράζονται σαν κάποιοι πόθοι, οι οποίοι πόθοι με κανένα τρόπο δεσμήνονται από μέσα από την ανθρώπινη ψυχή, όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων. Η ψυχολογία τα λέγει αυτά αρχέτυπα και δεν μπορεί να βρει την άκρη τους. Δεν έχει σημασία. Υπάρχουν μέσα στην ανθρώπινη ψυχή και ό,τι και κάνουμε δεν θα μπορέσουμε να τα σβήσουμε, όχι μόνον, αλλά λειτουργούν σαν ένα ελαττήριο, σαν ένα κίνητρο μέσα στη δραστηριότητα των ανθρώπων σε όλες τις εποχές. Δικαιοσύνη φωνάζουν πάντοτε οι άνθρωποι. Ισότητα, ισοπολιτεία, ελευθερία. Σας ερωτώ, ξέρετε καμιά εποχή που οι άνθρωποι να μην τα γύρευαν αυτά τα πράγματα? Πέστε μου, να αρχίσουμε από τον 5ο π.Χ. αιώνα και να μου πείτε ποια εποχή οι άνθρωποι δεν τα είχαν γραμμένα στις σημαίες τους και γι' αυτά δεν αγωνιζόντουσαν. Επαναστάσεις, πόλεμοι, συγκρούσεις, η μία πίσω από την άλλη. Αποτέλεσμα, μηδέν, στρογγυλό μηδέν, όχι μόνο, αλλά μια υποτροπή του κακού που υπάρχει πάντοτε μέσα στον κόσμο. Και πάντοτε, χάρη αυτών των επιδιώξεων, αίμα, πολύ αίμα, τρέχει το αίμα. Η ιστορία είναι ματοβαμένη. Οι διάφορες επαναστάσεις που εγίνονται κάτω από αυτήν τη σημαία και στηρίζονται σε δύο μεγάλες πλάνες. Οι ηγέτες, αυτοί που πήγαιναν μπροστά, ενόμιζαν οι πρώτοι πλάνοι ότι το να αποδώσεις δικαιοσύνη στους ανθρώπους, ισότητα και ελευθερία, είναι πράγμα εύκολο. Πρώτη μεγάλη πλάνη. Δεν είναι εύκολο. Είναι απραγματοποίητο. Και η δεύτερη πλάνη ήταν ότι εάν στον κόσμο δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, φταίνε οι άνθρωποι, εδώ είναι η δεύτερη πλάνη, μερικοί άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι που είναι κακοί. Ενώ δεν είναι έτσι, φταίνε οι άνθρωποι, αλλά όλοι οι άνθρωποι και εμείς, διότι δεν είμεθα εις θέση, έστω και αν θέλουμε, να αποδώσουμε αυτά εις την ανθρωπότητα. Η δικαιοσύνη, η ισότητα, η ελευθερία προσφέρονται στον άνθρωπο μόνο από τον Θεό. Είναι γραμμές και ιδιότητες του Θεού, τις οποίες δεν τις δίνει ποτέ σε άλλον. Και μόνο μια προσφυγή στον Θεό μπορεί να μας κάνει να απολαύσουμε αυτά τα αγαθά τα οποία ζητούν οι άνθρωποι, οι ανθρώπινες καρδιές. Αντίθετα, όταν οι άνθρωποι αγωνίζονται μόνοι τους να φέρουν αυτόν τον παράδεισο επί της γης, τα αποτελέσματα των ενεργειών τους είναι τραγικά. Είναι χειρότερα από τα πρώτα. Είναι διδάγματα της ιστορίας αυτής. Πάρτε τις δύο μεγαλύτερες επαναστάσεις των τελευταίων αιώνων. Τη Γαλλική Επανάσταση, την Ιουλιανή, και τη Ρωσική, την Οκτωβριανή Επανάσταση. Και κοιτάξτε πόσο αίμα, πόση συμφορά, πόση καταστροφή έφεραν χάρη της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και των άλλων που υπήρχαν γραμμένα μέσα στις καρδιές των ανθρώπων αλλά δεν τα έβλεπαν στην καθημερινή τους ζωή. Και επαναλαμβάνω, στα μάτια και στην ψυχή των ανθρώπων, παρόλες τις απογοητεύσεις, πάντοτε πλανάται ο πόθος αυτός. Α, να μπορούσαμε να ήμασταν έτσι, να υπήρχε δικαιοσύνη, να είναι ο άνθρωπος πραγματικά ελεύθερος, να είμαστε πρεαδοφεΐσοι, να μην έχουμε προνόμια και να μην έχουμε, λέγω, υπόθη αυτοί υπάρχουν. Ευσεβείς πόθη, οι οποίοι οδηγούν μόνον σε ένα σημείο, στη σκληρή απογοήτευση.
Ενθυμούμε πριν από την απελευθέρωση στην κατοχή. Όταν όμως πλησίαζε το τέλος. Συνεδριάζαμε λοιπόν. Οικογένεια, φίλοι, παρέα. Δεν μου λες, τώρα θα έχουμε ειρήνη. Ναι, θα έχουμε ειρήνη. Και δεν θα έχουμε πόλεμο. Όχι, δεν θα έχουμε πόλεμο. Και απορία. Τα πολεμικά πλοία, τι θα τα κάνουμε. Βρισκότανε κάποιος πιο εφάνταστος από τους άλλους. Το θυμάμαι, δηλαδή το άκουσα. Τα πολεμικά πλοία, άκουσα να σου πω. Αυτά λέει θα τα κάνουμε κρουαζιερόπλοια. Θα μπαίνουν μέσα οι εργάτες, θα κάνουν κρουαζιέρες στη Μεσόγειο, στα νησιά. Τι ωραίο, δεν σ' αρέσει. Πώς δεν μ' αρέσει, κουτός είμαι να μην μ' αρέσει. Πούντο. Τώρα η Μεσόγειος έχει πιο πολλά πολεμικά από κάθε άλλη εποχή. Έχει πιο πολλά πολεμικά από ψάρια. Τα ψάρια λιγοστεύουν και τα πολεμικά αυτά. Και δεν έγινε αυτό. Ήμασταν παιδιά τότε και λαχταρούσαμε τη σοκολάτα. Η σοκολάτα έρχεται από μακριά, έρχεται από κάτω, από εκεί, από την Ινδοκίνα και αλλού. Κατοχή, ψωμί δεν υπήρχε για σοκολάτα, μιλά. Ξέρεις πώς θα είναι η σοκολάτα. Όσο θέλεις θα μπορείς να αγοράζεις, πάνω φθηνή. Πιο φθηνή και από το ψωμί. Τι λέτε εσείς. Και τώρα μ' αρέσει η σοκολάτα. Αλλά είναι τόσα άλλα που μεσολαβούν, ώστε. Και ακόμα η τρίτη απορία, και δεν φαντάζομαι να πηγαίνουμε στρατιώτες μετά, θα σταματήσει αυτή η ιστορία. Όχι, έλεγε κάποιος, ήθελα να τα συμβάσει. Θα πηγαίνουμε στρατιώτες, αλλά θα προσφέρουμε υπηρεσία στο κράτος. Ο ένας ως εφοριακός, ο άλλος ως νοσοκόμος, κάτι τέτοια πράγματα. Έγιναν. Θα γίνουν, τι λέτε. Τίποτα από όλα αυτά, αγαπητοί μου. Τίποτα. Απογοητεύσεις. Κάποια κατάρα πλανάται και σκεπάζει όλους τους ανθρώπους και τα ανθρώπινα πράγματα. Και στο τέλος, λεμένη παρά μια πικρή, μα τόσο πικρή απογοήτευση. Το πρωί διάβαζα σε μια εφημερίδα μια εξομολόγηση για όσους τον ξέρουν βέβαια, του Λουντέμι, ένας σημεοφόρος της αριστεράς. Δεν περιμένω τίποτα πλέον. Εσύ που αγωνίστηκες και έφαγες εξορίες, πράγματα, δεν περιμένω τίποτε. Και είναι ο τρίτος της σειράς μετά από τον Μάρκο Αβιέρη, τον Βάρναλη και ο Λουντέμι. Η απογοήτευση από εκείνα τα μάτια. Άλλες υποσχέσεις και άλλα αρνητικά και μαύρα τα επιτεύγματα. Και πάντα λέγω συγκινεί όλους τους ανθρώπους, ιδιαίτερος δε τους νέους, που δεν έχουν πείρα, λίγο άμυαλοι και πολύ ενθουσιώδεις, οι αφήσεις που καμιά φορά στηρίζουν με κάποιον γυμνό στιθονέο που σπάζει τις αλυσίδες και τι γίνεται και ελευθερώνεται και γίνεται ελεύθερος. Η ελευθερία είναι πολύ αγαπητή σε όλους τους ανθρώπους. Το βλέπεις αυτό από το μικρό το παιδάκι, το μόνο. Του λες πάμε από το πεζοδρόμιο και κράταμε από το χέρι γιατί έχει αυτοκίνητα. Όχι λέει, δεν θέλω να μου κρατάς τα χέρια. Βρε παιδί μου, τόσο δάκι μικρό. Είναι μέσα στον άνθρωπο το στοιχείο αυτό της ελευθερίας που δεν θέλει καμία εξάρτηση. Αλλά όμως υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες ενεργούν μέσα στον άνθρωπο, αόρατες αλλά παλιές και ισχυρές, οι οποίες τον κρατούν εχμάλωτο. Πολλών ειδών δεσμά υπάρχουν, πάρα πολλά. Είναι τα υλικά, τα δεσμά τα οποία ξέρουμε. Αλυσίδες, χειροπέδες, κατιμπάλες που βάζανε στους παλιούς και τις τραβούσαν οι καημένοι. Οι δέσμοι είναι δεσμά κατόπιν νομικά. Κάτι νόμοι φτιάχνονται και σε δένουν και δεν μπορείς να κουνηθείς. Είναι δεσμά οικονομικά και πολλών άλλων κατηγοριών. Εμείς ασχολούμεθα μόνο με μια κατηγορία, τη σπουδαιότερη από όλες. Τα δεσμά της αμαρτίας. Τα χειρότερα δεσμά από όλα τα δεσμά. Διότι είναι μέσα στα βάθη της ψυχής των ανθρώπων. Όλων των ανθρώπων, όχι μιας μερίδος. Και σε εμάς, μέσα. Υπάρχουν αυτά, κληρονομημένα από παλιά και επεκτημένα από εμάς τους ίδιους φυρηλατημένα, τα δεσμά της αμαρτίας. Μια φορά δεν επιτρέπεται, τα δέντρα τα δένουν με ένα σύρμα, να τα στηρίξουν. Αλλά φουσκώνει το δέντρο, η φλούρα του και στο τέλος έρχεται το σύρμα και μπαίνει από μέσα και το σκεπάζει η φλούδα. Τέτοιου είδους δεσμά μέσα στην ψυχή μας υπάρχουν. Δεν τα βλέπεις με την πρώτη ματιά, αλλά είναι πολύ πολύ πραγματικά.
τα δεσμά της αμαρτίας αόρατα. Μόνο το χέρι του Θεού μπορεί να κόψει αυτά τα δεσμά και να μας ελευθερώσει. Και μιλώντας για δεσμά, υπονοούμε βέβαια και τρεις άλλες μεγάλες αλήθειες. Όταν λέμε δεσμά, πίσω από τα δεσμά υπάρχει κάποιος που έφτιαξε τα δεσμά. Ο δεσμοφύλακας εκείνος που μας κρατά. Και υπάρχει κάποιος ο οποίος κρατάει το νήμα όλων αυτών των δεσμών και σέρνει τους ανθρώπους μέσα στην αμαρτία. Είναι ο εχθρός των ψυχών μας, τον οποίον πολύ πολύ καλά γνωρίζουμε. Θυμάμαι κάποτε έβλεπα από μακριά μια αρκούδα, πόσο, 2 μέτρα, και χόρευε η καημένη, άγρια όμως. Και όταν πλησίασα κοντά, είδα ένα γυφτάκο τόσο δά, αλλά της είχε περασμένο το χαλκά στη μύτη και την τράβαγε. Έτσι γίνεται, κάποιος υπάρχει πίσω από τα δεσμά αυτά. Δεν μπορούμε να διαθέσουμε τον εαυτό μας όπως θέλουμε. Γιατί, μα δεν είμαστε ελεύθεροι. Λέει ο Απόστολος Παύλος, νιώθω εν της μέλεσή μου μέσα στα μέσα μία δύναμη η οποία με σπρώχνει να κάνω εκείνο το οποίο εγώ δεν θέλω, αλλά το κάνω. Είναι μια εμπειρία τόσο καθολική αυτή που δείχνει την υποδούλωση όλων των ανθρώπων στο κακό. Και ακόμα τα δεσμά φέρνουν παραμορφώσεις. Παραμορφωμένοι άνθρωποι. Τον βλέπεις από μακριά, λίγα λόγια ακούς, τον θαυμάζεις. Όταν όμως σκύψεις την ιδιωτική του ζωή, όχ, λες, τι έκτρωμα είναι αυτός. Κλείνεις τη μύτη σου. Πα, η αμαρτία όλους τους ανθρώπους τους παραμορφώνει και τους κάνει αποκρουστικούς. Και βλέπεις τον εγωιστή να καυχάται και να λέει και στη ρήμη του λόγου θα υπερβάλλει και κρυφογελάνε οι άλλοι, ύστερα γελάνε φανερά. Αλλά δεν μπορεί να σταματήσει διότι είναι εγωιστής, υπερήφανος, καυχισάρης και λέει πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά και φαίνονται και δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Βλέπεις τον οργύλο άνθρωπο, ο οποίος τα πηγαίνει καλά, αλλά σε μια στιγμή σκάζει δύναμή της από μέσα, τα πετάει όλα στον αέρα. Μπορεί να είναι και χριστιανός ακόμα, δηλαδή να έχει κάποια ομολογία χριστιανική. Μετά το καταλαβαίνει, συνέρχεται, η ζημιά έχει γίνει για να ξαναοργιστεί πάλι και η ζωή του να είναι ένα δράμα. Ή βλέπεις τον ζηλιάρη, ο οποίος έχει πολλά πράγματα μπροστά του, να απολαύσει, να τα χαρεί, αλλά το μάτι του ποτέ δεν τα κοιτάζει, όλα τα ξένα κοιτάζει και πάντα στάζει μέσα του το φαρμάκι. Γιατί η ζήλια τον ταλαιπωρεί. Οι τρεις από τις πιο αθώες γραμμές και πού όλα τα άλλα τα δράματα τα καθημερινά. Δούλοι της αμαρτίας. Και λέει κάτι όμορφο ο Απόστολος Παύλος, μου αρέσει πολύ. Και διούτι υπήρξαμε πάντες εμείς. Όχι μερικοί, μην κάνεις το λάθος, μην βγάλεις τον εαυτό σου έξω. Και διούτι υπήρξαμε πάντες εμείς. Είναι δεσμά παλιά αυτά, πολύ πολύ παλιά. Η Βίβλος, η οποία κάνει μεγάλη τομή μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, μας δείχνει από πού ξεκινάει η τραγική αυτή ιστορία. Και την κουβαλάμε μέσα μας. Είτε θέλετε μέσα στα γονίδια ή οπουδήποτε αλλού, τα κουβαλάμε μέσα μας. Την παλιά αμαρτία την οποία μεταβιβάζουμε και μέσα στα παιδιά. Κάποια μέρα θύμωσε η γυναίκα μου με τον Ιόν. Κάτι έλεγε. Εγώ γελούσα. Λέει, γιατί γελάς? Λέω, γελώ διότι αυτό που κάνει το παιδί αυτό, το ελάττωμα, το κουσούρι είναι από μένα. Εγώ του το έδωσα, γιατί τέτοιος ήμουνα και εγώ. Και εσωτερικά εξακολουθώ ακόμα να είμαι. Λοιπόν, τι θέλεις τώρα? Φταίει βέβαια, αλλά είναι ένα μυστήριο αυτό. Η πληρονομιά της αμαρτίας. Αλλά και από πάνω ήρθαμε και βαθίσαμε στις ίδιες γραμμές. Και σφυριλατήσαμε μόνοι μας στις ίδιες τις γραμμές. Και τα δεσμά μας τα κάναμε άχραυστα. Σε ένα παλιό φυλάδιο που είχαμε βγάλει. Αναφέραμε μια ιστορία, είχανε τον παλιό καιρό πιάσει έναν σιδερά και τον βάλαμε μέσα στη φυλακή. Α, λέει, εγώ να τα σπάσω όλα τώρα, δουλειά μου δεν είναι αυτή. Αλλά όταν είδε τις αλυσίδες που τον δέσανε, τον έπιασε κρύος υδρότας. Αυτές, λέει, δεν σπάζουν, γιατί τις έφτιαξα εγώ. Κάποια δημοπρασία τα είχε φτιάξει αυτός. Και αυτά, λέει, καυχόμουν ότι δεν σπάνε βέβαια. Τα δεσμά τα οποία σφυριλατούμε μόνοι μας μέσα στην αμαρτία. Κάθε προσπάθεια
για απελευθέρωση είναι μάταιοι. Πληγωνόμαστε πιο βαθιά. Βλέπεις, μία προσπάθεια, αιμορραγία, δεύτερη προσπάθεια, στο τέλος κατεβάζει τα χέρια κάτω. Άξε, δεν μπορώ να αλλάξω, λέει εγώ. Δεν γίνεται τίποτα. Έτσι θα ήμουν και έτσι είμαι, πώς το λέει και το Λιανό τράγουδο, και έτσι θα είμαι και άσωτος και χαμένος και ρέμπελος και δυστυχισμένος φυσικά. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει. Γι' αυτό είναι για γέλια και για κλάματα. Κάτι κηρύγματα τα οποία γίνονται προτρέποντας τους ανθρώπους να αλλάξουν. Μα τι τους λες τους ανθρώπους. Εδώ χρειάζεται δύναμη. Και δύναμη είναι μόνο ο Χριστός του Ευαγγελίου που μπορεί να κόψει αυτά τα δεσμά. Και διότι υπήρξαμε πάντες τιμή. Και ένα μήνυμα το οποίο φέρνουμε εις όλους τους ανθρώπους, όχι εμείς μήνυμα. Ο Λόγος του Θεού, τη μεταφορά κάνουμε εμείς. Είναι ότι ο Χριστός ελευθερώνει. Μόνον ο Χριστός ελευθερώνει. Εάν ο Χριστός δεν σας ελευθερώσει, θα μένετε πάντοτε δούλοι. Είτε της τσιγκουνιάς, είτε της άλλης, είτε σε συμπλέγματα όλα αυτά τα αμαρτωλά, δυστυχισμένοι άνθρωποι, ταλαιπωρημένοι. Αυτό που λέμε ο Χριστός ελευθερώνει, είναι μια πραγματικότητα την οποία ζήσαμε και ζούμε κάθε μέρα. Διότι άλλος θα ήταν πολύ αστείο να μιλάμε για ελευθερία εάν δεν είχαμε γνωρίσει προσωπικά αυτή την θαυμαστή ελευθερία που ο Χριστός χαρίζει. Έχουμε εκεί στην εκκλησία της Νέας Ιωνίας ένα ανδρόγυνο που επίστεψε εις τον Κύριο. Ξέρετε πως ζούσανε. Πληρώνανε τα παιδιά στην κάμαρα και παίρνανε όλα τα κέντρα, τα μπουζούκια, γραμμή κάθε βράδυ, κάθε βράδυ, κάθε βράδυ για να γυρίσουν το πρωί. Και πενταγόταν η γυναίκα πάνω στο τραπέζι, ξυπόλυτη και χώρευε. Έτσι περάσανε τη ζωή τους. Και τώρα γυρίζουν στα νοσοκομεία και μοιράζουν και νέες διαθήκες και μιλούν για την αγάπη του Θεού. Ο Χριστός ελευθερώνει. Έχω γνωρίσει μια άλλη ψυχή, Θανάση τον λένε. Όλα τα αστυνομικά τμήματα και παραρτήματα ασφαλείας τον ξέρα. Ήτανε ο υπαριθμόν ένα Μπαρμπουτιέρης. Δεν είχε δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Ποτέ μα ποτέ. Και πήρε απολυτήριο από το στρατό χάρης εις μια χάρη που του έδωσε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Τυχαία όταν βρέθηκε στο στρατό. Δεν θα απολυόταν ποτέ από το στρατό από τα χρόνια της φυλάκησης που είχε. Και σήμερα ο Θανάσης δουλεύει σε ένα εργοστάσιο και όταν πηγαίνει το πούλμαν στο δρόμο διότι είναι λιγάκι μακριά στην Εθνική Οδό λέει στον οδηγό δεν βάλεις αυτή την κασέτα να ακούσουμε ένα κήρυγμα. Και βάζουν την κασέτα και ακούνε όλοι μέσα στο πούλμαν ένα κήρυγμα αυτά που ακούτε κι εσείς εδώ. Ο Χριστός ελευθερώνει. Ήταν ένας άλλος, ο οποίος η μάνα του πέθανε δίπλα και αυτό διάβαζε ένα μυθιστόρημα 800 σελίδες και έλεγε, δεν θέλεις να τελειώνουμε, να ησυχάσουμε, να δούμε τι θα κάνουμε και εμείς, μη μας ενοχλεί το διάβαλμα. Αυτός ο τρίτος ήμουνα εγώ. Λέ. Εάν ο Κύριος δεν σε ελευθερώσει, θα του πεις, Κύριε, δεν περιμένω ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Περιμένω ελευθερία και λύτρωση πραγματική από σένα. Λέγω, θα μείνεις για πάντα δούλη. Και μας εξηγεί και μας λέει ότι ο λόγος του είναι σαν τον Ιστέρι, λέει στην προς Εβραίους επιστολή. Το μότερος υπερπάσαν δίστομον μάχερα. Δεικνούμενος, λέει, μέχρι μερισμού ψυχής και πνεύματος. Κανένα δεν μπορεί να προχωρήσει μέσα στα βάθη της ψυχής του ανθρώπου και να σπάσει εκεί τα δεσμά, διότι εκεί ευρίσκονται. Μόνο ο Χριστός μπορεί να το κάνει. Και το έκαμε και το κάνει κάθε μέρα. Και ακόμα ο Λόγος του Θεού μας λέει, δούλοι υπάρχοντες της αμαρτίας. Αυτή ήταν η παλιά μας εμπειρία. Ο Χριστός μας ελευθέρωσε και χαιρόμεθα και απολαμβάνουμε και δοξάζουμε τον Θεό. Υπάρχει όμως ακόμα ένα άλλο σημείο που θα ήταν παράληψη να μην το αναφέρω. Κάποια μέρα στην απελπισία μας τη μεγάλη καταφύγαμε εις τον Χριστό και ο Χριστός μας ελευθέρωσε. Και παρουσιάστηκε μπροστά μας ένα άλλο πρόβλημα το οποίο δεν το είχαμε φανταστεί προηγουμένως. Τώρα αυτή την ελευθερία που μου έδωσε τι να την κάνω που είναι τόσο εύθραυστη. Τι να την κάνω. Φοβάμαι μην τη χάσω. Και ο Θεός μας υπέδειξε μια άλλη λύση. Πάρ' την Κύριε εσύ την ελευθερία μου. Πάρ' την, εσύ που με ελευθέρωσες. Πάρ' την στα χέρια σου. Και κάνε την ό,τι θέλεις. Διότι μόνο τότε θα είμαι ασφαλής. Εάν εσύ με οδηγείς και εσύ με κατευθύνεις.
Και ο Κύριός μας δεν ασκεί επάνω μας μια βιαία κυριαρχία. Αλλά πάσα στιγμή μας λέει, θέλεις να φύγεις, θέλεις να πας, λες σου μαθητάς του πηγαίνετε. Λες Κύριε, αστειεύεσαι τώρα. Πού να πάμε Κύριε, πού να πάμε. Εδώ άλλοι φεύγουν απογοητευμένοι. Τα ξέρουμε και αριστερά και δεξιά, μπρος και πίσω όλα. Πού να πάμε Κύριε, κοντά σου θα μείνουμε για πάντα. Διότι ξέρουμε ότι μόνο εσύ που μας ελευθέρωσες μπορείς να αξιοποιήσεις την ελευθερία μας. Συμπέρασμα. Ο Θεός να μας δώσει, να μην είναι λόγια, καλά ή κακά θα κάνουμε την κριτική μας βέβαια, φυσικό είναι αυτό, αλλά εάν νομίζουμε ότι έτσι έχει η αλήθεια και η πραγματικότητα να είναι ένα γεγονός πραγματικό μέσα μας. Ο ζωντανός, ο ανεστημένος Ιησούς Χριστός είναι έτοιμος να επέμβει μέσα στη ζωή μας, να κόψει τα δεσμά αυτά και να μας χαρίσει μια ζωή χαράς, ευτυχίας, ευλογημένη. Να απολαύσουμε τη δικαιοσύνη και την ελευθερία του Χριστού, πραγματικά ελεύθερη, από την αμαρτία και τα δεσμά. Εάν δεν συμβεί αυτό, θα περάσουμε όλη μας τη ζωή όπως τότε στον Ταχάου και στα άλλα, τα στρατόπεδα, μια ζωή ολόκληρη, δούλη και εχμάλωτη της αμαρτίας και τα κεντρίσματα της ψυχής και η αγωνία του μέλλοντος και τα πάντα.

μας είναι «Εως φύες σας περιεζωσμένε». Εδώ η μέση, μια ζώνη από πάνω, από τα ενδύματα της εποχής εκείνης που έπρεπε για να κυκλοφορήσουν να έχουν και μια ζώνη σφιγμένη για να μπορούν να κινούνται. «Ας είναι εως φύες σας περιεζωσμένε και η λίχνη για τον δρόμο μέσα στην ίστα, στο σκοτάδι και όμενη». Το λιχνάρι αναμένω. «Και εσείς όμοιοι με ανθρώπους ή την εσπροσμένουση των Κύριων αυτών. Πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων, δια να ανοίξωσι ευθύσεις αυτών όταν έλθει και κρούσει. Μακαρί η δούλη εκείνη τους οποίους ελθών ο Κύριος θέλει ευρύ αγρυπνούντας. Αληθώς σας λέγω ότι θέλει περιζωστεί και καθίσει αυτούς εις την τράπεζα και ελθών εις το μέσον θέλει υπηρετήσει αυτούς. Και αν έλθει εν τη δευτέρα φυλακή και εν τη τρίτη φυλακή έλθει και ευρύ ούτω μακάρι είναι η δούλη εκείνη. Τούτο δε γινώσκεται ότι αν ήξευρεν ο οικοδεσπότης ποιαν ώραν έρχεται ο κλέπτης, ήθελε να γρυπνήσει και δεν ήθελε να αφήσει να διορριχθεί ο οίκος αυτού. Και εσείς λοιπόν γίνεστε έτοιμοι, γίνεστε συνεχώς, αδιάκοπα, γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώραν δεν στοχάζεστε, καθήν ώραν ουδοκείτε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Καθήν ώρα δεν το περιμένετε, δεν το φαντάζεστε. Αγαπητοί μου, πολύ συχνά θα επανερχόμεθα στο σημείο αυτό. Δεν υπάρχει πια άλλος σταθμός μέσα στα πράγματα του κόσμου τούτου. Πολλές φορές λέμε έσκατη καιρή, καιρή του τέλους. Πλησιάζει η ώρα. Είναι αλήθεια, είναι γεγονός. Μια φορά έλθεσμεν και πίσω με έναν άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωση ημών. Ήταν όταν δημιουργήθηκε ο άνθρωπος εδώ κάτω στη γη. Δεύτερη φορά κατέβη.

έφυγε ο Κύριός μας για να φορτωθεί τις αμαρτίες μας και σαν αντιπρόσωπος δικός μας να ανέβει στον τραγικό εκείνο σταυρό του Γολγοδά. Τα καρφιά, το αίμα, η αποκάλυψη της ενοχής μας και της αμαρτίας μας, ταυτόχρονα δε το έλεος και η χάρις του Θεού. Και η τρίτη φορά θα έρθει, έρχεται, είναι πλησίον. Και μάλιστα ο λόγος του Θεού μας λέει ότι δεν θα έρθει έως σου ύπηται ευλογημένος ο ερχόμενος. Τρόπον την άσαμα θέλει να υποδηλώσει ότι θα υπάρξει μια γενική, θα λέγαμε, προσμονή του Κυρίου μας. Και εγώ τουλάχιστον κάτι τέτοιο το βλέπω και το διακρίνω. Σε μια μερίδα ανθρώπων έχει συνειδητό χρώμα αυτή η προσμονή του Κυρίου. Σε άλλους γίνεται ασυνείδητα. Ο πολύς ο κόσμος το Χριστό περιμένει. Εγώ σας λέγω ναι. Βέβαια δεν ξέρουν τον Χριστό διότι τον έχουν αρνηθεί. Αλλά όπως λέγαμε και προηγουμένως, ζητώντας δικαιοσύνη, ελευθερία, ισότητα και παραπέρα, αγάπη, ειρήνη. Αυτά είναι στοιχεία που μόνον ο Χριστός τα προσφέρει. Ξεγελιώνται οι καημένοι και στρέφονται σε ανθρώπους και ύστερα από λίγο δοκιμάζουν απογοητεύσεις μεγάλες. Τι περιμένουν οι άνθρωποι? Περιμένουν αυτό που μόνον ο Χριστός χαρίζει και προσφέρει και χωρίς να το καταλαβαίνουν οι ίδιοι και να το αντιλαμβάνονται. Και υπάρχει και μια μικρή μερίδα φωτισμένη, αυτοί που διαβάζουν το Ευαγγέλιο, που ξέρουν ποιον περιμένουν, τον πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, τον δοξασμένον Ιησού Χριστό. Λέγω, σήμερα κύριο χαρακτηριστικό σε όλο τον κόσμο είναι αυτό το πνεύμα της απογοητεύσεως, του αδιεξόδου. Σε παλιές εποχές παρουσιαζόντουσαν μορφές ηγετικές που παρέσερναν εκατομμύρια πλήθη. Να θυμηθούμε παλιά τον Απολέοντα και άλλους και νεότερους. Σήμερα κάτω του μετρίου είναι όλη η ηγεσία εις τον κόσμο. Μικροανθρωπάκια. Πολλές φορές και βγαίνουν και παλιανθρωπάκια, σαν κάτι των Νίξων και άλλους. Και η κατακραγή των ανθρώπων και περιμένουν και μα τι μα. Δεν υπάρχει. Είναι η προετοιμασία του τέλους. Ο Κύριος και κατά βάθος οι άνθρωποι στην καρδιά τους τον Κύριον περιμένουν και αυτόν νοσταλγούν. Και σας εξομολογούμε ότι κάθε μέρα που περνάει και διαβάζουμε στις εφημερίδες, βλέπω μέσα μου να ανεβαίνει το θερμόμετρο. Τακ, τακ, τακ. Όλο και ανεβαίνει, ανεβαίνει, ανεβαίνει. Διότι πλησιάζει το τέλος, διότι πλησιάζει η ώρα. Και αυτό φαίνεται από την πληθώρα των απογοητεύσεων που συναντούμε σε όλα τα σημεία. Θα ήθελα από το κομμάτι που σας διάβασα από το 12ο κεφάλαιο του Λουκά, για όσους τα ξαναδιαβάζουν στο σπίτι τους, να τονίσω δύο μόνον σημεία. Το ένα λέγει, καθήν ώραν ου δοκείται έρχεται ο Υιός του Θεού. Κατά την ώρα που δεν θα τον περιμένετε. Είναι ένα χαρακτηριστικό αυτό που το τονίζει και το ξανατονίζει ο Λόγος του Θεού. Θα έρθει σαν κλέφτης. Την ώρα που δεν θα το περιμένετε. Περίεργο. Μα αφού διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και τα λιανίζουμε τόσο πολύ όλα, θα πέσουμε έξω. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Και από ό,τι βλέπω από την εξέλιξη των πραγμάτων, αυτό θα είναι μια πραγματικότητα. Οι πιστοί, δυστυχώς παρασυρμένοι από το κοσμικό πνεύμα και φρόνημα, και αυτοί θα συζητούν μεταξύ του για την ακρίβεια, για τον τιμάριθμο, για τις αναπροσαρμογές, ύφεση, πληθωρισμός και τα άλλα πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Ναι, αλλά τόσο απορροφημένοι που δεν θα πάρουν χαμπάρι εάν ήρθε ή έρχεται ο Κύριος. Οι εκκλησίες πάλι και αυτές, έχοντας εγκαταλείψει την οδηγία του πνεύματος, θα συζητούν για κτηριακές επεκτάσεις, να πάρουμε και κάτι άλλο, να απλώσουμε, να γίνουμε τι, δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει. Και οι εσχατολόγοι, αυτοί είναι που θα πλανηθούν πέρα για πέρα, διότι όλες οι προφητείες τους και οι ερμηνείες τους θα αποδειχθούν στο τέλος όλες πλανεμένες. Έτσι το θέλει ο Κύριος. Και θα έρθει κάποια ώρα κατά την οποία ουδοκείτε, δεν θα το περιμένετε, θα μας ευνηδιάσει. Λοιπόν, τι μας θα λες όλα αυτά? Όχι, ο Λόγος του Θεού λέγει κάποιες προτροπές και συμβουλές. Είναι στο δεύτερο σημείο.
επειδή δεν ξέρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριος, δίνει κάποιες συμβουλές. Ας είναι οι οσφίες σας περιεζωσμένες. Αυτό είναι. Δεν ξέρετε, συνεπώς όλες οι ώρες είναι πιθανές. Να είναι η ζώνη σας σφιγμένη. Είναι μια εικόνα παρμένη από την Παλιά Διαθήκη, το ξεκίνημα της εξόδου του λαού Ισραήλ, το βράδυ εκείνο όπου ο Κύριος θα ελευθέρωνε το λαό Ισραήλ από τη δουλεία της Αιγύπτου, όπου τους είχε πει η νύχτα αυτή δεν είναι σαν τις άλλες. Δεν έχει να πλαγιάσετε και τέτοια. Αφού τους έδωσε τις οδηγίες με τα πικρά πόρτα και το αρνί, θα είσαστε λέει έτοιμοι, ζωσμένοι και θα περιμένετε να ακούσετε το σύνθημα για να βγείτε έξω. Αυτό πρέπει να είναι το κλίμα, το πνεύμα όλων των πιστών παιδιών του Θεού. Και κάθε φορά που βλέπουμε στη μία αριστερά και δεξιά, θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Έτοιμη η ώρα της απολυτρώσεως του Κυρίου. Και η ζώνη όχι εκείνη την ώρα την ξεκρεμάς από το καρφί να τη βάλει. Και η ζώνη είναι σαν τις στρατιώτες όπου έχουν τη φυλακή και οι καλμένοι πάνε και κοιμούνται όχι μόνο με τα ρούχα, και με τις μπαλάσκες και με το σακίδιο, διότι σε ένα λεπτό πρέπει να βρεθεί έξω να τρέξει. Ακριβώς αυτήν την ετοιμασία, την ετοιμότητα πρέπει να έχουμε. Μια διαρκής κατάσταση επιφυλακής για όλους μας. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Ας είναι εωσφίες σας περιεζωσμένες. Και το δεύτερο είναι και η λίχνη και όμενη. Και το λιχνάρι αναμένο. Και την ώρα πάρα βρεις πύρτα να το ανάψεις το λάδι όπως έπαθαν εκείνες οι μωρές παρδένες. Τίποτα. Όλο αναμένο, όλο αναμένο. Διαρκώς όλη τη νύχτα αναμένο εκεί στην πόρτα. Θα το πάρετε στο χέρι και θα βγείτε έξω. Μην περιμένετε την τελευταία στιγμή. Και η λίχνη και όμενη. Θα λέγαμε σήμερα να το μεταφέρουμε στα καθή μας. Και η μηχανή του αυτοκινήτου αναμένει απόξω. Μα και η βενζίνη, ας καίει. Έτσι αναμένει, μην τυχόν σβήσει εκεί την ώρα. Διότι θα φύγουμε. Όλα έτοιμα για την αναχώρηση. Εσωτερικά, ψυχολογικά, πνευματικά, τα πάντα για να έρθει ο Κύριος μας. Επειδή δεν ξέρετε. Και όποιος σας λέει και παίρνει κοντήλι και χαρτί και γράφει, λάθος κάνει. Ο Κύριος το έχει αποκλείσει αυτό. Ναι, αγαπητοί μου, αυτό είναι το μήνυμα. Έτοιμοι για αναχώρηση. Ναι, αλλά δεν ήρθε. Δεν πειράζει. Μπορεί να έρθει τώρα. Μπορεί να έρθει ύστερα. Μπορεί να έρθει αύριο. Λέγω, δεν έχουμε καιρό. Δεν είναι ο κατάλληλος καιρός για να λύσουμε διαφορές μεταξύ μας. Τι λες, αδερφέ μου, να κάτσουμε να συζητήσουμε. Να μην συζητήσουμε, είναι λυμένες. Εγώ καημένε φεύγουμε τώρα και εσύ μου συζητάς για να πάρεις τους 10 υπόντους από το οικόπεδο ή 20 του... και έχουμε διαφορές να πάμε στα δικαστήρια. Δεν έχουμε διαφορές τέτοια, αφού φεύγουμε και όλα θα μείνουν εδώ κάτω. Όχι καιρός για να καλλιεργούμε διαφορές με ανθρώπους έξω του κόσμου ή και με αδελφούς. Η σκιά της παρουσίας του Κυρίου θα διαλύει όλα αυτά. Όχι καιρός για σχέδια και προοπτικές. Ξέρεις, αύριο, μεθαύριο υπολογίζω για τον καινούριο χρόνο. Κακομύρι, τον καινούριο χρόνο. Ναι, να κάνουμε, λένε, δεν είναι καιρός για σχέδια. Μπορεί να μείνει κι άλλα πολλά χρόνια, αλλά δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Συνεπώς λοιπόν ο σχεδιασμός μας θα ξαντλείται μέχρι το βράδυ. Δόξα σοι ο Θεός, καλά πήγα. Και αύριο πάλι, ο Κύριος μας εχάρισε. Αλλά όμως τα πράγματα δείχνουν ότι δεν είναι πολύ μακριά. Και όσον αφορά τον εαυτό μας, δεν υπάρχουν περιθώρια αναβολών. Άσε να το τακτοποιήσουμε μετά. Και ιδιαίτερως θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα του καθαρισμού της καρδιάς μας. Διότι φεύγοντας από εδώ θα πάμε να συναντήσουμε τον Κύριο. Και πώς θα πάμε εκεί πέρα, κουβαλώντας μέσα μας βρωμιές και άλλα πράγματα που προπολού δια του αίματος του Ιησού Χριστού και δια ειλικρινούς μετανοίας θα έπρεπε να είχαν φύγει αυτά. Θα δω τώρα καμένα και να είσαι έτοιμος εκεί πέρα, στην πόρτα. Μα άνοιξη θα έρθει, ωραία, να έρθει, ή χειμώνας, ό,τι θέλει. Αλλά εμείς έτοιμοι να συναντήσουμε τον Κύριο. Ας είναι εωσφίες σας περιεζωσμένες και η λίχνη και όμενη. Και εσείς άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν τον Κύριον αυτόν, πότε θα επιστρέψει εκ του γάου. Και σας λέγω λέει ότι όταν θα γίνει αυτό, τότε θα έρθει και θα σας υπηρετήσει ο Κύριος. Όλη του τη ζωή την πέρασε υπηρετώντας. Και το πιστό παιδί του Θεού δεν κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο υπηρεσίες προσφέρει. Ναι, έτοιμοι για υπηρεσία. Ο Κύριος θα έρθει να υπηρετήσει μας. Και εμείς σκεπτόμενοι όλα αυτά και απογοητευμένοι από αριστερά και δεξιά, ένα πράγμα λέμε. Ναι, έρχου Κύριε Ιησού.
κάθε μέρα που περνάει όλο και περισσότερο οριμάζει. Καμιά φορά με ρωτάνε και οι αδελφοί και αλλοί πώς θα φτιάξουν τα πράγματα. Όχι, βαδίζουμε στο σημείο όπου δεν θα περιμένουμε τίποτε άλλο παρά μόνο την έλευση του Κύριου. Και αυτό τότε όντως πράγματι όλα θα φτιάξουν μέσα εις τη ζωή μας. Ήθε ο Κύριος δια του Πνεύματός του καταλήλως να τα σχολιάσει μέσα εις την καρδιά μας και να μας φανερώσει την πραγματικότητα. Η χοροδία τώρα σάλλει.

ουράνιε και Θεέ μας. Τι να σου πούμε αυτή την ώρα. Αυτά που θα σου πούμε, εσύ τα έβαλες μέσα στην καρδιά μας. Από την αγάπη σου μας έδωσες. Από το έλεος σου. Εμείς κάποτε σκλάβοι και δούλοι της αμαρτίας ήμασταν. Αλλά μέσα στη μεγάλη μας απελπισία, καταφύγιο, λύτρωση, βρήκαμε μόνο σε σένα. Και ζούμε την πραγματική ζωή της ελευθερίας, την οποία ευχόμεθα, λαχταρούμε να την δούμε στη ζωή του κάθε ενός ανθρώπου. Γι' αυτό πολλές φορές γινόμαστε κουραστικοί, φορτικοί, συνιστώντας τον Χριστό και το Ευαγγέλιο. Όλες οι ψυχές που είναι ανάμεσά μας, όλες Κύριε, να καταφύγουν, προσωπική υπόθεση, να γονατίσουν και να ζητήσουν το έλεος σου και τη χάρη σου. Αυτός είναι και ο πόθος της καρδιάς μου και το γνωρίζεις Κύριε. Και να σπάσουν τα δεσμά, χρόνια δεσμά. Να αναπνεύσουν αέρα καθαρό, ελευθερίας Χριστού. Και να μας αξιώσεις, επειδή η οικονομία αυτή φτάνει στο τέλος. Μαζί με όλους τους λυτρωμένους σου σε όλο τον κόσμο. Με τη μέση σωσμένη και το λιχνάρι στο χέρι. Να περιμένουμε την ώρα που θα έρθει ο Κύριος μας. Να μας παραλάβει για να τελειώσουν όλα τα δεινά του κόσμου τούτου, που με άλλον τρόπο δεν θα τελειώσουν ποτέ. Μόνον εσύ ο Θεός δια του Πνεύματός σου του Αγίου, την αλήθεια αυτών των λόγων μπορείς να βεβαιώσεις και να σφραγίσεις μέσα εις τις καρδιές. Βεβαίωσε κάθε μια ψυχή για την αγάπη σου, για τη σοφία σου, για τη διάθεσή σου να ελευθερώνει. Σε ευχαριστούμε. Ανάλαβε και όλα τα προβλήματα ενός εκάστου ετσιμών, τα οποία γνωρίζεις. Την εβδομάδα αυτή ας την περάσουμε με ειρήνη κάτω από την οδηγία τη δική σου. Και τον τόπο μας Κύριε, ο οποίος από όλες τις μεριές απειλείται, δεν είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι θα κρίνουμε δικαίως ή αδίκως, τα ξέρεις εσύ ο Θεός. Οπωσδήποτε όμως εν αμαρτία βρισκόμεθα και ως άτομα και ως έθνος Κύριε. Ζητούμε γι' αυτό το έλεος σου και τη χάρη σου. Ω μη επιτρέψεις δύσκολες ημέρες Κύριε, σε παρακαλούμε. Και τώρα απόλυσέ μας εν

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε ευλογούμε, σε δοξάζουμε, σε μεγαλύνουμε, ο Θεέ μας, για την αγάπη Σου, την ένδοξη και θαυμαστή με την οποία μας αγάπησες. Στεκόμεθα εκστατική στο θαύμα της αγάπης του Υιού, ο οποίος άφησε το θρόνο της δόξης Του και ήρθε στον κόσμο τούτον, γίνηκε άνθρωπος σαν και εμάς παρεκτός αμαρτίας και ανέβηκε στο σταυρό στο Γολγοθά για μας, για να πληρώσει το λύτρο, το μοναδικό της σωτηρίας της ψυχής μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη του Χριστού. Ξεχύνεται στις καρδιές μας δια του Αγίου Σου Πνεύματος, το οποίο μας έστειλες και το οποίο μας βεβαιώνει για την αγάπη Σου αυτήν προς εμάς. Πολύ σε ευχαριστούμε, ο Θεέ μας. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλόγησέ μας το πρωινό τούτο. Είναι η μέρα λατρείας του προσώπου Σου. Είναι η μέρα δοξολογίας. Είναι η μέρα συναντήσεως Σου του Θεού. Κάθε Κυριακή μας καλείς, κάθε άλλη μέρη να αναφύσουμε και να ζητήσουμε το προσωπόν Σου, για να ανανεώσουμε δυνάμεις άνωθεν από ουρανού, να ανανεώσουμε στο πνεύμα μας το πνεύμα το δικό Σου, να ζήσουμε στην παρουσία Σου. Πολύ σε ευχαριστούμεν, παρακαλούμε ευλογών, ευλόγησε τη συναστροφή Σου, ευλόγησε όλους μας, δώσε μας χάρη να φύγουμε μιλημένοι από Σένα, με την γεύση της παρουσίας Σου και του προσώπου Σου στις καρδιές μας. Παρακαλούμε να επισκεφθείς κατά όμοιον τρόπον κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας, ολόκληρο και σε όλο το πρόσωπο της γης, όπου υπάρχουν συναθρήσεις δικές Σου, στο όνομα του Χριστού που μαζεύονται για να λατρέψουν εν απλότητη και εν αληθεία. Δώσε τις άνωθεν ευλογίες Σου Εσύ για τη δόξα Σου και δώσε στο λόγο Σου δύναμη, ώστε ψυχές απ' έξω από τον κόσμο να λιευθούν, να ελκυστούν στη χάρη και να σωθούν αιωνίως. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτεί το έθνος μας σαν έναν άνθρωπο, να κλείνει στην καρδιά του σε Σένα, Κύριε, σε ταπείνωση, σε εξομολόγηση, σε αναγνώριση της αμαρτωλότητός του και εκζήτηση του προσώπου Σου και της σωτηρίας του Χριστού. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς ολόκληρο τον κόσμο, να κάνεις έλεος, να παρατείνεις το έλεος Σου και να δώσεις ευκαιρίες ευαγγελισμού ψυχών για την σωτηρία ψυχών αθανάτων. Επίσης το λαό των Ισραήλ να τον φέρεις σε συνέστηση, σε μετάνοια, σε αφύπνιση στους δεσμούς της Διαθήκης, για να έρθουν καιροί αναψυχής από προσώπου Σου. Παρακαλούμε, μείνε μαζί μας, κύκλωσέ μας με τους αγγέλους Σου, δώσε το Πνεύμα Σου το Άγιο να πλημμυρίσει τις καρδιές όλων μας και μεγάλυνε τον Υιό της αγάπης Σου, τον Κύριον Ιησού Χριστόν, στις καρδιές όλων μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου, το ζητούμε και για την δόξα Σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Η καρδία μου αναβρεί λόγων αγαθών. Εγώ λέγω τα έργα μου προς τον Βασιλέα. Η γλώσσα μου είναι κάλαμος γραμματέως ταχυγράφου. Σύ είσαι ωραιότερος των ιών των ανθρώπων. Εξεχήθη χάρις εις τα χείλη Σου. Δια τούτο σε ευλόγησε ο Θεός εις τον αιώνα. Περίζωσε την ρομφαία Σου επί των μυρών Σου δυνατέ, εν τη δόξη Σου και εν τη μεγαλοπρεπία Σου, και κατεβοδού εν τη μεγαλειότητή Σου, και βασίλευε εν αληθεία και πραότητη και δικαιοσύνη. Και η δεξιά Σου θέλει συνδείξει φοβερά πράγματα. Τα βέλη Σου είναι οξέα, λαοί υπό κάτω Σου θέλουν πέσει, και αυτά θέλουν εμπηχθεί στην καρδία των εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος Σου, Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος. Σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας Σου. Η αγάπη σας δικαιοσύνην και εμίση σας αδικίαν. Δια τούτο έχρισέσαι ο Θεός Σου, έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους Σου. Σμύρναν και αλόιν και κασίαν ευωδιάζουσι πάντα τα ηματιά Σου. Όταν εξέρχεσαι εκ των ελεφαντίνων παλατίων, δια των οποίων σε έφραναν, θυγατέρες βασιλέων παρίστανται εν τες τιμές Σου. Η βασίλισσα εστάθη εκ δεξιών Σου, εστολισμένη με χρυσίον οφείρον. Άκουσον θύγατερ και ιδέ και κλείνον το οτίον Σου, και λησμόνησαν το λαόν Σου και τον οίκον του πατρός Σου,
και θέλει επιθυμήσει ο βασιλεύς το κάλος σου, διότι αυτός είναι ο Κύριος σου και προσκύνησον αυτόν. Και η θυγάτηρ της Τύρου θέλει παρασταθεί με δώρα. Το προσωπόν σου θέλουν συγκετεύσει οι πλούσιοι του λαού. Όλη η δόξα της θυγατρός του βασιλέως είναι έσωθεν. Το ένδυμα αυτής είναι χρυσοήφαντον. Θέλει φερθεί προς τον βασιλέα με ημάτιον και εντυτών. Παρθένη σύντροφοι αυτής, κατόπιν αυτής, θέλουν συμφερθεί εισέ. Θέλουν συμφερθεί ενεφροσύνη και αγαλιάσει. Θέλουν εισέλθει στο παλάτιον του βασιλέως. Αντί των πατέρων σου, θέλουν συνεισθεγεί σου. Αυτούς θέλεις καταστήσει άρχοντας επί πάσαν την γη. Θέλω μνημονεύει το όνομά σου εις πάσας τας γενεάς. Δια τούτο οι λαοί θέλουν σε ειρηνή εις αιώνα αιώνας. Τούτος ο ψαλμός του Δαβίδ, όμορφος όπως τον ακούσατε και ποιητικός πολύ, είναι ένας βασιλικός ψαλμός επιθαλάμιος. Η σκηνή την οποία μας παρουσιάζει είναι η σκηνή των γάμων ενός μυθικού βασιλιά, ενός λαμπρού βασιλέως με μίαν πριγκίπισσα. Εκπρόσωποι έρχονται από διάφορα έθνη, θυγατέρες βασιλέων, ακολουθούν την ύμφη και την οδηγούν στο παλάτι του βασιλιά. Μάλιστα, ο υπότιτλος τον οποίον έχει ο ψαλμός αυτός λέει «Επί Σωσανίμ». Σωσανίμ θα πει κρίνα και πιθανόν αναφέρεται σε κάποιο ότι ήταν κάποιο τραγούδι ανοιξιάτικο ή αναφέρεται εις το χορό των γυναικών που είχαν αναλάβει να ψάλουνε αυτόν τον θαυμάσιο, τον ωραίο ψαλμό. Στο κέντρο της σκηνής είναι ο βασιλιάς, ο μυθικός αυτός βασιλιάς. Είναι ωραιότατος, είναι ο ωραιότερος των ιών των ανθρώπων, χάρις έχει ξεχυθεί στα χείλη του, είναι η λαμπρότης των περιβάλλει, η ομορφιά των περιβάλλει, είναι ανδρείος, είναι ισχυρός, ο θρόνος του μένει εις τον αιώνα του αιώνος, το σκύπτρο του είναι σκύπτρον ευθύτητος και η βασιλεία του είναι βασιλεία, βασιλεία δικαιοσύνης, βασιλεία αληθείας και βασιλεία πραότητος. Πόσο θαυμάσιος κόσμος θα πρέπει να είναι αυτός. Αναμφισβήτητα, ο ψαλμός αυτός μας μεταφέρει σε μία εποχή ονειρόδη, μία εποχή φανταστική. Δεν έγινε και τέτοιο πράγμα ανάλογο μέσα στην ιστορία, αλλά κατά συνέπεια πρέπει να το αναμένει κανείς εις το μέλλον ότι θα γίνει. Καθώς μάλιστα έχουμε την πληροφορία από το βιβλίο της Αποκάλυψης που μας μιλάει για τους γάμους του αρνίου και της νύμφης και επειδή στο ψαλμό τούτον ο βασιλιάς ονομάζεται και Θεός. Λέει εδώ πέρα στο ψαλμό «Ο θρόνος σου, Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος. Σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου». Και ακόμα λέει «Έχρισέ σε ο Θεός σου». Αυτός ο Θεός έχει και Θεόν δικόν του. «Το Θεός σου έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου, που είναι το Πνεύμα το Άγιον, το έλεον, με το οποίον τον έχρισε, οι σκέψεις μας πραγματικά στρέφουν και πολύ σωστά στον Μεσσία βασιλιά, τον κεχρισμένο βασιλιά, τον κεχρισμένο Μεσσία του Θεού, ο οποίος μια μέρα θα βασιλέψει». Είναι η μέρα των γάμων του και η βασίλισσα οδηγείται προς αυτόν συνοδευμένη από εκπροσώπους λυτρωμένων λαών. Η Τύρος, η Σιδών κλπ. Παρίστανται και συνοδεύουν την νύμφη. Ο κόσμος, όπως είπα, είναι παραμυθένιος. Κόσμος, βασιλεία αληθείας. Πώς να το πεις και πώς να το σκεφτείς αυτό το πράγμα σε τούτη την εποχή. Από τον καιρό που το ψέμα εμπήκε μέσα στον κόσμο και ο άρχοντας του ψεύδους κυριάρχησε και βασίλευσε, αυτό το λουλούδι της αλήθειας δεν μπορεί πλέον να φυτρώσει. Δεν το βρίσκεις σε τούτη την ερημιά που είναι ο κόσμος τούτος. Επίσης, δεν μπορείς να δεις, να βρεις την πραότητα μέσα σε ένα κόσμο βίας και κακού. Και επίσης δεν μπορείς να βρεις το λουλούδι της δικαιοσύνης σε τούτο τον κόσμο στον οποίον βασιλεύει και κυριαρχεί η αδικία. Συνεπώς, η όλη περιγραφή, η όλη τούτη εικόνα μας μεταφέρει σε μια εποχή μελλοντική, τότε που ο Μεσσίας βασιλιάς,
ο Υιός του Θεού θα έρθει να βασιλέψει και να κυριαρχήσει απάνω στον κόσμο. Είναι ένας κόσμος, λέγω, φανταστικός, μυθόδης, παραμυθένιος πραγματικά. Τέτοιον που θα τον φανταζότανε η ψυχή του ανθρώπου και θα τον νοσταλγούσε, αλλά που δεν τον βρίσκεις σε τούτο τον κόσμο τον ψεύτικο σήμερα. Ο Ψαλμός έχει 17 εν συνόλο εδάφια, στροφές. Και οι μισές από αυτές αναφέρονται στο βασιλιά, οι άλλες μισές αναφέρονται στην ύμφη. Καθώς τον βασιλιά τον περιέγραψε με τα λαμπρότερα χρώματα, περιγράφει και την ύμφη με τα λαμπρότερα χρώματα. Το ένδυμά της είναι χρυσοήφαντο. Φέρεται στο βασιλιά με ημάτιον κενδυτό, παρθένες σύντροφοι την ακολουθούν, άρχοντες σε όλη τη γη θα είναι τα παιδιά της, τα τέκνα της, και παραγγέλλεται να ξεχάσει τον οίκο του πατρός της και να ξεχάσει την παλιά της καταγωγή, τον οίκο του πατρός της, τη συγγένειά της, και ο βασιλιάς θα επιθυμήσει το κάλος της. Εφόσον θα είναι μέσα στο κάλος της, ο βασιλιάς θα επιθυμήσει το κάλος της, και πραγματικά αυτή εμφανίζεται και την φέρνουν μπροστά στο βασιλιά, στολισμένη, ντυμένη, όμορφη, θαυμασία. Ωραίος ψαλμός πραγματικά. Και ο ψαλμός τούτος, όπως είπα, μας μιλάει για μία μελλοντική εποχή. Μια εποχή την οποία θα τη ζήσουμε κάποτε, διότι είναι μέσα στα σχέδια του Θεού αυτά να γίνει πραγματικά αυτός ο γάμος τον οποίον ο Θεός τον εξαγγέλει ήδη. Τον εξαγγέλει. Και μέσα στη σκηνή αυτή ο Λόγος του Θεού μας μεταφέρει για να ζήσουμε τις ομορφιές εκείνης της εποχής, αλλά να δούμε και μια άλλη πραγματικότητα την οποία ζούμε και περνάμε σήμερα, και πώς θα μπορέσουμε αυτή την πραγματικότητα να την αντιμετωπίσουμε με πίστη, με θάρρος και με αισιοδοξία και με οραματισμόν, να μην βλέπουμε στην παρούσα κατάσταση αλλά να το βλέπουμε εις το μέλλον, εκεί όπου εκείνος μας καλεί. Το ημάτιο της νύφης, θυμηθείτε, είναι χρυσοήφαντο. Το υφάνανε με χρυσάφι. Είναι όλο κεντυτό. Και ο βασιλιάς θα επιθυμήσει το κάλος της. Και αυτή είναι μια αναφορά στην αγιότητα, την ομορφιά του ουρανού, την οποία η νύμφη αυτή θα πρέπει να έχει, προκειμένου ο ουράνιος αυτός νυμφίος να επιθυμήσει το κάλος της. Θα τα δούμε στην ανάλυση μας, καθώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια. Η χοροδία μας να μας ψάλλει τώρα ένα λίγο.